Την παράστασή μας, φίλοι και φίλες, στη Μυστική Τράπεζα την χαρακτηρίσαμε και δίκαια, νομίζω, σαν ένα από τα πιο μεγάλα θέματα. Υπάρχουν όμως τρία βασικά ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας, καθώς αντικρίζομαι το μέγιστο και βασικότατο του το θέμα. Το πρώτο ερώτημα, πώς στεκόμαστε μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο? Φαίνεται με πρώτη ματιά πως το ερώτημα τούτο αναφέρεται στα εξωτερικά, στη στάση ή την κίνηση του σώματος, των χεριών, της κεφαλής, και πραγματικά έχει σχέση με αυτά. Όμως ποια ανθρώπινη εκδήλωση δεν πηγάζει από κάποιο βάθος? Ποια κίνηση δεν εκφράζει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το περιεχόμενο της ψυχής? Αν αυτό ισχύει για τις συνηθισμένες μας εκδηλώσεις, είναι δυνατόν να μην ισχύσει για τις κινήσεις και εκδηλώσεις που γίνονται στο ιερότερο χώρο, στο ναό, και στην ιερότερη ώρα, τη ώρα της λατρείας? Η ένωση των τριών μας δακτύλων, επί παραδείγματι, συμβολίζει το τριαδικό του Θεού, το σημείο του Σταυρού, συμβολίζει το όργανο της λυτρώσεως, το Σταυρό του Κυρίου, το άπλωμα των χεριών στη στάση της ηγεσίας, την εξάρτησή μας από τον ουράνιο Πατέρα. Όταν όμως τόσο βαθιά και μυστική και λατρευτική σημασία έχει η κάθε μας κίνηση την ώρα που βρισκόμαστε μπροστά στο θρόνο του Θεού, είναι φανερό ότι όλες πρέπει να γίνονται με ευλάβεια, με τάξη, με σεμνότητα. Μέσα στο ναό δηλαδή δεν επιτρέπεται να περπατάμε άσκοπα, να κινούμε τα χέρια, να γυρίζουμε το κεφάλι, υπεραδόθε, να ανταλλάσσουμε κουβέντες με το διπλανό. Αυτά μπορεί να έχουν τη θέση στο σαλόνι του σπιτιού μας, στο καφενείο, στα πεζοδρόμια, όχι όμως στο χώρο που τον αγιάζει το Ιερό Θυσιαστήριο. Εκεί θα στεκόμαστε με σιωπή, με σεβασμό βαθύ, και θα κάνουμε με σεμνότητα και απλότητα τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για να εκφράσουμε ό,τι γεμίζει την καρδιά μας, τα αισθήματα της λατρείας και της αφοσίωσής μας. Το δεύτερο ερώτημα. Μπροστά στο θρόνο του Θεού τι πρέπει να λέμε? Συχνά δεν σκεπτόμαστε τι πρόκειται να πούμε. Αφήνουμε μπροστά στα πόδια του Κυρίου προσευχές ανούσιες, αιτήματα άστοχα, πολλές φορές και αμαρτωλά. Παθαίνουμε ότι έπαθαν οι δύο μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, με τη μητέρα τους. Συνήθισαν κάπως την παρουσία του διδασκάλου, δεν είχαν επίγνωση της σοβαρότητας και της ευθύνης του κάθε λόγου που θα του απίφθηναν, και τόλμησαν να του ζητήσουν ασυλλόγιστα τιμές και μεγαλεία. Η απάντηση όμως που πήραν ήταν ένας δρυμής έλεγχος. Ουκίδατε τι αιτήσθε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Με πόση ελαφρότητα και επιπολαιότητα και εμείς δεν στεκόμαστε πολλές φορές ή έστω μερικές φορές μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, μπροστά στο γήινο θρόνο του Θεού? Ζητάμε από τον παντοδύναμο βασιλιά της γης και του ουρανού, από τον ύψιστο, τον άπειρο, τον αιώνιο Θεό, πράγματα τυποτένια, πολλά χρήματα, λαχεία, κέρδη ή πράγματα αμαρτωλά? Την ώρα εκείνη προσθέτουμε στο φορτίο των αμαρτημάτων μας ένα ακόμη, τη βεβήλωση του χώρου και την ασέβεια στην παρουσία του Κυρίου. Μα μπροστά στο θυσιαστήριο πρέπει να μετράμε τα λόγια μας, να είναι σοβαρά, ταπεινά, να εκφράζουν τα αισθήματα της προσωπικής μας μετάνοιας και τον πόθο μας για λύτρωση, και να παρουσιάζουν τις ανησυχίες μας και τα προβλήματά μας με απόλυτο σεβασμό και με βαθιά συναίσθηση. Να αισθανόμαστε ότι μιλάμε στον Κύριο και να του λέμε ότι πρέπει και όπως πρέπει. Και το τρίτο ερώτημα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, την ώρα που πλησιάζουμε την ωραία πύλη ακριβώς μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να κοινωνήσουμε τον ίδιο τον Κύριο, ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας? Η στιγμή είναι τόσο μα τόσο ιερή. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε για αυτή. Αφήνουμε να μιλήσουν δύο από τους πατέρες Εκκλησίας μας που διαθέτουν βάθος σοφίας και πολλή αγιότητα. Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει πως μόνον αφού αποθέσουμε το μολυσμό της σαρκός και του πνεύματος και ετοιμάσουμε τον εσωτερικό μας σαν δοχείο καθαρό, έτοιμο να δεχθεί τον πνευματικό μύρο, μπορούμε τη καθαρά προσεγγίσε θυσία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: κανένας από αυτούς που είναι φιλάργυροι και προδότες σαν τον Ιούδας μην πλησιάσει. Όποιος δεν είναι πιστός μαθητής του Ιησού ας παραμερίσει. Δεν τους δέχεται αυτούς ο Κύριος. Οι δύο αυτοί μεγάλοι πατέρες μας υπενθυμίζουν πως την ώρα που πλησιάζουμε για να λάβουμε μέρος στην τράπεζα του ουρανίου δείπνου πρέπει να έχουμε καθαρίσει και λευκάνει την καρδιά μας. Να είναι η ψυχή μας ένα ξεκενουργωμένο και ολοκάθαρο δοχείο για να δεχθεί το

0: τη ζήσω με αγάπη, με πιστότητα, με αλήθεια, με ταπείνωση, με βαθιά εσωτερική προσήλωση και ανατένιση. Σας το εύχομαι με πολύ αδελφική αγάπη. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

μέρος όγδοων. Σε μία επιστολή του ο πατήρα Αμφιλόχιος προς ένα νέο χριστιανικών αρχών του συνιστά να λάβει ανώτερα μαθήματα από το μεγάλο καθηγητή, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την Αγία του θρησκεία. Γράφει: «Αγαπητέ, ήλθε στο νησί του ηγαπημένου κατά την περίοδο των προσφύγων. Υπενήσετε την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και εργάστης όχι μόνο ως ιατρός ευσυνείδητος, αλλά και ως καλός χριστιανός και στρατιώτης, εξυπηρετών τους λερίους πρόσφυγας και πολύ περισσότερον την Πάτμο, αμυσθή, αψηφών κάθε κόπο και περιπέτεια εν μέσω χειμώνος. Τι αυτήν

Θυσίαν, μόνον μία ευγενής καρδία δύναται να προσφέρει. Κι εγώ ιδιαιτέρως είμαι υποχρεωμένος απέναντί σου για την ιατρική σου περίθαλψην εις τον εαυτόν μου και εις τα σκαλογραίας μου. Περισσότερον της ευγενούς ταύτης πράξεως εξετίμησα τον χριστιανικόν χαρακτήραν σου και την λεπτήν ανατροφήν σου. Αυτά τα δύο έχουν υψίστην αξία, όχι μόνο στα μάτια των ανθρώπων, αλλά πολύ περισσότερον στα μάτια του Θεού. Προσπάθησε να καλλιεργήσεις καλύτερον τα σκαλά σ' αυτά σ' αρχά σου, δια της καταλήλου μελέτης της επιστήμης των επιστημών, της Αγίας μας θρησκείας. Κατά αυτόν τον τρόπον θα γνωρίσεις καλύτερον τον μέγα επιστήμονα και καθηγητήν Ιησούν Χριστόν και θα αποβείς σπουδαίος παράγονης στην κοινωνία, η οποία έχει τόσον ανάγκη ηθικών νέων και χριστιανών επιστημόνων. Εγώ δε δεν θα πάψω να σε σκέπτομαι με τα πολύ στοργής και να εύχομαι υπέρ της αληθούς ευτυχίας σου. Μετά των νέων βλαστών του πνευματικού του φυτωρίου έχει η τακτική αλληλογραφία, ο πατήρ Αμφιλόχιος. Κατά δε την περίοδον των θερινών διακοπών, ούτε διαμένουν εις την νήσον του ηγαπημένου και εις το κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ εις το κουβάρι προς ανάπαυσιν σωματικήν και ανανέωσιν πνευματικήν. Περί τούτου όμως θα γίνει λόγος εις την συνέχεια. Ο γέροντας Αμφιλόχιος συμβουλεύων αυτούς και ποδηγετών μαζί με την επιμέλειαν του συνιστά και την εκμάθησιν κάποιας ξένης γλώσσης. Προς ένα νέον από την αδελφότητα σπουδάζοντα εις το Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου εις το Παρίσι του γράφει: «Τώρα πρέπει να επιδοθείς εις την ρωσικήν γλώσσαν, δια να μπορείς κατόπιν να μελετήσεις την πλουσίαν χριστιανικήν θεολογίαν και φιλολογίαν των». Η σπουδή της Ιεράς Επιστήμης κατά τον Γέροντα πρέπει να συνδυάζεται με την καλλιέργεια της χριστιανικής ζωής, το βίωμα της Θείας Λατρείας και της σύζευξη γνώσεως και πίστεως. Προς τον ίδιο τον ανωτέρω σπουδαστή επιστέλων συμβουλεύει: «Μου γράφεις στην δευτέραν σου επιστολήν ότι εξακολουθείς την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσης. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους σου. Θέλω να τελειοποιηθείς στην φιλολογία την ρωσική και γι' αυτό πρέπει να κοπιάσεις πολύ. Έπειτα η παρακολούθηση των προσευχών πρέπει να είναι προσεκτική. Όταν κατέβεις πρέπει να γνωρίζεις και να εφαρμόζεις στον εαυτόν σου τη χριστιανική ορθόδοξο ρωσική λατρεία. Θέλω να μας έλθεις άλλος άνθρωπος με πίστη και αγάπη. Ο σκοπός που ευρέθησες στο Παρίσι είναι να επιστρέψεις όχι μόνο με γνώσεις αλλά και με πίστην, διότι εσείς αποτελείτε τα πρώτα θεμέλια της μοναχοϊεραποστολής μας και δια τούτο πρέπει να έχετε αυτά στις βάσεις δια να είστε το υπόδειγμα και στα άλλα παιδιά που αύριο θα έλθουν στην αδελφότητα. Βλέπω και τα άλλα παιδιά να εργάζονται πολύ και αισθάνομαι χαρά που θα μπορείτε με την αδελφική αγάπη συνδεδεμένη όλοι σας να σπάσετε τον πάγο που έχει σκεπάσει την Εκκλησία και φαίνονται μόνο τα εξωτερικά αυτής, χωρίς να παρουσιάζονται οι αδάμαντες και ο χρυσός που ευρίσκονται στο βάθος. Η ατομική πνευματική ενέργεια, όταν είναι εις τα σχήρα σας και εδώ εις τη μικρά γη, θα παρουσιάσετε τους θησαυρούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας που με πόνο ζητούν οι άλλοι χριστιανοί άλλων δογμάτων να βρουν». Η πρόοδος των πνευματικών του τέκνων τον καθιστά ευτυχισμένο πατέρα και το όνειρό του είναι να τους ειδεί αξιωματούχους στην Εκκλησία του Χριστού. Προς τον ίδιο νέον γράφει πάλι: «Τα αισθήματά σου, εσκέψεις σου, εκδηλώσεις σου για τα ποθούμενα σχέδιά μας και εν γέννη η καθόλα ζωή σου στο Παρίσι με κάνουν τόσον ευτυχισμένον πατέρα που δεν μπορώ παρά μαζί με τον πατρικόν ασπασμόν να σου δίδω εν πνεύματι να σε ευχαριστώ εκ καρδίας». Εχάρηκα που συνδέονται μαζί σας και άλλοι νέοι. Η Θεία Χάρις να σας επισκιάζει και να σας αξιώσει να υπηρετήσετε και ως αξιωματική την Εκκλησία του Χριστού μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την αγαλίαση που θα αισθάνεται η πατρική μου καρδιά όταν με αξιώσει ο Κύριος να ατενίσω τέτοιους αγίους νέους. Ο Κύριος να μην μου υστερήσει την χαράν αυτήν. Ως πνευματικός οδηγός ο πατήρ Αμφιλόχιος δεν παραλείπει να τους υποδεικνύει των πνευματικών ανεφοδιασμών, την χρησιμοποίηση των μέσων της χάριτος, την διαφύλαξη των θησαυρών της πίστεως και της αγνότητος. Ιδού η σοφή λόγη του: «Αγαπητέ,
μην πάυσεις να πηγαίνεις πλησίον της πνευματικής πηγής του Σωτήρος, την οποία αντιπροσωπεύει η Εκκλησία με τα ιερά πρόσωπα που την παρουσιάζουν εις την πραγματικότητα. Διότι ο άνθρωπος ο χριστιανός, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ομοιάζει με το σφουγγάρι που έχει πάντοτε νερό, και για να έχει νερό πρέπει να είναι ή στη βρύση ή σε δοχείο με νερό. Όταν είναι μακρά θα ξηρανθεί, και όταν είναι κοντά στη φωτιά των πειρασμών όχι μόνο θα ξηρανθεί, αλλά και θα καεί. Λοιπόν, προσοχή από τη φωτιά και μη μένεις μακράν της πνευματικής πηγής της χριστιανικής ορθοδόξου διδασκαλίας. Εύχομαι ο Θεός να σας σκεπάζει από τα δύο μεγάλες ασθενείες, την αδράνειαν και την υπερβολήν. Πάντοτε εσείς να περπατάτε όπως οι Απόστολοι και τόσοι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, περισσότερα προσευχή, θερμή και βάδισμα με σκέψη χριστιανική. Ούτε στασιμότης, ούτε τρεχάλα. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να βαδίσετε για να φέρετε αποτελέσματα άγια και μεγάλα. Δώσε προσοχή στο ζήτημα της πίστεως και της αγνότητος, διότι αυτά θα είναι τα ατομικά όργανα που θα εξφενδονήσουν τα ατομικά βόμβας. Αν αυτά τα όργανα της πίστεως και της αγνότητος είναι ασθενικά, αδύνατον η ατομική βόμβα να χρησιμοποιηθεί εν καιρό πολέμου και εν καιρό ειρήνης. Μάλλον θα δημιουργήσουν καταστροφή σε εκείνους που θέλουν να τα εξφενδονήσουν. Σε μία άλλη επιστολή προς τον ίδιο υποδέκτη, υποδεικνύει το στήριγμα των θεολογικών γνώσεων, συνιστά την μαθητείαν παρά τους πόδας Αγίων Διδασκάλων, καθώς επίσης χαράσει και τας Αγίας Γραμμάς, τας οποίας η μόρφωσης πρέπει να ακολουθεί. Γι' αυτό κοντά στο σοφό και Άγιο Επίσκοπο Κασιανό, μάθε τον χειρισμό αυτών των όπλων, πίστεως και αγνότητος. Ακόμη προσοχή και προσευχή, για να στηρίζονται θεολογικές σου γνώσεις επάνω σε αυτά στα στερεάς βάσης. Σύ αγαπητέ, προσπάθησε με τη θερμή σου προσευχή να κρατήσεις τον εαυτόν σου για να είναι η μόρφωσή σου σε γραμμές άγιες, για να εξέλθεις ένας στρατιώτης του Χριστού έτοιμος με τα σύγχρονα όπλα του πνεύματος και της θεολογίας, για να παραταχθείς στην παρεμβολή του Κυρίου. Η προσοχή, η μελέτη και η προσευχή θα σου είναι τα πνευματικά όπλα τα οποία θα έχεις εν καιρό μάχης όταν σου επιτίθεται ο διάβολος και ο εχθρός των ψυχών μας. Εγώ από τους ιερούς βράχους της Πάτμου μαζί με τους αδελφούς δεν πάβομεν τας προσευχάς μας για τον αγαπητόν μας και ελπίζομεν ότι θα σε επανείδομεν με τα σύμβολα της νίκης ερχόμενων. Από τον Άγιον Καθηγούμενον ευχάς και χαιρετισμούς από τας αδελφάς και τον Ιάκωβον. Άλλοτε πάλι δίδει προς αυτόν χρησίμους νουθεσίας προς καταπολέμηση της αμελίας και ακιδείας, καθώς και περί πνευματικής καλλιεργίας. Λυπήθηκα λίγο, αγαπητέ, γιατί μου γράφεις ότι αισθάνεσαι ακιδεία και αμέλεια πνευματική. Η προσευχή, η μελέτη και η τακτική εξομολόγησης, μια που επέτρεψε ο Θεός να είσαι τόσο κοντά στον Άγιο Επίσκοπο Κατάνης, θα είναι αρκετά να σε απαλλάξουν από αυτήν την ενέδρα του σατανά. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει ανευβοηθείες, αγαπητέ, και εμείς εδώ προσευχόμεθα για σας, τα ξενιτεμένα παιδιά μας.

Τούτο το μόνο που έχω να σου προσθέσω είναι ότι ο χρόνος αυτός πρέπει να σου γίνει καρποφόρος, όχι μόνο επιστημονικός και θεολογικός, αλλά και πνευματικός, για να μπορέσεις να έχεις τελείαν καλλιέργεια στο νου και στην καρδία. Η πνευματική καλλιέργεια μπορεί να γίνει μόνο στο έδαφος της καρδίας, διότι εντός αυτής μπορεί κανείς να φυτεύσει, να σπείρει σπέρματα πνευματικά, για να έλθει κατόπιν η βροχή της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και δώσει την όντως καρποφορία, για να φυλαχθεί κατόπιν εις τα δύο ταμεία. Στον ουρανό πρώτον και έπειτα εις τα επιγής ταμεία των πτωχών ανθρώπων και των ανθρώπων εκείνων που πεινούν πνευματικώς. Εύχομαι προς εμάς και εις όλους τους χριστιανούς και ιδίως στα αδελφότητάς μας να είναι η καρποφορία θαυμασία και αποθήκες σας ασφαλής. Επίσης προς άλλους νέους, πνευματικούς του Ιούς, ποθούντας να ασπαστούν τη μοναχική πολιτεία, παρέχει πολυτίμου συμβουλάς ο πατήρ Αμφιλόχιος σχετικά με την μελέτη των υπτικών πατέρων. Με ικανοποίησε το ότι μελετάτε με προσοχή τους νηπτικούς πατέρας της Εκκλησίας μας. Αφήσατε την ψυχή σας με απλότητα να δεχθεί τον θησαυρών που προσφέρουν τα Άγια αυτά κείμενα και προσπαθήσατε να τον διαφυλάξετε με την αρετή της ταπεινώσεως. Πολύ θα αισθανθείτε τη Θεία Χάρη, εάν και στην μελέτη σας ακόμη σας συνοδεύει ο Άγιος Φόβος. Βαθιστόχαστη είναι και η άλλες του παρατηρήσεις, τας οποίας κάμνει όσον αφορά τη σχέση θεολογίας και μοναχικής πολιτείας, εις μία επιστολή προς πνευματικών του Ιών, σπουδάζοντα την Ιεράν Επιστήμη. Εν Πάτμο, 5 Δεκεμβρίου 1964. Αγαπητέ, δυστυχώς παραμορφώσαμε την θεολογία, δεν τη ζούμε εσωτερικά, γι' αυτό και κατήντη σε μια νεκρά επιστήμη επαγγελματική. Η θεολογία μπορούμε να πούμε είναι ένα μυστήριο που τελείται εις τας ψυχάς που προσφέρονται ολοκληρωτικά εις τον Θεόν. Είναι βίωμα ιερών, τότε μόνον επιδρά και αντανακλά και εξωτερικός. Πραγματικός θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος έχει αποκτήσει τη μυστική ένωση μετά του Κυρίου και η ένωση σε αυτή αποκτάται πρώτο βέβαια δια της Θείας Χάριτος και δεύτερον αφού ο άνθρωπος εγκαταλείψει τα πάντα για την μορία του Σταυρού. Δια της αποταγής και υποταγής θα δυνηθεί να μάθει την επιστήμη των επιστημών, τη μοναδική πολιτεία η οποία ξένα τεινά και άρρητα αγαθά ημίν επαγγέλλεται, αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Από τον Νικηφόρο Κάλιστο είναι στη Φιλοκαλία ο τόμος τέταρτος. Η γαλήνη της αγγελικής ζωής μπορεί να μας χειραγωγήσει στην καθαρά προσευχή, την μητέρα των καλών, η οποία ακονίζει τον νου, ακιδεία εξορίζει, νεαρωτέραν την ψυχήν κατασκευάζει και οξύτερον και θερμότερον τον νουν εις την καταδιάνειαν εργασίαν απασχολήσθε ποιή, κατά των Άγιων Θεόληπτων Φιλαδελφίας. Η φροντίδα του Αγίου Γέροντος προς τους νέους σπουδαστάς δεν περιορίζεται μόνο στα πνευματικά, αλλά επεκτείνει ούτως τη μέρημνά του δια να επαρκέσει και στα δαπάνας και τα έξοδα, τα οποία απαιτούν σπουδέ. Δια τούτο δεν πάβει να ισχύει οικονομικώς, δια να είναι απερίσπαστη στην μελέτη των. Ιδού μερικά από τα πολλά δείγματα της στοργικής του φροντίδας, τα οποία διεσώθησαν εις την μεταυτόν αλληλογραφίαν του. Μου γράφεις για αυτή τη χρονιά ότι σου παρουσιάζονται δυσκολία για τα μαθήματα και ιδίως για την γλώσσα. Έχει υπομονή και ο Θεός μας θα σε βοηθήσει. Μέσω του αδελφού Γιώτα θα σου αποστείλω με λίγα χρήματα. Πρέπει να μου γράψεις τις ανάγκες σου για να είσαι απερίσπαστος από αυτές τις φροντίδες. Άργησες να γράψεις και ανησυχώ για τη σιωπή σου. Γράψε μου αμέσως σε παρακαλώ. Και προς άλλο φοιτητή με παρόμοιο ενδιαφέρον δια τα σπουδάς του γράφει. Εμείς θα αναλάβουμε μόλι την καλή διάθεση όλα τα έξοδα των σπουδών σου για να εργαστείς για την Εκκλησία και για την Ιεραποστολή όπου ο Θεός σε έχει προορίσει. Μην έχεις σκέψεις εις τίποτε. Θα σε τελειώσομεν για να μπορείς να εργαστείς. Δεν θέλουμε να μείνεις στο μέσον. Ένα μένει να σκεφτείς ότι είσαι στρατιώτης του Χριστού και παιδί δικό μας. Έλαβα και το Ιεραποστολικό περιοδικό στη Γαλλική. Πόσο νοσταλγώ αγαπητέ, να δω και σε εσάς έργα μεγάλα και αυταπαρνήσεως δια των Χριστών και για την Εκκλησίαν του. Προς άλλον πάλι σπουδαστήν γράφει. Αγαπητέ μου,
Επέρασε αρκετός καιρός που έλαβα το γράμμα σου, στο οποίο και σου απήντησα. Αυτές τις μέρες όμως είμαι πολύ στεναχωρημένος, διότι σε σκέπτομαι πολύ πώς περνάς οικονομικώς. Σε παρακαλώ να μας γράψεις πώς είναι τα οικονομικά σου, για να σου αποστείλω χρήματα. Και ενώ ο πατήρ Αμφιλόχιος αφησυχάζει στην ερημία της Πάτμου, ο νους του τρέχει παντού. Σκέπτεται τα παιδιά του, τα οποία είναι μακρά από αυτόν, και με νοσταλγία τα περιμένει σαν την περιστερά του Νόε, για να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης εις όλη τη γη. Ιδού οι λόγοι του. Πόσο, αγαπητέ, με ευχαριστούν τα γράμματά σου, που γεμάτα από ιερό ενθουσιασμό μου πλημμυρίζουν την καρδιά και μου ξεκουράζουν το νου από τις τόσες φροντίδες. Πόσα έχω να σου πω που στο γράμμα δυσκολεύομαι να σου τα διατυπώσω, και για τούτο σου στέλνω το πνεύμα μου, για να σε πλησιάσει με αγάπη και να σου διηγηθώ όσα σκέπτομαι, και για σένα και για τους δυο μας αρχιμανδρίτας, για τα παιδιά του Βοσπόρου, για τους Αθηναίους, για τα Δωδεκάνησα και ιδίως για την Πάτμο. Με αυτόν τον τρόπο περνώ τις μέρες και αναμένω τα χεριδόνια για να μου φέρουν την άνοιξη την ανθισμένη στην Πάτμο. Είναι αλήθεια, όσο περνούν τα χρόνια μου και βλέπω ότι ακόμη η σταθρανία ευρίσκεστε αγωνιό. Πότε θα φύγετε για να πετάξετε σαν το περιστέρι που έφυγε από τα χέρια του Νόε, για να επιστρέψει ξανά να φέρει στο ράμφος του τα λίγα φύλλα της ελιάς, για να πιστέψει ο Νόε ότι ο κατακλυσμός έπαυσε και η κυβωτός πρέπει να διάσει σε λίγο και να διασκορπιστούν ζώα, πουλιά και άνθρωποι για να δώσουν ζωή στην νεκρωμένη μας γη. Παραλλήλως προς των θεολογικών εξοπλισμών του πνευματικού επιτελείου, ο Άγιος Γέροντας δεν παραλείπει να καλλιεργεί και η ενδίποτε πρακτική δεξιοτεχνία αυτών, καθώς ονισμίαν αδελφότητα όλα είναι χρήσιμα. Κρίνει απαραίτητον ότι μαζί με τη φοίτηση στα σχολεία πρέπει οι υποτακτικοί να λάβουν μαθήματα και από την λειτουργική ζωή και από το όλον πρόγραμμα των διακονημάτων ενός προτύπου κοινοβίου. Ο Στιούτον επιλέγει την εν πάρω ανδρώα ιερά κοινοβιακή μονή της ζωοδόχου πηγής Λογκοβάρδας, την τελούσα υπό την ηγουμενία και πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Γέροντος και πνευματικού πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, φίλου του και πνευματικού αδελφού, καθώς οναμφότεροι εχρημάτισαν μαθητέ του εναγίης πατρός Σιμών Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Ένα λοιπόν αδελφόν στέλνει στην ρηθίσαν ιερά μονή, όπως και την του βιβλιοδέτου τέχνη εκμάθει και στην ζωή του κοινοβίου μαθητεύσει. Προς αυτόν επιστέλων δίδει χρησίμους παρενέσεις. Αγαπητέ μου, προημερών έλαβα το γράμμα σου και χάριν πολύ που και στην υγεία είσαι καλά και στην τέχνη προοδεύεις. Εύχομαι και στην μεγάλη πνευματική επιστήμη του μοναχισμού να καταρτιστείς σε αυτό το πνευματικό γυμνάσιο της αρετής που παραμένεις. Αγαπητέ μου, προσπάθησε κάθε καλό που συναντάς αυτό το Άγιο Μοναστήριο να το χαράτησεις στο νου και στην καρδία, για να το μεταδώσεις και στα δικά μας πρόσωπα, διότι εσείς είστε τα θεμέλια του έργου. Ο σκοπός που ήλθες εδώ είναι όχι μόνο η βιβλιοδατική, αλλά και να γυμναστείς πνευματικός εις των βίων των μοναχικών. Και εις άλλην επιστολήν παρομοίως συμβουλεύει τον ίδιον. Με χαρά διαβάζω το γράμμα σου και εύχομαι εκ καρδίας ο Κύριος να σε φωτίσει και να σε οδηγεί πώς να βαδίζεις πνευματικώς και πώς να παρακολουθείς ό,τι βλέπεις από αυτούς τους Αγίους ανθρώπους που ο Θεός σε έφερε πλησίον των. Πρέπει να παρακολουθείς την ζωή των και να παίρνεις διδάγματα από αυτούς. Πρέπει, αν είναι δυνατόν, να μελετήσεις όχι μόνο τα της Εκκλησίας, αλλά και το σύστημα της εργασίας, της οικονομίας και όλα τα του κοινοβίου, διότι είναι ένα από τα καλά κοινόβια της Ορθοδοξίας. Ο σοφός παιδαγωγός ο Γέροντας, διδάσκων τα πνευματικά του τέκνα, έργο και λόγο, των τρόπων της κατά Θεόν ζωής και ολοκληρωτικής αφιερώσεως, δια της αγγελοειδούς πολιτείας, η οποία κατά τους πατέρες πέφη και τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, θεία νεύση, έχει εύρει και των κατάλληλων τόπων, εις των οποίων πρακτικώς θα ασκούνται εις τη ζωή του κοινοβίου για να αξιοποιήσουν τας γνώσεις, να επιτύχουν την εσωτερική των κάθαρσιν και εύρουν την πράξην εις θεωρίας επίβασιν.

0: Ο πεφωτισμένος και προορατικός νους του πατρός Αμφιλοχίου από πολλών ετών είχε προβλέψει και επιλέξει αυτό τον τόπο που πρόκειται να γίνει η αδελφό της. Είναι ένας χώρος ο οποίος καλείται Κουβάρι. Ούτως ευρίσκεται εις ένα λόφο αριστερά του κόλπου του Σταυρού πλησίον του χυμάρου Βρύχουνος, ενώ εμπροσθέν του προς νότον εκτείνεται η θάλασσα του ομονίμου κόλπου. Τα βόρεια και τα πλευρά του περιβάλλονται από το φυσικό τείχος των ωραίων, ώστε το τοπίο να καθίσταται απόκοσμων και ερημικών, συγκεντρώνων τον νουν του ησυχαστού. Εντεύθεν εξηγείται το ότι κατά των παλιών καιρών είχεν επιλεγεί ως ενδιέτοιμα ασκητών. Εξάλλου την χάνει γνωστό ότι όλοι οι μονέ εν Ελλάδη κατέχουν τα σωρεωτέρα στις φυσικήν καλονήν τοποθεσίας, διότι οι μοναχοί ανέκαθεν ήχων ανεπτυγμένων το της ψυχής αισθητήριον και διότι το περιβάλλον της φύσεως πάντοτε κατά την γραφήν συντελεί εις την έξασιν και ανάτασιν του πνεύματος προς το θείον. Τα γάρα όρατα της ποιήμασι νοούμενα καθοράτε. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, στίχος 20. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, παραλλήλως με την ίδρυση της γυναικείας μονής του Ευαγγελισμού, επεσήμανε τον ιερών τούτων χώρων ή να χρησιμεύσει ως ησυχαστικόν κάθισμα του ανδρώου μοναχισμού, αφετηρία δε και πνευματικός σταθμός δια τους καταλλήλους εκ των μοναχών, οι οποίοι θα εργαστούν ιεραποστολικώς. Την περιοχή αυτή ηγόρασε η κατασάρκα αδελφή του Καλλιόπη Νικητάκη, η μετέπειτα Μάρθα μοναχή, η οποία εν συνεχεία την εδόρισε δια την ίδρυση μονιδρίου. Ο γέροντας Φιλοπόνος εξημέρωσε την περιοχή, εφύτευσε δέντρα και έκτισε ένα ίδριον, εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Ιωσήφ του Μνίστορος, θέλον ούτω να εκδηλώσει την ευλάβιαν και αγάπην προς τον προστάτην της Αγίας Οικογενείας. Εις το Κουβάρι πρώτος εγκαταβίωσε κατά το έτος 1940 ο μοναχός Νικηφόρος, κατά κόσμον Νικόλαος Λάπας, Καλύμνιος, ο οποίος επί τη διάστημα είχε χρηματίσει υποτακτικός του Αγίου Σάβα Καλύμνου. Ούτως αφού έζησε επί 20 έτη υπό την υπακοήν του γέροντος Αμφιλοχίου, επέστρεψε και πάλι εις Κάλυμνον, όπου και εφησύχασε εις το ερημητήριον του Σταυρού μέχρι της προσκύριον εκδημίας του. Ακολούθως εμόνασε εις το Κουβάρι ο μοναχός Ιωσήφ Σπάγκος, Σάμιος την καταγωγήν, ο οποίος ετελειώθη εν ειρήνη εις το Άγιον Όρος. Εις την συνέχεια με την πάροδον του χρόνου συνεκεντρώθησαν και τα άλλα φιλομόναχα πνευματικά τέκνα του γέροντος, τα απουσιάζοντα λόγω σπουδών ή διαπασχόλησιν εις άλλην εκκλησιαστικήν διακονίαν, εκ των οποίων μνημονεύομεν τους κάτωθη. Ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Καλατζής, καταγόμενος από το άστρον της Κοινουρίας, πτυχιούχος του Θεολογικού Ινστιτούτου του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, ως και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο σημερινός διάδοχος του γέροντος, πνευματικός και εφημέριος της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού. Ο αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Τσούκος, εκ Ρόδου, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, υπηρετήσας επί έτη ως καθηγητής εις την Πατμιάδα Σχολή και εργαστής ιεραποστολικός εις Αφρικήν, νυν δε ιεροκήρυξ Ρόδου και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ εις το Θάρι της Ρόδου. Επίσης, ο αρχιμανδρίτης Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, εκ διδημοτήχου, πτυχιούχου ως της Θεολογικής Σχολής Χάλκης και μετεπτυχιακά σπουδάσεις στην Γαλλία και Γερμανία. Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ζουμής, εκ Πάρου, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγούμενος της εν Αγίου Όρη Ιεράς Μονής Δοχιαρίου. Ο ιερομόναχος Γαβριήλ Γιουβρής εκ Τρικάλων, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αδελφός της Ιεράς Μονής Δοχιαρίου. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος Τσοπανάς, εκ Μεσολογγίου, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, υπηρετών εν Γερμανία. Συγχρόνως με την αύξηση της αδελφότητος εκτίστηκε νέος μεγαλοπρεπής ναός, το έτος 1966 επωνόματι του Αγίου Ιωσήφ του Μνίστορος, με δαπάνην της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, ως και με τη συνδρομή άλλων ευσεβών δωρητών και με την φροντίδα του Ιερομονάχου Αμφιλοχίου Τσούκου, του παλαιότερου μικρού Ναϊδρίου, αφιερωθέντος εις τιμήν του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου. Εν τω μεταξύ και άλλα κελία προσετέθησαν περιβαλλόμενα και περικοσμούμενα με νέας καλλιεργησίμους εκτάσεις. Ιδιαίτερα εντύπωση προξενεί εις τους επισκέπτες και φιλοξενουμένους κληρικούς και λαϊκούς η πνευματικότης των αδελφών, καθώς και η ενευλαβία και επιγνώση τέλεσης των ιερών ακολουθιών και δεήσεων υπ' αυτών, ώστε δικαίως να επαναλαμβάνουν ούτη τους αγιογραφικούς λόγους. «Καλόν εστιν ημάς όδε είναι» και επίσης «Ιδού δίτη καλόν ητί τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό». Η σεβασμία μορφή του γέροντος Αμφιλοχίου με την εμπνευσμένη και αγία πνευματική παρουσία του καταλάμπει τούτο το ιερό χώρο που οδηγετεί και σκέπει ως όρνηστα νοσία εαυτής και ως αν τροφός θάλπει τα πνευματικά του τέκνα. Με χρυσάς ελπίδας ανατενίζει προς αυτά αναμένων την εκπλήρωση των ιερών του πόθων. Δια τούτο και δεν πάβει να προσεύχεται προς τον Κύριον όπως δίδει εις αυτά δύναμην και φωτισμόν δια των πνευματικών των καταρτισμών και εξοπλισμών, των επιστημονικών και θεολογικών, ώστε να εργαστούν προς δόξαν Θεού και της Εκκλησίας.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγον αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των

0: δύο ανυμνούντες βόμες, η χέρι και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλη μαρικούσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζ μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των

0: Σε καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
4: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στα ομιλήματα εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και σήμερα. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα μια τελευταία εκπομπή με ένα παλιό τεύχος της Πειραιακής Εκκλησίας. Το τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, περί ασθενείας ο λόγος. Το τηλέφωνο του περιοδικού για συνδρομές αλλά και για να προμηθευτείτε το τεύχος αυτό, εφόσον υπάρχουν ακόμη, 210-46-21-440. Μείνετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση.

Και επειδή προφανώς όταν αρρωσταίνουμε θέλουμε το θαύμα, και σωστά και ανθρώπινα, πολλοί λένε και διαβάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η υπομονή οδηγεί στο σταυρό, είναι ο σταυρός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, μια γόνιμη υπομονή, και άρα και στην Ανάσταση. Ο Χριστός όμως έκανε και θαύματα απευθείας στους αρρώστους που θεράπευσε ή ανέστησε, στους αρρώστους ας πούμε καλύτερα, δεν τους πρότεινε δηλαδή κάντε υπομονή, αλλά τους θεράπευσε απευθείας. Αυτό συνέβη σε λίγες περιπτώσεις προφανώς και όχι σε όλους τους αρρώστους. Δικαιούμαστε λοιπόν και εμείς ανθρωπίνως να ζητάμε το απευθείας θαύμα του Χριστού χωρίς να μεσολαβήσει κάποιου είδους ή μακρόχρονη έστω υπομονή, αλλά συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Ο Θεός δεν κάνει αμέσως το θαύμα χωρίς αυτό βεβαίως να αποκλείεται. Το ζητάμε λοιπόν και εμείς με ταπείνωση, και αν θέλει ο Θεός μπορεί να το κάνει. Αν όχι, επιμένουμε στην προσευχή και μένουμε στην υπομονή και στην άρση του Σταυρού μας, ζητώντας τη δύναμη που θα μας παρέχει ο Θεός, και αυτή η δύναμη που θα μας παρέχει ο Θεός, εφόσον τη ζητήσουμε, είναι και αυτό ένα θαύμα, φίλοι ακρότες, συχνά μεγαλύτερο από την απευθείας θεραπεία, γιατί είναι να απορρεί κανείς πως σε μερικές περιπτώσεις ασθενείς με βαριές ασθένειες υπομένουν χωρίς να απελπίζονται την αρρώστια τους και τον πόνο τους. Διαβάζουμε λοιπόν ένα κείμενο, το θαύμα της θεραπείας ως φανέρωση του Θεού, του Μητροπολίτου Μεσογείας κ. Νικολάου. Μέσα από την κοινότητα των πάντων, στο χώρο της Εκκλησίας, κατανοείται και το θαύμα. Μέσα από την ίδια προοπτική που είδαμε παραπάνω, το παραπάνω είναι στο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Άνθρωπος Μεθόριος, εκδόσεις εν πλώ. Εδώ υπάρχει μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Το θαύμα είναι καλό, όχι γιατί θεραπεύει έναν, αλλά γιατί φανερώνει το Θεό σε όλους. Ας το δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά. Στην καθημερινή διάλεκτο, η λέξη θαύμα σημαίνει κάτι συγκλονιστικό, που καταργεί τους νόμους της φύσης, ανατρέπει τη λογική μέσα στην οποία ζούμε και μας επιβάλλεται με έναν εντελώς εντυπωσιακό τρόπο. Δεν έχουμε δει, επί παραδείγματι, ένα νεκρό να ανασταίνεται. Γι' αυτό και κάτι τέτοιο είναι ένα θαύμα για το μυαλό μας. Ή έχουμε ένα βαριά άρρωστο που οι γιατροί μας λένε ότι δεν έχει ελπίδες, και ονομάζουμε θαύμα το γεγονός ότι τελικά θεραπεύεται. Ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ανυπέρβλητο οικονομικό πρόβλημα και κάτι συμβαίνει με έναν εντελώς απροσδόκητο και ανερμήνευτο τρόπο και το ξεπερνούμε. Όλα αυτά τα ονομάζουμε θαύματα. Ένας άλλος όμως όρος, αγιογραφικός, μοιάζει να είναι για τη συνείδηση της Εκκλησίας, πιο κατάλληλος, πιο εκφραστικός από τον όρο θαύμα. Είναι η λέξη σημείο. Το σημείο δεν είναι κάτι που βολεύει τη ζωή μας, αλλά κάτι που φανερώνει το Θεό. Είμαι άρρωστος και γίνομαι καλά. Αυτή η θεραπεία που είναι τόσο ανθρώπινη αποτελεί το λίγο του θαύματος. Το πολύ είναι το σημείο, το ότι δηλαδή φανερώνεται ο Θεός. Είμαι εγώ άρρωστος και είναι άρρωστος και κάποιος άλλος είναι άνθρωπός μου. Ξαφνικά γίνεται καλά εκείνος με ένα θαυματουργικό τρόπο. Έχω άραγε μέσα μου χαρά. Μπορώ να δοξολογήσω το Θεό πρώτον, επειδή φανερώθηκε στη ζωή του συνανθρώπου μου, και δεύτερον, επειδή θεραπεύτηκε, ή μήπως μου μένει η λύπη που το γεγονός δεν συνέβη σε μένα. Εδώ που το λέμε, όταν συμβαίνει κανένα δυσάρεστο στους ανθρώπους και σε χριστιανούς ειδικά, ή εν πάση περιπτώσει σε θρησκευόμενους, υπάρχει μια διαφορά, λέμε γιατί σε μένα Θεέ μου,
δηλαδή εκλαμβάνουμε τον εαυτό μας ως δίκαιο, και άρα δεν έπρεπε να συμβεί κάτι σε μας, μια αρρώστια, επί παραδείγματι, φίλοι ακροατές. Σαν να είμαστε ο δίκαιος Ιώβ, που δικαίως διαμαρτύρεται κατά τη λογική της εποχής εκείνης, ότι η αμαρτία επιφέρει την τιμωρία του Θεού. Αν αρρωστήσει όμως κάποιος άλλος, δεν λέμε γιατί σε αυτόν Θεέ μου, παρά μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπου ο συνάνθρωπός μας που αρρωσταίνει είναι ένας πολύ πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να διαχωρίσουμε την αρρώστια από την καλοσύνη ή την ηθική, γιατί είμαστε τρεπτοί. Οι άνθρωποι αλλάζουμε δηλαδή φτηρόμεθα, ανεξαρτήτως το αν είμαστε λίγο ή περισσότεροι αμαρτωλοί, και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος. Το σημαντικό όμως είναι η φανέρωση του Θεού στη ζωή μας, λέει, όχι η θεραπεία καθ' αυτήν. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να πει «καλύτερα να είμαι άρρωστος, αλλά με ζωντανή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στον αδελφό μου, παρά να γίνω καλά και να μην καταλάβω τίποτα». Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή, γιατί και να γίνουμε καλά, φίλοι ακρότες, από θαύμα, που ασφαλώς όλοι θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, δεν είμαστε υπεράνω, ίσα ίσα, ούτε ένα πονοκέφαλο δεν αντέχουμε συχνά, πάλι θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε. Ενώ αν συναντήσουμε το Θεό, αν ο Θεός είναι στην καρδιά μας, όπως συνέβη στην περίπτωση των Αγίων της Εκκλησίας μας, ενώ μπορεί να είμαστε άρρωστοι ή να έχουμε ένα σωρό προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο, επειδή ο Θεός είναι μαζί μας. Άρα ο Θεός είναι η λύση και όχι η υγεία από μόνη της. Που επαναλαμβάνω, μακάρι να την έχουμε, την υγεία. Σημείο λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Νικόλαος, είναι αυτό που επιβεβαιώνει το Θεό, σημείο, σημάδι δηλαδή. Λέει κάπου ο Κύριος, «Η γενεά αυτή σημείων επιζητεί και σημείων ου δοθήσεται αυτή, ημι το σημείων Ιωνά του προφήτου». Με άλλα λόγια, ο κόσμος ζητάει ένα σημείο, αλλά δεν θα του δοθεί το σημείο που ζητάει, αλλά το σημείο που ο Θεός θα δώσει, το σημείο της Αναστάσεώς του. Εμείς ζητούμε από τους Αγίους να μας στηρίξουν και να μας θεραπεύουν, και ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν είναι κακό. Ίσως όμως αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη η ψυχή μας να μην είναι το ενδεχόμενο ξεγέλασμα ενός θαύματος που μας θεραπεύει και μετά μας αφήνει να ξεχνούμε το Θεό, αλλά η εμπειρία της παρουσίας Του. Αυτή η εμπειρία είναι το σημείο. Το θαύμα λοιπόν είναι καλό, όχι γιατί θεραπεύει έναν, αλλά γιατί φανερώνει το Θεό σε όλους. Διαφορετικά, αν το θαύμα ήταν μόνο μια εύνοια του Θεού σε κάποιον, θα ήταν αδικία. Δεν μπορεί ο Θεός κάποιους να θεραπεύει και στους υπολείπους να κοφεύει. Όταν όμως κάτι θαυματουργικό συμβαίνει, έστω σε έναν, για μία φορά, το γεγονός της φανερώσεως του Θεού, που είναι μεθεκτό από όλους, καθιστά το θαύμα και δική μας προσωπική εμπειρία. Το παραμένον δεν είναι το θαύμα ως θεραπεία, αφού σύντομα ο θάνατος αναιρεί κάθε ευεργετικό αποτέλεσμα, αλλά η φανέρωση του Θεού. Τραγικό δεν είναι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο δίχως θαύμα, αλλά να φύγουμε δίχως σημείο, δίχως να έχουμε την εμπειρία του Θεού μέσα μας. Η ζωή αυτή μας δίνεται όχι ως δοκιμασία, αλλά ως ευκαιρία. Ευκαιρία να τον ζήσουμε από τώρα. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει τώρα, όχι όταν κλείσουμε τα μάτια μας. Τότε συνεχίζεται. Σημείο λοιπόν και θαύμα είναι αυτές οι αφορμές της επιβεβαίωσης της παρουσίας του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Μακάρι να επενδύσουμε κάποια στιγμή στη Βασιλεία του Θεού και να αντιληφθούμε ότι τα επιτόκια της είναι πολύ υψηλά. Τόσο ψηλά που δεν υπάρχει σε αυτήν χρόνος, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχουν αναστολές, μειονεξίες, ανασφάλειες, ενοχές, τίποτε από όλα αυτά που σε αυτή τη ζωή μας απασχολούν. Αυτή είναι η ευλογία της ελευθερίας του Θεού.
αυτή πρέπει να ζωντανέψουμε μέσα μας εδώ στη γη, έως ότου ο καθένας μας θα μπορέσει από χρονικός να γίνει αιώνιος, από μονοδιάστατα ανθρώπινος να γίνει πνευματικός. Πνευματικός με την έννοια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, όχι άειλος, προφανώς.

Προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο του Γεωργίου Δαϊκού, «Ασθένεια και άνθρωπος». Η έκρηξη των γνώσεων και της τεχνοκρατίας, λέει ο κύριος Δαϊκός, οδήγησε στη μεγάλη ιατρική πρόοδο που ζούμε στις μέρες μας. Ο κύριος Δαϊκός, να πούμε ότι είναι ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τουλάχιστον το 2014 που δημοσιεύεται αυτό το κείμενό του στο εν λόγω τέφνος του περιοδικού μας. Η πρόοδος αυτή είναι ραγδαία και γεωμετρική. Άρχισε στα μέσα του 20ου αιώνα και οι παλαιότεροι από εμάς τη ζήσαμε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής μας ζωής. Όταν τελείωσα την ιατρική σχολή, δεν υπήρχε καν η αντιμικροβιακή θεραπεία. Η πενικυλίνη ήταν πολεμικό μυστικό, που δειλά-δειλά και σε πολύ μικρές ποσότητες έκανε την εμφάνισή της όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς. Οι λοιμώξεις άλλαξαν εικόνα. Πολλές περιορίστηκαν ή εξαφανίστηκαν. Τα διαγνωστικά μέσα γνώρισαν απροσδόκητη ανάπτυξη. Η προφητική ρίση του Σοφοκλή στην Αντιγόνη, ότι πολλές νόσοι θα καταπολεμηθούν και ότι μόνο τον Άδη δεν θα δαμάσει ο άνθρωπος, πραγματοποιήθηκε. Πολλά τα δεινά και ουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη και φθέγμα και ανεμόεν φρόνημα και αστυνόμους οργάσε διδάξατο. Άπορος επουδέν έρχεται το μέλλον, έδα μόνον φθέξιν ούκε πάξετε, νοσόν δε αμαχάνων φυγάς ξυμπέφραστε. Αντιγόνη, Σοφοκλή, ο χορός. Και μετάφραση, πολλά τα θαυμαστά, μα τίποτε δεν είναι πιο θαυμαστό από τον άνθρωπο. Βρήκε επίσης και τη γλώσσα που ομιλεί, καθώς και υψηλές ιδέες και νόμους για την καλή διοίκηση των πόλεων. Δεν βρίσκεται απαράσκευος σε τίποτε που μέλει να συμβεί. Μόνο τον Άδη δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Με όλα τα αυτά έχει επινοήσει μέσα να αποφύγει τις ανίατες αρρώστιες. Την αισιοδοξία αυτή τη σημερίζεται και ο Ιπποκράτης στο βιβλίο «Περί αρχαίης ιατρικής», όπου μιλάει για τα μέχρι τότε επιτεύγματα και τη σωστή μεθοδολογία. Στην ιατρική, λέει, όμως υπάρχει πριν από πολλά χρόνια μια οδός, μια αρχή και μια μέθοδος. Χάρη σε αυτές έχουν γίνει πολλές και λαμπρές ανακαλύψεις ως τώρα και θα γίνουν και άλλες τέτοιες, εάν υπάρξουν ικανοί, οι οποίοι έχοντας υπόψη τους τα προηγούμενα δεδομένα θα συνεχίσουν τις έρευνές τους με αφετηρία αυτά τα πορίσματα. Η αρρώστια όμως δεν έπαψε να αποτελεί μέρος της ζωής μας. Τις μάστιγες των παλαιών επιδημιών διαδέχθηκαν νέες φοβερές λοιμώξεις, καθώς και οι απονομαστήσεις νόση του πολιτισμού, όπως οι καρδιαγγειακές και νεοπλασματικές νόση. Η προσοχή της ιατρικής στράφηκε σε αυτές. Οι λοιμώξεις όμως, με νέες μορφές, εξακολουθούν να αποκτήνουν περί τα 13 με 15 εκατομμύρια ετησίως παγκοσμίως. Η αρρώστια αναστατώνει τη ζωή των ανθρώπων, ακόμη και η ελαφρότερη, πολύ περισσότερο η σοβαρή. Τι σημαίνει η αρρώστια για τον πάσχοντα άνθρωπο, για την οικογένειά του, για το μέλλον του, δεν αποσχολεί στην πλειονότητα του σύγχρονους ιατρούς. Όμως ο άρρωστος πάσχει ως σύνολο, ως πρόσωπο. Τα υποκειμενικά ενοχλήματα είναι εκείνα που δείχνουν πως ο καθένας ζει υπαρξιακά την αρρώστια του. Οι γιατροί ενδιαφέρονται για τα αντικειμενικά σημεία και ευρήματα, θεωρούν δε δευτερεύον ή και ασήμαντο ό,τι είναι υποκειμενικό, τα προβλήματα της καθημερινής ζωής που εμπλέκονται στην όσο. Η αρρώστια όμως εξακολουθεί με νέες μορφές να αλλάζει τη ζωή μας, από τη μια στιγμή στην άλλη, από την καθημερινή απλή αναπνευστική λίμωξη και το συνάχι, μέχρι το καρδιακό έμφραγμα, το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, τον καρκίνο, τα ατυχήματα με τις τραγικές του συνέπειες συχνά σε νέους ανθρώπους. Την αλλάζει σε διάφορο κάθε φορά βαθμό. Είναι η σωματική και η ψυχική οδύνη μέρος της ζωής του ανθρώπου. Ο ιατρός μετέχει ενεργώς στην αντιμετώπιση της αρρώστιας. «Λέγουσι δε τινές», Ιπποκράτης πάλι, «και ιητρή και σοφιστέ, ως ουκένει δυνατόν ιητρικήν ιδένεώς της μη είδεν ό,τι εστίν άνθρωπος».
αλλά τούτο δει καταμαθήν τον μέλλοντα ορθώς θεραπεύσιν τους ανθρώπους. Το να μάθουμε τι είναι ο άνθρωπος δεν απασχολεί τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Ο άρρωστος άνθρωπος νιώθει αβοήθητος. Η αρρώστια καθεαυτήν είναι αποξένωση. Τα διάφορα ενοχλήματα, ο φόβος που τα συνοδεύει, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της νόσου τον θέτουν σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση και πολλές φορές σε άγχος και αγωνία. Αν μάλιστα πρόκειται για βαριάς προγνώσεως νόσο, όπως παραδείγματος χάρη ο καρκίνος, για τον οποίο στη χώρα μας δεν ενημερώνουμε τον Πάσχοντα, παλιότερα τουλάχιστον, λέω εγώ, τώρα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, ώστε πάρα πολλές περιπτώσεις, τότε ο άρρωστος, λέει ο κύριος Δαΐκος, είναι όντως απομονωμένος. Όλοι του παίζουν ένα παιχνίδι απαράδεκτο, στο οποίο δεν παίρνει μέρος. Ενώ θα μπορούσε να τακτοποιήσει τα του εαυτού του, τα του οίκου του, τα διάφορα προβλήματά του. Μια φορά θα πεθάνουμε. Η σχέση ιατρού-αρρώστου έχει γίνει μηχανιστική και απρόσωπη. Ο γιατρός πρέπει να μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με τον Πάσχοντα, να τον αφήσει να μιλήσει, να τον ακούσει, πράγμα που απαιτεί όριμη προσωπικότητα γιατρού. Μπορεί κανείς να δώσει από αυτό που έχει, εκ του περισσεύματος της καρδίας και με αληθινή αγάπη. Η σχέση του αρρώστου προς τον γιατρό είναι σχέση εξάρτησης. Ο άρρωστος είναι σε θέση αδυναμίας και έχει την ανάγκη του γιατρού, που εκ των πραγμάτων βρίσκεται σε θέση υπεροχής. Από την ετοιμότητα του γιατρού, αλλά και των υπηρεσιών υγείας, πολλές φορές εξαρτάται η ζωή του αρρώστου.

Ιατρικό δέον. Ο κόσα διακινδύνων λέγειν τα προγενόμενα, γιγνώσκειν τα παρέοντα, προλέγειν τα εσώμενα, μελετάν ταύτα. Ασκέειν περί τα νοσήματα δύο, ωφελέειν ή μη βλάπτην. Η τέχνη διατριών, το νούσιμα ο νοσέων και ο ιητρός. Η ιητρός υπηρέτης της τέχνης. Υπεναντιούστε το νοσήματι, το νοσέοντα μετά του ιητρού χρή. Ποκράτης πάντα. Μετάφραση. Σε όλες τις επικίνδυνες αρρώστιες πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τα προηγούμενα, να γνωρίζει την παρούσα κατάσταση και να προλέγει τα μέλλοντα να συμβούν, να εξετάζει προσεκτικά τα πράγματα. Για τις αρρώστιες πρέπει να έχει υπόψη του δύο πράγματα, να ωφελεί ή τουλάχιστον να μην βλάπτει. Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες: την αρρώστια, τον άρρωστο και τον γιατρό. Ο γιατρός είναι υπηρέτης της τέχνης. Ο άρρωστος πρέπει να βοηθεί το γιατρό στην καταπολέμηση της αρρώστιας. Ο κάθε άνθρωπος ζει την αρρώστια του με το δικό του τρόπο, σύμφωνα με την προσωπικότητα και την ατομική του ιστορία, το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον και τα διάφορα προβλήματά του. Συνήθως μιλάμε περί ψυχοσωματικών νόσων που είναι ανεπιτυχής όρος. Η Ορθόδοξη Θεολογία μας θεωρεί ενιαίο τον άνθρωπο. Ο όρος «λειτουργικά οργανικά σύνδρομα» επίσης είναι ανεπιτυχής. Η νόσος πρέπει να αναζητηθεί κάτω από το κέλυφος με το οποίο παρουσιάζεται. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να αποκαλυφθεί ο πυρήνας. Με την πρόοδο όμως της τεχνοκρατίας, σιγά σιγά πάψαμε να μιλάμε στον άρρωστο. Αρχίζουμε τις διάφορες εξετάσεις χωρίς καλά-καλά να πάρουμε ιστορικό, που πολλές φορές αρκεί και μόνο του να μας οδηγήσει στη σωστή διάγνωση. Η Stevens, προετών σε άρθρο της, το οποίο εξέδιδε σε περιοδικό του διεθνούς φήμης καθηγητού στον Καναδά, ο Ρεόπουλου, περιέγραψε την ιατρική αυτή ως σε σοφισμένη ανθρώπινη κτηνιατρική. Ο όρος καθιερώθηκε έκτοτε. Εάν δεν μιλήσουμε στον άρρωστο για τα προβλήματά του, τα προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, οικονομικά, ψυχολογικά αλλά και τα πνευματικά, δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί του αληθινά. Σε απάντηση της τεχνοκρατικής νοοτροπίας της ανθρώπινης κτηνιατρικής, προτείνεται να επανέλθουμε στο χρυσό κανόνα ως μέτρο της καθημερινής μας ιατρικής. Όσα θέλετε ή να ποιώσουν οι μηνοί άνθρωποι, ποιείτε και εμείς αυτής ομοίως. Η αλαζονία του υγείους, η αλαζονία του γιατρού. Έχεις και τους λεγόμενους και θεωρούμενους υγιείς από πάνω σου με μια αγενή ευγένεια να σε χαζοπαρηγορούν, Θεέ μου, με μια εγωιστική αυτάρκεια και υπεροχή, με μια ψυχολογικά ερμηνευόμενη χαρά ότι δεν ταλαιπωρούνται αυτοί. Το κρεβάτι του πόνου είναι καμίνι και αμόνι που καίει τα αχρίαστα και σφυριλατεί την ωραία ταπείνωση και την γνήσια μετάνοια, λέει από προσωπική του εμπειρία ο αγιορείτης μοναχός πατήρ Μωυσής. Λέει και μια παροιμία βέβαια, φίλοι ακροατές, γι' αυτό εδώ πέρα το θυμήθηκα τώρα, ότι πηγαίνουμε σε ασθενείς, λέμε μεγάλα λόγια, μια αγενή ευγένεια και χαζοπαρηγοριές, όπως λέει ο πατήρ Μωυσής, και μια κρυφή χαρά ότι εμείς είμαστε καλά. Παροιμία λοιπόν λέει, πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Δηλαδή πας σε έναν άρρωστο και σοβαρά να τον επισκεφτείς, ως υγιής προφανώς εσύ, και μπορεί να πεθαίνεις πρώτος. Έχει συμβεί ουκολίγες φορές. Πόσοι νεκροί που κάθονται στο αρρώστο το κρεβάτι. Το θυμόμαστε. Και συνεχίζει ο κύριος Ζαΐκος. Από αρχαιοτάτων χρόνων, ο ιατρός έδιδε τον όρκο που έγινε γνωστός ως υποκρατικός όρκος. Τονίζω μόνο τις βασικές του υποσχέσεις, ότι θα χρησιμοποιώ σύμφωνα με την κρίση μου και όσο μπορώ καλύτερα την επιστήμη μου προς όφελος των ασθενών. Δεν θα δώσω δε σε κανένα πρόσωπο δηλητήριο, έστω και αν αυτό μου ζητηθεί, ούτε θα αναλάβω ποτέ την πρωτοβουλία να υποδείξω τη χορήγησή του. Επίσης δεν θα βοηθήσω καμιά γυναίκα να κάνει έκτρωση. Πολύ σαφής και σαν να γράφτηκε για τις σημερινές συνθήκες είναι η υποκρατική σύσταση, η σχετική με την αμοιβή του ιατρού, που πρέπει να μην είναι παράλογος στους δε άπορους καμία.
Να μην αποβλέπετε δε εις την ιατρική αμοιβήν ή μίως μέσων ικανοποιήσεως της επιθυμίας σας προς περαιτέρω μάθησιν. Σας παρακινώ να μην φέρεστε καταλίαν απάνθρωπων τρόπων, αλλά να αποβλέπετε μεν στη δημιουργία περιουσίας και πόρων, χωρίς να απαιτείτε υπέρογκα ποσά. Άλλοτε δε και αμισθή να παρέχετε τις υπηρεσίες σας. Εάν δε παρουσιαστεί ευκαιρία να παρέχετε την επικουρίαν σας σε κάποιον ξένον και άπορον, τότε πρέπει να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας με εξαιρετική προθυμίαν, ειν γαρ παρή φιλανθρωπή, πάρεστη και φιλοτεχνή, διότι όπου υπάρχει φιλανθρωπία, εκεί υπάρχει και αγάπη προς την επιστήμη. Μία από τις κύριες αιτίες της απώλειας της εμπιστοσύνης στο γιατρό, που όντως έχει αλλοιώσει το πρότυπό του, είναι ακριβώς ότι δεν τηρεί την υποκρατική αυτή παραγγελία, αλλά έγινε επιχειρηματίας, που προσπαθεί να κερδίσει όλο και περισσότερα από τον πάσχοντα και τον πόνο του. Αυτό έχει ως συνέπεια την αντίδραση του κοινού, που αισθάνεται ότι την ατυχία της αρρώστιας του την πληρώνει εκτός από την οδύνη και οικονομικός, τιμωρούμενος κατά κάποιον τρόπο πολλαπλώς. Σε αυτήν όμως τη βάση δεν μπορεί να οικοδομηθούν αληθινές σχέσεις ιατρού-αρρώστου. Ο γνωστός φιλόσοφος, γιατρός, μουσικός, ιεραπόστολος Αλβέρτος Βάιτσερ, που άφησε τις ανέσεις του και πήγε στην Αφρική για να υπηρετήσει τον πάσχοντα άνθρωπο, είχε πει μια περίφημη φράση: «Η συντροφιά εκείνων που φέρουν τη σφραγίδα του πόνου», και εξηγεί: «Καθένας που έχει απαλλαγή από κάποιον πόνο δεν είναι ελεύθερος, εφόσον ζει, να κάνει μόνον ό,τι τον ευχαριστεί. Έχει την ευθύνη όσο μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο όσο το δυνατόν πιο πολλών ανθρώπων. Τα λάθη είναι ανθρώπινη αδυναμία, αλλά ο Ιπποκράτης τονίζει: «Τούτον των ιητρών», τον γιατρό, «ισχυρός επενέσιμη, των ζημικρών αμαρτάνοντα». Κάνει μικρά λάθη μάλλον, έτσι. Η θεώρηση της αρρώστιας στις λεγόμενες υπανάπτυκτες χώρες είναι τελείως διαφορετική. Οι καλοζωισμένοι και κακομαθημένοι σημερινοί άνθρωποι των λεγόμενων ανεπτυγμένων χωρών, είναι αδύνατο να φανταστούμε με ποια μορφή και πώς ζει την αρρώστια του ο Αφρικανός, ο Νοτιοαμερικανός ή ο Ασιάτης, που η διαβίωσή του είναι στην πλειονότητα ταυτόσιμη με την αθλειότητα. Αυτά που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, όπως το καθαρό νερό που πίνουμε, είναι ανύπαρκτα όχι μόνο στα θύματα του τσουνάμι, αλλά σε 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων, δηλαδή στο 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού. Στις μεγάλες τενεκεδού πόλεις ή σε απομονωμένες αγροτικές περιοχές, όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι, δεν υπάρχουν στοιχειώδη μέσα ανθρώπινης ζωής για να αντιμετωπιστεί η αρρώστια, χωρίς τροφή, χωρίς φάρμακα, χωρίς γιατρό. Κυριολεκτικά τους στερίζουν αρρώστιες που στο λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο έχουν περιοριστεί, γιατί υπάρχει θεραπεία. Για τη φυματίωση, παραδείγματος χάρη, έχουμε φθηνά φάρμακα διαθέσιμα και καταπολεμούμε την νόσο, που εμφανίζει έξαρση, αλλά εκεί αποτελεί μαζί με την ελονοσία και το AIDS τις κύριες αιτίες θανάτου. Η υγεία είναι στενά συνυφασμένη με τη φτώχεια και τις στοιχειώδεις υγιεινές απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν να προσδοκούμε την παγκόσμια υγεία να βελτιωθεί εάν δεν αντιμετωπιστούν η φτώχεια, η τοπική πόλεμη, η πείνα, το πόσιμο είδωρ και οι υγιεινές συνθήκες. Πρέπει όλοι να αισθανόμαστε υπεύθυνοι. Η θύραθεν σοφία, ο σπερματικός λόγος, οι πανανθρώπινες αλήθειες και αρχές συναντώνται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Στον Ιπποκράτη εντυπωσιάζει η συμπόνια που δείχνεται για τον πάσχοντα άνθρωπο με μια μορφή που είναι πολύ κοντά σε χριστιανικά πρότυπα πλησίων καλός Σαμαρίτης κλπ. Ο μεν γάρι ιητρός όρητε δίνα θυγκάνητε αηδαίων επαλωτρίηση τεξιμφόρησιν ιδίας καρπού τελείπας. Ο ιατρός βλέπει φοβερά πράγματα, ψηλαφά αηδιαστικά και με τις ξένες συμφορές καρπού τελείπες για τον εαυτό του. Ανάλογη σκέψη προκαλεί η πυθαγόρια αρχή της καθημερινής αυτοεξετάσεως. Πι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μη δε ονούκ ετελέστη. Η ιατρική προοδεύει, κατακτά και υπερνικά πολλές αρρώστιες,
Ο άνθρωπος όμως παραμένει θνητός, πάσχει και θα πάσχει εφόσον υπάρχει. Τη μια μάστιγα διαδέχεται άλλη. Αν μπορούμε να τον θεραπεύσουμε με την τελευταία λέξη και κατάκτηση της επιστήμης, είναι ευθύνη μας να το κάνουμε καλά, με επιμέλεια και αγάπη. Αλλά και αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να έχουμε την ψυχική ετοιμασία και τη δύναμη να τον κρατήσουμε από το χέρι και να σταθούμε δίπλα του, με ενδιαφέρον και αγάπη ως σε αυτόν, μέχρι να φύγει από τον κόσμο του το ήρεμος ή δυνατόν, χωρίς πόνους και αγωνία.

0: και να ολοκληρώσουμε με ένα κείμενο του Οσίου Πορφύριου του Καυσοκαλυβίτου, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια», όσο προλάβουμε να διαβάσουμε. «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες», λέει ο Άγιος. Εμείς αν δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, τουλάχιστον ας μην γκρινιάζουμε, γιατί το να το πούμε και να μην το νιώθουμε όπως ο Όσιος Πορφύριος, μάλλον θα μας δημιουργήσει μια ψυχική κατάσταση όχι υγιή. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, να αντέξουμε, να μην γκρινιάξουμε, να μην παραπονεθούμε, τουλάχιστον πολύ, όχι ότι δεν έχουμε δικαίωμα να παραπονεθούμε και στο Θεό, φίλοι ακροατές, το βλέπουμε εκατομμύρια φορές αυτό μέσα στη Βίβλο και ειδικά στους ψαλμούς, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι παρά τα παράπονά μας και την γκρίνια μας απέναντι στο Θεό, ο ψαλμωδός επιμένει σε κάθε ψαλμό, ακόμη και τους πλέον απεσιόδοξους θα λέγαμε, ότι αυτό είναι η σωτηρία του, ο Θεός δηλαδή. Ο Άγιος Πορφύριος είχε φτάσει σε άλλα επίπεδα, όπου πραγματικά ευχαριστούσε το Θεό για τις αρρώστιες του. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω αυτό. Έτσι, δεν ξέρω εσείς. Πολλές φορές του λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω, πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού με υπομονή». Το σταυρό, φίλοι ακροτές, τον σηκώνουμε όλοι οι άνθρωποι. Το θέμα είναι ο σταυρός του Χριστού. Δηλαδή, πόνους και αρρώστιες έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε είναι είτε σκέτος σταυρός, οπότε ταλαιπωρία και θάνατος, είτε ο σταυρός του Χριστού, θάνατος αλλά και ανάσταση. Όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όλοι στη ζωή αυτή είμαστε σαν τις ελιές που τις συνθλίβει, στολιοτρίβει η μιλόπετρα. Αλλά υπάρχουν δύο διέξοδοι. Η μία είναι το λάδι και η άλλη είναι το κατακάθι, η μούργα που λέμε. «Κοίταξε», λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, «να βγεις λάδι από τη μιλόπετρα, δηλαδή από τους πόνους της ζωής, και όχι μούργα». «Είδατε τη γλώσσα μου πως είναι», συνεχίζει ο Όσιος Πορφύριος. «Έχει μεγαλώσει, δεν είναι όπως ήταν. Είναι και αυτό από τον καρκίνο που έχω στο κεφάλι, και όσο πάω θα γίνομαι χειρότερα, θα μεγαλώσει κι άλλο, θα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα το Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, έναν καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του και να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Μην το κάνετε εσείς. Για μεγάλο διάστημα έκανα αυτή την προσευχή, αλλά ο γέροντάς μου μου είπε ότι αυτό είναι εγωισμός και ότι έτσι εκβιάζω το Θεό. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Έτσι δεν τη συνέχισα. Δείτε όμως που ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την ευεργεσία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ το Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του και με τη δική του τη χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μια στιγμή δεν την άφησα. Ίσως ο Θεός μου δώσει τη βοήθειά του για να δοθώ στην αγάπη του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά, προσεύχομαι να με κάνει καλό. Είμαι βέβαιος ότι ο Θεός το ξέρει ότι πονάω. Προσεύχομαι όμως για την ψυχή μου να μου συγχωρέσει τα παραπτώματά μου. Φάρμακα δεν παίρνω, ούτε πήγα για εγχείρηση, ούτε για εξετάσεις, ούτε θα δεχτώ εγχείρηση. Θα αφήσω το Θεό να κανονίσει. Ξαναλέμε ότι εμείς πηγαίνουμε στους γιατρούς, έτσι όπως διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να γίνω καλός. Αυτό να εύχεστε για μένα. Η χάρη του Θεού με κρατάει. Προσπαθώ να δίνομαι στο Χριστό, να πλησιάζω το Χριστό, να ενώνομαι με το Χριστό. Αυτό επίθυμο δεν το έχω όμως κατορθώσει, δεν το λέω αυτό από ταπείνωση. Αλλά δεν χάνω το θάρρος μου, επιμένω. Προσεύχομαι να μου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες μου. Έχω ακούσει από πολλούς να λένε δεν μπορώ να προσευχηθώ. Εγώ δεν το έχω πάθει αυτό. Μόνο την ημέρα της παραμονής μου στο Άγιον Όρος το είχα πάθει αυτό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μια άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τεζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Κάποτε είχα φτάσει στο θάνατο, είχα πάθει σοβαρή γαστροραγία από την κορτιζόνη που μου βάλανε στο νοσοκομείο όταν έκανε εγχείρηση στο μάτι, το οποίο τελικά έχασα. Τότε έμενα σε ένα καλυβάκι, δεν είχε ακόμη χτιστεί το μοναστήρι. Από την εξάντληση δεν καταλάβαινα αν είναι μέρα ή νύχτα. Έφτασα στο θάνατο και όμως έζησα. Αδυνάτησα πολύ, μου κόπηκε η όρεξη. Επί τρεις μήνες ζούσα με τρεις κουταλιές γάλα την ημέρα. Σώθηκα από μια κατσίκα. Ζούσα με τη σκέψη της αναχωρήσεως. Ένιωθα μεγάλη χαρά με τη σκέψη ότι θα συναντούσα τον Κύριο. Είχα βαθιά μέσα μου το αίσθημα της παρουσίας του Θεού. Και ο Θεός θέλησε τότε να με ενισχύσει και να με παρηγορήσει με κάτι πολύ ευλογημένο. Κάθε τόσο που αισθανόμουν ότι θα βγει η ψυχή μου, έβλεπα στον ουρανό ένα άστρο που έκανε λαμπυρισμούς, έριχνε γύρω-γύρω γλυκύτατες ακτίνες. Ήταν λαμπρό και πολύ γλυκό, ήταν πολύ ωραίο. Το φως του είχε πολύ γλυκύτητα. Είχε χρώμα μαρινέ, ανοιχτό σιέλ, σαν διαμάντι, σαν πολύτιμος λίθος. Όσες φορές το έβλεπα, με γέμιζε παρηγοριά και χαρά, γιατί μέσα σε αυτό το άστρο ένιωθα ότι ήταν όλη η Εκκλησία, ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είχα το συνέστημα ότι εκεί ήταν όλοι οι δικοί μου, οι ψυχές όλων των αγαπητών μου, των γεροντάδων μου. Πίστευα ότι όταν θα έφευγα από αυτή τη ζωή, εκεί στο άστρο αυτό θα πήγαινα κι εγώ από την αγάπη του Θεού, όχι από τις αρετές μου. Ήθελα να πιστεύω ότι ο Θεός που με αγαπάει μου το εμφανίζει για να μου πει «Σε περιμένω». Δεν ήθελα να σκέπτομαι την κόλαση, τα τελώνια, δεν θυμόμουν τις αμαρτίες μου, ενώ είχα πολλές. Τις άφησα. Θυμόμουν μόνο την αγάπη του Θεού και χαιρόμουν και παρακαλούσα. Για την αγάπη σου, Θεέ μου, να είμαι κι εγώ εκεί. Αν όμως για τις αμαρτίες μου πρέπει να πάω στην κόλαση, η αγάπη σου ας με βάλει όπου θέλει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Τόσα χρόνια έζησα στην έρημο με αγάπη στο Χριστό. Έλεγα στον εαυτό μου: Αν πάει πάνω στον ουρανό και ο Θεός σου πει «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, τι θέλεις εσύ εδώ», θα του πω: «Ό,τι θέλεις, Κύριε μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπου θέλει η αγάπη, ας με βάλει. Παραδίδομαι στην αγάπη σου. Αν θέλεις και στην κόλαση να με βάλεις, βάλε με, αρκεί να μην χάσω την αγάπη σου». Είχα συνέστηση της αμαρτωλότητός μου, γι' αυτό συνέχεια έλεγα μέσα μου την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ ουκ επτεσέσει. Ουδέ έπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ουχ αμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αυτά που λέει η ευχή δεν είναι λόγια δικά μας. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να εκφράσουμε τέτοια λόγια. Τα έγραψαν Άγιοι, αλλά αυτά που έγραψαν οι Άγιοι να τα ενστερνίζεται η ψυχή μας και να τα αισθάνεται και να τα ζει. Μου αρέσει και η συνέχεια της ευχής. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τα λαμβάνει υπόψη του δηλαδή ο Θεός. Το μένα κατεργαστών σου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα για γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπεινοσύν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη Θεέ των όλων. Αυτή την προσευχή επαναλάμβανα συνεχώς με λαχτάρα για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Όσο την επαναλάμβανα, τόσο από εκεί πάνω εμφανιζόταν στο άπειρο το άστρο η παρηγοριά μου, ερχόταν όλες αυτές τις ημέρες που πονούσα και όταν ερχόταν πετούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου «Ήλθε το άστρο μου». Αισθανόμουν να με τραβάει να πάω σε αυτό φεύγοντας από τη γη. Ένιωθα μεγάλη χαρά όταν το έβλεπα. Δεν ήθελα να σκέπτομαι τις αμαρτίες μου, σας είπα, γιατί αυτές θα με έβγαζαν από αυτό το μυστήριο. Μόνο μια φορά το αισθάνθηκα άδειο, δεν λαμπύριζε, δεν ήταν γεμάτο, κατάλαβα. Ήταν από τον αντίθετο, το περιφρόνησα, στράφηκα αλλού, μίλησα στην αδελφή μου για δουλειές. Μετά από λίγο το είδα πάλι να λαμπυρίζει πολύ, η χαρά πάλι ήλθε πιο ζωηρά μέσα μου. Όλο αυτό τον καιρό είχα φρικτούς πόνους σε όλο μου το σώμα, οι άλλοι έβλεπαν να πεθαίνω. Εγώ είχα παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Δεν προσευχόμουν να με απαλλάξει από τους πόνους. Ο πόθος μου ήταν να με ελεήσει. Είχα ακουμπήσει σε αυτόν, περίμενα να ενεργήσει η χάρη του. Δεν φοβόμουν το θάνατο, στο Χριστό θα πήγαινα. Όπως σας είπα, έλεγα συνεχώς αυτή την προσευχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, όχι για να μου δώσει την υγεία μου. Την αισθανόμουν μία-μία λέξη και έχει και αρκετό ακόμη κείμενο που δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Αυτά λοιπόν, το πώς αντιμετωπίζει ο Άγιος Πορφύριος και οι Άγιοι την αρρώστια τους, φίλοι ακροτές, είναι ο ορίζοντας που βλέπουμε. Σε σχέση με τον ορίζοντα, εμείς βρισκόμαστε κάπου αλλού. Πολύ μακρύτερα δηλαδή, ή άλλοι λίγο πιο κοντά. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Επομένως, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσευχή που δεν μπορούμε, οι περισσότεροι θαρώ, ευχαριστώ Θεέ μου για τον καρκίνο που μου έδωσες, ας μην την κάνουμε, ας μην την πούμε ψεύτικα δηλαδή, επειδή την είπε ο Άγιος Πορφύριος, να λέμε αυτό που πραγματικά είμαστε και να ζητάμε από το Θεό δύναμη να φτάσουμε με τη χάρη του για κάπου παραπάνω. Μην καμονόμαστε δηλαδή ότι, ειδικά όταν είμαστε υγιείς, να δίνουμε συμβουλές στους αρρώστους ή ότι μπορούμε να αντέξουμε πράγματα που πιθανότητα να μην μπορούμε να αντέξουμε ή δεν μπορούμε ως άνθρωποι να τα αντέξουμε. Και στις κηδείες κλαίμε, δεν απελπιζόμαστε, αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, κλαίμε και λυπόμαστε γιατί χάνουμε έναν άνθρωπο για κάποιο διάστημα που πιστεύουμε ότι θα τον ξαναβρούμε, γι' αυτό και δεν απελπιζόμαστε. Αλλά δεν μπορούμε εκείνη την ώρα στην κηδεία να είμαστε χαρούμενοι και να λέμε «Ο Χριστός αναστήθηκε, Χριστός ανέστη, άρα δεν έγινε και τίποτα». Ειδικά όταν είσαι υγιής εσύ δηλαδή και το λες αυτό. Αν το πει αυτό το «Χριστός ανέστη» ένας που είναι στο τελικό στάδιο του καρκίνου και το ξέρει, τότε έχει σημασία. Ας είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στα μεγάλα λόγια. Πειραϊκή Εκκλησία, Τεύχος 264, Νοέμβριος 2014. 2-10-46-21-4-40. Ψάξτε αυτό το τεύχος, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αφορά καλός ή κακός όλους μας, περί ασθενείας ο λόγος. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της ρωσικής ιεράς μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σου με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Εκείνες, Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν αλλά, ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκινούν.

Μάρτη. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Γέννηση και ανατροφή του Αγίου Ευμενίου. Ήταν λοιπόν ένα παιδάκι που γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1931 στο χωριό Εθιά της Μεσαράς. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην Κρήτη την εποχή εκείνη υπήρχε μεγάλος επιπολασμός της λέπρας. Οι γονείς του ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι, αλλά είχαν πολλά παιδιά, διότι οι Κρήτες τότε και όλοι οι Έλληνες έκαναν πάρα πολλά παιδιά. Ο πατέρας του Γιώργης ήταν από την Εθιά Μονοφατσίου Ηρακλείου, ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται σε ύψος 740 μέτρων, 38 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Το τοπίο είναι πετρώδες, χόρτα και πρόβατα κυρίως. Στην περιοχή αυτή, πάνω στα ψηλά βουνά, ζουν κάτι τεράστια πουλιά που τα λένε σκάρες, ένα είδος γήπα. Όταν πετούν, η σκιά τους φαίνεται σαν ένας μεγάλος σταυρός στο έδαφος. Αυτά τα πουλιά που είναι σαρκοβόρα δεν τρώνε ποτέ κανένα νεκρό πρόβατο ή άλλο ζώο που να κοιτάζει προς την Ανατολή. Ο Άγιος Ευμένιος έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσεις προς την άλλη κατεύθυνση το κουφάρι του ζώου για να δεχθούν να το φάνε. Σαν να μας έδειχναν πως η ελπίδα μας είναι στην Ανατολή. Ο παράδεισός μας είναι στην Ανατολή. Ο πατέρας του, που ήταν ένας γεροδεμένος ψηλός άντρας και τον φώναζαν Γιοργάρα ή Σαριδογιώργη, είχε παντρευτεί δύο φορές. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε τρία παιδιά, την Ελένη, τον Μιχάλη και την Κατερίνα, και από το δεύτερο γάμο άλλα πέντε, τον Βασίλη, την Εμιλία, τη Μαρία, την Ευγενία και τελευταίο τον Κωστή. Εγώ γνώριζα καλά την Ευγενία. Η μάνα του ήταν από την Αχεντριά, χωριό των Αστερουσίων. Η μάνα του Αγίου, η Σοφία, ήταν σοφή γυναίκα. Εκκλησιαζόταν και νίστευε. Πήγαινε σε διάφορα σπίτια και έκανε θελήματα για να ζήσει τα παιδιά της. Και όταν κάποια κυρία της έλεγε «Πόσα θέλεις για τη δουλειά που μου έκανες», εκείνη απαντούσε «Ό,τι θέλεις δώσε μου, παιδί μου, να το πάω των κοπελιών μου». Ο πατέρας ήταν αγρότης. Είχε μερικά κτήματα και λίγα πρόβατα, τα οποία όμως δεν έφταναν για να συντηρήσει την πολυμελή του οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Κωστής, ο πατέρας του δεν είχε καθόλου χρήματα, ούτε για να πάρουν ψωμί. Οπότε, χωρίς φαγητό, πώς θα μπορούσε η μάνα να θυλάσει το νεογέννητο? Πήγε λοιπόν σε έναν από τους μεγάλους του ιούς,

Τον Βασίλη, που δούλευε σε άλλο χωριό, είχε γίνει ξενομερίτης δηλαδή, για να βοηθήσει την οικογένεια και του είπε: «Βασίλη μου, δεν έχω να ταΐσω τα άλλα κοπέλια. Έχεις τίποτα οικονομίες να μου δώκεις? Εκάμαμε και ένα ακόμη αδέλφι σου. Και τι να σου πω, όλα τα παιδιά μου είστε καλά. Μα αυτό το κοπελάκι δεν είναι άνθρωπος, άγγελος είναι». Είχε καταλάβει δηλαδή ο πατέρας ότι το παιδί του αυτό ήταν πολύ ξεχωριστό, πολύ φωτεινό. Δυστυχώς όμως, όταν ο Κωστής έγινε 2 χρονών, ο πατέρας πέθανε. Γι' αυτό δεν τον θυμότανε. Μετά από πολλά χρόνια όμως, όταν πλέον ήταν ιερέας μέσα στη Θεία Λειτουργία και ενώ μνημόνευε ονόματα και κοιμημένο, σκέφτηκε: «Θεέ μου, και πού να είναι ο πατέρας μου?» Και αμέσως τον βλέπει να στέκεται στα δεξιά του, μέσα στο ιερό. Δεν τον ήξερε, δεν τον γνώριζε, αλλά είδε έναν άνθρωπο στα δεξιά του, εκεί που λειτουργούσε, να τον γλυκοχαιρετάει. Ο πατήρ Ευμένιος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Στεκόταν εμπρός στην Αγία Τράπεζα και του χαμογελούσε κι αυτός, αλλά δεν έφυγε να πάει κοντά του. Και σε λίγο η μορφή του χάθηκε. Αμέσως όμως κατάλαβε μέσα στην καρδιά του ότι αυτός ο Ντελικανής ήταν ο πατέρας του. Το 8ο παιδί της οικογενείας λοιπόν βαπτίστηκε Κωνσταντίνος. Αγαπούσαν οι κριτικοί τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και εμείς πρέπει να αγαπάμε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και να ξέρετε ότι κανονικά όταν κάνουμε τους γάμους πρέπει πριν από το ευλογημένη βασιλεία να λέμε τους σταυρούς των τύπων εν ουρανό θεασάμενος. Και γιατί να το λέμε? Διότι το λέγανε σε όλη την τουρκοκρατία, ποθώντας οι άνθρωποι να γεννηθεί ένας από αυτό το ζευγάρι που να μας δώσει πίσω την Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε πως συντηρούσανε ακόμα και με τα τροπάρια που λέγανε στους γάμους αυτό που θεωρούσαν ότι είναι σωστό. Ότι να ελευθερωθεί όχι μόνο η χώρα μας, να ελευθερωθεί η πρωτεύουσά μας. Είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που ενώ λευτέρωσε τη γη του, δεν λευτέρωσε ποτέ την πρωτεύουσά του. Δεν είναι πρωτεύουσά μας η Αθήνα, πρωτεύουσά μας είναι η πόλη του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντινούπολη. Όμως βλέπουμε ότι δεν έχουμε δύναμη, δεν έχουμε τίποτα. Μπορεί ο Θεός να μας αξιώσει κάποτε, μπορεί να φωτίσει τους ανθρώπους και να πει: «Πάρτε την Αγία Σοφιά, λειτουργήστε». Να είστε ανοιχτοί στις δυνατότητες του Θεού. Να είστε ανοιχτοί. Εμείς δεν είναι κακό να το έχουμε στην καρδιά μας. Όχι εθνικιστικά πράγματα όμως. Η μάνα τους λοιπόν ξενοδούλευε, όπως είπαμε, για να εξασφαλίσει το ψωμί τους. Άναβε τους φούρνους στα σπίτια για να ψήνουν το ψωμί και τους βοηθούσε στο ψήσιμο. Επίσης έπαιρνε το μαλλί των προβάτων, το έγνωθε, το ξετίναζε για να καθαρίσει, το ξεμπέρδευε με ειδικό δοξάρι και το έκλωθε. Βοηθούσε ακόμη και στο αλώνισμα σε όλα τα χωριά σαν τη Ρούθ. Αγώνας, δυσκολία. Και μάλιστα έμενε τελείως νηστική, δεν έτρωγε για να μην τους στερήσει ούτε μία μπουκιά ψωμί. Τόση φτώχεια είχαν.

Κάποια μέρα λοιπόν ένας χωριανός, εκεί που περνούσε μπροστά από μια στίβα με σβουνιές, με κοπριές, βλέπει τον Κωστή να έχει σκάψει ένα λάκκο μέσα στην κοπριά και να κάθεται εκεί πέρα. «Πρε Κωστή, ήντα κάμεις εδώ να», του φωνάζει. «Τι είναι αυτά τα χάλια?» «Αχ Μπάρμπα», του λέει ο μικρός, «γυμνός είμαι και φαίνεται η ντροπή της φύσης μου και με κοροϊδεύουν τα άλλα τα κοπέλια. Και κρύφτηκα εδώ πέρα που είχε και ζεστασιά για να μην κρυώνω κιόλας. Έβγα όξο», του λέει, και τον αρπάζει και τον πάει στη γυναίκα του. Έσκησε αυτή ένα δικό της φουστάνι, του το έβαλε στη μέση γύρω γύρω, του το όραψε από κάτω και το έστειλε να παίξει με τα άλλα παιδιά. Όταν ο γέροντας μετά πολλά χρόνια πήγαινε στο χωριό του, επισκεπτόταν αυτό το σπίτι και τους έδινε πολλές ευλογίες, λιβάνι, εικόνες, χασέ, για να φτιάχνουν μαξιλάρια και κάνα δυο φουστάνια, χωρίς όμως να αναφέρεται ποτέ στο γεγονός. Μια φορά ο ξάδελφός του, ο Βασίλης, πεινούσε πολύ. Και τι έκανε? Άνοιξε το φούρνο ενός σπιτιού και πήρε ένα παξιμάδι και το έφαγε για να χορτάσει κάπου στην πείνα του. Ο Κωστής τον είδε και του έκανε την παρατήρηση. «Μην το ξανακάνεις αυτό, δεν είναι σωστό. Δεν μας έμαθανε έτσι οι γονείς μας». «Μωρέ, θα το κάνω και θα το ξανακάνω. Δεν μπορώ, πεινώ», του απάντησε ο Βασίλης. Γι' αυτό μετά από καιρό που καλυτέρεψαν κάπως τα πράγματα και η μάνα του κατάφερε να ζυμώσει και να ψήσει παξιμάδια, ο μικρός Κωστής άνοιξε το φούρνο τους, πήρε 3 παξιμάδια δίπυρα, πήγε στο σπίτι εκείνων των ανθρώπων και τα άφησε σε ένα μέρος για να τα βρούνε ώστε να επανορθώσει κάπως αυτό που τους είχε κάνει ο αδερφός του. Όμως δεν πεινούσε μόνο ο αδερφός του, πεινούσε και ο ίδιος πολύ, όπως και όλα τα αδέλφια του. Του λέει λοιπόν μια μέρα η μάνα του: «Πήγαινε Κωστή μου σε εκείνο το φούρνο», υπήρχαν εκείνη την εποχή και κάποιοι φούρνοι κοινοί, «να σου δώσουν λίγο ψωμί». Φεύγει τρέχοντας ο Κωστής, πηγαίνει εκεί πέρα και στέκεται στη σειρά αναμένοντας τα ξεροκόμματα. Η φουρνάρισα που γνώριζε ότι ήταν φτωχό παιδί του δίνει ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί να το πάει σπίτι του για να φάνε τα αδέλφια του. Στο δρόμο για το σπίτι πετυχαίνει άλλα κοπέλια που πεινούσαν κι αυτά και άρχισε να τους δίνει. Μέχρι που στο τέλος τους άφησε όλο το ψωμί που είχε και πήγε σε μια γωνιά και έκατσε και τα έβλεπε και γελούσε ολόχαρος. Ο Κωστής περπατούσε γυμνοπόδαρος έξω στις λάσπες, στα χιόνια κλπ. Και τρυπιόνταν τα ποδάρια του συνεχώς από τα αγκάθια. 12 χρονών φόρεσε για πρώτη φορά παπούτσια. Του τα έκανε δώρο το αφεντικό του που του φύλαγε τα βόδια. Ήταν πάντοτε ροδοκόκκινος. Κάποτε μάλιστα που έπεσε πολύ χιόνι στην Εθιά και βγήκαν τα παιδιά να παίξουν μέσα στο χιόνι, ο Κωστής, 5-6 χρονών τότε, ήταν μισόγυμνος. Φορούσε μόνο το ρουχαλάκι που του είχε φτιάξει η χωριανή από το φουστάνι της. Και του λέει ένα παιδάκι: «Βρε Κωστή, δεν εργάς?» «Όχι. Θωρείς με που έχω τα χέρια μου σταυρωμένα?» «Μου λέει ο Χριστός μου να μην κρυώνω και δεν κρυώνω. Με ζεσταίνει εκείνος». Άλλη φορά καθόταν στο ιερό. Σπάνια έπαιζε με τα άλλα κοπέλια. Συνήθως τον έβλεπε σαν ένα κουβαράκι να κάθεται σε μια γωνιά του ιερού. Σταύρωνε τα χεράκια του και καθόταν εκεί χωρίς να μιλάει. Πήγαιναν τα άλλα κοπέλια και τον κορόιδευαν και αυτός δεν έβγαζε άχνα. Δεν μάνησε ποτέ. Τα άλλα παιδιά μάλιστα του είχαν βγάλει παρατσούκλι: «Κωστής ο Θεός». Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο μικρός Κωστής, αν και μεγάλωνε μέσα σε μεγάλη φτώχεια, χωρίς φαγητό και ρούχα, δεν ένιωθε καμία στενοχώρια, καμία ανάγκη. Αντίθετα, προόδευε ψυχικά και παράλληλα διακονούσε το σπίτι του, κάνοντας όλες τις δουλειές. Μόλις του έλεγα να κάνει κάτι, έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί, για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μερικές φορές, όταν οι χωριανοί έψιναν τα δίπυρα παξιμάδια, μόλις κρύωνε ο φούρνος τους, έβαζαν μέσα τον Κωστή για να καθαρίσει το φούρνο από τα ψίχουλα, τρώγοντάς τα και να ζεσταίνεται κιόλας. Σάλιωνε το δαχτυλάκι του και κολούσε τα ψίχουλα. Ίσως γι' αυτό του ήταν εύκολο αργότερα που έγινε ιερέας να κάνει τόσο μικρά ψυχία και να στέλνει τις ψυχές στο Χριστό. Όταν τελείωνε τη δουλειά του και ξεπρόβαλε το ολοφώτινο κεφαλάκι του μέσα από το σκουτάδι του φούρνου και έβγαινε, του έδιναν πεσκές η μισή κουλούρα, καλή ανταμοιβή, και το πήγαινε στην οικογένειά του. Ακόμη ο γέροντας είχε ένα χάρισμα από παιδί να κάνει γρήγορα τους λογαριασμούς, την προπαίδεια όπως έλεγε. Είχε βρει έναν τρόπο να κάνει τους υπολογισμούς με τα δάχτυλα και το νου του που ήταν να τον θαυμάζεις. Τον καλούσαν λοιπόν στο χωριό να τους κάνει τους λογαριασμούς,
τα λογιστικά της εποχής και κάθε φορά του έδιναν για πληρωμή ένα λουκούμι. Και εκείνος έτρωγε το λουκούμι και έγλυφε τη σκόνη, τη λουκουμόσκονη. Γι' αυτό αργότερα, στο δωμάτιο που έφτιαχνε τα κεριά και τα λιβάνια, είχε πάντοτε και κούτες με λουκούμια για να δίνει στον κόσμο, κυρίως με γεύση τριαντάφυλλο, και να τους ευχαριστεί. Επίσης, ανάβε όλα τα καντήλια στις εκκλησίες, βοηθούσε στο ιερό, αγαπούσε τους Αγίους, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε τυρί ή γάλα στη μάντρα που δούλευε. Ποτέ δεν πείραξε ξένο πράγμα, ούτε έστω για να κόψει φρούτο από κάποιο δέντρο να φάει. Το σπίτι τους ήταν πολύ φτωχικό, αλλά εκείνοι που ζούσαν σε αυτό ήταν όλοι χαμογελαστοί. Το δάπεδο ήταν από χώμα πατημένο και η σκεπή από ξύλα και καλάμια. Δεν το είχα δει το σπίτι του, αλλά μια φορά που πήγαμε στον πατέρα Θεοδόσιο στα Ακούμιανα Ρεθύμνου και μπήκαμε στο κελί του, άρχισε να φωνάζει. «Βαγγέλη, Βαγγέλη, δες το σπίτι μου, βλέπεις τη σκεπή?» Έτσι ήταν και η δική μας. Από πάνω είχε καλάμια. «Θωρίστα?» «Θωρώτα, γέροντα». «Και από πάνω τι έχει, Βαγγέλη?» «Δεν κατέω, γέροντα». «Βούρλα, βούρλα, Βαγγέλη. Βούρλα έχει από πάνω, Βαγγέλη. Και από πάνω έχει χώμα, λεπίδι. Περνούσαν τα βούρλα με λάσπη και πυλό για να μην πέφτει το χώμα μέσα και μετά βάζανε χώμα πατημένο». «Τι λες, γέροντα?» «Ναι, Βαγγέλη, βάζαμε χώμα πατημένο και αλάτι». «Πού το βάζατε το αλάτι?» «Στη λάσπη, Βαγγέλη». «Γιατί, γέροντα?» «Για να είναι αλμυρή, Βαγγέλη». «Γιατί, γέροντα?» «Γιατί άμα είναι αλμυρή η λάσπη, Βαγγέλη, δεν βλαστάνουν χορτάρια πάνω στις σκεπές αυτές». «Βλέπεις, Βαγγέλη? Και αυτό που είπε ο Χριστός, ότι άμα το αλάτι χάσει τη δύναμή του, το πετάμε έξω και το πατάμε. Εμείς παίρναμε αυτό το αλάτι που είχε χάσει τη δύναμή του και το βάζαμε εκεί πάνω. Αλλά πάλι χρήσιμο ήταν και αυτό, για να το πατάμε». «Τι λες, γέροντα?» «Βλέπεις, Βαγγέλη, ο ταπεινός, αυτός που πατιέται, ας είναι και αλάτι, δεν παθαίνει τίποτα. Ας έχει χάσει και τη δύναμή του. Και στο σπίτι μου είχε χωμάτινο δάπεδο, Βαγγέλη. Βλέπεις και τη σκεπή που είναι ολόμαυρη από την καπνιά?» «Τη βλέπω, γέροντα». «Τι ωραία που είναι έτσι ολόμαυρη από την καπνιά, Βαγγέλη. Καπνιά, Βαγγέλη, καπνιά. Τι ασκητικό μέρος». Τόσο απλά και φτωχικά ήταν τα παιδικά χρόνια του γέροντα. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν του ανέφερα το περιστατικό με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που έβγαλε τον γέροντά του από την κόλαση, ο γέροντας Ευμένιος μου διηγήθηκε ένα περιστατικό από τα παλιά. «Ευάγγελε, μια μέρα είπα στη μάνα μου: Μάνα, τον πατέρα τον έσωσα, μα εσένα δεν μπορώ». «Για άντα, παιδί μου, αφού εγώ δεν κάνω πράγμα κακό». Την εκοίταξα. «Μάνα, ο πατέρας ήκλεβε, όχι για βλάβη ανθρώπου, αλλά για να μπορέσουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτή τη μεγάλη φτώχεια. Τον έλεγξε λοιπόν και τον συγχώρησε ο Θεός. Μα εσύ γυρίζεις και κουτσομπολεύεις στο χωριό. Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, πολύ μεγάλη, και δεν θα μπορώ να σου κάνω τίποτα». Και ένα τελευταίο περιστατικό από τα παιδικά χρόνια του γέροντα. Ήταν 12-13 χρονών περίπου και καθόταν στο παραγόνι και έτρωγε γλυκά μαζί με τις αδελφές του. Ήταν χριστουγεννιάτικες μέρες και είχαν κάνει κάτι δίπλες, ξεροτίγανα και κάτι μελομακάρονα. Και ξαφνικά αισθάνεται μέσα από το τζάκι να έρχεται μια αστραπή και να μπαίνει μέσα στην καρδιά του, στα μαλλιά του, στο στόμα του, σε ολόκληρο το σώμα του. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή λέει στις αδελφές του: «Θα γεννώ καλόγερος, θα αφιερωθώ στο Θεό». Αυτός ήταν θεοκλητός δηλαδή, δεν είχε αποφασίσει να γίνει μοναχός, η χάρη τον φώτισε. Παρουσιάστηκε μάλιστα η Παναγία μια μέρα μέσα στο ναό στην Εθιά, όπου πήγαινε και καθάριζε και βοηθούσε και του είπε: «Παιδί μου, εσύ θα γεννείς παπάς». Και έχω άλλη παράδοση από τον πατέρα Νικόδημο Μπιλάλη, ότι η Παναγία είπε στον μικρό Κωνσταντίνο: «Θα γεννείς παπάς και θα αναστήσεις και νεκρό».

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

Ένα πονηματάκι θα γράψω εις τον ιόν μου. Τέκνον μου αγαπητών, τα θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Τούτο όπου βούλαμε να σου γράψω να το φυλάξεις, να το έχεις ενθύμιον, να το μελετάς και πιστεύω να σου γίνει ωφέλεια. Ο Θεός παιδί μου έπλασε τον άνθρωπον από χώμα. Αφού δηλαδή δημιούργησε όλα τα κτίσματα ως αν ένα περιβόλι, έκαμε τους φωστήρας και εστόλισε το στερέωμα. Την σελήνη να άρχει όλων των αστέρων της νυχτός, ως αν ένας πολυέλαιος με φώτα πολλά, μικρά και μεγάλα, στολίζων και οραίζων των ουρανών. Την δε γην με πλήθη δενδρίλια, μικρά και μεγάλα, τα θηρία και ερπετά, τα πουλάκια παντός μεγέθους, πετώντα υποκάτω του ουρανού. Τα οικιακά ζώα και πτηνά δια την χρήση του ανθρώπου. Την θάλασσαν με όλα των ηχθείων τα γέννη. Όλα δια να εστίει και να θαυμάζει ο άνθρωπος. Και επάνω εις όλα αυτά έκαμε τον Μέγαν Φωστήρα, να άρχεται της ημέρας, να θερμαίνει και να περιθάλπει τα πάντα με τη θερμότητα όπου έχει, και με το φως του να οραίζει και καλοπίζει τα πάντα. Ο δε άνθρωπος επιτέλους επλάστιος βασιλεύς επιπάσιν, ως θεατής κληθείς εν θεάτρο. Ο Μεγαλείον, ο τιμής των άνθρωπων. Όλα τα πάντα υμνολογούν τον Θεόν έμψυχα και άψυχα, αλλά με την φωνή τους, αλλά με την κίνηση των φίλων τους, το καθένα έχει και ιδίαν φωνήν και ένα μικρόν χορταράκι εάν το θλίψεις φωνάζει. Η μυρωδιά όπου βγάζει είναι η ειδική του φωνή. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέρει η Αγία Γραφή, όλα έγιναν δια των άνθρωπων. Δι' αυτό και έσχα των πάντων των άνθρωπων έπλασε, δια να τα ειδεί όλα λίαν καλά και να τέρπεται αγαλώμενος εις την θεωρία τους. Πώς δε οι πλάσεις του ανθρώπου? Έλαβεν χώμα, όπου είναι η ταπεινωτέρα ύλη, δια να είναι πάντοτε ταπεινός. Ουδέν του χώματος ταπεινότερον. Εσχεδίασε το κεραμιδένιο σπιτάκι και εμφυσίσα σε αυτό εδημιουργήθη η ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ως αν εις τέσσερα τείχη από πυλών έβαλε το θείον εμφύσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. Ο Μεγαλείον Ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου. Είναι πυλός ταπεινός, μα είναι και πνοή θεϊκή. Θα έλθει στιγμή όπου θα αλλοιωθεί, γη και εις γη να πελεύσει. Θα πληρωθεί του δημιουργού μας ο λόγος. Αλλά το θείον εμφύσιμα, η θεία πνοή, τι θα γίνει? Όπως το χώμα θα πάει στο χώμα, έτσι και η ψυχή όπου είναι το εμφύσιμα του Θεού θα επιστρέψει εις τον Θεόν. Ναι, αλλά πώς? Όταν βγήκε από τον Θεόν ήταν ευώδης θεία πνοή, αλλά τώρα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, τι θα γίνει? Χρία καθαρισμού. Το δάκρυ, το πένθος, ο πόνος, διότι ελείπησε στον τόσο καλόν και ευεργέτην Πατέρα Θεόν, όπου σε εδόξασε τόσον εσέ των πυλών, σου εχάρισε τη θεϊκήν του πνοήν, αυτά της μετανοίας τα έργα με την χάριν του θα σε εξαγνήσουν. Λοιπόν, κλάψον και πένθησον να σε φέρει και πάλι εις την πρώτην κατάσταση. Και όταν εσύ κλαίεις με πόνον δρυμήν της ψυχής, διότι ημάρτικας, διότι ελείπησε στον Θεόν, μετά των κλαφθμών σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία και τότε ανοίγεται θύρα της προσευχής. Είδα εγώ άνθρωπον κλαίοντα όπου η θέλησε να κρατήσει τα δάκρυα επειδή κάποιος έτυχε να περάσει και δεν εδυνήθη να τα κρατήσει, διότι τρέχουν με τόση ορμήν όσα να τον έχει πληγώσει κανείς θανασίμως. Η ευχή μεταπόνου γεννάει το πένθος. Το πένθος φέρει τα δάκρυα. Τα δάκρυα πάλιν γεννούν καθαρότεραν ευχήν, διότι το δάκρυ ως αν μύρον ευώδες αποπλύνει τον ρήπον και καθαρίζεται η πνοή του Θεού, όπου ο σίδος περιστεράς είναι κλεισμένη στα τέσσερα τείχη ως εκ των τεσσάρων στοιχείων. Και τότε, μόλις διαλυθούν και πέσουν τα τείχη, ευθύς πέταται η περιστερά εις τον πατέραν όθεν εξήλθεν.

Δεν έχουμε ένδυμα μου, δι' αυτό πρέπει να καθαριστούμεν. Λοιπόν, είπαμε ότι είμεθα η πνοή του Θεού. Επειδή λοιπόν έχουμε την συγγένεια μετά του Θεού και ο Θεός είναι πανταχού παρών, είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεόν. Είμεθα τέκνα του. Και βλέποντες το αξίωμα που μας χάρισε να είμεθα η πνοή του, πρέπει να προσέχουμε να μην τον λυπήσομεν. Προωρώμην τον Κύριόν μου εκ δεξιών μου, ή να μη σαλευθώ. Και επειδή εμολύναμε τον νου μας και την καρδία μας και το σώμα μας με λόγων, με έργων, κατά διάνοιαν, τώρα δεν έχουμε παρησίαν. Δεν έχουμε ένδυμα γάμου. Δι' αυτό πρέπει να καθαριστόμεν, με εξομολόγησιν, με δάκρυα, με πόνον ψυχής. Και το πάντων ανώτερον προσευχήν, όπου καθαρίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπον. Το ένδυμα όπου ψάλλομεν την μεγάλην εβδομάδα. Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό, η χάρις του Θεού είναι, όπου επιτυγχάνεται δια της εμπόνου καθαράς προσευχής. Πρώτον ο άνθρωπος προσευχόμενος, με την απλότητα όπου καταρχάς έχει, με χύσιν πολλών δακρύων, τα οποία όλα αυτά είναι χάρις Θεού όπου ονομάζεται χάρις καθαρτική, και η οποία ως άγκιστρον σαγηνεύει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις μετάνοιαν. Καθότι ο καλός μας εν πάση και επί πάση Θεός, εκείνος μας βρίσκει, εκείνος μας βλέπει, εκείνος μας προσκαλεί, εκείνος πρώτον γνωρίζεται εις ημάς. Κατόπιν εμείς τον γνωρίζομεν αφού μας μοιρώσει με το θείον του έλεος. Δι' αυτό και η μετάνοια και το πένθος και τα δάκρυα και όλα όπου γίνονται εις τον μετανοούντα, όλα είναι της Θείας Χάριτος. Είναι αυτή η χάρις η καθαρτική όπου καθαρίζει τον άνθρωπον. Δεν είναι καλόν όπου γίνεται μειών εκ Θεού. Μήτε κακόν μειών εκ του διαβόλου. Λοιπόν, μη βάλεις κατά νουν σου ποτέ ότι έκαμες κάτι καλόν χωρίς τον Θεόν. Διότι μόλις θα το σκεφτείς, αμέσως θα υποχωρήσει η χάρις. Και θα το χάσεις, δια να μάθεις την ασθενή σου κατάσταση, να μάθεις το γνώθεις αυτόν. Δια να μάθει κανείς την ασθένεια της φύσεως, πρέπει να συναντήσει πολλούς πειρασμούς και μεγάλους. Και τότε δια πολλών δοκιμασιών ταπεινώνεται και μανθάνει την όντως ταπείνωσιν. Αλλά απαιτείται καιρός. Η ταπείνωση δεν είναι λόγια απλά όπου λέγομεν, είμαι αμαρτωλός κλπ. Η ταπείνωση είναι η αλήθεια. Να μάθει κανείς ότι είναι μηδέν. Το μηδέν είναι εκείνο όπου προτού δημιουργήσει το πάνω Θεός ή το μηδέν. Λοιπόν αυτό το μηδέν είμεθα. Η ρίζα σου, η ύπαρξή σου αρχίζει από μηδέν. Και η μητέρα σου είναι ο πυλός. Ο δε δημιουργός σου είναι ο Θεός. Τι έχεις, ο περούκα έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσεως μη λαβών. Μέγα δώρον Θεού το να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, είπε ο Κύριος, ελευθερώνει ημάς εκ της αμαρτίας. Η γνώση περί Θεού είναι όραση του Θεού, καθότι η πνευματική γνώση, όχι η φυσική, γνωρίζει τον Θεόν. Διότι η φυσική γνώση είναι η διάκριση όπου γνωρίζει το καλό και το κακό, και το έχουν όλοι οι άνθρωποι, η δε πνευματική γνώση γίνεται εκ της πνευματικής εργασίας μετά του γνώθης αυτών. Όλα αυτά μας γίνονται εκ της χάριτος του Θεού διαμέσου της προσευχής. Η χάρις του Θεού βλέπεται νοερός και γνωρίζεται εν αισθήσει νοός μόνον εν ώρα της προσευχής. Είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής και όλοι είναι καλοί εάν δεν εξεύρει ο άνθρωπος και προσεύχεται με απλότητα. Εάν όμως άλλος τον οδηγήσει και παρακούσει, τότε στρέφεται και γίνεται πλάνη. Εκτός της κυκλικής νοεράς προσευχής, όλες οι άλλες προσευχές ενδέχεται να μετατραπούν συν το χρόνο. Όπου χάνεται η απλότης και άρχεται να ψηφίζει τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Η δε νοερά προσευχή, η μονολόγιστος επίκλησης του ονόματος του Θεού, δεν χωρεί αμφιβολίαν μήτε πλάνη ακολουθεί, καθότι εντός της καρδίας επικαλείται αρεμβάστος το όνομα του Χριστού και αυτός καθαρίζει ημάς εκ του σκότους και οδηγεί εις το φως.

δεν δέχεται με ρυσμούς η καρδία. Τον Θεόν σου μόνον θα προσκυνείς και Αυτόν θα λατρεύεις. Η νοερά προσευχή όπου αναφέραμεν άνωθεν είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Αυτή την ευχήν λέγεις ως ακολούθους. Δια της πνοής κατεβάζεις τον νουν μέσα εις την καρδίαν, όπως λέγουν όλοι οι νηπτικοί, και κρατάς την πνοήν όσο το δυνατόν περισσότερον προσέχον μόνον εις τα λόγια της ευχής. Εις την αρχήν είναι κόπος πολλής, διότι δεν έχει συνηθίσει ο νους να μην ρέμβεται, αλλά συν το χρόνο μαθάνει να στέκεται. Είδον εγώ αδελφόν, όπου 6 ώρες εκρατούσε μέσα εις την καρδίαν τον νουν, χωρίς να γίνεται ρεμβασμός μέχρι 1 ώρα, και άλλοτε περισσότερον. Γίνεται μετά κόπου η προσευχή, αλλά ύστερα λέγεται με χωρίς κόπον και θαυμαστήν αγαλίασιν, διότι, επειδή έχομεν την συγγένεια μετά του Θεού, όχι ουσιαστικώς, αλλά όπως είπομεν, είμεθα το εμφύσιμα του Θεού, όταν καθαρεύσομεν εκ της αμαρτίας, διανυστίας, αγρυπνίας και προσευχής, αυτής όπου λέγομεν, διευγέας εργασίας και νύψεως και δίκην κλεισούρας ο νους εγκαρτερών μέσα εις την καρδίαν μη συγχωρούμενος να εξέλθει, επιβλέπει ο αγαθός μας Θεός και εξαποστέλει τη δροσοβόλων του χάριν. Όπου καθάπερν εφέλει η διαυγεστάτη, καταφωτίζει και τυλαυγός θεωρεί τον έσωθεν άνθρωπον, ο ενισκότη ευρισκόμενος πριν από ολίγον. Και παραμένει μαζί του η χάρις, καθώσον θελήσει ο Κύριος. Αυτό γίνεται συνεχώς και ο άνθρωπος καθαρίζεται διαρκώς και τελειούται χάρη τη Θεία. Καθότι όταν η χάρις επισκιάζει και η πνοή του Θεού φλεγωμένη από αγάπη υψώνεται, όπου είναι η ψυχή μας ως είπομεν, τότε γίνεται Θεία Ένωσης. Και τόσο να αφομοιούται με τον Θεόν, όπου δεν γνωρίζεται μήτε χωρίζεται το ένα από το άλλο, όπως ο ήλιος με το φως του ή το πύρ με το σίδηρον, όταν ενωθούν. Διότι το εμφύσιμα και η χάρις πηγάζουν εκ της ιδίας πηγής, όπου είναι ο γλυκής μας Θεός. Ο πόσον καλός είναι ο αγαθός μας Θεός, πόσον εύσπλαχνος, δεν έχει κανένα συμφέρον, ούτε είχε ποτέ ανάγκη από τον άνθρωπον ως υπερτέλειος όπου είναι. Αλλά θέλω να μεταδώσει από πολλήν του αγάπην τα υπερτέλειά του χαρίσματα, εδημιούργησεν όλα τα κτίσματα και πλάσα στον άνθρωπον τον έκαμεν βασιλέα και όλα του τα εχάρισαν. Ένα μόνον ζητεί ο Θεός, να τον τιμάς, να τον αγαπάς και να φυλάτεις τα εντολάς του, αναγνωρίζον ότι ο πλαστουργός σου είναι αυτός. Δεν θέλει να μοιράζεις την δόξα του και να λατρεύεις άλλα αντί άλλων. Δεν θέλει να αγαπήσεις κανένα πράγμα περισσότερο από αυτόν. Δι' αυτό και δίδοντας εντολάς του εις τον Θεόγραφο νόμων το Μωυσή, τον λέγει «Άκουε Ισραήλ, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ισχύος, εξ όλης της διανοίας». Λοιπόν, κατάλαβες αγαπητό μου παιδί, δεν σου άφησε τίποτε να κλείνει αλλού η αγάπη σου, αλλά όλος διόλου πάσα η έφεση της ψυχής σου να αγαπήσει τον Κύριον. Έτσι θα επισκηνώσει η χάρις του. Δεν δέχεται με ρυσμούς η καρδία. Τον Θεόν σου μόνον θα προσκυνείς και Αυτόν θα λατρεύεις. Α, τότε. Τότε θα έλθει μέσα σου ο Χριστός, όπου είναι ο Λόγος, είναι το Πατρί και το Πνεύματι, και μονήν υπεσχέθη και έσυ ναός. Τότε η ευχή θα κυριαρχήσει και θα υποτάξει τον νουν. Ω χαρά! Ω χαρά εις τον δυστυχή των πυλών! Πόσα αγαθά μας χαρίζει ο Κύριος! Είδον εγώ έναν αδελφόν, όπου έχουν τη αύτην αγάπην ήλθεν εις έκστασιν. Και είδεν τρεις ομοίους παίδας την ηλικία μέσα εις άπλετον φως. Και τον ευλόγουν φωνούντες, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε αλληλούια. Τούτο πολλάκις ευλογούντες το είπον, και θαύμασα πόσην αγάπην είχεν προς τον Θεόν ούτως ο αδελφός. Λοιπόν μη ζητείς άλλον τρόπο να πλησιάσεις προς τον Θεόν, μόνον εξ όλης ψυχής σου να αγαπήσεις Αυτόν. Τότε δεν ψηφίζεις το σώμα σου, αλλά το τυραννάς δι' να νικήσεις τα πάθη. Την οποίαν δύναμην πάλιν σου χαρίζει αυτός. Και όσον εσύ καθαρίζεις από τα πάθη, τόσον ειρηνεύεις και σοφρονείς και εννοείς τον Θεόν. Ιστερόγραφον. Λοιπόν τέκνον μου αγαπητών, μικρό μου παιδάκι, άρχισα να σου γράφω. Εσύ να τα αντιγράφεις και να μου στέλνεις οπίσω να παίρνω συνέχεια. Δια να κάμεις ένα βιβλιαράκι να το έχεις ενθύμιον. Θα σου γράψω πολύ ωραία πράγματα όπου δεν τα ήκουσες άλλοτε. Έμπνευσης η δική μου, πράξεις και θεωρία. Είμαι κοντά εις τον θάνατον, επρίστηκα όλος, αλλά δεν πάβω. Θέλω να κάνω κάτι καλόν, έστω και της ψυχής μου εξερχομένης, να βγει με αγώνα. Τα χρήματα όπου στέλνετε παίρνουν γιατροί, παίρνουν ενέσεις, παίρνουν πτωχή, πεντάρα δεν περισσεύει. Τώρα θέλουν αλεύρι και με μαλώνουν. Αλλά εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν τον τάφο.

Πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε από την ψυχή σας την λύπη. Ευγενεστάτη κυρία μου, από ημέρας ήθελα να σας γράψω και να παρηγορήσω την τεθλιμμένη ψυχή σας δια το δυστύχημα όπου σας εγένετο, αλλά επερίμενα μήπως λάβομεν καμία απάντηση, όπως γράφετε εις τον παπά μου. Και βλέπω ότι αργήσατε, αισθανόμενος της ψυχής σας το άλγος, οικετεύω όπως ακούσετε της ταπεινής μου φωνής και αποβάλλετε από την ψυχή σας την λύπη, διότι η πολλή θλίψης γεννά και άλλα κακά. Τα σβουλάς του Θεού, όπως εργάζεται δια να μας σώσει, δεν τα γνωρίζει κανείς. Πάντως όμως, με όποιον τρόπον και αν γίνονται, είναι ωφέλιμες. Αδιάφορον ότι εμείς λυπούμεθα και μας φαίνεται ότι εγκαταλείφθημεν από του Θεού. Δεν έπεται ότι ημάρτωμεν ή επτέσαμεν και μας έγινε το κακόν, αλλά έπεται ότι διαμέσου της λύπης συγχωρούνται τα από μικράς ηλικίας μας πτέσματα. Τυχόν να έχουμε ολίγην υπερηφάνειαν και δια της θλίψεως μας γεννάται μεγάλη ταπείνωσης. Η μπορεί θέλει ο Κύριος να μας δοκιμάσει, εάν είμεθα και μετά το δυστύχημα πιστεί εις Αυτόν. Ζητεί να ειδεί την υπομονήν όπου έχουμε και την αγάπη μας εις Αυτόν. Η μπορεί αυτός να ήταν κακός, αλλά οι γονείς του καλοί. Και αυτοί μεν οι γονείς ευοηθήθησαν από εσάς με αυτό. Και εσείς εζημιώθητε υλικώς, αλλά ωφελήθητε ψυχικώς. Καθότι θα ελπίστε ίσως να κάνετε αλέος ένα τόσο μεγάλο καλόν, διότι ο Θεός ίσως να ήθελε να δώσουμεν περισσότερον έλεος. Ίσως πάλιν ήταν καλός και τον έκοψαν ο Θεός να τον σώσει δια του πόνου. Ή μπορούσε ο Θεός να γίνει από άλλον το δυστύχημα και όχι εις εσάς. Αλλά διαμέσων ημών γίνονται τα τόσα καλά όπου προεγράψαμεν. Καθότι η ταπείνωση σε αυτή όπου σας έγινε να κλαίετε ως εγκαταλελειμμένη δεν ήταν τρόπος να την αποκτήσετε άλλος, έστω και αν ασκητεύατε χρόνια πολλά. Ο άνθρωπος από μικρός αμαρτάνει, με λόγον, με βλέμμα, με τη διάνοια, με συγκατάθεση, με την πράξη. Και δι' ενός φόβου εξαφνικού, ενός δυστυχήματος, μιας μεγάλης ζημίας, συγχωρούνται όλα εκείνα και γίνεται διαμάντι από γυαλί όπου ήταν το πρώτερον. Εκτός όλων τούτων γίνεται και από μίσους του διαβόλου. Βλέπουν ημάς ότι θέλουμε να σωθόμεν, μας γίνεται πρόσκομα και πέτρα σκανδάλου, δια να εμποδίσει την προθυμίαν μας, να μας φέρει απελπισμόν, απιστίαν, αθυμίαν, ασθένειαν από την θλίψην και πόνων πολλήν, να μαρανθόμεν όπως τα άνθη όταν επέλθει εξέφνης βοράς. Δι' όλα αυτά λοιπόν όπου είπομεν, όταν κάμνομεν υπομονήν, κερδίζομεν πολλήν των μισθών. Και να μην λυπήστε, διότι η άμετρος λύπη γεννά καμίαν φοράν την παραφροσύνην. Ο Άγιος Πρόδρομος δεν σας εγκαταλείπει, δεν αλυσμονεί το καλόν σας, αλλά θα λάβετε των μισθών πολλαπλάσιων. Η εκκλησία που εκτίσαμεν ο Πρόδρομος είναι. Λοιπόν, πολύ σας παρακαλώ να αποβάλλετε την θλίψην, να ανακτήσετε πάλιν την ευθυμίαν όπου είχετε πρώτερον, να έχετε αγάπην και όλα θα σας είναι συγχωρημένα. Καθότι είναι ακούσιον και υπό της προνοίας του Κυρίου γινόμενον, καθώς είδε μόνον σε αυτός, όπου οικονομεί το συμφέρον μας και τη σωτηρία μας. Περιμένω δε εξάπαντος και δύο λόγια σας να μου γράψετε ότι θα κάνετε όπως σας γράφομεν και ότι ύβρατε την γαλήνην. Ελυπήθημεν δια όλα και δι' αυτό να μας γράψετε να ησυχάσομεν. Σας ευχόμεθα όλη η συνοδεία και λειτουργίας ποιούμενη περιγείας και ειρήνης ψυχών και σωμάτων σας και μνημόσυνων καθεκά στην επίσης ποιούμεν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του δυστυχούς βιαιοθανόντος.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Ένα δίτομο κυριακοδρόμιο για όλο το εκκλησιαστικό έτος, πολύτιμο για κάθε πιστό που θέλει να προσεγγίσει σε βάθος τις ευαγγελικές περικοπές. Θεολογικές αναλύσεις, πατερικοί σχολιασμοί και κείμενα Αγίων της Εκκλησίας μας που φέρνουν πιο κοντά μας το Λόγο του Κυρίου και την Αγία και φωτεινή ζεστασιά του Ευαγγελίου. Η αγάπη που γιατρεύει, τόμοι πρώτος και δεύτερος του Αρχιμανδρίτου Τίχωνα Κουτσουφιού. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305 στα moolis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σε Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πάντα παρόνιτα, πάντα πληρώνει. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρησον. Τας ανομίας ημίν Άγιε επίσψε και ίες τας ασθενείας ημών, ενέ και του νεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πατέρ ημών, εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου, σαν και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δοξήν εις ημών και άφεσιν με πνεύματα ημών και εμείς αφήμε τις εκλέτης ημών και μη εις ενέκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν σώσον και το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της Βασιλεύς και τα Παπά ανδρούμενος στο τέσσο φυλάτου είδος του Βούσου Πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι υψωθείς. Εν τα σταυρά υποσίως τη επωνύμωση και νη πολιτεία της τριμούς οδός υποστεί ο Θεός. Έφερον αντί δυνάμεις στους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής. Κατά των πολεμίων την συμμαχία νίκαι εν της ειν όπλων ειν εις αυτών τρόπων. Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των όνων αμήν προστασία φυλάει και απαντέσχεται. Η παρήδης αγαθήτας ηγεσίες ημών υπονείμεται Θεοτόκε. Στηρίξουν όλο δόξα πολιτείων σώζε, ούσε και έλεος βασιλεύει και χορηγεί αυτή η σου νόμη νίκη, διότι έδειξε ο Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Διαλέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Διαλέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεκκλεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεκκλεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκα η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών κεφαλήν. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά του λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στο θρόντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδεψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό Συ ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγιες άλμοι και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Ούκ έσυν ιέσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ έσυν ειρήνη εν σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι, εάν ομοί μου υπερέν κεφαλήν μου, ο σύμφορτιον βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώσαν και σάψαν εμελοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ούκα εσυν ίασεν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από σταρμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστειπεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ συναντίας μου ίγκυσαν και έσυσαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έσυσαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά με ελάλη σηματότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκον και ως οι άλλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχω εν το σωματί αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπα, μη ποτέ επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το συλλεχθήν επόδας μου, επεμέ εμεγαλωρημόνησιν. Ότι εγωισμάς στέγας έτοιμος και η αλγιδόν με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν εμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κάνει αγαθών εν διαβαλών με επίκατε δύο κόνα καθοσύνη. Μη εγκατελείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορτρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδίν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου εσύ. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόσου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμέτρων σε, ότι εγινή της βοηθός μου και εν της σκέπτων πτρεγός σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε, εις μάτιν, εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρα τρομφέας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πας ο ομνίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης ενώτην σε ό,τι γίνει της βοηθός μου, και εν της σκέπτω πτερυγούς αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενηθήνω αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβαίνοντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθέβαιζαν στον τάφο, ο νου καμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιθρύξε το θυμό σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού εθνοτόμε ευδέλιγμα αυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησε αναπτωχία. Εκέκραξα προ έκυρη όλη την ημέρα, διαπέτασα προ εσά μου. Μη τη νεκρή ποιήσει θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει εν το άφατο έλεο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωρίζει τα νοσκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προσέκ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι, Κύριε, από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε, εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδειλθεν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν μου. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε εκέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείον το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμβάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάσα στις ανομία σου.

0: Ως και πολύ έλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ει. Ουκ κατά συνομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβημένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε χωμώντας συνομίας ημών. Καθώς οι κτήροι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έγνων το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού, ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτοιμον το απον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβωμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού, επί ιής ιών, της φυλάσσου τη δίκην αυτού, και εμεμνημένη συντολούν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος, εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου βάζον. Ότι κατεδίωξον αυτός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με, εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπομένο πνεύμα μου, εν εμία ταράχθα καρδία μου. Εμνήσθην ημέρων αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασε από αυτής ασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξήλυπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των σλάκων. Ακουστών πίσω εμείς το πρίτο ελαιό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέρεται την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξω με το ποιν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις, εκθλίψεως η ψυχή μου. Και εν το ελέησιο συλλοτρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη γενήν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών

Σταυρούρας και των πίστηκου των ναυτές του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών

υπερπλεούτων, οδηπορούτων, οσούτων, καμνώντων, εχμαλούτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Mm.

αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου, έγινε το άφθη και εις θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

0: ύψος, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέψας, φιλανθρώπε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νίκην είναι και τη Εκκλησία, εις

0: Ο πανσόφος που σαλίσε να δείξεις καταπέψες αυτοί στο πνεύμα του Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίψες φιλάνθρωπε δόξαση.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμενου αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σεχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

σοι δοξάζω, σοι σέβω, Πατρί και το Υιό, το Πανάγιο Πνεύμα, ενών τη θεότητη διαιρών ιδιώτηση, ούτω τούτο γάρτος του Χριστού Αποστόλους εμφορήσονι, ανά των σύμπαντα κόσμων, Κύριε

0: ερώτηση. Ούτω τούτο γάρτους του Χριστού Αποστόλους εμφορήσαν ειν ανά το σύμπαντα κόσμων, Κύριε την εσώφησε.
1: Χριστού τους μαθητός ή του Πνεύματος χάρις, φρικτός εξ ουρανού κατερθούσα εν είδη, πυρός κατεφώτισε και φωστήρος ανέδειξε, καταγγέλλοντας την της Αγίας Τριάδος, μίαν δύναμη και κυριότητα μίαν, ειν πίστη δοξάζομαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
1: την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Χριστού τους μαθητάς ή του Πνεύματος χάρις, φρικτός εξ ουρανού κατελθούσα εν είδη, πυρός κατεφώτισε και φωστήρας ανέδειξε, καταγγέλλοντας την της Αγίας Τριάδος, μίαν δύναμην και κυριότητα μίαν, ειν πίστη δοξάζομαι.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος, και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον τον ενδυμά μου, επιπλέον πνώ με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την αμήν μου ευγενώσουν και αμαρτία μου νοπιών μας την διαπαντός. Συμμονω ήμαρτε και το πανέο πνέον σου επίησα, όπως άνε και οθείς τις λόγες σου και νικείς δεν πνευστές. Και του γάλλου να μία συναλήθουν και να αμαρτήσουν και ζησέ με εμή την μοηδού γάλλου την αγάπη σας τάθρα με τα κλήρια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσου με πνείς με και βεχιάνω να ευχαριστήσω με. Ακουτιείς με αγαλία σου και ευχαριστήσου να παλιάσουν και ως θέα τα επιλωμένα απόστρεπτα προσωπός από την αμαρτιόλ μου και πάσας να σε αναμίας μου εξάλληψουν. Καρδία να καθαρά να κτίσουν με μία Θεός και βλέπουμε έφθεση και δίνεις τους συγκάδεις μου. Μία απολύψεις μία του προσώπου σου δίνω στο Άγιο μία την ανησεπέ μου. Απόδοση την εργαλεία σε εσωτερία σου και νεύμα διαμονικό στο εξώρι, δε διδάξω. Αν όμω σε σοδού σου και σε δύσαι τη έρευνα, στρέψει σου λύσε με εξημάτων ο Θεό. Ο Θεό εταιρεία μου καλλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και δεν τα χειλή μου ανοίξει. Και τα στόμα μου ανοίγει την ενεσύνη σου ότι θέλει εσύ να το κάνω και αυτό μου το διαδοκίσει. Τη σύρα το Θεό πνεύμα σου τριμμένων καρδίων σου, τριμμένων και έτη τεπλωμένων ο Θεό σου εξοδηλώσει. Αγάθουν ο κυρία αντίευδοκία του Ιωάννη και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη ίδια δικαιοσύνη σου και αναφρόν και όλα καυτόματα, την διανύσωση επί τη αστηριό σου μόσχου. Πόντο εκάλυψε φαραώ συνάδμαση, ω εντρίγων πολέμου σε υψηλό βραχίον, άσο με αυτό ότι δεν δόξαστε. Δόξα σε ο Θεό ή μόνο δόξα σε. Έργο ω πάλι τι μαθητέ επί κύλο το παράκλητο πνεύμα εξ αποστήλω Χριστέ, έλαψε στον κόσμο που σφυλάθρωπε. Δόξα σε ο Θεό ή μόνο δόξα σε. Νόμο το πάλι προκηρυχθέν και προφήτες επιδόθη του Θείου Πνεύματος σήμερον πάση γαρπιστής χάρισε και έχετε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Την πράξη της θεωρίας έδειξας σαφώς επίβαση. Τη γαρψυχήν συνηθμίσας πρακτικός νικηφόρε επανόλβιε προς θεωρίαν άριστον την ακροτά την ανεπτέρωσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο λόγος οραϊσμένος πρόξας είναι ο βίος λόγοδε και κοσμεμένος όφθης ο λαμπρός νικηφόρε θεόληπτε. Δύο επί του θρόνου σου του υψηλού Χριστός ανέθετο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Γνωσίσας του μαμονά την αίρεση λέων οδήλαιος και τη στεράωση πέτρα προσβαλών νικηφόρε συντέτριπτε και θαυμαστή της γέγονε η συμφωνία της σοφίας σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νεκρόσας τα επικής φρονήματας ή διασχίσεως και την ψυχήν ηθήνας εμελώς, νικηφόρε θεόπνευστε, προς τους λιμένας έφτασες της ακυμάτου καταστάσεως, και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των όνων αμήν. Η άσο της ετρίβλου πανάμω με της ανθρωπότητας των ποιητήν τεκούσα του παντός των ημάς ανορθώσαντα, καταραγέντες πτώμαση των προπατώρων θεών ύφευθε. Την εξήψω δύναμη τη μαθητέ Χριστέ, ω ανεβίσει θεέφη, καθίσατε νύρο σαρήμι, εγώ δέσαι με παρά από τον άλλον πνεύμα του αιμότη και πατρού αποστελώ, ενέστερε οθήσαστε. Δόξα σε ο Θεό, ημών δόξα σε. Η του Θείου πνεύματο επιδημή σα αδύναμη στη μοίρα, την μεριστή σαν πάλε φωνή κακό ομονο ισάντων, ει μη εναρμονία ανθίαιο σε συνήψε, γνώση συνετίζουσα σα πιστού σα τριάδο σε μη Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κατά κοσμίσας αρετών τις ιδέες των βίων σου και φωστή λόγο ζωής σου φως επέχειρον γενόμενος Χριστού την πανίερον πείμανος. Άγιε του Θεού πνεύμα πρέσβευε υπέρ ημών. Η θεωρήμων και περίνη σου γλώσσα και έλθε έως την περί το νοητό, τα ζακανθόδος κατέφλεξε νερέσεις, Θεός αφε Πάτερα είδημε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Φιλοσοφία της σοφίας του βάθους ηρεύνησες και δογμάτων σου προκές, τους αθετούντας εικόνα Χριστού, τρανός επιχώνησες αξιοθαύμαστε. και νίκη και εις τους αιώνας των αγαμήν. Ομολογούνται στο Πατρί προϊόνας συνάναχον επεσχάτοντα της γης, καστρός τεχθέντα πανάμα με Κυρίως, εξάζομαι σε Θεό Μήτωρα. Που και σοφία και δυνάμει και πλούτο καθόμεθα, άρενσίτη του Πάτρος, εν υποστάτω σοφία Χριστέ, ούγαρες την Αγίος,

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεια διεμέρειες ενέθνη ο ύψιστος, ότε το πυρώστας γλώσσας διένει μεν η συνότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

0: και η σεπτή εκκλησία μεγαλύνουσα τον βασιλέα δοξάζει τον μόνον φιλάνθρωπο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ή του σωτήρος έραστε χάρας επλήστησαν και θάρσος έλαβον οι προειδηλιώντες ως το Πνεύμα το Άγιον σήμερον εξύψους κατήλθεν επί των οίκων των μαθητών και άλλος αλλά ελάλη προς τους λαούς. Πλώς εγκάρδιες πάλι σαν ορόμενος υπήρος

0: λαγούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκτια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων του Αγίου μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τον της νίκης Στέφανον όλοι και φόρε. Ουρανόθεν σήμερον ο συλληφός παραθεού, σώζα τους πίστη τιμώντασε, ως ιεράρχη νομού και διδάσκαλο.
1: Ως ιεράρχη νομού και διδάσκαλο.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Νικηφόρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τετριάκοντα οκτώ μάρτυρες εν λουτρώου βληθέντες, της θύρας εμφραγίσεις τελειούται. Η Αγία Μήτυρ μετά των τριών αυτής τέκνων τελειούται. Ο Όσιος Ιερομάρτης Έρασμος, ο εν το Χερμελία της Αχρίδος, εν ειρήνη τελειούται. Εδία του Αγίου Εράσμου πιστεύσασε το Χριστό 20.000, ξύπη τελειούται. Τες αυτών Αγίας πως πήγες ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.

0: Χερούβι και δοξότερον ασυγκρίτως το Σεραφείο, την αδιαφθόρος Θεόλογο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού,

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωσιν, το Πατρί και το Υιό.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σι την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και η αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν δόξα νεψες εις Θεό, και επί γης είναι αθμό ψευδοκία, ημούμε σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε σι. Διατί με βάλει σε δόξα, Κύριε Βασιλεύθε, Πουράνια, Θεέ Πάτρε Πατοκράτο, Κύριε Υιέ μονογενέσου σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο μονός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτα αμαρτίαν του κόσμου, ερέησον ημάς, ο έρωτα αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεκτο του Δίσον ημών, ο καθήμερος δεξιά του Πατρός και ερέησον ημάς, ο Θησίμονος Άγιος ημών, Κύριε Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν καθεκάστην, ημέρα να ευλογήσουσαι και ανέσου τον όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήτη σημαίνει γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σώμα ή στην ψυχή μου, τη μαρτώνση. Κύριε, προ σε κατέφυγον, εντάξω ότι πίνει το θέλει μα τη ή ο Θεό με την πάση που τη ζωή. Εν το φωτίσω ψεμεθα φω. Παρά τον αν το ελαιό σου τη κοινό που είσαι καταξία σου, Κύριε, διήμερα ταύτη. Αν αμαρτώ του φλέχθη λέει μα, ευλογητό σου, Κύριε, ο Θεό των πατρινών ημών και ενετών. Και δεδοξασμένον το όνομά σου στου αιώνε, αμήν γίνεται, Κύριε, το ελαιό σου αφημά καθάπερ, ελπίσω με νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, τη δόξα με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η δέσποτα σου, ευλογητό με τα δικαιώματά σου, ευλογητό η Άγιε, φωτίσω με τι δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σα τον αιώνα, τα έργα του χειρό σου, παρήδη, πρέπει ένο. Σου πρέπει ήμουν, στο ξαπρέπει το πατρί και το ιό, και το αγίο πνεύμα, την οικία ή και ει του αιώνα, τον αιώνα μην.
0: Πληρώσουμε την νεοθυνή δέη συνημών του Κυρίου.
2: Κύριε, λέει, σώ.
0: Αντιλαβούν σώσον.

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο

0: ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ, Κύριε.
0: Φόρο σώματι επιβλέπουν, πιπάσαν την κτίσιν σοι εκκλίναμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγια Αγίων, έκτινον την χείρα στην αόρατον, εξ Αγίου κατοικητηρίους και ευλόγησον πάντα σε εμάς, και ήτι μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρέστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμεν του Πατρί και του

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε. Το αναγγέλην το πρωί το έλεος και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύμα, δικαιώνει και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσομα, Κύριε ημών. Δέσποτα σε χώρες, ενώ μία σημεινάγκη, επίσπισε και ήρθε ασθενία ημών. Ένα και του νεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύμα, δικαιώνει και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, δι' τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σα, όλο και επί τη γη, στην άρτον ύμο, την οποία συνοδώσαμε σήμερα και άφε που τα λέμε ημών. Ω και εμεί αφιέμε τι αφιλέτε ημών και εμεί ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σύ

0: Κυρίου δεηθόμενη, Κύριε Λέγης.
1: Κύριε, εντυγνώμη σου ευχαρτήσατε όμως και επί το σωτηρίο σου οργανιώσετε σφόρους που
0: ρωτήσουν. Εσύ τι σου παρέχει,

0: εις φυλών νησίων, νεκτάριον τιμήσω με πίστη ως ο Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβρίζει γαλλιάς εις παντοδάπας της ευλαβούς να βγάζωση. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστά σαν τη, δόξα το ενεργού τη διά σου, τα σημειώματα.
1: Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων πατήρ ημών, δύο νεκρά εσύ εν τάφο προσπονείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάς, αγγέλουσες και συλλειτουργούντας ιερότατε. Δόξα τους έδοξας αντι

0: Συγχώρεσον ημίν παν πλημέλη με ακούσιο.
1: Αγίος ο Θεός,
0: Αγίος ο Θεός, λατρεύεις πας τις μέρες της ζωής σου μόνο.
1: Αγίος ο Θεός,
0: τον απαιώνω σου πέρας της άνθρωπος, Αγίος ο Θεός μόνο.

0: Πρόσχομαι.
1: Πρόσχομαι.
0: Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού, ο προεπιγγείλατο δια των προφητών αυτού, εν γραφές Αγίες περί του Ιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Ιού Θεού, εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης, εξ αναστάσεως νεκρών. Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως, εν πάση της έθνεση υπέρ του ονόματος αυτού, εν εις έστε και ημείς κλητοί Ιησού Χριστού, πάση της ούσιν εν Ρώμη αγαπητής Θεού, κλητής Αγίης. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρου, ή να την άκαρπον σχό, και εν ημίν καθώς και εν της λυπής έθνεση. Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημίν, ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Ούγαρε πεσχήνω με το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γαρ Θεού εστί, η σωτηρίαν πάντι το πιστεύοντι, Ιουδαίοτε πρώτον και ελ και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γαρ Θεού εν αυτό, αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστη, καθώς γεγράπτε.

το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθαν αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται μακάρι η καθαρή την καρδία ότι

Μακάρι δε διωγμένοι εν και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας, τους προημών. Ημίσεστε το άλλας της γης, εάν δε το άλλας μορανθεί εν την ιαλιστήσετε,

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πολυτάφτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτού. Τη δεόμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων, εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κύριων των Θεών βοηθών, εν τες προσπαθίες και τις αγώς είναι αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτου ναού τούτου κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστού.

0: τους λαού, του απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίως, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελέησει, καθηγήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάσιμον του Κυρίου κλίνατε, είναι και αυτή η μην δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλαβούσους εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκείνην του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της κτιρμής Σου υπέρ των μητέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, πίσον ημάς αξίους γενέστη, του προσφαίνεις δεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς σου έθος την διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακούον ημών ήλιος μηνύης εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: Revelation.
1: Αντιλαβού σου συνελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάριτην σοφία. Πάλιν και πουλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση μόν καθαρίσει μόν τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσία στηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Πόσειδονες, πως έρχεστε, πως αγγίζεμαι. Είναι του κύρις βασιλεύτης λόγος του γάρδιου κονίτσι μέγα και φοβερών και αυτές σε κορανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφατον και με τον σφυνανθρωπίαν, ατρέπους και μελιώτους γέγονες άνθρωπους και αφιλές που γεμάτησες. Και έτσι που ορχείς τάφτης και νεμάρκητασίας, την ιερουργία να παρέδωκα σημαίνει ο σκότσου να πάντων, συγκαρμόνος κύριο Θεσμονδεσπός του να πω.

Δια του νυχτηρμού του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον, Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντονται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενων μετά δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

σχολικής και παραπασόλωσαν εσύ πάλι και μου πες πάντα πριν έως μας που δόλου να ανοίγεις για την βασιλεία σου χαρίσου τη μέλη σου υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας στην κατεξία σας και αίτηση παραστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμου και τα σεραφήμου εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση απτερωτά

ίσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Με τα βαλών του πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ως την γενέση.

0: των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθούμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριων εις τους μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμεν υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν αντιλαβού σου σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά το θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν συ και δεόμεθα και κετεύομαι. Καταξίωσον μάλλον μεταλαβήν των επουρανίους και φρικτών μυστηρίων ταύτες της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους της άφησης αμαρτιών η συγχώρηση πνευμελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσεμείς κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
2: το Πνεύματι σου
0: τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε της πλέον σύμπλευσον της ελπορούς συνόδους του νοσοντασίας ο ιατρός ψυχών και των σωμάτων ημών χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθο ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξης βασιλείος και ηλθέης του αγιάσι μας ο άν του Πατρίς συγκαθήμενος και ο δεμνα ουρά του συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε με τα δούνη μην το χράν σωματός και του τιμίου αίματος και δημών παντή του λαού. Θεός ηλάστην το μαρτυλό και λύσον. Θεός ηλάστην το μαρτυλό και λύσον. Θεός ηλάστην το μαρτυλό και λύσον.

0: Προωθείοντας τα μαγεί μόνο ελέσσε όσο Κύριε, όπως υπνήσαμε τη δόξα σου αντίξησε σε εμάς, με τα σχήτρα κράτους σου μυστηρίων, την ίσον ημάσοντας ο Αγίας μου, όλη την ημέρα μελετά τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθή με τα λαβόντες των Θείων Αγίων, αχράντων, θανάτων, επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούσουσον ελέησουν και διαφύλαξον ημάς σου Θεό.

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθη που ευεργέται των ψυχών ημών ό,τι και την παρούσα μέρα κατ' εξής ημάς των ουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών. Εν ειρήνη προέλθομεν,
2: του
0: Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε λέσου, Πατεράκη ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους είπες υπεπιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη του κόσμου σου δώρησε. Τες εκκλησίες, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις μόν, το στρατό του έθνου και παντή του λαού σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο,

0: Δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψε στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Απόλυος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νικηφόρου Επισκόπου Μιλήτου, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Εράσμου και των συναυτό 20.000 μαρτύρων και Ποθηνού Επισκόπου Λουγδούνου, του Οσίου Πατρός ημών Μαρίνου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Ένας Προκάστρο, Δημητρίου του Εν Φιλαδελφία και Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Νικηφόρος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη περί το 758, κατά τη διάρκεια του διωγμού που εξαπέλυσε ο Κωνσταντίνος ο Κοπρόνημος.

και αφού τον εμπιστεύτηκε σε έναν γραμματέα του αυτοκράτορα για να μαθητεύσει κοντά του, αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Ο Νικηφόρος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις βαθμίδες της θύραθεν παιδείας, έγινε και αυτός με τη σειρά του πρώτος γραμματέας του νεαρού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου VI και της αντιβασιλίσσης Ειρήνης και έλαβε ενεργό μέρος στην 7η Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας ως αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα. Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της Ορθοδοξίας, ο Νικηφόρος, αποδίδοντας μικρή σημασία στη δόξα και στις διακρίσεις του κόσμου τούτου, ανταποκρίθηκε στην εσωτερική κλίση που τον οθούσε να ασπαστεί το μοναχικό βίο. Αποσύρθηκε στην Εσχατιά του Βοσπόρου, στην Ασιατική Ακτή, σε ένα προάστιο λεγόμενο του Αγάθου, όπου ίδρυσε μονή. Παραμένοντας λαϊκός, επιδόθηκε ωστόσο με ζήλο νυχθημερών στην προσευχή και στη μελέτη. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο απέκτησε βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, αλλά ήξερε επίσης να θέτει στην υπηρεσία του τη φιλοσοφία και τη ρητορική, τις οποίες κατήχε άριστα. Μακράν του να γίνει αφορμή έπαρσης, η θύραθεν γνώση έδινε την ευκαιρία στον Νικηφόρο να ευχαριστεί τον Κύριο και να προκόβει στις ευαγγελικές αρετές. Αριστοκράτης επιφανής και λόγιος με υπόλοιψη, έδειχνε ελεύθερος από κάθε πρόσδεση στον κόσμο, πράος, νυφάλιος, ελεήμων απέναντι σε όλους, ανίκανος να ενεργεί από ματαιοδοξία. Ο Άγιος Θαράσιος εκοιμήθη υποδεικνύοντας ως διάδοχό του τον Νικηφόρο, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα στον πατριαρχικό θρόνο, παρόλες τις αντιστάσεις του και παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη λαϊκός. Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος I, αντιτιθέμενος αρχικά στην εκλογή αυτή, έγινε στη συνέχεια ένθερμος υποστηρικτής του και έβαλε σε ενέργεια όλη την αυθεντία του για να αποσπάσει τον Άγιο από την ησυχία του. Αφού εκάρη μοναχός, ο Νικηφόρος ανήλθε διαδοχικά σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και τέλος ενθρονίστηκε πατριάρχη στο Πάσχα του 806. Μετά την τελετή της ενθρόνησης, ο Ιεράρχης κατέθεσε επίσημα στο θυσιαστήριο της Αγίας Σοφίας ένα βιβλίο που είχε συντάξει προς υπεράσπιση των ιερών εικόνων.

Η ασυνήθιστη αυτή άνοδος ενός λαϊκού στην κορυφή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας προκάλεσε την αντίθεση των μοναχών της Μονής του Στουδίου υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και του Αγίου Θεοδόρου. Η ένταση αυξήθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο νέος Πατριάρχης επανέφερε στις τάξεις της Εκκλησίας τον πρεσβύτερο Ιωσήφ, που είχε καθαιρεθεί από τον Ταράσιο επειδή τέλεσε τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI. Οι μοναχοί διέκοψαν την κοινωνία με τον Πατριάρχη και τότε ο Αυτοκράτορας έλαβε αυστηρά μέτρα και τους εξόρισε, χωρίς να μπορέσει ο Νικηφόρος να φέρει αντίσταση. Η ένταση κόπασε μόνο με την άνοδο στο θρόνο του Μιχαήλ I. Λαμβάνοντας το στέμμα από τον Πατριάρχη, ο Αυτοκράτορας δεσμεύτηκε να υπερασπίζεται την Ορθοδοξία, ανακάλεσε τους εξόριστους και για να τεθεί τέρμα σε κάθε διχοστασία, ο Νικηφόρος δέχθηκε να καθαιρεθεί εκ νέου Ιωσήφ. Σταθερός υπερασπιστής της τιμής των Αγίων Εικόνων, ο Άγιος Ιεράρχης μερίμνησε την περίοδο αυτή της Γαλήνης να απαλλάξει την Εκκλησία με το λόγο και τα συγγράμματά του από κάθε αιρετική επιρροή. Στερέωσε τον ιερό θεσμό του γάμου, απαγορεύοντας τους ευγενείς να αποπέμπουν τις συζύγους τους και προσπάθησε να διορθώσει ορισμένες καταχρήσεις που είχαν εμφανιστεί σε μοναστήρια, φροντίζοντας να καταργηθούν οι διπλές μονές. Σε όλη την Εκκλησία κατάφερε να βασιλεύει η κανονική τάξη, πηγή χάριτος και αρμονίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες δεν κράτησαν ωστόσο για πολύ. Μετά τον άτυχο πόλεμο κατά των Βουλγάρων, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ παραιτήθηκε από το θρόνο για να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα και τον διαδέχθηκε ο Λέων ο Αρμένιος. Μόλις ο τελευταίος εισήλθε στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Νικηφόρος του πρότεινε να υπογράψει ομολογία πίστεως, με την οποία θα δεσμευόταν να μην επιφέρει νεωτερισμούς σε θρησκευτικά θέματα. Ο Λέων όμως αρνήθηκε να υπογράψει οτιδήποτε πριν τη στέψη του. Κατά την τελετή της στέψεως, τη στιγμή που ο Νικηφόρος επέθετε το στέμα στο κεφάλι του ηγεμόνα, αισθάνθηκε πόνο σαν να ακουμπούσε το χέρι του πάνω σε έναν αγκαθερό βάτο. Δύο ημέρες αργότερα, όταν ο Πατριάρχης του υπέβαλε εκ νέου την ομολογία πίστεως, ο Λέων απροκάλυπτα αρνήθηκε να την υπογράψει, ενώ λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 814 εξέδωσε διάταγμα κατά των Σεπτονικώνων. Ο Άγιος Νικηφόρος όρισε τότε νηστεία και συνάθρισε μέγα πλήθος στην Αγία Σοφία για μία αγρυπνία με σκοπό να προσευχηθούν στο Θεό ώστε να αποτραπεί η νέα αυτή δοκιμασία της Εκκλησίας. Μαθαίνοντας για τη σύναξη αυτή και φοβούμενος την επιρροή του Αγίου, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε το πρωί στο παλάτι και τον κατηγόρησε ότι διαταράσσει τη δημόσια τάξη. Ο Νικηφόρος υπερασπίστηκε τον εαυτό του,

αρνούμενος κάθε ενέργεια κατά της εξουσίας του ηγεμόνα, αλλά του καταλόγησε ότι αναμειγνύεται με αθέμητο τρόπο στα εκκλησιαστικά πράγματα και διαταράσσει την ειρήνη ανσταλάζοντας το δηλητήριο της αιρέσεως. Ακολούθησε μακρά θεολογική συζήτηση, κατά την οποία ο Νικηφόρος κατέδειξε το θεολογικό αίρισμα της τιμής των Αγίων Εικόνων. «Η τιμή αυτή δεν είναι η ειδωλολατρία», απάντησε στον Αυτοκράτορα, «διότι αφού ο Θεός έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού, η απεικόνιση της ανθρωπότητας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως εμφανίστηκε στη γη, ισοδυναμεί με ομολογία της ενανθρωπίσεώς του και της σωτηρίας μας».

Μετά τη λαμπρή ανέρεση εκ μέρους του Αγίου όλων των επιχειρημάτων του ηγεμόνα, ο Λέων, μετά την εορτή των Θεοφανίων, κατάφερε να πάρει με το μέρος του αρκετούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι από κοινού με οικονομάχους θεολόγους ήλθαν να πιέσουν τον Νικηφόρο να υποταχθεί. Ο Ιεράρχης τους αποκρίθηκε ότι από τη στιγμή που όλες οι εκκλησίες είχαν ενωθεί στο θέμα των εικόνων από την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, δεν μπορούσε εκείνος να ανοίξει συζήτηση με αυτούς οι οποίοι με τη θέλησή τους είχαν αποκλείσει εαυτούς από την εκκλησιαστική κοινωνία. Πρόσθεσε ότι αν ο Αυτοκράτορας επιθυμούσε να συνεχίσει τις πιέσεις του, εκείνος ήταν έτοιμος να υποβάλει την παραίτησή του. Η συζήτηση δεν είχε κανένα αποτέλεσμα και ο Άγιος προχώρησε στην καθαίρεση των κληρικών που είχαν ασπαστεί την αίρεση. Αισθανόμενος δε ότι πλησίαζε η ώρα του βίαιου διωγμού, έγραψε στη σύζυγο του Αυτοκράτορα και στους υπουργούς του να ενεργήσουν ώστε να μην χυθεί νέο αίμα. Στις αρχές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Νικηφόρος αρρώστησε βαριά και ο Αυτοκράτορας αφαίρεσε από τον Πατριάρχη τη διαχείριση του θησαυροφυλακίου της Μεγάλης Εκκλησίας, αναθέτοντάς την σε έναν πατρίκιο. Κατόπιν δε συνεκάλεσε μια παράνομη σύνοδο οικονομάχων, στην οποία κάλεσε τον Νικηφόρο, ο οποίος προέβη σε φλογερή υπεράσπιστη της αληθινής πίστης. Μάταια όμως, οι ποιμένες της Εκκλησίας που είχαν γίνει άγριοι λύκοι καθαίρεσαν τον Άγιο. Στις 13 Μαΐου, μέσα στη νύχτα, ενώ ένας απειλητικός όχλος είχε συγκεντρωθεί γύρω από το Πατριαρχείο, ο επικεφαλής της φρουράς ήρθε να τον σηκώσει από το κρεβάτι του πόνου. Μόλις που πρόφθασε να αναπέμψει μια τελευταία προσευχή στην Αγία Σοφία, για να εναποθέσει τη φροντίδα της Εκκλησίας του στη Σοφία του Θεού και τον έριξαν σε πλοίο για να τεθεί εν συνεχεία υπό περιορισμό στη Μονή Αγάθου, όπου είχε περάσει τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του. Λίγο αργότερα τον έστειλαν ακόμη πιο μακριά, σε άλλη μονή που είχε ο ίδιος ιδρύσει, αφιερωμένη στον Άγιο Θεόδωρο. Εν τω μεταξύ, και ενώ ο Νικηφόρος είχε υποβάλει την παραίτησή του, ο Λέων ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο τον Θεόδωτο Κασιτερά, έναν άσπονδο εχθρό των Ιερών Εικόνων, ο οποίος συγκάλεσε σύναξη αιρετικών επισκόπων για να επικυρώσουν τις αποφάσεις της Συνόδου της Ιερίας. Καταργήθηκε επισήμως η τιμή των εικόνων, αναθεματίστηκαν τα ονόματα του Ταράσιου και του Νικηφόρου και ξέσπασε εκ νέου διωγμός κατά των ομολογητών της πίστεως σε όλη την αυτοκρατορία. Η αξιοθρύνητη αυτή κατάσταση διήρκεσε μέχρι την δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ Β' 820 μετά Χριστόν. Αναλαμβάνοντας την εξουσία ο τελευταίος, κατόπιν αιτήματος του Νικηφόρου, κήρυξε άκυρες τις αποφάσεις των οικονομαχικών συνόδων και ανακάλεσε από την εξορία τον Όσιο Θεόδωρο στο Δίτη και τους άλλους ομολογητές. Οι νόμοι όμως, κατά τη τιμή των εικόνων, παρέμειναν εν ισχύ και τους απαγορεύτηκε η είσοδος στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεόδωρος, που είχε συμφιλειωθεί με τον Νικηφόρο πριν την έναρξη του διωγμού, επισκέφθηκε πολλές φορές τον Πατριάρχη και του έγραφε ενθαρρυντικές επιστολές, όπου τον επαινεί ως μέγα ήλιο της Ορθοδοξίας, του οποίου ή της ομολογίας ακτίνες φωτοβολούν την οικουμένη. Ο Μιχαήλ Β' πρότεινε στον Άγιο Νικηφόρο, ο οποίος του είχε γράψει για να τον παροτρύνει να αποκαταστήσει πλήρως την Ορθοδοξία, να τον ανακαλέσει στο θρόνο του, αν υποσχόταν να τηρήσει σιγή για τις Άγιες Εικόνες και τη Σύνοδο της Νικαίας. Ο Άγιος Ιεράρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά και προτίμησε να παραμείνει στην εξορία. Από το ησυχαστήριό του αυτό, βάζοντας την υπηρεσία της Ορθοδοξίας στην λεπτότητα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλους, συνέταξε σημαντικές πραγματείες, στις οποίες καταδείκνυε ότι η εικόνα του Χριστού δεν αναπαράγει με ιδωλολατρικό τρόπο την απερίγραπτη Θεία Φύση, όπως διατείνονταν οι οικονομάχοι θεολόγοι, αλλά διατηρεί μια σχέση ομοιότητας με το πρόσωπο του Χριστού. Τον αόρατο Θεό που έγινε ορατός δια της ενανθρωπίσεως, παραμένοντας ταυτόχρονα απερίγραπτος στη θεότητά του. Συνέχισε τον ένδοξο αυτό θεολογικό αγώνα του μέχρι που αναπαύθηκε εν κυρίω στις 2 Ιουνίου 829, μετά από 14 χρόνια εξορίας. Η σωρός του ενταφιάστηκε στη Μονή του και παρέμεινε εκεί μέχρι την ανακομιδή των Λειψάνων και τη μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων, θριαμβευτική επιστροφή που σφράγισε την οριστική νίκη της Ορθοδοξίας.

0: Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράσμου Αχρίδος, εν ειρήνη τελειοθέντος και των συναυτό 20.000 ξύφη τελειοθέντων. Τι αυτή η μέρα 38 μάρτυρες εν λουτρό βληθέντες της θύρας εμφραγίσης τελειούνται. Μνήμη της ευσεβούς Μητρός μετά των τριών τέκνων αυτής ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη των 10.000 μαρτύρων Αντιοχίας κατά τον διωγμό του Δεκίου. Μνήμη του Οσίου Μαρίνου του εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμου Νικηφόρου, Επισκόπου Μιλήτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Νέου, του εν Σουτσεάβα. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, εκ Φιλαδελφίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, του εξ Αγαρινών. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ποθινού, Επισκόπου Λουγδούνου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Affairs με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaffairs.gr.
0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

Όταν έλεγε στον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ότι είσαι άρρωστος και συνέστησε ο γιατρός να μην νηστεύεις, σου ελάφρυνε την νηστεία μέχρι και πλήρους καταλύσεως, χωρίς να εξετάζει σχολαστικά το ζήτημα. Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι κάποιοι τον είχαν μεμφθεί ότι ήταν πολύ ελαστικός στην εφαρμογή της οικονομίας. Συγκεκριμένα ένας του είχε πει κάποτε: «Τότε μόνο πρέπει, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, να δίνει άδεια ο πνευματικός σε κάποιον να καταλύσει για λόγους υγείας, όταν η κατάστασή του είναι τέτοια, ώστε, όντας κατάκητος και έχοντας πιάσει φωτιά και από τις τέσσερις γωνιές το σπίτι του, να μην έχει τη δύναμη να σηκωθεί να φύγει. Τόσο άρρωστος πρέπει να είναι». Ο γέροντας τότε του απάντησε: «Δεν λένε τέτοια πράγματα οι Αγίοι Πατέρες». «Λένε», επέμενε αυτός. «Δεν λένε. Διότι οι πατέρες δεν γράφουν βλακίες. Εγώ εξομολογώ κατά κήτους που πέρασαν εγκεφαλικό επεισόδιο ή έμφραγμα ή είναι ανάπηροι από διάφορα κληρονομικά νευρολογικά νοσήματα, οι οποίοι όχι μόνο μπορούν να νηστεύουν, αλλά και επιβάλλεται ιατρικώς λόγω της ασθενίας τους να νηστεύουν. Αντιθέτως, έχω πνευματικοπαίδια που μπορεί να φαίνονται υγιείς επειδή είναι δραστήριοι και εργάζονται, επιβάλλεται όμως να καταλύουν την νηστεία λόγω αφανούς παθήσεώς των, παραδείγματος χάρη σακχαροδιαβήτου. Κριτήριο λοιπόν της καταλύσεως ή όχι της νηστείας δεν είναι το αν κάποιος βρίσκεται κατάκητος στο κρεβάτι ή αν περπατάει, αλλά το είδος της παθήσεως και η γνώμη ευσεβών γιατρών οι οποίοι και θα ερωτηθούν». Και συμπλήρωνε: «Η νηστεία έχει σκοπό να δαμάσει τις άτακτες ορμές και ορέξεις του σώματος και να ταπεινώσει τον άνθρωπο. Αν η αρρώστια έχει, κατά θεία παραχώρηση, αναλάβει το έργο αυτό, τότε τι να την κάνει στην νηστεία». Διηγεί το μάλιστα χαμογελώντας ότι είχε αναφέρει κάποτε στον πατέρα Παΐσιο, τον γνωστό ασκήτη του Αγίου Όρους, τα περί φωτιάς, και αυτός με φιλοπαίγμονα διάθεση του είχε πει: «Ναι, βέβαια, έτσι να κάνεις, να κουβαλάς μαζί σου ένα μπιτόνι βενζίνη και αν σου ζητά κανείς να μην νηστεύει για λόγους υγείας, να του λες εσύ, περίμενε μια στιγμή, να περιχύνεις βενζίνη στις τέσσερις άκρες του δωματίου και να βάζεις φωτιά. Αν τον δεις ότι δεν μπορεί να κουνηθεί και κινδυνεύει να καεί, να του επιτρέπεις να καταλύει. Αν όμως τον δεις να πηδά και να φεύγει και να γλιτώσει, να του λες όχι, εσύ πρέπει να νηστεύεις». Στις μακροχρόνιες και επίμονες προσπάθειες διαφόρων εκοσμικευμένων εκκλησιαστικών κύκλων για την αναθεώρηση και χαλάρωση των περινηστείας διατάξεων της Εκκλησίας, ο γέροντας Επιφάνιος ήταν απολύτως αντίθετος. Έλεγε: «Είναι τόση η αξία της νηστείας, ώστε κι αν ακόμη δεν είχε θεσπιστεί από την Εκκλησία, θα έπρεπε να την θεσπίσει τώρα και όχι θεσμό καθιερωμένο ήδη από αιώνες, ο οποίος έχει αναδείξει τόσους Αγίους, να ζητάμε να τον καταργήσουμε ή να τον αλλοιώσουμε». Οι κύκλοι αυτοί χρησιμοποιούν ακόμη και πατερικές απόψεις, οι οποίες κατά αυτούς υποβαθμίζουν τη σημασία της νηστείας για την πνευματική ευδοκίμηση των πιστών, εν αντιθέσει προς ό,τι έχει επιβάλει η πράξη της Εκκλησίας. Έτσι, παραδείγματος χάριν, αναφέρουν τις πατερικές απόψεις ότι η νηστεία είναι άχρηστη όταν συνοδεύεται από φαρισαϊκή ίηση, από καταλαλιά, συκοφαντία, μισανθρωπία ή εκδικητικότητα ή ακόμη και από λεμαργία και αμετρία στο φαγητό, έστω και νηστήσιμο. Κατά τον γέροντα Επιφάνιο, οι θέσεις αυτές των πατέρων δεν μειώνουν καθόλου την αξία της νηστείας. Αντιθέτως, την αναδεικνύουν, αφού την αντιπαρατάσουν προς τόσο μεγάλες κακίες, όπως οι παραπάνω, οι οποίες επιστρατεύονται από τον διάβολο για να την αχρηστεύσουν. Πουθενά οι πατέρες δεν λένε ότι όσοι είναι απειλαγμένοι από τις κακίες αυτές και όσοι κοσμούνται με τις αντίθετες των αρετές είναι ελεύθεροι να μην νηστεύουν. Αλλά και δεν λένε ότι όποιος έχει αυτές τις κακίες είναι περί το να νηστεύει, μια και τότε είναι άχρηστη η νηστεία. Αντιθέτως, η μη τήρηση στην περίπτωση αυτή της νηστείας
υποβοηθεί την παγίωση των παθών αυτών.

0: Ο γέροντας Επιφάνιος είχε να απαντήσει συχνά σε προκλήσεις σχετικά με την νηστεία. Κάποτε τον ρώτησαν: «Ποιος νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σε περίοδο νηστείας? Αυτός που τρώει δύο πιάτα, ανάλαδη φασουλάδα, χαλβά κλπ. Ή αυτός που τρώει ένα αυγό σφιχτό?» Χωρίς περιστροφές ο γέροντας απάντησε: «Ο πρώτος. Ο δεύτερος κάνει απλώς δίαιτα». Και το αιτιολογούσε. Η νηστεία έχει δύο στόχους. Την άσκηση εγκρατείας στο σώμα δια του περιορισμού των πλουσίων σε θρεπτικές ουσίες τροφών και τη συμμόρφωση στις εντολές της Εκκλησίας, που αποτελεί άσκηση για την ψυχή. Αυτός ο οποίος τρώει ένα αυγό σε περίοδο νηστείας, χωρίς να υπάρχουν λόγοι υγείας, οπωσδήποτε αθετεί την εντολή της Εκκλησίας. Σαν αυτούς που επιδιώκοντας να έχουν για λόγους καλής διατροφής ένα ποικίλο διαιτολόγιο τρώνε Τρίτη και Πέμπτη όσπρια και λαχανικά, ενώ Τετάρτη και Παρασκευή αρτήσιμα. Η περιφρόνηση αυτή προς την Εκκλησία είναι προκλητική, δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τα καθιερωθέντα από αυτήν είναι και ανέξοδη και εύκολη. Να τρώνε δηλαδή Τρίτη και Πέμπτη τα αρτήσιμα και Τετάρτη και Παρασκευή τα νηστίσιμα. Έτσι, και το αποτέλεσμα από απόψεως διατροφής θα είναι ίδιο και δεν θα γίνονται η καταπάτηση της νηστείας. Είναι προφανές ότι υπάρχει παχυλή άγνοια και αδιαφορία για ό,τι έχει θεσπίσει η Εκκλησία, αν δεν υπάρχει το ακόμα χειρότερο, η αιωσφορική ίηση. Εννοείται ότι ο γέροντας δεν ευνοούσε την πολυφαγία σε νηστίσιμες τροφές ή τα πολυτελή και εξειζητημένα εδέσματα κατά τις περιόδους της νηστείας, έστω και αν αυτά κατατάσσονται στις νηστίσιμες τροφές. Πάντοτε συνιστούσε τη λιτότητα, ανεξαρτήτως αν υπήρχε νηστεία ή όχι, και σε μοναχούς και σε λαϊκούς. Προέβαλε μάλιστα συχνά προς έλεγχο τον βασανιστικό αυτό περιορισμό περί το φαγητό, στον οποίο υποβάλλονται τακτικά κοσμικοί άνθρωποι για να διατηρούν τη σιλουέτα τους, και βέβαια όχι από λόγους υγείας, αλλά επιδείξεως. Είχε τεθεί συχνά θέμα αν επιτρέπεται να προσφέρεται αρτήσιμο φαγητό σε περιπτώσεις ονομαστικών εορτών, εξαιρετικών γεγονότων, συναντήσεως φίλων και άλλα, κατά τη διάρκεια των νηστιών. Ο γέροντας έλεγε ότι η περιποίηση ανθρώπων είναι μεγάλη αρετή, η εξάσκηση της οποίας δεν μπορεί να αναστέλλεται κατά τις νηστίσιμες περιόδους. Στο τραπέζι όμως θα παρατίθενται απαραίτητος νηστίσιμα φαγητά. Μέσα σε κάποια όρια μπορεί να είναι πιο περιποιημένα ή πιο νόστιμα, αν θέλουμε να τιμήσουμε κάποιους. Απαραίτητος όμως νηστίσιμα. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιο Νεστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
5: Σαν σήμερα, το 1823, επίθεση επαναστατών Κρητών στην πλειονότητα Σφακιανών στο στενό πέρασμα Κανδάνου Χανίων λήγει με νίκη των Ελλήνων και το θάνατο 800 Τούρκων. Σαν σήμερα, το 1825, ναυμαχία μεταξύ ελληνικού και τουρκικού στόλου έξω από το λιμάνι της Σούδας έχει ως αποτέλεσμα την ανατίναξη της τουρκικής υποναυαρχίδας. Στις 2 Ιουνίου του 1829, τμήματα υπό τους Κριεζώτη, Διοβουνιώτη, Ράγκο και Λάζο επικρατούν 2.500 Τουρκαλβανών υπό τον Ομέρ Πασά της Αηβίας στη θέση ανηφορίτη Θηβών και τους αναγκάζουν σε άτακτη υποχώρηση. Σαν σήμερα το 1896, ο Γουλιέλμο Μαρκόνι λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιόφωνο. Στις 2 Ιουνίου 1933, η ελληνική αποστολή αναχωρεί για το Λονδίνο προκειμένου να προβεί στον οριστικό διακανονισμό του εξωτερικού δημόσιου χρέους της χώρας. Στις 2 Ιουνίου του 1937, ηλεκτροκινείται ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς. Ο αστικός σιδηρόδρομος Πειραιά-Κηφισιάς, γνωστός ως ηλεκτρικός, μετράει σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα, ο σιδηρόδρομος συνέδεσε το 1869 την Αθήνα με τον Πειραιά, που μέχρι τότε οι άμαξες και τα παμφορία ήταν το μόνο μέσο συγκοινωνίας μεταξύ τους. Σε όλη αυτή τη διαδρομή του, από το 1869 έως σήμερα, ο σιδηρόδρομος έζησε στιγμές μεγαλείου αλλά και συμφορές. μετέφερε βασιλείς, υψηλούς επισκέπτες, έδωσε το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, μετέφερε στρατιώτες του πολέμου 1912-1913, βομβαρδίστηκε και επέζησε, πραγματοποιώντας εκατομμύρια δρομολόγια που εξυπηρέτησαν δισεκατομμύρια επιβάτες. Στις 2 Ιουνίου του 1943, το ελληνικό αντιτορπιλικό Βασίλισσα Όλγα και το αγγλικό αντιτορπιλικό Τζέρβις βυθίζουν ιταλική νεοπομπή κοντά στην Καλαβρία Σικελίας.
3: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
7: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
8: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
11: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
12: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
11: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
12: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
11: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
13: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
14: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
15: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για κρυθαράκι με κιμά. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο, 200 γραμμάρια κρυθαράκι αιωλικής άλεσης, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα στίκ σέλερι ψιλοκομμένο, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 700 γραμμάρια ζωμό λαχανικών ή ζεστό νερό, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 0,5 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση σε μία φαρδιά κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλερι για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε το κιμά και το σοτάρουμε καλά, σπάζοντάς τον με κουτάλα, μέχρι να αλλάξει χρώμα. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασί και αφήνουμε 2 με 3 λεπτά να εξατμιστεί. Προσθέτουμε τη ντομάτα κονκασέ, το πελτέ, τη δάφνη, τη ρίγανη, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε τη σάλτσα για 15 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Προσθέτουμε το κρυθαράκι στη σάλτσα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Ρίχνουμε το ζεστό ζωμό στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε και μεταφέρουμε το μείγμα σε ταψί ή σε γάστρα. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180 βαθμούς, ανακατεύοντας μία φορά στο μισό χρόνο του μαγειρέματος, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να μην στεγνώσει. Αν δούμε ότι χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό. Το βγάζουμε από το φούρνο όταν το κρυθαράκι έχει μαλακώσει και η σάλτσα έχει μελώσει. Το αφήνουμε να σταθεί για 5 λεπτά και σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το κρυθαράκι με το κιμά για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο, 200 γραμμάρια κρυθαράκι ολικής, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα καρότο τριμμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα στίκ σέλερι ψιλοκομμένο, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 700 γραμμάρια ζωμό λαχανικών ή ζεστό νερό, ένα φύλλο δάφνης, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη ξερή, 0,5 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι ξερό, 100 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: Ώρα Ελλάδος 10.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς συντεμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε και σήμερα εδώ να κάνουμε αυτήν την ραδιοφωνική μας διαδρομή, αφού η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-40 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης papakihotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Θα φτάσουμε στα υπέροχα νερά του Ιωνίου. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα γνωρίσουμε τα μοναστήρια της Κέρκυρας μέσα από μια υπέροχη δουλειά που είχε προετοιμάσει για την κρατική τηλεόραση, για την ΕΡΤ, στις 15 Δεκεμβρίου 2019 η Ελένη Μπιλιάλη, τα φωτεινά μονοπάτια.

Σε σκηνοθεσία λοιπόν του Κώστα Μπλάθρα και της Ελένης Μπιλιάλη, σε σενάριο και εκφώνηση της ίδιας της δημοσιογράφου Ελένης Μπιλιάλη, θα ακούσουμε στη συνέχεια την περιήγηση αυτή στην υπέροχη Κέρκυρα και στα μοναστήρια της, και θα έχουμε την χαρά σήμερα να ακούσουμε να μας μιλάει για τα μοναστήρια τον Σεβασμιώτη του Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων κύριο Νεκτάριο, τον Δημήτρη Μεταλλινό, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων, τον Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο Κωνσταντά, προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Σπυρίδωνος, τον Μοναχό Σιμεών από την Ιερά Μονή της Πλατιτέρας και τον Ιερομόναχο Ευθύμιο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παλαιοκαστρίτσας. Όλα αυτά στην ώρα περίπου που ακολουθεί και που σας θέλουμε κοντά μας. Ένα όμορφο ταξίδι στο Ιόνιο για να γνωρίσουμε τα μοναστήρια της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με τον Εσχύλο, το Ιόνιο οφείλει την ονομασία του στο πέρασμα της μυθικής Ιούς, αγαπημένης του Δία, όταν αυτή καταδιωκόταν από τη σύζυγό του Ήρα.

Στο βορειοδυτικό άκρο του Ιωνίου, στην είσοδο της Αδριατικής, βρίσκεται η Κέρκυρα. Από πολλούς ιστορικούς και αρχαιολόγους, η Κέρκυρα ταυτίζεται με τη Σχερία που αναφέρεται στην Οδύσσεια. Κάτοικοι της ήταν οι Φαίακες. Σύμφωνα με την Οδύσσεια, στην Κέρκυρα κατέφθασε ως ναυαγός ο Οδυσσέας. Γνώρισε τη φιλοξενία του βασιλιά Αλκίνοου και της κόρης του Ναυσικάς, οι οποίοι τον βοήθησαν να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Βρισκόμαστε στην αρχαιότερη πρωτεύουσα του νησιού, η πρωτεύουσα εκείνη που έχει συνδεθεί με τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ήμασταν πρωτεργάτες οι Κερκυραίοι τότε, η πρωτεύουσα που αναφέρεται ακόμα στην Ιλιάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Οδύσσεια, την Φαιακία, και πιστεύω ότι και εμείς είμαστε άξιοι απόγονοι αυτών των προγόνων στο δείγμα της φιλοξενίας, διότι μιλάμε για μια ομηρική αλλά και ονειρική φιλοξενία. Εδώ πέρα είναι το νησί του Φωτός. Η Κέρκυρα είναι ουσιαστικά μια πολυνησία. Ο νομός της Κέρκυρας ξεκινάει με τα τρία μαργαριτάρια μας, τα διαμάντια του Βορρά, τους Οθονούς, την Ερίκουσα και το Μαθράκι, που έχουν να επιδείξουν παρθένα μέρη, είτε για περπάτημα, είτε για κολύμπι, είτε για να συναναστραφεί κανείς φιλόξενους κατοίκους, και καταλήγει στους παξούς και στους αντίπαξους. Μια πολυνησία που έχει να δείξει εκτός από φύση, δηλαδή θάλασσα, μονοπάτια, δάση, περιοχές όπως λίμνες. Δεν έχουμε βουνά, γι' αυτό είναι παιδινό νησί ουσιαστικά. Το ψηλότερο βουνό μας, ο Παντοκράτορας 900 μέτρων, έχει μια απίστευτη ομορφιά. Παντοκράτορας δεσπόζει σε όλο το νησί. Παντοκράτορας όμως δεσπόζει και σε αυτό το νησάκι που βλέπουμε, το Ποντικονήσι, όπου υπάρχει απάνω ένα εκκλησάκι και δίπλα η Παναγία Βλαχέρενα, για να μας θυμίζει τη σχέση μας με το Βυζάντιο, με την Κωνσταντινούπολη, διότι από εκεί ήρθαν οι πρόσφυγες, οι Κωνσταντινοπολίτες, μετά την άλωση, και μετέφεραν τον δικό μας πολιτισμό, που και αυτοί μετέφεραν εδώ και αναδείξαμε.

0: Θεωρούμαστε από τους πιο πυκνοκατοικημένους νομούς στην Ελλάδα, με 104 χωριά κοινότητες, που το μικρότερο χωριό έχει περίπου 300 κατοίκους. Εδώ πέρα έχουμε χωριά όπως η δικιά μου καταγωγή, από την Κάτω Καρακιάνα, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα χωριά στην Ελλάδα. 4.000 κατοίκους, χωριά, ζωντανά, με φιλαρμονικές, με χοροδίες. Δεν υπάρχει μόνο η φολκλωρική Κέρκυρα, που και αυτή θέλει λίγο προσοχή. Υπάρχει η τουριστική που λέμε Κέρκυρα. Και αυτή διασώζεται στα χωριά μας, αλλά διασώζεται και στην πόλη όταν εμείς κρατήσουμε κάποια όρια.
1: Το κερκυραϊκό αρχιτεκτονικό περιβάλλον φέρει το αποτύπωμα της δυτικοευρωπαϊκής επίδρασης. Διαθέτει πλήθος επιβλητικών δημόσιων κτηρίων, αρχοντικών και παραδοσιακών οικισμών. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια ανάγονται στην ενετική περίοδο. Υπάρχουν κτίσματα από την εποχή της γαλλικής και της αγγλικής κυριαρχίας που δημιουργούν ένα υπέροχο μοσαϊκό πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
2: Θέλω να σας καλωσορίσω στην αρχοντική μας Κέρκυρα, στην ύμφη του Ιωνίου Πελάγους. Το νησί μας είναι γεμάτο από ιστορία, όχι μόνον της παρούσης, αλλά έχουμε και προϊστορία. Καταρχήν εδώ υπήρξε ένας λαός ειδωλολατρικός. Ο βασιλεύς Κερκυλίνος ήταν εκείνος ο οποίος ηγείτο αυτού του λαού. Εδώ ήρθαν απεσταλμένοι του Αποστόλου Παύλου δύο μαθητές του, ο Άγιος Σωσίπατρος και ο Άγιος Ιάσονας. Αυτοί ήταν Απόστολοι και ήρθαν εδώ να ευαγγελίσουν τον τόπο. Αυτοί έδωσαν τα φώτα της χριστιανοσύνης στον τόπο. Βέβαια ο τόπος μας δέχτηκε πολλές επιρροές. Καταρχήν έχουμε μια περίοδο ενετοκρατίας εδώ σε όλα τα Ιόνια νησιά και νομίζω ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Η ενετοκρατία άρχισε το 1386 και τελείωσε το 1797. Μετά το τέλος της ενετοκρατίας γίνεται κατάληψη της Βενετίας από τον Γάλλο στρατηγό Βοναπάρτη και έκτοτε έχουμε τους Γάλλους δημοκρατικού στη Δημοκρατική Γαλλία να είναι εδώ εκείνη η οποία κατέχει τα Ιόνια νησιά, την Κέρκυρά μας. Και οι Γάλλοι Δημοκρατικοί παρέδωσαν το 1814 στους Άγγλους και έγινε Αγγλοκρατία μέχρι το 1864, οπότε παρεδόθη. Ο ίδιος είπε, άνθρωποι χωρίς προσευχή και χωρίς Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Αν δεν έχουν αρχές μέσα από τον Θεό δεν μπορούν να απαρτήσουν ένα έθνος. Με αποτέλεσμα να έχει προσφέρει λογίους πολλούς, Βούλγαροι, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικηφόρο Θεοτόκη, αμέτρητους λογίους προσέφερε η Κέρκυρά μας, ο τόπος μας, στην ματρίδα μας, στην Ελλάδα μας. Και νομίζω ότι για όλα αυτά καυχόμεθα για τον τόπον της διακονίας μας και τώρα τον τόπον την Δευτέρα Πατρίδα μας.
1: Μιλώντας για τον Καποδίστρια, ένα μοναστήρι με το οποίο έχει συνδεθεί είναι η Ιερά Μονή Πλατιτέρας. Θέλετε να μας πείτε με ποιο τρόπο?
2: Εκεί είναι και ο τάφος του Καποδίστρια. Ξέρετε, μετά από 6 μήνες που ετάφη στο ναύπλιο, από εκεί μετακομίστη και ήρθε εδώ διανυκτός και ενεταφιάστη εκεί, γιατί εκεί είναι και των δικών του η τάφη, στο κημητήριο που είναι μέσα στο καθολικό της Ιεράς Μονής της Πλατιτέρας. Εκείνος από μικρός εκεί πλέον είχε γαλουχηθεί πνευματικά με τους πατέρες της Πλατιτέρας, της Παναγίας, και γι' αυτό λοιπόν τον λόγο αφιέρωσε πολλά από τα προσωπικά του, αλλά και μία εικόνα την οποία την είχε και προσήφια του.
1: Η Ιερά Μονή Πλατιτέρας ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Χρύσανθο Σιρόπουλο. Ο πρώτος ναός θεμελιώθηκε τον Νοέμβριο του 1743 και αφιερώθηκε στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το 1797 ο γαλλικός στρατός κατέλαβε τα Επτάνησα. Το καλοκαίρι του 1798 οι Γάλλοι επέβαλαν με διάταγμα τον αφοπλισμό των Κερκυραίων, φοβούμενοι τη Ρωσοτουρκική συμμαχία. Οι κάτοικοι του Μανδουκίου, γειτονικού προαστίου της Πλατιτέρας, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και συγκρούστηκαν με την γαλλική φρουρά. Το Μανδούκι βομβαρδίστηκε από γαλλικά πλοία και οι κάτοικοι κατέφυγαν στο μοναστήρι για προστασία. Οι Γάλλοι εισέβαλαν στη Μονή, συνέλαβαν τον ηγούμενο και όλους τους μοναχούς και πυρπόλησαν το μοναστήρι. Από την ολοκληρωτική καταστροφή διασώθηκε μόνο νυκτητορική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας.

του γιου του Ιωάννη, μετέπειτα κυβερνήτη της Ελλάδας, το 1792. Όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας σειρώταν στο λιθόστρωτο από το αφηνιασμένο αλογό του, ένας μοναχός της Πλατιτέρας είδε ως όραμα τη σκηνή αυτή και βγήκε από το μοναστήρι τη στιγμή που περνούσε απ' έξω το άλογο. Το σταμάτησε, σώζοντας έτσι τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Το καθακό της Μονής είναι σαν μουσείο, γιατί έχει πολλά έργα τέχνης από διαφόρους ζωγράφους και αγιογράφους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, επίκρυσο. Οι εικόνες είναι αναγεννησιακής τεχνοτροπίας.

Η εικόνα της Παναγίας είναι χτητορική. Την έχει φέρει ο χτήτορας. Το κάλυμα το οποίο βλέπετε το χρυσό είναι δώρο του Ιωάννου του Καποδίστρια τον καιρό που ήταν υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας. Έχουμε και μια εικόνα της Παναγίας εδώ, της Γαλλοκτοτροφούσης, για την οποία τη φέραν οι Μικρισιάτες την εποχή της μικριαστικής καταστροφής, που είχε έρθει ο Άγιος Αρσένης ο Καπαδόκης μαζί με τον Άγιο Παΐσιο το μετέπειτα, και αφήσαν την εικόνα στη μονή για αφιέρωση. Οι πίνακες και όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα δεξιά και αριστερά στους τοίχους είναι δώρων διαφόρων μεγάλων ζωγράφων. Επάνω δεξιά είναι η Παναγία με το ασημένιο κάλυμα, η οποία ήταν η εικόνα του Ιωάννου του Καποδίστρια, την οποία είχε στο δωμάτιό του και προσευχόταν. Επίσης, στη Λυτή, έχουμε την ιδιαιτερότητα στους ναούς της Κέρκυρας, οι νεκροί να θάβονται μέσα στο ναό. Στη γωνία της Λυτής είναι θαμμένος ο Φώτος Τζαβέλας, ο στρατηγός ο Φώτος Τζαβέλας, ο Σουλιώτης. Επίσης, είναι και άλλη τάφη εδώ στη Λυτή.

0: Τώρα βρισκόμεθα μπροστά στον τάφο του Ιωάννου του Καποδίστρια, του κυβερνήτη της Ελλάδος. Δίπλα ακριβώς είναι θαμμένος ο αδερφός του Αυγουστίνος και στο βάθος είναι ο πατέρας του Καποδίστρια. Ο Ένς Καποδίστριας μετά την δολοφονία του, μετά 6 μήνες από τη δολοφονία του, τον φέρανε και τον θάψανε στη Μονή της Πλαϊτέρας, καθώς ήταν η επιθυμία του. Και το φέρανε μάλιστα και τον θάψανε και νύχτα γιατί να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, όταν ήταν η αγγλική κατοχή. Και μην ξεσηκωθεί ο κόσμος, τον φέρανε νύχτα και τον θάψανε. Έχει υποθεί ότι τον είχαν ταρχεύσει ορτού, τον φέρουν εδώ. Από την εποχή που τον φέρουν έχουν περάσει 190 χρόνια τον οποίο λειξονεί η Μονή εδώ.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Εργάστηκε για την οργάνωση του νέου κράτους και διεξήγαγε σπουδαίο διπλωματικό αγώνα για τη χάραξη μιας όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσας συνοριακής

0: γραμμής για την υποσύσταση ελληνική επικράτεια. Δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο το 1831 από την οικογένεια Μαυρομιχάλη και τάφηκε εκεί. Ο αδερφός του Αυγουστίνος, εκπληρώνοντας την επιθυμία του να ταφεί στην Κέρκυρα, μετέφερε τη σωρό του στο νησί και την έθαψε στον εσονάρθικα της Πλατιτέρας.
1: Ο Γιάννης Καποδίστρας για τη μονή μας και για την Κέρκυρα είναι το πιο μεγάλο κάφημα, θα λέγαμε, μετά τον Άγιο Σπυρίδωνα, βέβαια. Και έχει γίνει το μαρτύριο ξαγωστό λόγω του ονόματος του Καποδίστρια και στην Ελλάδα και στο

κέντρο της θρησκευτικής ζωής του νησιού είναι ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Χτίστηκε το 1589 στον τύπο της Ετανησιακής Βασιλικής. Διαθέτει ένα επιβλητικό πυργοειδές κωδωνοστάσιο. Είναι ορατό από κάθε σημείο της ιστορικής πόλης της Κέρκυρας. Το ρολόι του ναού είναι παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Γεωργίου των Γρεκών στη Βενετία. Στο ναό αυτόν φυλάσσεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα, του προστάτη της Κέρκυρας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα.

Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453, φεύγει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος από την Κωνσταντινούπολη με μια περιπέτεια. Τότε, μέσα στον ορμαγδό εκείνων της κατάληψης από τους Τούρκους της πόλεως, κοίταξαν οι άνθρωποι να περισσώσουν μερικά πράγματα, κοιμήλια και ιερά και άγια. Το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί και της Αγίας Θεοδόρας της Αυγούστης, τα οποία δεσπόζουν εδώ στο νησί μας, έφτασαν το 1456, δηλαδή 3 χρόνια μετά την πτώση της αυτοκρατορίας. Εδώ τα μετέφερε ένας λόγιος ιερεύς, ο οποίος έφυγε από εκεί και παίρνοντας τα Άγια Λείψανα τα έβαλε μέσα σε τσουβάλια με άχυρα και τα φόρτωσε επάνω σε ένα υποζύγιο και πορεύεται κατά αυτόν τον τρόπο για να βγει έξω από την τουρκοκρατούμενη πλέον Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως στους ελέγχους που το έκανανε, εκείνος έλεγε ότι έχω τροφή για το υποζύγιο, για το ζωντανό το οποίο τον μετέφερε. Και έτσι έφτασε σιγά σιγά με περιπέτειες απέναντι στην Πάργα και έκτοτε ήλθαν εδώ, γιατί ήταν Κερκυραίος ετούτος ο κληρικός Γεώργιος Καλοχαιρέτης, και έφερε εδώ τα Άγια Λείψανα. Και βεβαίως αυτά, το μένα ένα της Αγίας Θεοδόρας, παραδόθη στο κοινό της εκκλησίας της Κερκύρας, και του Αγίου Σπυρίδωνος το κράτησε ως προσωπικό, δίδοντάς το από γενεάς εις γενεάν μέχρι την εποχή μας σχεδόν. Αυτό δηλαδή ευρέθη να είναι και πρικοδοτούμενο της οικογενείας που από την οικογένεια του Καλοχαιρέτη επέρασε στην οικογένεια Βούλγαρη και εκτίστηκε αυτός ο ναός τον οποίο βλέπουμε από την οικογένεια Βούλγαρη, και ο οποίος ναός ήταν από τότε ιδιόκτητος, αλλά εσχάτως κατά την περίοδο του 1967 και εντεύθεν περιήλθε το ιερό προσκύνημα στην Ιερά Μητρόπολη, δηλαδή στο κοινό της εκκλησίας, της τοπικής μας εκκλησίας.

Άγιος Σπυρίδωνας λοιπόν είναι το κέντρο της ζωής, της πνευματικής ζωής του τόπου μας. Οι Κερκυραίοι όχι τώρα αλλά πάντοτε ένιωθαν και νιώθουμε τον Άγιο ως προστάτη πατέρα. Και γι' αυτό υπάρχουν πολλές λαϊκές εκφράσεις για το όνομα του Αγίου, που αυτό σημαίνει ότι όταν τον αποκαλούν ο δικός μας ο Άγιος, πάμε στον Αγιό μας, ή μερικοί το έχω ακούσει αυτό, πάμε στον Παρπασπύρο, είναι ότι είναι ο δικός μας ο οικείος της οικογένειας μας. Και βεβαίως αυτό το οποίο παρατηρείται πάντοτε, όπως και εσείς παρατηρήσατε, είναι ότι οι άνθρωποι μας και τα παιδιά μας και οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι θα περάσουν πρώτα από τον Άγιο το πρωί, να ανάψουν το κερί, να σπαστούν το Άγιο Λείψανο και να πάνε στις δουλειές τους. Τα παιδιά μας πριν πάνε στο σχολείο θα περάσουν να χαιρετήσουν τον Άγιο και να πάνε στο μαθημά τους. Και το ίδιο όταν τελειώσουν τις εργασίες τους το βράδυ θα περάσουν πάλι από τον Άγιο. Αυτό είναι μια συνήθεια που πραγματικά αισθάνονται τόσο οικείο τον Άγιο, ο οποίος μπορεί να αναλάβει τα προβλήματα, τα πνευματικά μας προβλήματα και τα υλικά προβλήματα, και μπορεί εκείνος να τα φέρει εις πέρας.

Άγιος Σπυρίδων έζησε στην Τριμηθούντα της Κύπρου, στο νησί της Κύπρου δηλαδή. Οι βιογράφοι του, άλλοι γράφουν ότι ήταν απλός άνθρωπος με την απαραίτητη σοφία και μόρφωση που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Μάλιστα, αδιαμφεσβήτητο ήταν ότι ήταν βοσκός προβάτων, πραγμάτων δηλαδή, ζωντανών, και αυτό ήταν και το επάγγελμά του, με αυτό ζούσε. Αργότερα βέβαια η Εκκλησία τον χειροτώνησε επίσκοπο της Τριμηθούντας και εκεί επίμενε το λαό του Θεού. Πέθανε περίπου το 348, περίπου 70 ετών από ό,τι μπορούν να γράψουν οι βιογράφοι, και έχει αφήσει η μαρτυρία της παράδοσης της Εκκλησίας μας. Και βέβαια τάφηκε εκεί στην Κύπρο. Μετά από χρόνια, όταν άνοιξαν τον τάφο του, τον βρήκανε άφθορτο και τον έθεσαν προς προσκύνηση των πιστών. Ο Άγιος Σπυρίδων έχει ένα επώνυμο, λέγεται Θαυματουργός, και αυτό για το λόγο ότι τελεί πάρα πολλά θαύματα. Μία χρονιά υπήρχε τόση φτώχεια και ένας μεγάλος λοιμός και οι άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, και ερχόταν το Πάσχα. Τουλάχιστον προσπαθούσαν να βρούνε κάτι για να γιορτάσουν το Πάσχα, λίγο ψωμί. Το Μέγα Σάββατο εκείνης της χρονιάς, το 1530, δύο καράβια οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Όταν τα είδαν οι αρχές, ρώτησαν γιατί αυτά τα καράβια ήρθαν εκεί, ρώτησαν τον καπετάνιο από αυτά τα δύο. Και εκείνος είπε ότι δεν ήθελα να έρθω εδώ, δεν είναι το ταξίδι μου για την Κέρκυρα, άρα το καράβι όμως δεν ακούει ούτε το τιμόνι, ούτε το πιδάλι, ούτε τα πανιά, και έρχεται μόνο του εδώ. Και όταν τον ρώτησαν τι μεταφέρει, εκείνος τους είπε σιτάρι. Και τότε ακούστηκε ότι τα καράβια ήταν στο λιμάνι αυτά τα δύο, και εκεί ακινητοποιημένα, και κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι αυτά τα καράβια δεν ήρθαν μόνο τους εκεί, αλλά η δύναμη της προσευχής στον Άγιο τα έφερε στο λιμάνι. Και έτσι οι άνθρωποι γιόρτασαν το Πάσχα με ψωμί. Οι άνθρωποι τότε κατάλαβαν αυτή την μεγάλη ευεργεσία του Αγίου μας και τίμησαν τον Άγιο με την πιο παλαιά λιτανία του Ιερού Σκηνώματος στο νησί μας, που είναι η λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου. Και αυτό ήταν το πρώτο θαύμα που ο Άγιος έκανε στην Κέρκυρα από όταν ήρθε, αλλά το πρώτο θαύμα όχι σε έναν άνθρωπο ή σε δύο, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Ο Άγιος λοιπόν από τότε έγινε ο Άγιος των Κερκυραίων.

0: Άγιος βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, αλλά έσωσε το νησί ακόμα δύο φορές από την ασθένεια, από την πανόλη. Και μάλιστα τότε, εκείνα τα χρόνια, επειδή υπήρχε στο νησί η Βενετοκρατία, η σύνδεση, η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ Βενετίας και Κέρκυρας ήταν καθημερινή. Η πανόλη ξεκίνησε στη Βενετία πρώτο και εκεί οι άνθρωποι πεθαίναν κατά εκατοντάδες. Σιγά σιγά εμφανίστηκαν και εδώ τα πρώτα κρούσματα. Αμέσως τότε οι άνθρωποι προσέτρεξαν εδώ στο Ναό του Αγίου, όλοι μαζί, και μάλιστα εδώ στο Ναό του Αγίου προσευχόταν οι άνθρωποι να τους σώσει από αυτό και να διώξει αυτή την αρρώστια μακριά. Πολλοί από αυτούς που αρρώστησαν είδαν τον Άγιο στον ύπνο τους και τους έλεγε ότι είμαι ο Σπυρίδων και θα σε θεραπεύσω. Και πράγματι οι θάνατοι περιορίστηκαν σε κάτω από τους 10. Εκεί δηλαδή που στη Βενετία πέθαναν πάρα πολλοί και υπήρχε λοιμός και καταστροφή, εδώ υπήρχαν μόνο λίγα κρούσματα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν στην αρχή και μόνο αυτοί.
1: Την αγάπη και την αγαθοεργία του Αγίου Σπυρίδωνα προς τους πιστούς που ζητούν τη βοήθειά του μαρτυρούν τα πολλά αφιερώματα των προσκυνητών που βρίσκονται στο ναό του. Πλήθος κόσμου από πολλά μέρη της γης ταξιδεύει μέχρι την Κέρκυρα και περιμένει υπομονετικά για να προσκυνήσει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα.
0: Αυτή η ορμή του κόσμου, θα έλεγα, που έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου, βέβαια παρατηρείται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες και περισσότεροι Ορθόδοξοι είναι εκείνοι που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο. Τα τελευταία χρόνια με την άνοδο του τουρισμού στην Κέρκυρα και σε όλα τα Επτάνησα γενικά, βλέπουμε και ανθρώπους που έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο ή να δούνε από περιέργεια τον Άγιο, αυτή την αυθαρσία δηλαδή του σώματός του, και άνθρωποι που δεν είναι Ορθόδοξοι. Και μάλιστα ο Άγιος, ξέρετε, θαυματουργεί ακόμα και σε αυτούς. Έτσι ήρθε κάποιος άνθρωπος από τη Γερμανία και μας είπε ότι εμένα ο Άγιος μου έκανε θαύμα στη ζωή μου. Εκείνος επέλεξε να έρθει στην Κέρκυρα. Και εδώ στην Κέρκυρα που ήρθε κουβέντιαζε εκεί που έμενε το πρόβλημά του με τους ανθρώπους του νησιού. Εκείνοι του είπαν ότι εμείς, όταν οι γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έχουμε ένα γιατρό εδώ, ο οποίος είναι στη χώρα, είναι στην πόλη δηλαδή. Και αυτός είναι ο Άγιος Σπυρίδων. Εμείς του λένε όλα τα προβλήματά μας, πηγαίνουμε και τα λέμε στον Άγιο. Και ήρθε εδώ στον Ναό του Αγίου, έκατσε όπως μου περιέγραψε μία μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέσα στην εκκλησία. Έκατσε, παρατήρησε τη ζωή, τη λειτουργία, είδε το προσκύνημα των ανθρώπων, προσκύνησε ο ίδιος και είπε στην προσευχή του ότι εγώ δεν σε ξέρω Άγιε ποιος είσαι, αλλά οι άνθρωποι μου είπαν ότι είσαι ένας μεγάλος γιατρός και εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Και αν εσύ θέλεις, μπορείς και εμένα να με βοηθήσεις, όπως λένε ότι βοηθάς άλλους ανθρώπους. Αυτή την προσευχή έκανε ο άνθρωπος όλη την ημέρα και ξαναήρθε και άλλες μέρες, γιατί έβρισκε ηρεμία και γαλήνη εδώ στο ναό. Και μετά από όταν τελείωσαν οι μέρες των διακοπών του, επέστρεψε στη Γερμανία. Εκεί έκλεισε την συνάντηση με τον γιατρό για να κάνει τις εξετάσεις, ούτως ώστε να ορίσουν και την ημερομηνία της επέμβασης. Και τότε ο γιατρός τον ρώτησε, όταν κάναν τις εξετάσεις, τον ρώτησε τι έκανε. Εκείνος δεν κατάλαβε. Λέει, τι εννοείς? Του λέει, πήγες κάπου, έκανες κάποια θεραπεία σε κάποιο μέρος του κόσμου? Εκείνος του περιέγραψε ότι ήρθε στην Κέρκυρα. Δεν έκανε κάτι και απλά ήρθε και ηρέμησε όπως του έδωσε τις οδηγίες και αισθάνθηκε ήρεμος και ότι είναι έτοιμος για ό,τι είναι να γίνει στη ζωή του. Ο γιατρός του είπε ότι δεν έχεις τίποτα και δεν υπάρχει κάποια ασθένεια και κάποια αρρώστια σε σένα και είσαι πιο υγιής από ποτέ. Εκείνος τότε εξισόρισε στο γιατρό του αυτά που συνέβησαν εδώ στην Κέρκυρα και ιδιαίτερα στο Ναό του Αγίου, και τότε ο γιατρός του είπε ότι μάλλον αυτός που λες σε θράπευσε, και έγραψε ο άνθρωπος όλο αυτή την ιστορία στη ζωή του, την έγραψε σε ένα χαρτί και ήρθε εδώ και μας την έδωσε, μας τη διηγήθηκε και ευχαρίστησε τον Άγιο για την θεραπεία που του πρόσφερε στη ζωή του. Δεν ήταν ορθόδοξος και παρόλα αυτά ο Άγιος τον θεράπευσε. Δεν σας κρύβω ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από τις ορθόδοξες χώρες, τα τελευταία χρόνια έρχονται να προσκυνήσουν τον Άγιο, και όπως εμείς πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ίσως τις περασμένες δεκαετίες, οι Έλληνες, να προσκυνήσουμε τους Αγίους Τόπους για ανθρώπους από τη Ρωσία, από την Λευκορωσία, από την Ουκρανία, από το Καζακστάν, από την Ρουμανία, από την Ευρώπη, να έρχονται εδώ και να είναι ταξίδι ζωής, να έρθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Υπάρχει μία παράδοση η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα του Αγίου, αλλά ιδιαίτερα με τα θαύματα που ο Άγιος έκανε στους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή? Όταν κάποιος είχε ένα δύσκολο ταξίδι στην θάλασσα, το πλοίο έπεσε σε τρικυμία, και μάλιστα εδώ κοντά, όπως λένε οι βιογράφοι εκείνης της εποχής. Ο χρονικογράφος γράφει ότι αυτός ο άνθρωπος σώθηκε από τον Άγιο, γιατί παλεύοντας με τα κύματα εμφανίστηκε ο Άγιος και τον τράβηξε από το χέρι και τον έβγαλε στην ακτή και τον άφησε εκεί. Αυτός ο άνθρωπος όταν συνήλθε αμέσως ξεκίνησε με τα πόδια και έφτασε εδώ στο Ναό του Αγίου, και ήταν βράδυ και μάλιστα χτυπούσε απ' έξω να το ανοίξουν, να προσκυνήσει τον Άγιο. Όταν κατεβήκανε οι ιερείς για να ανοίξουν τον Άγιο και του είπαν ότι δεν ανοίγει ο Άγιος, τότε τους ρώτησε γιατί. Γιατί, λέει, σήμερα προσπαθούσαμε όλη μέρα να ανοίξουμε τη Λάρνακα και η Λάρνακα δεν άνοιγε. Εκείνος παρόλα αυτά ήρθε στην εκκλησία και προσκύνησε, και όταν ήρθε στην εκκλησία τότε η Λάρνακα άνοιξε. Και είδανε οι ιερείς από εκείνη την παραλία που εκείνος είπε ότι σώθηκε, είδανε φύκια στα πόδια του Αγίου. Έτσι λοιπόν εξήγησαν ότι ο Άγιος σηκώνεται, περπατάει και σώζει τους ανθρώπους οι οποίοι τον παρακαλούν να τους σώσει. Από εκείνο το θαύμα και μετά ο Άγιος φοράει στα πόδια του κομμάτια ύφασμα τα οποία είναι χρυσοκεντημένα με ένα ιδιαίτερο κέντημα. Βγάζανε τα πασουμάκια αυτά οι άνθρωποι και τα κόβανε ψηλά κομματάκια και τα δίνανε σε όλους, τυλιγμένα μέσα σε ένα χαρτάκι για να μην διαλύονται, να τα δίνουν σε όλους τους προσκυνητές. Αυτό γίνεται και τώρα. Και έτσι όλοι οι προσκυνητές έχουν από ένα φυλαχτό του Αγίου που είναι κομματάκι από το πασουμάκι του, και θυμόμαστε ότι ο Άγιος όταν ζητήσουμε τη βοήθειά του σηκώνεται και έρχεται και μας βοηθάει.

0: Εάν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα από εδώ, από την πανέμορφη Κέρκυρα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Η πίστης, η απλοϊκή του Αγίου Σπυρίδωνος και η ταπείνωσης μπορεί να ομιλήσει στην σημερινή κοινωνία, την σημερινή κοινωνία της έπαρσης, την σημερινή κοινωνία της αυτοθέωσης. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα για τους ανθρώπους της εποχής μας. Και η ταπείνωσης και η πίστης στον αληθινό Θεό. Εάν αυτά τα δύο τα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, τότε μπορεί να μεγαλυνθεί η κοινωνία μας, η πατρίδα μας και να έχουμε πάλι την τιμή του Έλληνος Ορθοδόξου. Διότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Όσοι και αν επεχείρησαν τις αξίες με τις οποίες εγαλουχήθηκαν οι Έλληνες, τα παιδιά μας, να τις καταργήσουν και να ξεχωρίσουν την πίστη, την Ορθόδοξη από την συνείδηση της πατρίδος μας, του Έλληνος, νομίζω ότι ήταν το χειρότερο λάθος και δεν κατάφεραν τίποτα. Χωρίς καρδιά σήμερα δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Αυτό το πνεύμα το δυτικό είναι εκείνο το οποίο δεν μπορεί να δώσει ταυτότητα στον σημερινό νεοέλληνα. Ο σημερινός νεοέλληνας πρέπει να έχει το στηριγμό του στην καρδιά.
2: Ένα από τα πιο γνωστά μοναστήρια της Κέρκυρας είναι η Ιερά Μονή της Παναγίας Παλαιοκαστρίτσας. Βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες ακροτήριο 25 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας. Το μοναστήρι ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας.
0: Γέροντα Ευθύμιε, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι. Θέλετε να μας πείτε πότε ιδρύθηκε και πώς προέκυψε η ονομασία του?
3: Ιδρύθηκε το 1228, αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ ήταν ένα παλιό κάστρο, απέναντι από εδώ είναι το Αγγελόκαστρο, που έδωσε ο Άγγελος Κομνίνος. Παλαιοκαστρίτσα ονομάστηκε επειδή ήταν ένα κάστρο παλιό. Η σωστότερη ονομασία είναι Ιερά Μονή Παναγίας Θεοτόκου Παλαιοκαστρίτσης. Λόγω συντομίας το κάμανε Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας.
0: Λόγω της τοποθεσίας δηλαδή πήρε και το όνομά της.
3: Αυτό.
0: Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό?
3: Καταρχάς είναι η τοποθεσία του. Είναι σε ωραία τοποθεσία. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Θα το πω που και αν πάτε, που πρέπει να και αν γυρίσετε από εδώ γύρω γύρω, θα δείτε τη θάλασσα. Και παράλληλα και το βουνό.
0: Η ιστορία της Μονής πόσο παλιά είναι?
3: Ακριβώς από τότε, από το 1228. Καταρχάς ήταν ένας μικρός ναός που ευρέθηκε η εικόνα της Παναγίας. Μετά τον έφτιαξαν λίγο μεγαλύτερο και έφτιαξαν και τα γύρω-γύρω δωμάτια από το ναό. Το μόνο σύγχρονο, πολύ μετέπειτα, πριν το 1000, μετά το 1800, ήταν οι καμάρες σε αυτές που είμαστε από κάτω, τις οποίες έφτιαξαν κατά αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι. Τότε που το νησί ήταν στην Αγγλική κατοχή, μετά από τους Βενετσιάνους. Οι καμάρες το λοιπόν είναι πρώτου 1864. Και αν δείτε, συνδέουν την αυλή με τα δωμάτια. Εδώ ακριβώς πάει στο δωμάτιο, στο δωμάτιο, στο δωμάτιο και
0: Και είναι, θα λέγαμε, το χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοναστηρίου.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: Γέροντα Ευθύμιε, το μοναστήρι έχει υποστεί καταστροφές.
1: Βέβαια, πολλές φορές. Καταρχάς και από πειρατές. Γιατί είμαστε κοντά στη θάλασσα. Και από επιδρομή των Τούρκων το 1716 που ήρθαν να καταλάβουν το νησί και τους έδιωξαν και σφυρίδων. Εδώ πρώτα άραξαν τα πλοία τους. Και πολέμησαν μαζί τους οι μοναχοί. Αλλά έγινε το θαύμα του Αγίου που τους έδιωξε το 1716 και 11 Αυγούστου και είδαν έναν μοναχό έτσι, ο οποίος τους διέκαιε με φωτιά. Οπότε επιστοχωρήσαν και φύγανε. Και πραγματικά το απέδωσαν στο θαύμα του Αγίου. Και με την ιταλική και γερμανική κατοχή που εδώ οι Γερμανοί διώξαν τους μοναχούς και κάνανε καταβλισμό εδώ και κλέψανε πολλά κειμήλια, πολλά χειρόγραφα. Επάνω στο μουσείο, όπως θα δείτε, είναι τα εναπομείναντα εκ των κειμηλίων και εκ των εικόνων και από ένα μεγάλο κήτος που είχε ξεβράσει η θάλασσα προαμνημονεύτων χρόνων, προφανώς ανήκει στα Βαλενοειδή, άνω από 100 τόνους, το διαμερίσανε το σιρετό. Πήραν ορισμένα από αυτά και αφήσανε και εδώ το τμήμα από το κεφάλι, τους σπονδύλους και από το θώρακα τα οστά.

0: Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται εικόνες ανεκτίμητης αξίας της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου. Διασώζονται αξιόλογες εικόνες, κυρίως κριτικής τεχνοτροπίας του 15ου και 18ου αιώνα. Οι επισκέπτες του μουσείου μπορούν να δουν από κοντά τα οστά από τον σκελετό ενός θαλάσσιου κήτους που βρέθηκε στην ακτή κάτω από το μοναστήρι. Μπαίνοντας κάποιος στο καθολικό, τι μπορεί να δει?
1: Κοιτάξτε, μπαίνοντας μέσα κατευθείαν ατενίζει προς το Ιερό Βήμα, το τέμπλο. Το τέμπλο το οποίο είναι μεταγενέστερα, υπήρχε ένα ξύλινο τέμπλο, το οποίο οι εικόνες είναι στο μουσείο μέσα. Η Παναγία Παλαιοκαστήτησα ήταν τυχογραφία. Όταν κατέλαβαν το νησί και γενικά τα Επτάνησα οι Ενετοί, κατέστρεψαν τις τυχογραφίες ή τις οφάντησαν ή τις άσπρισαν και τις αντικατέστησαν με εικονογραφίες. Ακριβώς από την εικόνα που, την ασημένια που είδατε πάνω στο ναό, υπάρχει παλιά τυχογραφία. Αχνά φαίνεται το πρόσωπο. Και βάσει της το πρόσωπο αυτού νου, φτιάξανε το πρόσωπο που έχει σήμερα η εικόνα και το υπόλοιπο το έκαναν με περίβλημα ασημένιο. Και δεξιά και αριστερά οι τείχοι έχουν τους μεγάλους τέσσερους πίνακες, τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου που είναι έργο του Εμμανουήλ Τζάνε, είναι η δημιουργία του κόσμου, άλλος πίνακας δεξιά. Και από αριστερά είναι Άγιοι Πάντες, έργο του Γεωργίου Χρυσελώρα, και είναι και η έξωση στον πρωτοπλάστον από τον Παράδεισο, έργο του Δημητρίου Φωσχαρή. Όπως είναι και η δημιουργία του κόσμου. Μια υπέροχη εικόνα που είναι τώρα μέσα στο ναό είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, έργο του Θεοδόρου Πουλάκη, είναι η υπόγραφη. Είναι και την υπογραφή του. Και είναι και η ευαίσθητη εικόνα της Μονής, της Κοιμήσεως η Παναγία του Εμμανουήλ Ραμπάρδου, του 1663.
0: Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, αλλά και με έναν πολύτιμο θησαυρό από βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες.
1: Ναι, κυρίως μεταβυζαντινές. Κριτικής τέχνης. Κριτική τέχνη συνδυάζει τη Βυζαντινή με την αναγέννηση. Εδώ μπορώ να σας πω, οι μουσουλμάνοι μπαίνουν μέσα και τους λέμε καμιά φορά που είναι η εικόνα του Αγίου Γεωργίου και πέφτουν και τον τιμούν πολύ τον Αγίο Γεωργίο, οι μουσουλμάνοι. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε οι άνθρωποι πιστεύουν. Κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει άπιστος. Κανείς δεν είναι άθεος. Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου σήμερα είναι να είναι ενωμένος με το Θεό. Γιατί με το Θεό και να είναι εντός της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Το μήνυμα είναι να υπάρχει αγάπη. Και αν υπάρχουν προβλήματα και αν υπάρχουν αντίξωες καταστάσεις, δια της επιμονής και της υπομονής, ο άνθρωπος και με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας θα ξεπερνάει όλα.
0: Στο όμορφο νησί της Κέρκυρας, στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, επί 500 και πλέον έτη, βρίσκεται το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι ο προστάτης της Κέρκυρας, ο πνευματικός πατέρας και το στήριγμα όλων των πιστών που προστρέχουν σε εκείνον ζητώντας τη βοήθειά του.

Ένα όμορφο νοερό ταξίδι κάναμε τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, και φτάσαμε στο υπέροχο Ιόνιο, στο βορειοδυτικό άκρο του Ιωνίου, στην είσοδο της Αδριατικής, εκεί όπου βρίσκεται η πανέμορφη Κέρκυρα. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι την ταυτίζουν με την Σχερία που αναφέρεται στην Οδύσσεια. Κατοικοί της ήταν οι Φαίακες. Ωστόσο, το κέντρο της θρησκευτικής ζωής του νησιού είναι αναμφισβήτητα ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης και της Ελλάδος. Χτίστηκε το 1589 και στο ναό αυτό φυλάσσεται το ολόσωμο σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνος, του προστάτου της Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα ολόκληρης της Ελλάδος. Πλήθος κόσμου από πολλά μέρη της γης ταξιδεύει μέχρι την Κέρκυρα για να προσκυνήσει το σκήνομα του Αγίου Σπυρίδωνα. Ένα άλλο μοναστήρι πάλι που είχαμε την ευκαιρία προλίγου να γνωρίσουμε είναι αυτό που έχει συνδέσει την πορεία του με την ιστορία του νησιού, η Ιερά Μονή Πλατιτέρας, που ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Χρύσανθο Σιρόπουλο και θεμελιώθηκε η πρώτη της εκκλησιά το 1743, αφιερωμένη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το μοναστήρι βέβαια πέρασε πολλές καταστροφές και συνέβαλε αποφασιστικά στην ενοικοδόμηση αυτής της μονής η οικογένεια Καποδίστρια. Στον εσονάρθικα της εκκλησιάς του μοναστηριού βρίσκεται ο τάφος του πρώτου κυβερνήτου της Ελλάδος, του Ιωάννου Καποδίστρια. Και βέβαια ένα άλλο πολύ γνωστό μοναστήρι είναι αυτό της Παλαιοκαστρίτσας, που βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες ακροτήριο 25 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν φτάσαμε κι εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές.

Ακούσαμε προηγουμένως λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διεποντίων Ίσων, τον κύριο Νεκτάριο, τον Δημήτρη Μεταλλινό, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Ίσων, τον Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο Κωνσταντά, προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνήματος του Αγίου Σπυρίδωνα, τον μοναχό Σιμεών από την Ιεραμονή της Πλατιτέρας και τον ιερομόναχο Ευθύμιο, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονή Παλαιοκαστρίτσας.

Μπορέσαμε σήμερα να εκμεταλλευτούμε από το αρχείο μια πολύ ωραία παραγωγή της κρατικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ, από τις 15 Δεκεμβρίου 2019. Ήταν τα φωτεινά μονοπάτια που μας ταξίδεψαν στα μοναστήρια της Κέρκυρας. Μια πολύ όμορφη παραγωγή. Στην παρουσίαση και στο σενάριο ήταν η Ελένη Μπιλιάλη, που την ακούσαμε και αυτή νωρίτερα, και στη σκηνοθεσία του συγκεκριμένου επεισοδίου ο Κώστας Μπλάθρας και η Ελένη Μπιλιάλη. Κάπως έτσι λοιπόν κάναμε και εμείς τούτο το πρωινό το ταξίδι μας μέχρι την Κέρκυρα.

0: Είναι ένας υπέροχος προορισμός η Κέρκυρα, ένα καταπληκτικό νησί εκεί στο βόρειο άκρο του Ιωνίου Πελάγους, με τα υπέροχα προσκυνήματά της και τον μεγάλο Άγιο Προστάτη της, τον Θαυματουργό Άγιο Σπυρίδωνα. Όποιος μπορέσει και φτάσει ως εκεί, σίγουρα θα έχει πολλά να κάνει και πολλαπλώς να ωφεληθεί και να γεμίσει την ψυχή του, όχι μόνο από τη φυσική ομορφιά, αλλά και από τον πνευματικό πλούτο του νησιού. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και εμείς την πρωινή μας αυτή η ραδιοφορική διαδρομή, φίλες και φίλοι ακροατές, έχοντας κάνει ένα νοερό ταξίδι τούτο το πρωινό μέχρι την Κέρκυρα για να γνωρίσουμε τα μοναστήρια της. Καθώς εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώνεται, ευχηθούμε σε όλους μια όμορφη καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Και πατέρας και επιμένας, έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας, ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
7: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει πάντοτε στην ψυχή μας, είναι σήμερα 3η, 2 Ιουνίου του 2026. Και είμαστε εδώ για να σας μεταδώσουμε τις απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στις 11 έως στις 9 Ιουνίου, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Το σημερινό εξεταζόμενο μάθημα είναι μαθηματικά και αφορά στα επαγγελματικά λύκεια. Τις απαντήσεις μας δίνει η μαθηματικός των φροντιστήριων Παπαδέα, η κυρία Ελένη Καστανά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ως φροντιστήρια Παπαδέα παρακολουθήσαμε και αναλύσαμε αμέσως τα φετινά θέματα των μαθηματικών σε επαγγελματικά λύκεια. Η πρώτη γενική εικόνα που έχουμε είναι ότι πρόκειται για θέματα με σαφή διατύπωση και επιστημονική ορθότητα, τα οποία όμως απαιτούσαν προσοχή και καλή διαχείριση χρόνου από τους υποψηφίους. Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα Α, όπου πάντα πρόκειται για το θεωρητικό σκέλος της εξέτασης, προτιμήθηκε μία από τις 7 αποδείξεις της ύλης που χαρακτηρίζεται ως μετρίας δυσκολίας, ενώ στον ορισμό επέλεξαν να βάλουν από το κομμάτι της στατιστικής, όπου πάντα διευκόλυνται τους μαθητές. Οι προτάσεις του σωστού λάθους κάλυπταν ευρύ φάσμα της ύλης και ήθελαν προσοχή στη λεπτομέρεια. Το θέμα Γ, όπου πρόκειται για το θέμα του διαφορικού λογισμού, η μελέτη της πολυονημικής συνάρτησης, η εφαπτωμένη και το όριο κινήθηκαν σε κλασικά δουλεμένα πλαίσια. Ένας μαθητής που είχε εξασκηθεί σωστά δεν συνάντησε κάποια έκπληξη. Το θέμα Γ ήταν το θέμα της στατιστικής φέτος. Ήταν ένα θέμα με άγνωστο Κ και το μέσο όρο των βιβλίων, όπου ήταν έξυπνο. Απαιτούσε από τα θέματα να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις έννοιες της διακύμανσης και του συντελεστή μεταβολής, καθώς και τον έλεγχο της ομοιογένειας, χωρίς όμως ακραίες δυσκολίες για τα παιδιά. Στο θέμα Δέλτα ήταν συνδυαστικό, ήταν το πιο απαιτητικό θέμα της εκτέτασης, με επίκεντρο ένα οικόπεδο ορθογωνίου σχήματος. Η έβριση του προσήμου της παράστασης στο Δέλτα 3 και το υπολογιστικό κομμάτι του ορίου με τη ρίζα στο Δέλτα 4 ήταν τα σημεία που ξεχώρισαν τους άριστα προετοιμασμένους μαθητές. Ως φροντιστήρια Παπαδέα διαπιστώνουμε ότι ένας μαθητής με συστηματική προετοιμασία καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να γράψει ένα πάρα πολύ καλό βαθμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καστανά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές. Η συνέχεια θα δοθεί αύριο με τα εξεταζόμενα μαθήματα που θα είναι για τα γενικά λύκεια, τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και η βιολογία. Καλή και ευλογημένη μέρα. Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ο Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Περιστατικά, ευλογημένα, διδακτικά σε εμάς τον κόσμο, μα που για τους αγιορείτες αποτελούν μια καθημερινότητα.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118602 και 4118640. Η Φίβη Κωνσταντέλου, η τηλεφωνήτριά μας, όπως πάντα, καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com.

Ξεφυλίζουμε λοιπόν το βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο» και διαβάζουμε.

Δεν είσαι μόνος, μικρό διήγημα. Δύο άνθρωποι καθόντουσαν στην ηρεμία της Απλοταριάς μια καλοκαιρινή ημέρα του Ιουλίου και πίνανε τον καφέ τους. Ο ένας ήταν καλόγερος, ο γέρον Δομέτιος, γύρω στα 45. Ο άλλος ήταν λαϊκός, επισκέπτης, λεγόταν Βασίλειος και ήταν γύρω στα 25. Είχε έρθει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην έρημο του Αγίου Όρους για να συναντήσει το γέροντα Δομέτιο. Όμως για να ακούσουμε τι λένε οι δύο φίλοι μας. «Να θυμάσαι, Βασίλειε, ότι δεν είσαι μόνος σου ποτέ. Πάντα κάποιος σε σκέφτεται, προσεύχεται, ανησυχεί για σένα. Σε αγαπάει και ας μην το ξέρεις και ας μην φαντάζεσαι πόσοι και πόσο σε αγαπούν και σε σέβονται. Και δεν εννοώ τον Πανάγαθο Θεό, τη μητέρα του και τους Αγίους και Αγγέλους, που αυτό βέβαια είναι φυσικό, αλλά εννοώ ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, γνωστούς και αγνώστους που ούτε καν περνάει από το μυαλό σου ότι σε θυμούνται. Υπομονή, πίστη, ελπίδα στο έλεος του Θεού, διευχών αυτών των ανθρώπων. Μην απογυγνώσκεις, αδελφέ μου. Μην χάνεις το θάρρο σου και το κουράγιο. Υπομονή. Θα περάσει κι αυτό. Κάνε υπομονή για αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν, στηρίζονται και παίρνουν κουράγιο από εμάς. Όπως και εμείς από αυτούς, έτσι τα έκανε ο Θεός. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλη σοχυρά. Έτσι δεν λέει το ψαλτήρι? Ναι, γέροντα, αλλά έχω μεγάλους πειρασμούς στην Αθήνα και ολιγοπιστώ. Νιώθω ώρες-ώρες ότι με εγκαταλείπει ο Θεός, ότι είμαι τελείως μόνος. Α, παιδί μου, τότε θα σου διαβάσω ένα ωραίο κείμενο κατάλληλο για την περίσταση, όπου είναι διασκευή από τα αγγλικά. Προχθές μου το στείλανε και πολύ μου άρεσε, περίμενε να στο φέρω. Καθώς περίμενε, ο Βασίλης κοίταζε κάτω από την Απλοταριά την απέραντη γαλάζια θάλασσα, ήρεμη και ατάραχη. Και ο ίδιος είχε πολύ ησυχάσει και γαλινέψει συζητώντας με αυτόν τον γέροντα τα προβλήματά του. «Λοιπόν, Βασίλειε, για να μην μιλάω όλο εγώ και κουράζονται τα λαιμά μου που έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ διάβασε δυνατά αυτό το κείμενο εσύ». «Να είναι ευλογημένο, γέροντα, αρχίζω». Ένας άνθρωπος πιστός ονειρεύτηκε ότι περπατούσε σε μία ακρογιαλιά μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον ορίζοντα απέναντί του άρχισαν να ξετυλίγονται σκηνές από τη ζωή του. Σε κάθε σκηνή πρόσεξε ότι υπήρχαν δύο σειρές από ίχνη ποδιών στην άμμο. Η μία ήταν δική του και η άλλη του Κυρίου. Σαν φάνηκαν στον ορίζοντα οι τελευταίες σκηνές της ζωής του, παρατήρησε ότι πολλές, μα πάρα πολλές φορές, υπήρχε μόνο μία σειρά από ίχνη. Και αυτό είδε ότι συνέβαινε στις δύσκολες ώρες. Πολύ τον πείραξε αυτό. Στράφηκε στον Κύριο και του είπε: «Κύριε, είπες πως από τη στιγμή που θα σε ακολουθούσα θα ήσουν πάντοτε μαζί μου. Πρόσεξα όμως πως στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχει μόνο μία σειρά από ίχνη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στις στιγμές που σε χρειαζόμουν περισσότερο με άφηνες μόνο μου». Και ο Κύριος με στοργή του απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σ' αγαπώ τόσο πολύ και ποτέ δεν θα σε άφηνα μόνος σου. Εκείνο που δεν ξέρεις είναι ότι στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας σου που βλέπεις μόνο μία σειρά από πατημασιές στην άμμο, τότε είναι που σε σηκώνω στα χέρια μου και σε έχω στην αγκαλιά μου». «Κατάλαβες τώρα, Βασίλη, ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου», είπε χαμογελώντας ο γεροδομέτιος. «Ναι, γέροντα, πολύ ωραίο κείμενο. Πραγματικά, τι έχω να φοβηθώ αφού με κρατάει στην αγκαλιά του ο Κύριός μου και ποτέ δεν με αφήνει», είπε ενθουσιασμένος ο Βασίλης. «Αυτό να σκέφτεσαι, παιδί μου, ότι ο Χριστός μας είναι πάντοτε μαζί μας. Να έχεις μνήμη Θεού. Να σκέφτεσαι και τον Παράδεισο. Τι ωραία που θα είναι εκεί. Τι ωραία όλοι μαζί, μέσα στη χαρά, το φως, τη γαλήνη, την ομορφιά του Θεού. Υπομονή λίγο εδώ. Λυσάει ο εχθρός, αλλά η νίκη θα είναι δική μας, μαζί με τον αίτητο στρατηγό Ιησού Χριστό».
Χρειάζεται, παιδί μου, να προσεύχεσαι αδιαλείπτως, γιατί όπως τα φάρμακα είναι ανατρεπτικά για τις αρρώστιες, έτσι και οι προσευχές είναι ανατρεπτικές των πειρασμών. Ξέρω ότι με τους πειρασμούς, τις μέριμνες και τη φασαρία είναι δύσκολο στην πόλη, όχι όμως και ακατόρθωτο. Και θα σου πω να γράψεις κιόλας αν θες ένα μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. «Πολύ θα το ήθελα, γέροντα», είπε ο Βασίλης. «Ωραία, θα στο διαβάσω και αν σ' αρέσει να το γράψεις και να το δώσεις και σε άλλους. Έτσι θα κάνεις και ιεραποστολή. Μόνο δηλαδή οι εχοβάδες θα γυρνάνε να μοιράζουν».

η λύθη και η ραθυμία ή η ακηδεία. Δηλαδή, γέροντα, τι κάνουν αυτοί οι τρεις γιγάντες? Να, παιδί μου, θα σου το πω απλά. Η άγνοια, ο πρώτος γίγαντας, είναι που δεν ξέρουμε το πιστεύω και το πάτερ ημών απ' έξω, ούτε το βίο του Αγίου μας δεν ξέρουμε. Και γενικά, η άγνοια μας κάνει να διαβάζουμε ό,τι βιβλίο άλλο θέλεις, εκτός από θρησκευτικά βιβλία, όπως είναι των Αγίων, το Γεροντικό, η Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννη, το Ψαλτήριον και η Καινή Διαθήκη που την τρέμει ο διάβολος. Αν τώρα μας πει κάποιος δύο πνευματικά πράγματα, να κάνουμε λίγο κομποσκίνη στο Χριστό και την Παναγία, μας γράψει και μερικά βιβλία να διαβάσουμε και μας ξυπνήσει λίγο με τη γνώση του Θεού, τότε έρχεται ο δεύτερος γίγαντας, της λύθης, που μας κάνει να τα ξεχνάμε όλα όσα μάθαμε και μας λέει: «Μην τον πιστεύετε αυτόν τον καλόγερο. Αυτά τα περί κολάσσος και περί παραδείσου είναι παραμύθια για να φοβίζουν τους απλούς ανθρώπους. Κοίτασε να βγάλεις το ψωμάκι σου, να ζήσεις τη ζωή σου και άστα αυτά, τις μελέτες ψαλτηρίου και αγίων και κομποσκίνια. Καλόγερος θα γίνεις». Με αυτά και άλλα πολλά που σου φέρνει στο μυαλό, σε σκοτίζει και σε κάνει να τα ξεχνάς όλα τα πνευματικά και να πνίγεσαι στα γήινα και να μεριμνάς περί πολλών χωρίς ουσία πραγμάτων. Εάν όμως εσύ θελήσεις να παλέψεις και νικήσεις και αυτόν τον γίγαντα της λύθης και ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού και αρχίζεις να μελετάς πατερικά, τότε σιγά σιγά έρχεται η γνώση και φεύγει η λύθη. Διαβάζοντας το ψαλτήρι καθαρίζεσαι και διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη φωτίζεσαι. Μετά από τη λύθη έρχεται η ακηδεία, η οποία είναι και ένα από τα 8 πρωταρχικά πάθη της ψυχής και μάλιστα το βαρύτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Ακηδεία σημαίνει παράλυση της ψυχής και έκκληση του νου, οκνηρία και αδιαφορία προς την άσκηση. Το κοινόβιο είναι εχθρός της ακηδείας, ενώ σε έναν ησυχαστή η ακηδεία γίνεται σύζυγος αιώνιος. Δεν θα τον αποχωριστεί πριν από το θάνατό του και πριν έλθει το τέλος του, θα τον πολεμά καθημερινά. Τον καιρό της ακηδείας φαίνονται οι βιαστές. Και τίποτε άλλο δεν προξενεί στο μοναχό τόσους στεφάνους όσο η ακηδεία. Αντίπαλή της είναι η ψαλμωδία, το εργόχειρο και η μνήμη του θανάτου. Αλλά εκείνη που τη θανατώνει τελείως είναι η προσευχή, ενωμένη με την βέβαια ελπίδα των μελλόντων αγαθών. «Καλά, γέροντα, αλλά βλέπω ότι για την ακηδεία όσα μου είπατε είναι για τους μοναχούς και όχι για τους λαϊκούς». «Είναι, παιδί μου, για όλους τους χριστιανούς που θέλουν να σωθούν. Γιατί αυτά που σου είπα τα λέει μεν ο Άγιος Ιωάννης, ειδικά για τους μοναχούς. Αλλά είδες, είπε ότι η ακηδεία είναι ένα από τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα, τα πρωταρχικά. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι χριστιανοί πρέπει να το αποφεύγουν και να τον νικάνε για να μην τους θανατώσει ψυχικά. Παράδειγμα, σου λέει η μητέρα σου: «Πήγαινε, παιδί μου, Βασίλη, σε παρακαλώ να μου φέρεις από τον μπακάλι λίγο σέλινο». Και εσύ απαντάς: «Όχ, μάνα, δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος». Αυτή την κούραση, τη βαρεμάρα, την τεμπελιά, για να κάνεις ανυπακοή, στη φέρνει ο δαίμον της ακηδείας. Μετά θες να κάνεις ένα κομποσκίνι ή λίγες μετάνοιες στο Χριστό, μιας που δεν είσαι καλόγερος, αλλά σαν χριστιανός πρέπει και εσύ να κάνεις. Άλλωστε, ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Έχουμε λοιπόν καθήκον όλοι να προσευχόμεθα. Σου λέει λοιπόν ο λογισμός: «Δεν βαριέσαι, ας τις κάνω μετά το απόγευμα, τώρα δεν έχω όρεξη. Ας ξεκουραστώ καλύτερα, ας δω και λίγο τηλεόραση». Και αυτό είναι δουλειά της ακηδείας. «Καλά, λέτε, γέροντα. Πολλές φορές μου συμβαίνει αυτό και η μητέρα μου με στέλνει για δουλειές και δεν πάω και κομποσκίνη ή μελέτη πατερικών δεν κάνω και τα αφήνω για μετά και τελικά δεν κάνω τίποτε. Όμως πώς θα νικήσω την ακηδεία?» «Με τη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δεν κληρονομούσι, αλλά αρπάζουν. Αγωνίζονται για να μπουν μέσα με πόνο και κόπο». Δηλαδή, τι να κάνω? Δηλαδή, σου λέει η μητέρα σου: «Βασίλη, φέρε λίγο σέλινο και καρότα για τη φασολάδα».
τότε να την αχτείς πάνω και να πεις

«Ναι, μητέρα, αμέσως, να είναι ευλογημένο. Έτσι εξαφανίζεται η ακηδία αμέσως». Τώρα όμως κάτσε να σου πω το μικρό κανόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Θα στο διαβάσω όπως τον λέει το κείμενο. «Ναι, γέροντα, να είναι ευλογημένο», είπε ο Βασίλης. «Αρχίζω. Πολλοί έλεγαν στον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ ότι προσεύχονται λίγο ή καθόλου και δικαιολογούνται ότι είναι αγράμματοι ή ότι δεν έχουν χρόνο. Σε αυτούς ο Στάρετς όριζε τον ακόλουθο τύπο προσευχής. Μόλις ξυπνήσετε να σταθείτε μπροστά στις ιερές εικόνες και να επείτε τρεις φορές το Πάτερ ημών. Τρεις φορές το Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Και μία φορά το πιστεύω. Την ώρα της εργασίας σας, οπουδήποτε και αν εργάζεστε, να λέτε χαμηλοφώνος την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Αν εργάζονται κοντά σας και άλλοι, τότε να λέτε με το νου σας μόνο το Κύριε ελέησον ή Κύριε Ιησού Χριστέ. Αυτή η προσευχή θα γίνεται μέχρι το γεύμα. Μετά το γεύμα, να προσεύχεστε χαμηλοφώνος ως εξής. Υπεραγία Θεοτό και σώσον με τον αμαρτωλόν. Αυτή την προσευχή να τη συνεχίζετε μέχρι το βράδυ. Αν κάποιος είναι μόνος του, ας λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διά της Θεοτόκου, σώσον με τον αμαρτωλόν». Τέλος, πριν κοιμηθείτε, να επαναλάβετε την πρωινή προσευχή, δηλαδή τρεις φορές το Πάτερ ημών, τρεις φορές το Θεοτό και Παρθένε και μία το πιστεύω. Έπειτα, να κάνετε το σημείο του Σταυρού και να ησυχάσετε. Οι τρεις αυτές προσευχές αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το Πάτερ ημών μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Το Θεοτό και Παρθένε μας το έφερε από τον ουρανό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να χαιρετήσει τη μητέρα του Κυρίου. Το πιστεύω περιέχει με συντομία όλα τα σωτήρια δόγματα της πίστεως. Αυτά είναι, Βασίλη, που λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. «Σου άρεσαν?» ρώτησε χαμογελώντας ο γέρον. «Ναι, γέροντα, είναι εύκολα, λίγα και απλά. Ναι, είναι πρακτικά και με την κατάλληλη βία και καλή συνήθεια εύκολα. Να τα βγάλεις φωτοτυπία και αφού τα δείξεις στο πνευματικό σου, να τα μοιράσετε και σε άλλους για να ωφεληθούν και άλλοι αδελφοί μας. Και όπως έλεγε ένας γέροντας παλιός, ο γεροάνθιμος, αγαπώ τους άλλους σημαίνει προσπαθώ να τους οδηγήσω στη θέωση. Έτσι να κάνεις και εσύ, παιδί μου. Άντε, πάμε τώρα να φάμε γιατί με την πολυλογία μου θα χάσεις το καράβι». Αφού φάγανε ωραίο ψαράκι, βραστό, με λεμόνι, όπως ξέρουν μονάχα οι καλόγεροι και ειδικά οι αγιορείτες να μαγειρεύουν, μιας που δεν τρώνε κρέας, ήπιαν και λίγο κρασί ωραίο από το νησί του γέροντα, τη Σαντορίνη, ο Βασίλης ετοιμάστηκε για να πάρει το δρόμο για την Αθήνα. «Αχ, γέροντα Δομέτιε, πόσο λυπάμαι που πρέπει να φύγω. Πόσο θα ήθελα να μείνω κι άλλο», είπε λυπημένος ο Βασίλης. «Και ποιος εμποδίζει να μείνεις για πάντα εδώ», είπε χαριτολογώντας ο γέροντας. Όμως μετά συνέχισε λέγοντας: «Αυτά είναι του Θεού δουλειές, παιδί μου. Όταν έρθει η ώρα και αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα όμως που είσαι στην Αθήνα, να προσέξεις κυρίως να είσαι ταπεινός για να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού. Αγνός, να φυλάγεσαι όσο μπορείς για να χαίρεται ο άγγελος της ψυχής σου και το Άγιο Πνεύμα. Να προσεύχεσαι και να συζητάς οτιδήποτε θες, σαν να μιλάς με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και τον αδελφό σου. Δηλαδή, πατέρα σου είναι ο Θεός, μητέρα σου η Παναγία μας και αδελφό σου ο άγγελός σου και Άγιός σου. Έτσι να τους νιώθεις και τότε δεν θα φοβάσαι τίποτε. Άντε, πήγαινε τώρα στην ευχή της Παναγίας μας και του Χριστού μας, στο καλό και όπως είπαμε, μην ξεχνάς τη λύθη και τη ραθυμία. Ναι, γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Να εύχεστε για μένα τον αμαρτωλό», είπε και ένα δάκρυ κύλησε από το μάγουλο του Βασίλη. «Και εσύ να εύχεσαι για μένα τον αμαρτωλό. Καλό ταξίδι», είπε και ο γέροντας.

Και με αυτή την πολύ ωραία διήγηση να περάσουμε τώρα μέχρι την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, από όπου από μια κλασική ψηφιακή έκδοση της δεκαετίας του 90 θα ακούσουμε τα ευλογητάρια «Δούλοι Κύριων».

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση pradio.com. Και ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος» στην οδηπορία μας, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο βιβλίο του μοναχού Νικάνορ από τα Καυσοκαλύβια με τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο».

Περιστατικά από το Άγιον Όρος. Το πέσιμο και η Αγία Μετάνοια ενός μοναχού. Κάποτε, στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, πριν 100 χρόνια, πήγε κάποιος να γίνει μοναχός. Τον έλεγαν Νίκο. Έμεινε δόκιμος κάμποσο διάστημα και έδειξε καλή διαγωγή. Μετά τον έκαναν μεγαλόσχημο μοναχό. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασε καιρός και άρχισε να δείχνει την αρετή που είχε αποκτήσει. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι οι αδελφοί της μονής και ο ηγούμενος. Ο πειρασμός όμως, όπως ξέρουμε, δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να προοδεύει. Θέλει συνέχεια να τον καταβάλει, να τον ρίχνει, να μην τον αφήνει να προοδεύει στην καλή αρετή. Γι' αυτό λέγεται και μισόκαλος, δηλαδή μισεί το καλό. Και τι έκανε? Όταν έγινε μοναχός, από Νίκο τον ονόμασαν Νεκτάριο. Του κόλλησε, σώνει και καλά, να πάει έξω για να πουλήσει εργόχειρο. Του λέει ο ηγούμενος: «Δεν κάνει να βγεις έξω, Νεκτάριε. Γέροντα, να πάω να πουλήσω το εργόχειρο και να πάρω κι εγώ κάτι». Ο γέροντας όμως δεν τον άφηνε. Αυτός σώνει και καλά να βγει. Τελικά συγκατένεψε ο ηγούμενος και του λέει: «Πήγαινε, αλλά δεν θα κάνεις παραπάνω από 3 ημέρες. 2 ημέρες το ταξίδι και 1 ημέρα έξω, 3. Πήγε λοιπόν έξω ο Νεκτάριος με τα εργόχειρα στο χέρι για να πάει να τα πουλήσει και να πάρει ένα ζευγάρι παπούτσια και ό,τι άλλο ήθελε. Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας προς το Βαρδάρι, βλέπει πάνω σε ένα μπαλκόνι μια κοπέλα που τίναζε κουβέρτες. Άθελά του πήγε το μάτι του στην όμορφη αυτή κοπέλα. Επίσης και της κοπέλας το βλέμμα έπεσε στο μοναχό. Αυτός νόμιζε ότι τον κοίταξε η κοπέλα από πονηρία, ενώ απλώς ήταν σύμπτωση. Αυτόν όμως τώρα τον κέρδισε ο πειρασμός. Την άλλη μέρα περνάει ξανά από εκεί και την άλλη και κάθε μέρα. Ξεχνάει το μοναστήρι, ξεχνάει τα πάντα ο Νεκτάριος. Βγάζει τα ζωστικά, κόβει γένια και μαλλιά, νοικιάζει ένα δωμάτιο εκεί κοντά και έμενε πλέον στη Θεσσαλονίκη. Έψαχνε να βρει δουλειά. Γνωρίστηκε με ένα κοσμικό, ο οποίος του βρήκε δουλειά και δουλεύανε μαζί. Αυτό συνέχισε να περνάει κάθε μέρα από εκεί για να βλέπει αυτή τη γυναίκα. Κάποια στιγμή το λέει στο φίλο του: «Αυτή την κοπέλα που μένει εκεί απέναντι την έχω συμπαθήσει και θέλω να την κάνω γυναίκα μου». «Τι λες, βρε Νίκο?» Γιατί είχε το κοσμικό όνομα, φαινόταν στην πολιτική του ταυτότητα ως Νίκος. «Αυτή η κοπέλα είναι αδελφή ενός φίλου μου, πολύ καλού. Θα σε γνωρίσω». Γνωρίστηκε με τον αδελφό της κοπέλας, πήγανε ένα βράδυ στο σπίτι της, ειδωθήκανε, του σερβίρισε η μάνα του κοριτσιού τον καφέ και το γλυκό. Μετά πάει και δεύτερη φορά στο σπίτι. Τότε λέει ο φίλος του στον αδελφό της κοπέλας: «Ξέρεις, από εδώ ο Νικόλας έχει ερωτευτεί την αδελφή σου και θέλει να την κάνει γυναίκα του». «Τι λες? Είναι σοβαρός άνθρωπος». «Το βλέπω, αλλά θα το πω στη μητέρα μου». Το λέει: «Μάνα, ο Νικόλας ερωτεύτηκε την Όλγα και θέλει να την παντρευτεί». «Τι λες, βρε παιδί μου? Αυτός δεν είναι από εδώ, είναι από την Πάτρα». «Καλά, θα το πω στον πατέρα σου». Αφού το είπε, έκαναν οικογενειακό συμβούλιο και το είπαν στην κοπέλα. «Τι λες, μητέρα? Εγώ δεν έχω σκοπό να παντρευτώ ακόμη». Τελικά όμως την έπεισαν και συγκατένευσε η κοπέλα. Παντρευτήκανε. Έκαναν και παιδί. Το μοναστήρι τώρα περίμενε το Νεκτάριο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες, οι παλαιότεροι, κάνανε προσευχή να τον συγχωρέσει ο Θεός που πέταξε το σχήμα και παντρεύτηκε. Αυτός συνέχιζε και έκανε τη ζωή την κοσμική. Μια φορά πήρε το παιδί 8 χρονών και πήγαν στη θάλασσα για μπάνιο. Ήταν καλοκαίρι. Αφού έκαναν μπάνιο, ο πατέρας έπαιζε με το παιδί τόπι στην παραλία. Σε μια στιγμή του λέει το παιδί: «Μπαμπά, τι μαύρο πανί είναι αυτό που φοράς επάνω σου?» «Τι μαύρο πανί, παιδί μου? Δεν φοράω τίποτε πάνω μου. Φορούσε μόνο το μαγιό του». «Εγώ βλέπω», λέει το παιδάκι, «ένα μαύρο πανί με κόκκινα γράμματα και κόκκινο σταυρό πάνω σου». Το παιδάκι με τα αγγελικά μάτια του, με την αθωότητα και αγνότητα που είχε, έβλεπε το αγγελικό σχήμα που αοράτως φορούσε ακόμη ο Νεκτάριος. Κατάλαβε τότε ο πατέρας και λέει μόνος του: «Κοίταξε που ο Θεός με περιμένει ακόμη να μετανοήσω.
Μετά λέει στο παιδί: «Ντύσου να ντυθώ κι εγώ και να φύγουμε». Πάνε σπίτι. Καταστεναχωρημένος τώρα ο Νίκος ούτε μίλαγε ούτε είχε όρεξη ούτε τίποτε. Τον βλέπει η γυναίκα του έτσι χάλια και του λέει: «Τι έχεις Νίκο και είσαι τόσο πολύ στενοχωρημένος? Άλλη φορά ήσουν όλο χαρά. Τρώγαμε, μιλάγαμε, τώρα τι έχεις?» «Βάλε να φάμε και αφού επιμένεις θα σου πω μετά το φαγητό». Αφού φάγανε της λέει: «Βάλε το παιδί να κοιμηθεί». Το έβαλε το παιδί να κοιμηθεί και μετά άρχισε να της τα λέει ο Νικόλας όλα. «Εγώ ήμουν καλόγερος όταν σε παντρεύτηκα. Όταν σε είδα σε αγάπησα, μου άρεσες και τα πέταξα τα καλογερικά και το αγγελικό σχήμα. Και ευτυχώς το παιδί μας σήμερα είδε το αγγελικό σχήμα χωρίς να το φοράω». «Τι λες βρε δολοφόνε?» Ήταν πολύ της εκκλησίας η γυναίκα του. «Έκλεισες τώρα τρία σπίτια. Το δικό σου, το δικό μας, έκλεισες και της μάνας μου. Τι έκανες, τι έκανες?» έλεγε κλαίγοντας η γυναίκα του. «Σήκω φύγε, να μη σε βλέπω». «Θα φύγω», λέει αυτός, «και θα πάω στο μοναστήρι μου. Αν με δεχτούν, καλώς. Αλλιώς θα δω τι θα κάνω». «Φύγε, πήγαινε στο μοναστήρι σου». «Εντάξει, φεύγω. Στο παιδί μας μην πεις τίποτε τώρα. Όταν μεγαλώσει, του τα λες». Πραγματικά έφυγε και πήγε στο μοναστήρι. Μόλις έφτασε, ο ηγούμενος τον γνώρισε. «Βρε ο Νεκτάριος», έπεσε τότε στα πόδια του ηγουμένου ο Νεκτάριος και είπε: «Συγχώραμε γέροντα», και δεν σήκωνε ούτε το κεφάλι να τον κοιτάξει. Μαζεύτηκαν τότε κι άλλοι μοναχοί. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι χαρήκανε που τον είδα να γυρίζει. Αμέσως λοιπόν σηκώθηκε, τον πήρε ο ηγούμενος αγκαλιά και πήγανε στο αρχονταρίκι και του εξομολογήθηκε όλα όσα γίνανε αυτά τα χρόνια στο Νεκτάριο. Τότε του λέει ο ηγούμενος: «Παιδί μου, έγινε σύναξη και όλοι οι πατέρες σε δέχονται πάλι. Όμως, θα πας να μείνεις σε εκείνη τη σπηλιά εκεί κάτω. Υπάρχει μέχρι σήμερα και πιθανόν είναι η σπηλιά του Αγίου Γρηγορίου του Κτήτορα της Μονής». Του έδωσε ένα προσφοράκι και μία φιάλη νερό. «Πάρε αυτά και σε ένα μήνα θα έρθω». Πέρασε ένα μήνα με αυτό το πρόσφορο και αυτό το νερό ο Νεκτάριος. Και από την πείνα του, κάπου κάπου, έτρωγε και λίγα χόρτα τα οποία φυτρώναν απ' έξω από τη σπηλιά. Μετά λοιπόν το μήνα, πήγε ο γέροντας να τον δει. Ο Νεκτάριος είχε αδυνατήσει. «Πώς πας?» «Καλά γέροντα, διευκόν σας. Δόξα σε ο Θεός, πολύ καλά». «Θα έρθει καιρός που θα κατέβεις και κάτω. Τώρα εδώ, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία». Πέρασε καιρός, προσευχόταν συνέχεια ο Νεκτάριος. Τελικά, του πάει ο ηγούμενος μια στάμνα και του έβαλε μέσα βρεγμένα όσπρια και του λέει: «Πάρε αυτή τη στάμνα και θα βάζεις μέσα το χέρι σου και όσα πιάσει αυτό θα φας. Μια φορά όμως θα το βάλεις στο χέρι σου, όχι δεύτερη. Μια φορά το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Πάρε και αυτά τα δύο πρόσφορα». Και του έδωσε φυσικά και νερό. Πάντοτε πήγαινε ο ίδιος ο ηγούμενος και του έφερνε φαΐ και νερό. Και μετά που πέθανε ο παλιός γέροντάς του, ερχόταν ο καινούριος ηγούμενος και του έφερνε ο ίδιος φαΐ και νερό όπως ο προηγούμενος. Έτσι πέρασε πολύ καιρός. Μετάνιωσε ο Νεκτάριος. Όλο τον καιρό του τον περνούσε με προσευχές, δάκρυα, μετάνοιες. Έφτασε πλέον 75 χρονών. Του λέει ο γέροντας: «Πώς πας?» «Καλά, δόξα σε ο Θεός». Και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Μόλις ησύχασε λίγο, λέει στον ηγούμενο: «Να, ένα πουλάκι έρχεται και μου κάνει παρέα». Κατάλαβε ο ηγούμενος και το ρωτάει: «Τι πουλάκι είναι αυτό?» «Να, ένα άσπρο ωραίο πουλάκι. Έρχεται, με κοιτάει, μου κάνει λίγο παρέα και φεύγει». «Καλά, προσεύχου, προσεύχου», του λέει ο ηγούμενος. Έφτασε τελικά 80 χρονών ο Νεκτάριος. Ο ηγούμενος πήγαινε τακτικά. Όταν έφτασε 80 χρονών, ο πάτερ Νεκτάριος του λέει ο ηγούμενος: «Τι έγινε πάτερ Νεκτάριε, πώς πας?» «Καλά γέροντα, το πουλάκι ήρθε. Πήγα να το πιάσω, να το χαρώ, αλλά δεν προλάβα και μπήκε μέσα στο στόμα μου. Τώρα πώς θα το βγάλω που μπήκε μέσα μου?» Και άρχισε να κλαίει. «Α, έτσι, δεν πειράζει». Κατάλαβε τότε ο ηγούμενος ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα και τον συγχώρεσε πλέον. «Τώρα πάτερ Νεκτάριε, είναι καιρός να κατέβεις κάτω στο μοναστήρι και να πας στο γυροκομείο, να σε έχουμε κοντά μας». «Όχι», λέει ο Νεκτάριος, «καλά είμαι εδώ. Άφησε με να πεθάνω εδώ στη σπηλιά, σε παρακαλώ». «Όχι», του είπε ο ηγούμενος,
θα κάνεις υπακοή. Μόλις του είπε υπακοή, αμέσως θυμήθηκε την πτώση του και έτσι κατέβηκε στο μοναστήριο που πέθανε στο γυροκομείο της Μονής 85 χρονών. Όπως συνήθως, τον κυδέψανε, τον θάψανε στα 3 χρόνια που τον βγάλανε, ευωδίαζε. Μας δείχνει αυτό πόσο ισχύει η υπακοή και η μετάνοια. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή οπουδήποτε. Υπακοή θα κάνουμε στο γέροντα και στο Θεό πρώτα, στις εντολές του. Η ρίζα μας είναι στο γέροντα, εφόσον έχουμε γέροντα εις το πνευματικό μας. Σε αυτούς πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και υπακοή, γιατί χωρίς την υπομονή ουδέν τελείται. Μα και ένα ποτήρι νερό να πιείς, περιμένεις να γεμίσει το ποτήρι νερό για να το πιείς. Η προσευχή κρούει τη θύρα του παραδείσου, η δε ταπείνωση την ανοίγει. Ο δε εγωισμός την κλείνει. Και όπου ταπείνωσης και υπομονή, εκεί πηγάζει και η αγάπη.

Ο Αθωνίτης μοναχός. Πριν 50 περίπου χρόνια έγινε το εξής περιστατικό στη σκήτη της Αγίας Άνης. Ένας μοναχός που ήταν σε μία συνοδεία στη σκήτη και τον λέγανε Ιάκωβο, ξαφνικά πήρε θάρρος και νόμιζε ότι αυτός μόνο είναι άξιος και οι άλλοι μοναχοί είναι κουφιοκέφαλοι, πως δεν ξέρουν ενώ αυτός ξέρει. Τον έβλεπε ο γέροντας που φερόταν παράξενα και προσπαθούσε να τον φέρει σε τάξη. Τότε του λέει ο Ιάκωβος του γέροντά του: «Εγώ θα φύγω από τη συνοδεία». «Γιατί βρε παιδί μου, πού θα πας?» «Θα πάω επάνω, στον Άθωνα. Θα πάω να κάνω μια καλύβη εκεί». «Κάτσε παιδί μου, δεν είσαι όριμος ακόμα για αυτή τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Κάτσε εδώ». «Μπα, όχι, θα πάω πάνω», είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Έδειχνε ανυπακοή στο γέροντα και άρχισε κάθε μέρα να πηγαίνει πάνω στον Άθωνα να κουβαλάει πέτρες, πράγματα κλπ. Ώσπου έφτιαξε μία πετροκαλύβα. Ούτε καν ερχόταν κάτω. Εκεί καθόταν συνέχεια. Μόνο μερικές φορές, αραιά και πού, κατέβαινε στη σκήτη της Αγίας Άνης για να πάρει τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Σε μία στιγμή του φάνηκε ότι έφτασε σε πολύ μεγάλη αρετή. «Αγίασα πλέον τόσα χρόνια ερημίτης», του έλεγε ο λογισμός. «Έμεινα 5-6 χρόνια πάνω στον Άθωνα, στην κορυφή». Στο μεταξύ, ο πειρασμός του φανερωνόταν συνέχεια. Μία σαν Παναγία, μία σαν Άγιος, ώσπου τον κέρδισε ο πειρασμός. Μια φορά λοιπόν, ανεβαίνει στο πεζούλι και λέει: «Θα πάω κάτω στο γέροντα πετώντας». «Έτσι να πας, πετώντας να πας στο γέροντά σου, να σε δουν όλοι και να σε θαυμάσουν», του λέει ο πειρασμός. Ανοίγει λοιπόν τα χέρια, όπως ανοίγει το πουλί τα φτερά για να πετάξει. Και με το πήδημα που κάνει, πέφτει κάτω στον γκρεμό και σκοτώνεται. Το χιόνι που έπεφτε τον μισοσκέπασε. Στο μεταξύ, στη σκήτη της Αγίας Άνης δεν τον είδαν για αρκετό καιρό να κατεβαίνει κάτω και ανησύχησαν. «Τι έγινε αυτός? Δεν κατέβηκε. Τι να του συνέβη?» Στο μεταξύ, δύο Γερμανοί τουρίστες, ορειβάτες, είχαν πάει στην κορυφή του Άθωνα και όπως κατεβαίνανε βλέπουν δύο πόδια να εξέχουν από το χιόνι. Καταλάβανε ότι είναι άνθρωπος. Κοιτάξανε, είδαν τα μαύρα και καταλάβανε ότι είναι καλόγερος. Κατεβήκαν στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαν στο δικαίο. Μισά ελληνικά, μισά γερμανικά, του λέγανε «Καπούτ, καπούτ». Τότε ο δίκαιος κάλεσε τους πατέρες και τους είπε τι είπαν οι Γερμανοί. «Μήπως είναι ο πάτερ Ιάκωβος?» λέγαν όλοι. Ακολουθήσανε τους Γερμανούς, πάνε πάνω και πραγματικά ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Αμέσως παραμερίσαν το χιόνι, τον βάλανε στην κουβέρτα και τον πήγανε κάτω στο Κυριακό. Μόλις όμως έφυγε από την κατάψυξη και το χιόνι, το σώμα του Ιακώβου άρχισε να μυρίζει άσχημα. Τον θάψανε όμως κανονικά. Ο εγωισμός λοιπόν βλέπουνε ότι ρίχνει τον άνθρωπο πάντοτε σε κίνδυνο. Διότι εφόσον βλέπεις ότι αυτό δεν είναι για εσένα, το κάνεις, επειδή σε σπρώχνει ο εγωισμός. Κι έτσι πέφτεις στο χαντάκι. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μοναχοί πρέπει να προσέχουμε, γιατί τα βήματά μας είναι κάθε βήμα και παγίδα. Όπως και ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος είδε απλωμένες όλες τις παγίδες του διαβόλου στη γη και φώναξε με αγωνία: «Θεέ μου, πώς θα τις ξεπεράσω όλες αυτές?» Και ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που του είπε: «Με την ταπεινοφροσύνη».

Το ιστορικό γεγονός του Γέροντα Βασιλείου. Όταν είχα πρωτοέρθει στην καλύβη μου των Ισοδίων στα Καυσοκαλύβια το 1984, μου συνέβη το ακόλουθο γεγονός. Αποφάσισα να κάνω οπωσδήποτε μία αγρυπνία μόνος μου όλη τη νύχτα. Και πραγματικά πήρα το τρακοσάρι το κομποσκήνι μου και έλεγα την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Επίσης, έκανα προσευχή και στην Παναγία και στους Αγίους. Ξαφνικά βλέπω στη γωνία του σπιτιού όπως ήμουν όρθιος και έκανα μικρές μετάνοιες και έλεγα την ευχή όλη τη νύχτα από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί έναν μαύρο γάτο. Αμέσως τότε σταμάτησα και προσιλώθηκα στο γάτο και σκέφτομαι και λέω μόνος μου. Εγώ γάτο δεν έχω και ειδικά μαύρο. Πώς βρέθηκε εδώ ο μαύρος γάτος και από πού μπήκε? Αυτό μου το έκανε ο πονηρός για να σταματήσω την προσευχή και να προσιλωθώ στο γάτο. Το κατάλαβα και είπα μέσα μου. Α, γι' αυτό το έκανε. Συνέχισα την ευχή χωρίς να του δίνω σημασία. Τότε ξεκινάει ο γάτος από εκεί που ήταν και έρχεται μπροστά μου και άρχισε να παίζει με τη φούντα του κομποσκηνιού μου. Δεν τολμούσε όμως να αγγίξει τη φούντα επειδή είχε το σταυρό, αλλά έπαιζε από μακριά. Δεν είπα τίποτα, μόνο από μέσα μου σκέφτηκα. Τη δουλειά σου, τη δουλειά μου. Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν φοβήθηκα. Ανατρίχιασα βέβαια, αλλά με βοήθησε η Παναγία και πήρα κουράγιο και συνέχισα την προσευχή μου. Είναι σωστά και αληθινά αυτά που σου λέω, Πάτερ Νικάνορ. Αλλά δεν τα λέω συνήθως γιατί θα με πάρουν για τρελό. Όμως αυτό, ας το πούμε, να μείνει. Πίστεψέ με, μου λέει με ανθρώπινη φωνή η γάτα. Άστο αυτό. Πέτα το όπλο που έχεις μπροστά σου και μετά έλα να τα πούμε. Εννοούσε το κομποσκήνι και το σταυρό. Δηλαδή, να έβγαζα το σταυρό, να πέταγα και το κομποσκήνι και να πήγαινα να τα πούμε. Στη συνέχεια εγώ έπιασα το σταυρό, σταυρώθηκα και τον έφερα μπροστά μου, κάτω, πάνω του. Τότε χάθηκε σαν καπνός. Υπήρχε πριν από μένα και ένας άλλος γεροβασιλάκης. Τον λέγανε Βασιλάκη γιατί ήταν αδύνατος και κοντούλης. Στο μπαλκόνι, εδώ το δικό μου, είδε μια φορά τον πονηρό με την άσχημη μορφή του, όπως τον βλέπουμε στα βιβλία, με κέρατα, ουρά και ασχημόφατσα. Και τόσο τρόμαξε που πήδηξε από την τζαμαρία και με κολοτούμπες βρέθηκε κάτω στο σπίτι του γερολουκά. Και φοβισμένος ζήτησε βοήθεια. Είχε κόψει από τα γυαλιά την τζαμαρία στο πόδι του. Η πτέρνα του κρεμότανε. «Τι τρέχει, Πάτερ Βασίλειε?» του λέει ο γεροευμένιος με το γερολουκά. Κοίταζε ο γεροευμένιος και βλέπει την πτέρνα που κρεμότανε. Αμέσως παίρνει το πόδι του, το βαστάει εκεί καλά-καλά, σφιχτά, για κάμποση ώρα και μετά του το έδεσε, έπιασε και έγινε καλά.

Και με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα και διδακτικά η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σήμερα ξεφυλίσαμε το βιβλίο του καυσοκαλυβίτη μοναχού Νικάνορ που φέρει τον τίτλο «Αγιορείτικα ανέκδοτα και διηγήσεις και όχι μόνο», ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε στο Άγιον Όρος το 2003. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
6: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
7: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
6: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
7: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
7: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
6: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
7: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
7: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
6: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Ώρα Ελλάδος, 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται αύριο και την Πέμπτη Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυρεός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Στο ναό έως στις 12 Ιουνίου, καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τελεστεί παράκληση στον Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Εσπερίδα με θέμα «Η χαρά να φαίνεσαι, η ζωή και το έργο της Αγίας Μαρίας Κοπτσόβα» θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σήμερα στις 6 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από αύριο έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 7 το απόγευμα, Αγίας Μαρίνας Θυσίου στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση στην Αγία Τριάδα θα ψαλεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπους Καστέλας στις 7 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριαίος οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, τεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργία τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να καλούν σχετικά με τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο 210-46-34-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-19-15. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του του τσατραφίλια.gr.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 4 από φόρτιο νότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 υποφόρες στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 υποφόρες στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
3: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι έλλη.
4: Πέτα ανά το τόπι, ανά, πέτα το τόπι.
5: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Γεωφως.
9: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
8: Γεωφως.
9: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
8: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-5560-398.
8: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
9: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: ένα πηγάδι της ερήμου, αλλά σε εκείνο το αόρατο πηγάδι που κουβαλά κάθε άνθρωπος μέσα του, εκεί που κρύβονται η δίψα, η μοναξιά, οι σιωπές, οι πληγές που δεν φαίνονται. Η σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας, είναι αφιερωμένη σε ένα κήρυγμα του πατρός Ιωνά Μούρτου, Ιεραποστόλου στην Ταϊβάν, πάνω στην Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρίτιδος. Μιλά στους Ταϊβανούς, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο με τον τρόπο που το γνωρίζουμε εμείς. Όμως πιστεύω ότι είναι όφελος για μας να μιλήσουμε μαζί του για το κήρυγμα αυτό. Ένα κείμενο βαθιά θεολογικό αλλά και βαθιά ανθρώπινο, το κείμενο που διαβάζουμε του πατρός Ιωνά, πάνω σε όσα είπε δηλαδή για την αμαρτία της γυναίκας εντός εισαγωγικών, έτσι, τη δίψα της, την αποτυχία της να αγαπήσει και να αγαπηθεί, και κυρίως στη συνάντησή της με ένα Χριστό που δεν έρχεται να την εξευτελίσει αλλά να της πει «εδώ είμαι». Έτσι, θα ακούσουμε λοιπόν απόψε λόγια που αγγίζουν τη σύγχρονη μοναξιά μας, την αποτυχία των σχέσεων, την κούραση της ψυχής αλλά και το θαύμα της θεραπευτικής παρουσίας του Θεού. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Ιωνά. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστός Ανέστη, και πραγματικά ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε κάθε φορά και οι ακροατές μας να μιλάμε, που, και παρόλο που αναφέρεστε στους, έτσι, μιλάτε μάλλον, απευθύνεστε σωστά, απευθύνεστε στους Κινέζους, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο τρόπο και εμείς κάτι παίρνουμε από αυτό που έχουμε ακούσει και ξανακούσει, αλλά αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό που μας λέτε.
1: Το Ευαγγέλιο είναι για όλους.
0: Έτσι,
1: το Ευαγγέλιο είναι για όλους. Απλώς, ας πούμε, απευθυνόμενος έτσι σε ένα περιβάλλον που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, και εγώ ξαναβρίσκω το Ευαγγέλιο από το μηδέν, γιατί πολλές φορές μέσα στον ηθικισμό που κυκλοφορεί και τέλος πάντων, ας πούμε, στα διάφορα έτσι στερεότυπα που έχουμε, πολλές φορές ξεχνάμε το πνεύμα και το μήνυμα του Ευαγγελίου και το μπερδεύουμε με άλλα πράγματα.
0: Έτσι. Στο κήρυγμά σας λοιπόν λέτε, Πάτερ, ότι ο Χριστός αρχίζει από τη δίψα και όχι από την ενοχή. Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντική αυτή τη διάκριση σήμερα?
1: Γιατί δυστυχώς πολλές φορές, ας πούμε, τουλάχιστον όταν ήμουν στην Ελλάδα, θεωρούμε τον άνθρωπο καταρχήν αμαρτωλό. Δεν τον θεωρούμε αυτό που είναι, όπως τον βλέπει ο Θεός, δηλαδή έναν άνθρωπο ως εικόνα Θεού. Και όταν η Σαμαρίτιδα, ας πούμε, πηγαίνει εκεί πέρα, γιατί διψάει, έτσι δεν είναι? Δεν τη βλέπουμε, είναι αμαρτωλή τώρα ή δεν είναι? Και μάλιστα, ιδιαίτερα για να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο, έτσι, ο Χριστός κανονικά δεν έπρεπε να της μιλήσει. Διότι για ένα ραβίνο, ας πούμε, ήταν αμαρτία καταρχήν, ήταν ντροπή ένας ραβίνος να μιλάει δημόσια σε γυναίκα.
0: Ένας δάσκαλος, ας πούμε, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, έτσι, να μιλάει δημόσια σε γυναίκα. Ήταν εξευτελιστικό. Γι' αυτό και οι μαθητές, όταν τον είδαν μετά, ας πούμε, απόρρισαν, έτσι. Και η Σαμαρίτης απόρρισε. Και όχι μόνο να τη μιλάει, να τη ζητάει χάρη, δηλαδή να τη ζητάει νερό, έτσι, από ένα σκεύος που θα έπιανε και θα το εμόλυνε, ας πούμε, γιατί είχε τον θρησκευτικό μολυσμό, έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο Χριστός δεν κοιτάει τα πρότυπα να δει, ας πούμε, μια θα λέγαμε μολυσμένη, διότι έτσι θεωρούσαν οι Εβραίοι, ας πούμε, τους Σαμαρίτες, έτσι, και ιδιαίτερα επειδή ήταν γυναίκα. Κοιτάει λοιπόν όχι αυτό, όπως θα κοιτούσε ένας ευσεβής εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε σήμερα, έτσι, mm-hmm, αλλά κοιτάει τη δίψα και κοιτάει τη γυναίκα και κοιτάει τη βαθύτερη δίψα, διότι πήγε μεσημεριάτικα, έτσι, τάλα μεσημέρι με τον ήλιο να πάρει νερό, διότι ντρεπόταν, και κοιτάει λοιπόν όλη αυτή τη δίψα και δεν κοιτάει την ενοχή.
0: Ακριβώς. Και η φράση «δεν έχω άντρα» παρουσιάζεται, όπως λέτε, σχεδόν ως κραυγή, ας πούμε, υπαρξιακή.
1: Μα,
0: έτσι.
1: Μα για μένα όταν διαβάζω τώρα πια, ας πούμε, αυτή τη φράση «δεν έχω άντρα», είναι η πιο συγκλονιστική, θα λέγαμε, κραυγή, έτσι, που έχω ακούσει, ας πούμε, από άνθρωπο. Διότι η Σαμαρίτα δεν λέει ψέματα. Την ακούω συνέχεια ως πνευματικός, έτσι, στις εξομολογίες και ως, τέλος πάντων, ας πούμε,

0: άνθρωπος που ζω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχω άντρα. Αυτό είναι η πλήρης αποτυχία στην αγάπη. Η πλήρης αποτυχία στο πιο σημαντικό πράγμα που έχει ο άνθρωπος, έτσι που είναι, το να έχει οικογένεια.
1: Έτσι. Και αυτό είναι τόσο διαχρονικό σήμερα.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε και σήμερα έτσι πόσοι άνθρωποι, και ως πνευματικός σας λέω, γιατί άλλο είναι όταν μιλάει κάποιος, ας πούμε, ο άλλος είναι παντρεμένος χρόνια, έτσι κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και λέει δεν έχω άντρα ή δεν έχω γυναίκα.
1: Έτσι.
0: Και πολλές φορές έχουν γίνει και εχθροί. Και ας το πούμε έτσι, αυτό δημιουργεί ένα φρικόδες πράγμα έτσι μέσα στο σπίτι. Να είσαι παντρεμένος και να μην έχεις άντρα ή να μην έχεις γυναίκα. Από τη μια πλευρά είναι η φρικτή αποτυχία της ζωής, η αποτυχία στην αγάπη που είναι η μεγαλύτερη αποτυχία στον άνθρωπο, και από την άλλη πλευρά είναι η ίδια η κατάσταση της ζωής. Δηλαδή πώς ζεις, ας πούμε, ζεις μια κόλαση, έτσι δεν είναι? Ζεις μια κόλαση μαζί ζώντας, ας πούμε, σε ένα σπίτι με έναν άνθρωπο που γυρίζεις και κοιτάς και δεν είναι άνθρωπος και πολλές φορές είναι και εχθρός σου, δηλαδή. Το βλέπουμε συνεχώς. Έτσι μπορεί να μην φαίνεται έξω από μια καθοσπρέπει οικογένεια που μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία, ας πούμε, καλοντημένη και τα λοιπά, και από πίσω να κρύβεται ένα δράμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι. Στο κήρυγμά σας είπατε κάτι πολύ δυνατό, ότι πολλές αμαρτίες είναι απελπισμένες προσπάθειες να ξεδιψάσει η ύπαρξη από λάθος πηγάδια.
0: Ναι, βέβαια. Και κοιτάξτε να δείτε. Και ας πούμε, έτσι, και σύγχρονοι ψυχολόγοι, τώρα να μην σας αναφέρω ονόματα, έτσι, αλλά σύγχρονοι ψυχολόγοι τι λένε, ότι και πολλές φορές η γυναίκα που απατά τον άντρα, ο άντρας που απατά τη γυναίκα, το κάνει βασικά για να βρει έναν αληθινό εαυτό, έχει ένα ψεύτικο εαυτό και με ένα πολύ κακό τρόπο, έτσι, με ένα δραματικό τρόπο, τραγικό τρόπο, εκεί βρίσκει πολύ χειρότερο βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κινείται στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Σεφέρης, στα σκοτεινά βαδίζουμε, στα σκοτεινά περπατάμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, προσπαθεί κανείς δηλαδή, επειδή δεν τον δίδαξε και κανείς, έτσι. Και λυπάμαι, ας πούμε, που πολλά κηρύγματα θεωρούν τη Σαμαρίτιδα ως μία πόρνη και τέτοια, και αντί να δουν, ας πούμε, την τραγικότητα, έτσι, αυτής της κραυγής, δεν έχω άντρα, και πόσες οικογένειες λένε το ίδιο πράγμα που ζουν μαζί. Έτσι.
1: Ναι,
0: και συνεπώς, ας το πούμε, είναι ο εαυτός που είναι πληγωμένος, που είναι τυφλός, ναι, που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, έτσι, που τέλος πάντων για οποιοδήποτε λόγο βρίσκεται μέσα σε αυτό το δραματικό αδιέξοδο, σε αυτό το τραγικό σκοτάδι.
1: Γιατί θεωρείται προβληματικό όταν η Σαμαρίτιδα παρουσιάζεται απλώς ως πόρνη, πατέρα?
0: Διότι αυτό δείχνει την ανελεήμονα και ιεροξεταστική ματιά του ιεροκήρυκα, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, παριστάνει τον δικηγόρο του Θεού, ενώ είναι ο δικηγόρος βασικά του διαβόλου, με την έννοια ότι δεν έχει έλεος και ότι εκεί που ο Θεός, ας πούμε, δεν της είπε τη Σαμαρίτητα, βρε παλιοψεύτρα, δεν της είπε τέτοιο πράγμα, της είπε αλήθεια λες. Γιατί ο Χριστός είδε την τραγικότητα, έτσι, ένα κατεστραμμένο όν. Διότι ο Θεός λέει ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνον, έτσι, δεν εννοεί μόνον κάνει τη ζωή του μόνο του, έτσι, έπλασε. Επίσης ο Θεός λέει τον άνθρωπο, άντρα και γυναίκα επίσης αυτούς, έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι παντρεμένος, λοιπόν να έχει αγάπη δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι και ο Χριστός δημιούργησε ένα ζεύγος στον παράδεισο, δεν δημιούργησε, ας πούμε, λοιπόν, δεν έχουν, ενώ ο Χριστός δηλαδή δεν την κατέκρινε, αντίθετα άρχισε να αγγίζει την πληγή, να βγάζει, ας πούμε, τη βρώμα επάνω από την πληγή, έτσι, το πίον από την πληγή, και να αποκαλύπτει την αλήθεια, λες, πράγματι. Δεν της είπε μωρή πόρνη, της είπε αλήθεια, λες, έτσι, γιατί είχες πέντε, όχι έναν. Και αυτός που ζεις τώρα δεν είναι άντρας, δηλαδή έχεις χάσει πια και την προσπάθεια. Έχεις χάσει πια, ας πούμε, όχι μόνο την δίψα της αγάπης, πια και την επιθυμία της αγάπης, δεν θες τίποτα πια, τα έχεις χάσει όλα.
1: Και δεν της είπε μικέτη αμάρτανε, ας πούμε. Δεν χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη.
0: Και άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, πείτε.
0: Εδώ θα πούμε και άλλα πράγματα, διότι ο Χριστός λοιπόν τι κάνει? Βγάζει το πίον απάνω από την πληγή και το αποκαλύπτει. Ναι. Αποκαλύπτει πια την πραγματικότητα σε αυτήν, έτσι. Και θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν φταίει πάντα η Σαμαρίτιδα. Δεν γνωρίζουμε, ας το πούμε έτσι, γιατί είχε 5 άντρες. Το πιο πιθανό είναι ότι τη διώχνανε, γιατί η γυναίκα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να πάρει εύκολα διαζύγιο. Δεν έπαιρνε διαζύγιο. Ο άντρας, έτσι, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, έδινε τα παπούτσια στη γυναίκα για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν δεν μαγείρευε σωστά. Δηλαδή η Σαμαρίτιδα είναι τόσο κατεστραμμένη που δεν ζητάει πια αγάπη. Ζει με κάποιον επειδή πρέπει να ζήσει με κάποιον. Η γυναίκα δεν μπορούσε να έχει, ας πούμε, όπως είχε business και τα λοιπά, όπως έχει σήμερα. Ήταν ένα τίποτα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Έτσι. Και η γυναίκα δεν του λέει, ας πούμε, όχι, ξέρεις και τα λοιπά, και ούτε δικαιολογίες και τα λοιπά. Αποδέχεται με όλη την καρδιά αυτό. Και το δέχεται σαν χάρη Θεού, γι' αυτό του λέει: προφήτης πρέπει να είσαι για να ξέρεις τη ζωή μου, έτσι. Δηλαδή αποδέχεται με πληρότητα. Οπότε είναι το πρώτο στάδιο από μια γυναίκα, ας πούμε, της μετανοίας, και που είναι η αποδοχή της χάρητος του Θεού. Γιατί αυτή η γυναίκα σου λέει, κοιτάει ακόμα το πιο βαθύ πράγμα. Εδώ βρέθηκε ένας προφήτης, έτσι. Και τι του ζητάει? Του ζητάει το πιο βαθύ πράγμα. Πες μου πώς να προσεύχομαι στο Θεό. Έτσι, γιατί ήταν το πρόβλημα, οι Σαμαρίτες πήγαινε στο όρος Γαρίτσιν, οι Εβραίοι, ας πούμε, στον Ναό του Σολομόντος. Άρα λοιπόν...
1: Ναι. Δηλαδή μέσα σε όλα τις τα βάσανα δεν είπε τον καημό της, ας πούμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έχω άντρα.
0: Ξέρω εγώ να έχω αυτό,
1: ναι,
0: που έχω τώρα, ας το πούμε, έτσι.
1: Κάνε καμιά προσευχή να, ναι.
0: Εκεί να παντρευτώ. Που ζητούσε καημένη που διψούσε ήταν πώς, για πες μας με τελικά, αφού είσαι προφήτης και μου είπες τη ζωή μου, έτσι, αντί να αντιδράσει, αντί να κάνει οτιδήποτε, θαυμάζει και λέει πράγματι είσαι προφήτης, μου είπες την τραγική μου κατάσταση, πες μου λοιπόν πώς να βρω το Θεό, έτσι. Τι μεγαλύτερο πράγμα από αυτό, σημάδι όχι μόνο μετανοίες, αλλά ειλικρινής μετανοίες, γιατί η μετανοία δεν είναι μου συγχωρούνται οι αμαρτίες, αλλά είναι πώς να βρω το Θεό. Έτσι.
1: Και όπως λέτε, δεν τη συγχώρεσε ο Θεός, ας πούμε, δεν της είπε, σε συγχώρεσε. Ναι, εννοώ, δεν της το είπε καν.
0: Με τον τρόπο, με έναν verbal τρόπο, δηλαδή με έναν λεκτικό τρόπο, όπως έκανε αλλιώς.
1: Μπράβο.
0: Αλλά τι έγινε? Ρωτώντας η Σαμαρίτιδα με την απλοϊκότητά της, ας πούμε, αγράμματι θα ήταν κιόλας, έτσι, αλλά με όλη τη λαχτάρα και με όλη τη δίψα, η δίψα πια του νερού γίνεται δίψα για το Θεό, γι' αυτό και ρωτάει, ας πούμε, αυτά τα ερωτήματα που καμία γυναίκα δεν θα ρωτάει, γιατί δεν τις αφήνανε τις γυναίκες να ρωτήσουν, η γυναίκα για τέτοια πράγματα ήταν μόνο για να πλένει και να σκουπίζει, ας πούμε, και να μαγειρεύει. Λοιπόν, και ρωτάει λοιπόν η Σαμαρίτιδα, και τότε αυτός της λέει, εγώ είμαι, λέει, όταν θα έρθει, του λέει ο Μεσσίας, θα μας πει, εγώ είμαι, της λέει ο Θεός. Αυτό είναι εκπληκτικό. Σε κανέναν άλλον ο Χριστός δεν φανερώθηκε τόσο έντονα και φανερά όσο η Σαμαρίτιδα. Αυτή η φανέρωση του Θεού είναι η συγχώρεση. Και συγχώρεση είναι η θεραπεία. Δηλαδή το ότι όπως εμφανίστηκε ο Θεός στο Μωυσή, στη Βάτο, έτσι εμφανίστηκε, αλλά πολύ ταπεινά και ξεκάθαρα. Εγώ είμαι, της είπε. Η Σαμαρίτιδα τον αποδέχτηκε αμέσως. Αυτή η παρουσία του Θεού στη Σαμαρίτιδα είναι και η συγγνώμη. Δεν χρειαζόταν να της πει άλλη συγγνώμη. Το ότι φανερώθηκε, πράγμα που στους μαθητές του δεν το είπε ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι? Δεν το είπε. Και σε άλλους όχι. Το είπε επίσης και στο τυφλό, αν και όχι τόσο πολύ, τόσο ξεκάθαρα. Έτσι. Και άρα λοιπόν η συγχώρηση αυτόματα ήρθε με τη φανέρωση του Θεού.
1: Ναι. Πράγματι. Μου έκανε εντύπωση που λέτε ότι οι πληγές της Σαμαρίτιδας γίνονται πηγές ύδατος ζώντος. Τι όμορφο, ναι, που είναι αυτό που είπατε.
0: Να σας πω, αυτό τι μου θυμίζει εμένα. Μου θυμίζει τον Ιώβ, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε 37 κεφάλαια ο Ιώβ στο βιβλίο, έτσι, παραπονιέται. Γιατί? Γιατί έγινε το ένα, οι φίλοι του τον κατηγορούν, έχεις κάνει κάτι, δεν μπορεί. Έτσι. Και ο Ιώβ απάντηση δεν βρίσκει και φτάνει μέχρι τη βλασφημία. Και τελικά ο Θεός, επειδή τον αγαπάει, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά του. Δεν του λέει όμως Του μιλάει για τα ζώα, του μιλάει για τη θάλασσα, του μιλάει για διάφορα. Ήσουν εδώ, λέει, όταν έφτιαξα εγώ τον κόσμο κτλ. Δεν του είπε όμως για ποιο λόγο τα έπαθε όλα αυτά. Και τι λέει ο Ιώβ? Είδα το Θεό και θεραπεύτηκε η ψυχή μου. Δεν θέλει πια να μάθει τίποτα. Η Σαμαρίτα λοιπόν, σαν τον Ιώβ, είδε το Θεό και θεραπεύτηκε η ψυχή της. Και η θεραπεία της ψυχής της, αφού θεραπεύτηκε και γέμισε με το Θεό, άλλαξε τελείως. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε τη θεραπεία. Και ποια είναι η θεραπεία? Ότι τώρα, ας πούμε, αφήνει τη στάμνα, πάει η παλιά ζωή, δεν, ούτε νερό ήθελε πια, δεν τίποτα, γιατί είχε τη γνώση του αληθινού Θεού. Αυτό είναι το νερό, έτσι, το ζών. Έτσι, έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον Χριστό. Έτσι, με το που τη φανερώθηκε ο Χριστός. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι, σας λέω, όπως στον Ιώβ φανερώθηκε και λέει, θεραπεύτηκε η ψυχή μου. Και ο Θεός δεν του είπε για ποιο λόγο τα έπαθε όλα αυτά, έτσι. Αλλά ο Ιώβ πλήρως και απολύτως ικανοποιήθηκε και θεραπεύτηκε. Και βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ότι η Σαμαρίτα τρέχει στην πόλη. Αυτή που ντρεπότανε, γι' αυτό πήγαινε μεσημεριάτικα, έτσι, ντάλα μεσημέρι με τον ήλιο, να μην τη δουν οι άλλες. Γιατί ξέραν τη ζωή της. Ξέρετε τι είναι να ζει σε μια πόλη και να σε δείχνουν όλοι.
1: Φοβερό πράγμα.
0: Και βλέπουμε και τη μοναξιά, έτσι. Δεν είχε φίλου, δεν είχε κανέναν. Αλλιώς με κάποιον θα ερχόταν το πρωί, δεν μπορεί. Δηλαδή μια κατεστραμμένη προσωπικότητα, η οποία τώρα τι κάνει, γι' αυτό βλέπουμε και τη θεραπεία. Η ντροπή θεραπεύτηκε. Το παρελθόν δεν πήγε χαμένο. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι έχασα τα χρόνια μου, ρε παιδί μου, τι να κάνω τώρα, βρήκα τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, ξέρω εγώ, βρήκα, εντάξει, βρήκα κάτι. Αλλά μια ζωή ήταν wasted, πώς το λένε, ήταν
1: χαμένη, ας πούμε, πήγαινε.
0: Χαμένη. Δεν ήτανε. Ο Θεός αυτά τα παλιά χρόνια τα μετέτρεψε σε φοβερή εμπειρία. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η Σαμαρίτιδα που ντρεπότανε και πήγαινε μεσημεριάτικα να αντλήσει νερό, και επειδή ντρεπόταν όλους, όχι μόνο δεν ντρέπεται τώρα, αλλά την ντροπή της την κάνει κήρυγμα για να τραβήξει άλλους. Γιατί έχει θεραπευτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίνει τώρα το ζών Ίγορ, έτσι, που είναι ο Χριστός, στην πόλη της, χρησιμοποιώντας την ντροπή της η οποία θεραπεύτηκε και για την οποία τώρα δείχνει περηφάνεια.
1: Πάτε,
0: όχι περηφάνεια για αυτό που έκανα, αλλά περηφάνεια για τη θεραπεία.
1: Ναι. Και σκέφτομαι, που μας έχετε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, ότι οι Κινέζοι, ας πούμε, την ντροπή την έχουν όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, την ενοχή.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό, έτσι.
1: Οπότε μιλάει σε αυτούς η Σαμαρίτιδα και η ντροπή της.
0: Ακριβώς, για τους Κινέζους δεν υπάρχει η έννοια. Η έννοια της αμαρτίας ως ενοχή είναι δυτική έννοια. Δηλαδή, ας πούμε, παρέβεις τον νόμο του Θεού, έτσι.
1: Είσαι ένοχος.
0: Άρα πρέπει να πληρώσεις, ένοχος. Εδώ είναι τι, ότι εγώ, ας πούμε, σας πρόσβαλα, επειδή είμαστε φίλοι, έτσι, επειδή, ας πούμε, είσαι ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ένα πρόσωπο που σέβομαι, σε πρόσβαλα, άρα ντρέπομαι. Δεν είναι ότι παρέβηκα έναν νόμο, είναι κάτι χειρότερο, κάτι πιο βαθύ, ότι δεν έχω πρόσωπο για τους Κινέζους, μιέντζι, δηλαδή πρόσωπο, δεν έχω πρόσωπο να σε δω, αυτό είναι φρικτό, δεν μπορώ να σε αντικρίσω, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, και είναι πολύ πιο κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή η αντίληψη, έτσι. Θυμάμαι παλιά μου λέει και ένας Αμερικάνος Ιεραπόστολος, ας πούμε, άντε να πεις, λέει, Κινέζο για την αμαρτία. Δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος, ούτε εγώ καταλάβαινε τότε βέβαια, ότι για τον Κινέζο, έτσι, σε πρόσβαλα, άρα δεν έχω μάτια να σε δω. Είναι η ντροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο τραγική ήταν η κατάσταση της Σαμαρίτιδας, έτσι.
1: Φοβερό. Βέβαια, Πάτερ, είπατε, επιτρέψτε μου να το διαβάσω ή να το ακούσουν και οι ακροατές μας, έτσι, μεταφρασμένο, εσείς το είπατε στα αγγλικά στους αδερφούς εκεί. Ο τραυματισμένος, είπατε, δεν θεραπεύεται με ανάλυση, δεν θεραπεύεται με συμβουλές, ο τραυματισμένος δηλαδή, η Σαμαρίτιδα και όλοι από εμάς, δεν θεραπεύεται με ηθικές προτροπές, θεραπεύεται όταν συναντήσει μια ασφαλή παρουσία που τον αντέχει ολόκληρο. Φοβερό είναι αυτό. Και ο Χριστός,
0: γιατί
1: λοιπόν,
0: ο Χριστός, είδατε, τι μιλούσε σαν, ας πούμε, ίσως προς ίσως.
1: Απίθανο.
0: Δεν τη μίλησε ούτε κατώτερα, ούτε μετά, ας πούμε, αφού ήξερε κιόλα. Άκουσε, μωρή, δεν πας τώρα, άντε που μιλάς, ας πούμε, έτσι. Αντί να ντραπεί, ας πούμε, που είχες, έχει πέντε άντρες και ζεις με άλλον. Δηλαδή, δει τελείωσε δικαιωτικά. Όπως δυστυχώς, σας είπα, πολλοί ιερείς, ας πούμε, κάνουν αυτό το φρικτό λάθος, δείχνοντας πόσο δεν καταλαβαίνουν την Εκκλησία και πόσο πέτρα αντί για καρδιά έχουν. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ασφαλές περιβάλλον και γι' αυτό πολλές φορές είναι πάρα πολύ, ας το πούμε, η θέση της οικογένειας. Όταν οι γονείς δεν δίνουν στο παιδί ένα ασφαλές περιβάλλον και επειδή τσακώνονται και επειδή, ας το πούμε, προβάλλουν δυστυχώς τις δικές τους απαιτήσεις, εκεί που απέτυχα εγώ θα γίνεις εκείνο, θα σπουδάσεις εκείνο επειδή, ας πούμε, δεν το κατάφερα εγώ, έτσι. Ή εσύ, ας πούμε, θα με γυροκομίσεις. Τέλος πάντων, τα έχω ζήσει αυτά, αλλά τέλος πάντων. Όταν οι γονείς λοιπόν δίνουν ένα όχι ασφαλές περιβάλλον, να ξέρει το παιδιάκου να δεις ό,τι και να κάνεις, μπορεί να μην συμφωνώ, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνεις κλέφτης, δεν σημαίνει ότι εγώ θα συμφωνήσω έτσι, αλλά θα σε αγαπώ πάντα. Και φυλακή να πας και τα λοιπά, εγώ θα είμαι πάντα ο πατέρας σου, θα είμαι πάντα η μάνα σου, δεν θα σε καταλείψω έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, εάν το παιδί δεν έχει αυτό το ασφαλές περιβάλλον, θα μεγαλώσει και θα ζήσει πάλι με έναν μη ασφαλή τρόπο με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, γιατί δεν έχει μάθει την ασφάλεια.
1: Δεν έχει, βέβαια, βέβαια. Το τραύμα, ας πούμε, αυτό δεν γίνεται ναι, καλά.
0: Δηλαδή, μεγαλώνεις με ένα τραύμα. Και εγώ έτσι μεγάλωσα, δηλαδή. Έτσι. Και μετά δεν ξέρεις τι να κάνεις, ας πούμε. Και ο άλλος, ξέρω εγώ, που πάει να παντρευτείς, ας πούμε, έχει ένα παρόμοιο τραύμα και τότε γίνεται χείρο και χειρότερα. Έτσι. Και γι' αυτό κανείς θα πρέπει να πηγαίνει και σε συμβούλους γάμου και σε ψυχολόγο κτλ. Και είναι ντροπή. Και μεγάλο κακό το ότι κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, παπάδες κτλ., είπαν μην πηγαίνετε σε ψυχολόγους, έχουν μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, αλλά θα πρέπει, διότι και με την ψυχολογία και τα λοιπά μπορεί να βρεθεί μια λύση, ας πούμε, έτσι, σε ένα αντρόγινο το οποίο, τέλος πάντων, ας πούμε, δεν ταιριάζουν, βλέπουν ότι τσακώνονται και τα λοιπά. Έτσι, αυτό είναι το ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε πάντα. Δηλαδή, επειδή, ας πούμε, ένας γάμος δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί. Μπορεί να θεραπευτεί. Έτσι, και καταρχήν με τη Θεία Κοινωνία, προφανώς, διότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αυτό που τρέφει την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι κάτι δεδομένο, επειδή οι άνθρωποι παντρεύτηκαν, σημαίνει ότι η αγάπη θα συνεχίσει. Αν δεν, ας πούμε, την καλλιεργούν την αγάπη, σαν ένα λουλούδι, θα μαραθεί. Έτσι. Λοιπόν, αλλά γιατί το λέω, ο άλλος δεν πάει στην εκκλησία. Και τι να κάνουμε τώρα, η γυναίκα μπορεί να πηγαίνει, ο άντρας μπορεί να μην πηγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι, ας το πούμε έτσι, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, μια ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν ένα σωρό επαγγελματίες της, ας πούμε, σύμβουλοι, γάμου και τα λοιπά, για να μπορούν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μην πηγαίνετε και αυτός που το λέει, ας πούμε, έχει μεγάλη αμαρτία, έτσι. Και κακός. Και κάκιστα. Δεν μπορεί η εκκλησία, ας πούμε, να τα βάλει όλα μέσα σε μια εκκλησία. Και εξάλλου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Τι θα τους πούμε σε αυτούς. Πρώτα να γίνουν χριστιανοί και μετά να μπουν στο γάμο. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βλέπετε ότι ο Χριστός της δίνει μια νέα ζωή. Δεν της λέει, ας πούμε, πήγαινε παντρέψου ξανά. Δεν της λέει πήγαινε να γίνεις καλόγρια. Της δίνει μια νέα δυνατότητα. Ας πούμε, γίνεται ιεραπόστολος. Πριν από τους μαθητές. Οι μαθητές που να...
1: πριν από τους μαθητές. Ναι, φοβερό αυτό. Πριν
0: πηγαίνουν Απόστολοι. Πριν από τους Αποστόλους είναι
1: οι Σαμαρείτες.
0: Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει λύση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε κάποιους ανθρώπους ο γάμος απέτυχε. Τώρα τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Ας πούμε, χώρισαν. Δεν μπορούν να τα βρουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν και θα πεθάνουν εκεί μαραμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ότι υπάρχει λύση. Ότι πρέπει να ξαναγίνουν δημιουργικοί. Εντάξει, ο γάμος απέτυχε. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια. Μακάρι να ξαναγινόταν. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι άντε να μπει στον τάφο από τώρα. Και αυτό βλέπουμε και στη Σαμαρίτιδα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτό το κομμάτι της ζωής της απέτυχε πάλι. Ναι, το μεταποίησε όμως ο Χριστός και τώρα η Σαμαρίτιδα έχει ένα νέο δρόμο ζωής. Και πρέπει σε εκεί που, ας πούμε, δεν γίνεται πια και ο γάμος απέτυχε, να βρεθεί ένας νέος δρόμος ζωής.
1: Ακριβώς,
0: και η Εκκλησία, ας πούμε, βοηθάει φυσικά όταν κανείς είναι χριστιανός, έτσι, σας είπα. Αλλά και πάλι πρέπει να βρει ένα νέο δρόμο ζωής. Η Σαμαρίτα γι' αυτό παράτησε τη στάνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πια η νοικοκυρά που ήταν.
1: Παράτησε τη Στάμνα και έτρεξε στην πόλη. Ήταν φοβερό,
0: ε. Έτσι πάει η Στάμνα. Και Στάμνα σε εκείνη την εποχή, ας πούμε.
1: Ήταν και ακριβή. Πού να τις βρεις, πανάκριβες.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήταν χρήσιμες, έτσι. Το παράτησε αυτό, λοιπόν. Άρα παράτησε την παλιά της, ας το πούμε έτσι, επαγγελματική, πες το έτσι, οικοκυρικά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, πατέ.
0: Και βρίσκει, ας το πούμε, ένα νέο τρόπο ζωής. Ορμάει μέσα στην πόλη, φωνάζει, μαζεύει όλο τον κόσμο, έτσι. Και εκ των υστέρων βέβαια μαθαίνουμε, έτσι, ότι είναι η Αγία Φωτεινή, η Ιεραπόστολος, η Σαμαρίτης κτλ.
1: Πάτε,
0: άρα
1: έτσι,
0: βρήκε μία ταυτότητα.
1: Βρήκε, ακριβώς. Για εκείνη ήταν αυτή η ταυτότητα. Για άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι κάτι άλλο, για κάποιον άλλο κάτι άλλο. Ας πούμε, δεν είμαστε σε κουτάκια του... που νομίζουμε έτσι κοινωνικά. Πάτερ, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με κάποια μηνύματα από ακροατές μας που έχουν έρθει εδώ στην εκπομπή μας και απευθύνονται σε εσάς. Τα συνοψίζω σε ένα που, γιατί είναι πολλά αυτά που ρωτούν αυτό που θα σας πω τώρα, μια και μιλήσατε για το τραύμα από τα παιδικά χρόνια και πολλές φορές των γονιών που μπορεί να μαλώνουν ή μπορεί να έχουν ένα λάθος τρόπο, πολύ λάθος τρόπο όμως. Ρωτούν κάποιοι ακροατές, εάν οι γονείς μας, ας πούμε, ήταν τύποι όπως αυτό που είπατε, θα με γυροκομίσεις, θα, ή τέλος πάντων θα κάνεις τη ζωή που εγώ θέλω. Και εσύ... Και οι ακροατές, ας πούμε, έχουν προχωρήσει στη ζωή τους, έχουν κάνει οικογένεια, έχουν κάνει δικά τους παιδιά και τους βασανίζει ακόμη αυτό το πράγμα των γονιών τους. Σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνουν, ρωτούν, ας πούμε, να ξεφύγουν, πώς να ξεφύγουν από τους γονείς που είναι, οι περισσότεροι είναι ζωντανοί, έτσι, και τους βασανίζουν.
0: Όπως είχαμε πει κιόλας, όχι μόνο αυτό, τους βασανίζουν πραγματικά, έτσι, το παίζουν άρρωστοι και τέτοια. Και χειραγωγούν τη ζωή τους, διότι οι γονείς δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν και δυστυχώς εκείνο που διαλέγουν να κάνουν είναι να καταστρέψουν τη ζωή των παιδιών τους.
1: Τέτοιου είδους γονείς, τέτοιοι γονείς, ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τότε ας πούμε θα πάρουν μια συμβουλή και από το πνευματικό της, αν καταλαβαίνει, και από κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, γιατί αυτό σπούδασε, ας πούμε, πώς γίνεται η χειραγώγηση, πώς γίνεται κτλ. Και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες τους για να πάψει να τους χειραγωγεί ο άλλος. Γιατί ο άλλος, γιατί τους χειραγωγεί, γιατί έμαθε.
1: Έστω και αν αυτό σημαίνει.
0: Δεν ξέρει.
1: Έστω και αν αυτό σημαίνει απομάκρυνση από αυτούς.
0: Βεβαίως. Τι θα πει απομάκρυνση. Καταρχήν ο Θεός τι λέει. Ένα και τούτο. Καταλήψη λέει. Εγκαταλήψη. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Και στην Παλαιά Διαθήκη και ο Χριστός την επανέλαβε, έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, τι θα πει απομάκρυση. Το παιδί πρέπει να εγκαταλείψει. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, η μάνα και ο πατέρας να σέρνει την οικογένεια και να επεμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Εγώ ξέρω από τον πατέρα που φύγει ότι δεν πρέπει να ξέρει, ας πούμε, η μάνα σου και ο πατέρας σου τι γίνεται μέσα στην οικογένειά σου. Αν τσακώνεσαι, αν δεν τσακώνεσαι, αν έχεις να φας, δεν έχεις να φας. Δεν πρέπει. Παιδιά που ήταν κοντά του, τέλος πάντων, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
0: Τους είπε, τώρα με τους δικούς σας, άντε μια φορά το μήνα να φάτε και πολύ είναι. Μα λέει, μα μένουμε κοντά, δεν είναι. Θα πας στην άλλη άκρη της Αθήνας. Μα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, λέει. Βεβαίως, κι ας είναι, λέει, και τι έγινε. Μακριά και αγαπημένοι. Έτσι είναι η Εκκλησία και έτσι είναι, είπε ο Χριστός. Εγκαταλείψη, είπε. Οι Κινέζοι δεν μεταφράζουν σωστά, επειδή έχουν, ας πούμε, το πρόβλημα με τους γονείς, δυστυχώς. Αλλά γι' αυτό,
1: ναι,
0: οι γονείς μετά όταν πεθάνουν γίνονται hungry ghost, πεινασμένα φαντάσματα, έτσι. Ψυχολογικά τι σημαίνει αυτό?
1: Σωστά. Πω, ναι, ναι, αυτό κι αν είναι.
0: Πεινασμένο φάντασμα στη ζωή σου και τώρα γίνεται μετά του θάνατό του, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν το λέω. Άλλο η αγάπη και άλλο η διάκριση, έτσι. Δεν θα καταστρέψει η μάνα σου και ο πατέρας την οικογένειά σου. Και ο Θεός δεν είπε θα είσαι προσκολλημένος στη μάνα σου και στον πατέρα σου. Είπε ένα και εντούτου καταλήψη.
1: Έτσι, έτσι. Ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι αυτό που είπε ο Χριστός και έτσι είναι η ψυχική υγεία. Άλλο η αγάπη. Η αγάπη, εντάξει, γιατί και εγώ, ας πούμε, και εσείς αν αγαπάτε το παιδί σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάρετε στο παιδί σας, ας πούμε, άμα σας, ό,τι σας ζητάει και τα λοιπά, γιατί μετά θα γίνει παλιόπαιδο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάρετε ό,τι χρειάζεται, θα του εξηγήσετε ορισμένα πράγματα και τα λοιπά. Και θα βοηθήσετε το παιδί σας να γίνει ανεξάρτητο άτομο και όχι, ας πούμε, μια μαριονέτα στα χέρια σας.
1: Αν τα αγαπάμε πραγματικά, έτσι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αν δεν τα αγαπάτε πραγματικά και νομίζετε, μα είμαι μάνα και έχω δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω, όπως κάποιος έλεγε, τότε, ας πούμε, είστε μια εγκληματίας.
1: Έτσι είναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι δώσατε μια απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που πολλές φορές έρχονται εδώ στην εκπομπή για εσάς. Να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο πολύ όμορφο θέμα με τη Σαμαρίτιδα και είπατε, έτσι, εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, ο νυμφίος Χριστός συναντά την νύμφη. Έτσι, το πηγάδι, ναι, λέτε, είναι ο τόπος όπου συναντιέται η νύφη. Τι ωραίο.
0: Πούμε, όλοι οι ερευνητές, οι καθηγητές, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης και τα λοιπά, δεν πάβουν να βλέπουν την πιο μεγάλη εικόνα. Έτσι. Τα πηγάδια, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν τόπος συναντήσεως και τόπος αγάπης, τόπος γάμου. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί, ας πούμε, συναντάει, ξέρω εγώ, ο Ιακώβ και την αγκαλιάζει, κλαίει, έτσι, σε πηγάδι γνωρίζονται, έτσι, πώς να πούμε, τη Ρεβέκα, έτσι. Οπότε, ναι, ας το πούμε συμβολικά κιόλας, είναι, αν το δει κανείς σαν ένας σκηνοθέτης ενός έργου, ο Ιωάννης ξέρει πώς το βάζει, έτσι. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: εκεί που τελικά ήταν ο τόπος της αγάπης, έρχεται τελικά ο αληθινός νυμφίος, έτσι, και νυμφεύεται, ας το πούμε έτσι, στην εκκλησία με τους ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι ξεκάθαροι, είχαν και 5 άντρες και 10 και ένα σωρό και ζούσαν, ας πούμε, χωρίς, έτσι, αυτό είναι η ανθρωπότητα, έτσι.
1: Λοιπόν, η πληγωμένη ανθρωπότητα,
0: άντρα, δηλαδή,
1: ναι, έτσι, όπως
0: κενό, μια κένωση τελείως, ούτε καν τη δίψα της αγάπης πια είχε στερέψει, σου λέει, για μένα δεν υπάρχει τίποτα. Και εκεί, λοιπόν, ο αληθινός νυμφίος, αν δούμε έτσι όλο το σκηνικό της Παλαιάς Διαθήκης, εμφανίζεται πια μέσα σε έναν έρημο τόπο, διψασμένος, έτσι, αλλά ο αληθινός νυμφίος της ψυχής μας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι άνθρωποι έχουν αποτύχει, όπως η Σαμαρίτιδα, έτσι, τότε στις σχέσεις,
0: δυστυχώς,
1: μεταξύ του. Αυτό βλέπουμε συνέχεια και όλο και πιο μοναχικοί υπάρχουν.
0: Ακριβώς, και αυτό, ας πούμε, βλέπει κανείς τη μοναξιά της Σαμαρίτας, έτσι, που πήγαινε εκεί πέρα μεσημέρι για να μην τη βλέπουν οι άλλοι και τα λοιπά. Και ας μην ξεχνάμε, έτσι, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε, ας πούμε, είμαι χριστιανός, υπάρχει το σπίτι που είναι η οικογένεια, έτσι, είναι η κατοίκον εκκλησία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Συνεπώς, ας το πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τη μια πλευρά βλέπουμε την τραγικότητα σήμερα, δυστυχώς, έτσι, του γάμου, διότι δεν φταίει ο γάμος, φταίει έτσι ότι ο κόσμος δεν ποτίζει, νομίζει ότι η αγάπη είναι ένα κατόρθωμα ατομικό. Δεν είναι κατόρθωμα ατομικό. Εάν ήταν κατόρθωμα ατομικό, δεν θα γινόταν ο γάμος. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα γιατί να πας εκεί να παντρευτώ, και το γράφουν και σε εφημερίδες, ανόητα site κτλ. Διότι η αληθινή αγάπη, το να γίνεις ένα με τον άλλον, δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Θα έπρεπε να πάμε, άμα ήταν ανθρώπινο, θα έπρεπε να πάμε, ας πούμε, στο γιατρό να μας κάνει μια χειρουργική επέμβαση, να μας ενώσει. Τους δύο ισάρκαν μία, έτσι, δεν είναι κανένα, να σας κολλήσει, ας πούμε, να περπατάτε σαν CMA. Αυτό που δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει στο μυστήριο του γάμου το Πνεύμα του Άγιον. Κάνει τους δύο ισάρκαν μία. Έτσι. Γι' αυτό, ας το πούμε έτσι, και η αμαρτία της γυναίκας είναι αμαρτία του άντρα, είναι ξεχωριστά. Εδώ, όταν έρχονται και εξομολογούνται, ας πούμε, τα ζευγάρια εδώ πέρα, τους διαβάζουν την ευχή μαζί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, όχι ένας-ένας, για να καταλάβουν, έτσι, ότι είναι μαζί. Έτσι. Δεν είναι, ας πούμε, πια σπάει η ατομικότητα, και αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και γι' αυτό και πάμε στην εκκλησία. Δεν πάμε έτσι για τον παπά, ας πούμε, ή να κάνουμε ένα γλέντι, ξέρω εγώ, κτλ. Πάμε επειδή αγαπάμε στα αλήθεια, αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε την αγάπη. Δεν μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς, αυτή την εγχείρηση,
1: ναι,
0: δύο οντοτήτων, ας πούμε, να γίνουν ένα, την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία και γι' αυτό παντρευόμαστε. Δεν πάμε για την τελετή, ούτε για τα ρούχα, ούτε για τα γύρω-γύρω που γίνονται μετά.
1: Πολλοί στο χώρο αυτό της πίστης που βρισκόμαστε θεωρούν ότι ο γάμος δύο ανθρώπων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι, τα καλά κυρίως, αλλά και τη σωματική επαφή των ανθρώπων, τους στερεί το δικαίωμα στην πνευματική εξέλιξη.
0: Ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέγανε οι γνωστικοί. Αυτό είναι και αίρεση. Μεγάλη αίρεση, καταδικασμένη και από κανόνες εκκλησίας. Όταν λέει, υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, ας πούμε, και μοναχοί, που έχει καταδικαστεί και από κανόνες της εκκλησίας και συνόδους, ότι ο γάμος είναι η νόμιμος πορνεία. Αυτό είναι καταδικασμένο, αυτό το λένε οι αιρετικοί. Ο γάμος όχι μόνο δεν είναι εναντίον της πνευματικής, ας πούμε, πορείας, αντίθετα είναι το θεμέλιο της πνευματικής πορείας. Και αυτοί που τα λένε αυτά δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά μονοφυσίτες. Κυρίως γνωστικοί.
1: Όμως γιατί έχουν... Ναι, αυτά όμως τα λένε άνθρωποι που είναι δίπλα μας. Είναι, και δεν είναι μόνο φυσίτες.
0: Νομίζουν ότι καταδυναστεύουν τις ψυχές μας, που νομίζουν ότι είναι Ορθόδοξοι ενώ είναι αιρετικοί και ενώ έχουν καταδίκες από τις συνόδους της Εκκλησίας για αυτά που λένε. Και αν διαβάσουν για την ιστορία της Εκκλησίας και των συνόδων της Εκκλησίας, θα δουν.
1: Νομίζουν λοιπόν ότι, ας μην το πάρουμε μόνο δογματικά, εγώ συμφωνώ μαζί σας, να το πάρουμε λίγο πρακτικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά, να νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν εξελισσόμαστε πνευματικά επειδή, ας πούμε, έχουμε μία επαφή?
0: Κοιτάξτε, εκείνο που θέλω να πω είναι το αντίθετο, ότι βεβαίως και εξελισσόμαστε πνευματικά, γι' αυτό και ο Θεός εθεμελίωσε το γάμο στον παράδεισο. Έτσι, όπως και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας έρχονται από το μέλλον, προεικονίζονται στο παρελθόν και πραγματοποιούνται στο παρόν. Έτσι, το πρώτο μυστήριο που έκανε ο Θεός ήταν στον παράδεισο, ήταν ο γάμος. Και μαθαίνει ο άνθρωπος να βλέπει τον κόσμο μέσα από τον άλλον. Ο γάμος δεν είναι απλώς, ας πούμε, μια ανάγκη. Τι να κάνουμε τώρα, χρειάζεται μια γυναίκα ή χρειάζεται έναν άντρα και καλώς κακώς το άντρα βρούμε έναν. Έτσι, δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι,
0: όταν,
1: σωστά.
0: Όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία, καταλαβαίνει τι? Ότι μέσα από το γάμο εκείνη είναι η πνευματικότητα. Γιατί? Γιατί βλέπω τον κόσμο μέσα από τη γυναίκα μου. Δηλαδή μέσα στη γυναίκα ή ο άντρας, ας πούμε, είναι μια εικόνα όλης της ανθρωπότητος. Έτσι, όπως ας πούμε, και μέσα από αυτόν βλέπω τον Χριστό. Έτσι, όπως ο Χριστός μέσα σε μένα βλέπει, ας πούμε, και τους προγόνους μου και όλα. Έτσι λοιπόν μαθαίνω να ζω, αυτό είναι η πνευματικότητα. Λοιπόν, μαθαίνω να ζω βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια της γυναίκας μου. Φεύγει το εγώ, γιατί μπαίνει μπροστά το εσύ. Η αληθινή αγάπη ποια είναι? Ότι σ' αγαπώ, άρα τι θέλεις, να κάνω κάτι για να σε ευχαριστήσω, έτσι δεν είναι? Ξεχνάω το εγώ. Λοιπόν, αλλά σας λέω, λοιπόν, έτσι μαθαίνει λοιπόν να ζει κανείς και να βλέπει τον κόσμο μέσω του άλλου. Πεθαίνει το εγώ και γίνεται το εσύ, γίνεται το εμείς. Που αυτό είναι το μυστήριο του Θεού. Γιατί γίνεται αυτό ακριβώς? Γιατί φαίνεται εκεί, έτσι, το μεγαλείο της αγάπης, που είναι ότι δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο άλλος, έτσι, βεβαίως, μέσα μου και εγώ μέσα του. Και αυτή είναι η πνευματικότητα.
1: Βεβαίως. Έτσι, παίρνω, οι ακροατές μας ακούν και έχουν αρχίσει να αντιδρούν με ερωτήματα και χαίρομαι γι' αυτό, πατέρα Ιωνά, και έτσι, σας τα παραθέτω. Και ό,τι μπορούμε να, ό,τι γίνεται μέσα από μια απλή εκπομπή, βέβαια, ας γίνει. Δυστυχώς όμως, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και ο ηχολήπτης μας μαλώνει τώρα ότι πρέπει να σταματήσουμε, γιατί ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μιλήσαμε, ας πούμε, τολμηρά, βαθιά, αλλά κυρίως μιλήσαμε για την πληγωμένη καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ, πατέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να εύχεστε για μας.
1: Φίλοι μας, απόψε δεν ακούσαμε απλώς μια ερμηνεία του Ευαγγελίου της Σαμαρίτιδας από τον πατέρα Ιωνά. Ακούσαμε ένα λόγο που προσπάθησε να κοιτάξει τον άνθρωπο χωρίς εύκολες καταδίκες και χωρίς επιφανειακές παρηγοριές. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο θαύμα της περικοπής αυτής, ότι ο Χριστός γνωρίζει όλη την αλήθεια της γυναίκας και παρόλα αυτά παραμένει δίπλα της, δεν φεύγει, δεν την ακυρώνει, δεν την μειώνει. Και εκεί ακριβώς, όπως μας λέει ο πατήρ Ιωνάς, αρχίζει η θεραπεία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο τον Ζιάκα, για την βοήθειά του την τεχνική. Να ευχαριστήσουμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εδώ να πούμε, φίλοι μας, ότι κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος η νέα επαυξημένη έκδοση του αγαπημένου βιβλίου «Και πατέρας και επιμένας». Με πολύ κόπο συγκεντρώθηκαν μαρτυρίες για τη ζωή εγκάμων ιερέων του 20ου και 21ου αιώνα, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει τους βίους και άλλων ιερέων. Ανάμεσά τους ο μακαριστός πατήρ Σαράντη Σαράντος, ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο πατήρ Άγγελος Τόλιας και άλλοι. «Και πατέρας και επιμένας». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι, για μία ακόμα φορά είμαστε μαζί με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, για να προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της δογματικής θεολογίας με ένα θέμα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και γιατί είναι επίκαιρο, αλλά και γιατί είναι πάντοτε χρειαζόμενο για ό,τι κάνουμε στη θεολογική σκέψη, αλλά κυρίως για ό,τι κάνουμε στην πνευματική μας ζωή. Γιατί τα λέμε όλα αυτά, σαν μικρή εισαγωγή? Γιατί τα τελευταία χρόνια, με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, με τους διαχριστιανικούς διαλόγους, με τις πληροφορίες που φτάνουν και που συχνά μας μπερδεύουν αντί να μας βοηθάν για την πίστη των ετεροδόξων και όχι μόνο, δημιουργείται στον κόσμο μία σύγχυση και σιγά σιγά παρατηρείται μία άμβλυνση των συνειδήσεων των πιστών. Όμως, μιλώντας για την αλήθεια, υπάρχουν περιθώρια διπλής ή τριπλής ερμηνείας? Αυτό τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε κάπως να το διερευνήσουμε σήμερα με την βοήθεια του κυρίου καθηγητή, γιατί το θέμα μας θα είναι η αγιοπνευματική ζωή ως προϋπόθεση του ορθοδόξους και απλανός θεολογίν. Κύριε καθηγητέ, ευχαριστούμε για αυτήν την δυνατότητα και πραγματικά το θέμα αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε βρεθεί όλοι μας αντιμέτωποι με μία αλήθεια που έχει πολλά πρόσωπα, ή τουλάχιστον έτσι μας την παρουσιάζουν. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα?
1: Ναι, δυστυχώς εμφανίζεται με πολλές εκδοχές η αλήθεια, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μας διαβεβαίωσε ότι η αλήθεια δεν είναι, ότι καταρχήν δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες και ότι η αλήθεια δεν είναι κάποια ιδέα, παρά είναι ο ίδιος. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή και εγώ είμαι και η οδός, που σημαίνει διεμού θα προσεγγίσει κανείς την αλήθεια και το αντίκρισμά της, που είναι η ίδια η ζωή και η ζωή η αγιοτριαδική. Επομένως, η αλήθεια της Εκκλησίας και η ζωή της παίρνουν διαστάσεις αγιοτριαδικής ζωής, θα λέγαμε, σε τελευταία ανάξη.
0: Ποια είναι η γενικότερα η σχέση της αγιοπνευματικής ζωής με την ορθόδοξη θεολογία?
1: Η αγιοπνευματική ζωή είναι οργανικά και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη θεολογία. Αποτελεί, θα λέγαμε, το γνήσιο και αδιαμφισβήτητο αντίκρισμά της, την πιο αυθεντική βεβαίωση για την ορθότητά της. Όταν μιλούμε για αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη το γνωστό σχήμα από την κοινωνική μας ζωή, ότι τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν, παραδείγματος χάρη, έχουν ένα αντίστοιχο του αναγραφωμένου επί του χαρτονομίσματος ποσού σε χρυσό. Αυτό είναι το αντίκρισμα για το οποίο μιλάμε. Η αγιοπνευματική ζωή δηλαδή αποτελεί αυτόν τον χρυσό και το νόμισμα, θα λέγαμε, που κυκλοφορεί ως ένα σχήμα κατανόησης είναι αυτή η πίστη της Εκκλησίας. Μέσα στο πνεύμα αυτό πρέπει να πούμε ότι η αγιοπνευματική ζωή έχει έντονα υπαρξιακό και βιωματικό χαρακτήρα. Αποτελεί ένα χαρισματικό γεγονός και παράλληλα συνιστά την θεμελιώδη προϋπόθεση του ορθοδόξους και απλανός θεολογίν. Δεν μπορείς δηλαδή να είσαι βέβαιος για την αλήθεια των λεγόμενων σου, θα λέγαμε, μέσα στην Εκκλησία, αν κάποιος φορέας εκφράζεται γι' αυτό ή κάποιο πρόσωπο, εφόσον δεν βεβαιώνεται η αγιοπνευματική του ζωή από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί δεν αρκεί κανείς να πει ότι εγώ έχω αγιοπνευματική ζωή, αυτό δεν είναι θέμα δηλώσεως, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, πως δόκιμος δεν είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του ως τέτοιον, αλλά ον ο Κύριος συνίστηση. Ποια είναι η σύσταση προκειμένου της αγιοπνευματικής ζωής? Η σύσταση γίνεται από τον ίδιο τον Θεό, δεν γίνεται δηλαδή εμπροκειμένου από τους ανθρώπους ή από τον φορέα ο οποίος το λέει. Είναι αυτό το οποίο μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων. όπου λέγεται ότι στο κήρυγμα των Αποστόλων υπήρχε μια βεβαίωση των λεγόμενων από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, με ποιον τρόπο, με τα θαύματα. Δηλαδή η επικύρωση των λεγόμενων, η επιβεβαίωση των λεγόμενων γινόταν από τον ίδιο τον Θεό, όπου κανείς μετά δεν μπορούσε να έχει αντίρρηση, γιατί τα ίδια τα θαύματα, η παρέμβαση δηλαδή του Θεού, η ίδια η ενέργεια του Θεού ήταν εκείνη που επιβεβαίωνε τα λεγόμενα. Αλλά και η Ορθόδοξη Θεολογία, πέρα από τον βιβλικό χαρακτήρα της, θα λέγαμε πως αποτελεί έκφραση της αγιοπνευματικής ζωής, της βιωματικής δηλαδή εμπειρίας του ακτίστου Θεού και των μυστηρίων του, με την οποία ερμηνεύεται ο τρόπος της χαρισματικής παρουσίας του Θεού στην κτήση και στην ύπαρξη του πιστού. Δηλαδή μιλάμε για ένα πολύ ζωντανό στοιχείο. Η ζωή της Εκκλησίας, η μυστηριακή μας ζωή κτλ. Δεν είναι μια απλώς κρυφή ιδιωτική υπόθεση, βεβαίως και είναι και γίνονται εν κρυπτό, πλην όμως ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος φανερώνει όταν κρίνει την γνησιότητα αυτής της ζωής που πιστοποιεί την αλήθεια των λεγόμενων. Μόνον όταν υπάρχει σε κάποιον πιστό οργανική σχέση της ορθόδοξης πίστης με την αγιοπνευματική του ζωή, μπορεί αυτός ο πιστός τότε να παράγει πρωτογενή και ζωντανή εκκλησιαστική θεολογία, θα λέγαμε σήμερα, σε σχέση με αυτά που είπατε εισαγωγικά ότι κυκλοφορούν σήμερα και ευρέως μάλιστα μέσω των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας απόψεων των διαφόρων ετεροδόξων ή των διαφόρων θρησκειών, που φαίνεται να θέλουν να σχετικοποιούν τον απόλυτο και ριζοσπαστικό χαρακτήρα αυτής της αλήθειας της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αληθινά πρωτογενή θεολογία παράγουν μόνον οι χαρισματούχοι της Εκκλησίας, αυτοί δηλαδή στους οποίους είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί παράγουν την χαρισματική θεολογία. Η χαρισματική θεολογία ως κατεξοχήν αυθεντική θεολογία της Εκκλησίας μας αποτελεί μια κτιστή έκφραση και ερμηνεία της θεοφάνειας και της φωτοφάνειας από τους αυτόπτες της Θείας Δόξας. Δηλαδή αυτοί μας λέγουν εκείνα τα οποία βλέπουν, εκείνα τα οποία ακούν δια τις πληροφορίες που λέμε, και εκείνοι που ζουν αυτά, όπως δηλαδή ακριβώς μας είπε ο Άγιος και Ευαγγελιστής της Αγάπης ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ακούσαμε οι ίδιοι ως αυτίκοοι, ότι είδαμε με τα μάτια μας ως αυτόπτες, είχαμε εμείς μια αυτοψία, γευτήκαμε αυτά τα οποία σας διαβεβαιώνουμε. Αυτός ο χαρακτήρας, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει βεβαίως στο απότερο παρελθόν της εποχής του Χριστού για τους Αποστόλους, οι οποίοι δέχτηκαν και το Άγιο Πνεύμα και εκφράστηκαν οπωσδήποτε αλαθήτως, αυτό είναι η αλήθεια της Εκκλησίας μας, αυτό δεν είναι μόνο το καιρό εκείνο. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δια της Εκκλησίας μας μέσα στους πιστούς και στον κάθε ένα προσωπικά πιστό, στο μέτρο αυτής της ζωντανής σχέσης με τον Τριαδικό Θεό διά της Εκκλησίας, διά δηλαδή των μυστηρίων της, τα οποία σημειώνουμε για ακόμη και πολλωστή φορά ότι δεν ενεργούν μαγικά, δεν ενεργούν δηλαδή μηχανιστικά, προϋποθέτουν το δικό μας αυτεξούσιο, προϋποθέτουν την φιλοκαλική άσκηση, αυτήν δηλαδή η οποία είναι μια αγαπητική ανταπόκριση στο θέλημα του Θεού, και αυτό εκφράζεται με την τήρηση των εντολών. Έτσι λοιπόν η δόξα αυτή του Θεού αποτελεί έκφραση και δικής τους εμπειρίας, και αυτό αποτελεί την κατεξοχήν εγγύηση, γιατί όπως υποσχέθηκε ο Χριστός φεύγοντας με την ανάληψή του πως θα στείλει το Άγιο Πνεύμα και το έστειλε, αυτό το Άγιο Πνεύμα που έστειλε στους μαθητές δεν είναι αποκλειστικότητα δική τους, αλλά γίνεται και προσωπική πεντηκοστή του κάθε ανθρώπου μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας μας που είναι η Αγία Κολυμβήθρα, και εκεί αναγεννάται ο πιστός στο και εντάσσεται στο μυστηριακό σώμα του Χριστού, όπου στη συνέχεια με το Άγιο Χρίσμα λαμβάνει αυτό και καθόλου λιγότερο από τους Αποστόλους το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έλαβαν και αυτοί, και αποτελεί τη μοναδική εγγύηση αλλά της αληθείας των λεγόμενων, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν γίνεται μηχανιστικά αλλά συνεργειακά, πρέπει να το θέλει και αγαπητικός να τηρεί τις εντολές, αυτή είναι η βεβαίωση, ώστε να μπορεί να έχει αυτή την εγγύηση.
0: Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ακριβώς επάνω εκεί θεμελιώνεται και το αλάθητο της Εκκλησίας.
1: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να το λέει αυτό η Εκκλησία. Και το λέει στην θεσμική της έκφραση, στις Οικουμενικές Συνόδους, διαβάζουμε στα πρακτικά ότι τολμούν αυτοί οι ταπεινοί πατέρες να λέγουν ότι έδωξε το Άγιο Πνεύμα και έμεινε, ότι αυτό που λέχτηκε στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο παραδείγματο χάρη, το λένε με άλλα λόγια βεβαίως, ότι εμείς νουν Χριστού έχουμε, δηλαδή σε συμφωνία με τους προφήτες, με τον Χριστό, με τους Αποστόλους, και έχοντας το ίδιο φρόνημα και επόμενοι πάντοτε της Αγίας Πατράση, δηλαδή ως ακόλουθοι, ταπεινοί, και σε συνέχεια και όχι σε αντίφαση ποτέ, λέμε αυτά που λέμε. Η έκφραση λοιπόν αυτής της εμπειρίας από την χαρισματική θεολογία δεν μπορεί να έχει το στοιχείο της πλάνης, επειδή πραγματώνεται, όπως είπαμε, εν Πνεύματι Αγίω. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το αλάθητο της Εκκλησίας θεμελιώνεται ουσιαστικά στην θεοπτία αυτών των θεουμένων, γιατί οι συνιστώντες της Οικουμενικής Συνόδου, Άγιοι Πατέρες, έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι δηλαδή θεούμενοι. Δεν είναι απλώς δηλαδή εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της καθάρσεως, όπως ο απλός πιστός. Είναι ήδη φωτισμένοι, μιλούμε για την εμπειρία της Εκκλησίας συνολικά, και δεν έχει σχέση με κάποιες περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να το διαψεύδουν. Το αν οι κάποιες, θα μπορούσε να πει ο οποιοσδήποτε ακροατής σήμερα, είναι πολλοί αυτοί, δεν έχει καμία σημασία. Η αλήθεια της Εκκλησίας είναι πλειοψηφική και δεν στηρίζεται η αλήθεια της Εκκλησίας στην πλειοψηφία των φορέων της. Και είναι η αλήθεια πλειοψηφική γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι φορέας της αγιοτριατικής ζωής, της οποίας ζωής είναι μέτοχοι όλοι οι άγγελοι και της οποίας είναι μέτοχοι όλοι οι Άγιοι. Άρα αν θέλουμε αντικειμενικά να μιλήσουμε και για πλειοψηφία, πάλι την πλειοψηφία την έχει ο Χριστός με όλο αυτό το σώμα του. Έτσι λοιπόν η χαρισματική εμπειρία των θεουμένων ως άμεση προσωπική

0: Από πού όμως αντλείται η αληθινή γνώση για τον Θεό?
1: Η αληθινή θεογνωσία αντλείται ακριβώς από την χαρισματική εμπειρία. Η αληθινή θεογνωσία προϋποθέτει τη μεταμόρφωση του γνωστικού οργάνου του ανθρώπου, δηλαδή του νου του, γιατί ο άνθρωπος δια του νοός του έχει πρόσβαση στον Θεό και αποκτά αυτήν τη γνώση, που γίνεται βεβαίως στην προκειμένη περίπτωση με τον εμπλουτισμό του νοός από το άκτιστο φως αυτής της Θείας Δόξας. Γι' αυτό η θεογνωσία αυτή χαρακτηρίζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας ως υπεραίσθηση και υπέρ νουν γνώση, και εμφανίζεται ως ο καρπός της θεοφάνειας και της θεοπτίας τους.
0: Αυτό που μας λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε λίγο να το κατανοήσουμε καλύτερα. Πού θεμελιώνεται η δυνατότητα της θεοπτίας για να είναι προϋπόθεση της αγιοπνευματικής ζωής?
1: Θεμελιώνεται ουσιαστικά αφετηριακώς στον ίδιο τον Χριστό. Ο Χριστός κατά την ιστορική παρουσία του στη γη φανέρωσε στους επίλεκτους των μαθητών του, όπως θυμόμαστε, την άκτιστη θεότητά του με την μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ. Κατά την θεολογική αποτίμηση μάλιστα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, οι μαθητές, οι τρεις επίλεκτοι και πρόκριτοι των μαθητών, εκεί, στο Θαβόρ δηλαδή, είδαν την ουσιώδη ευπρέπεια του Θεού. Είδαν την υπέρφωτη λαμπρότητα του αρχέτυπου κάλους, που είχε δηλαδή και ο Αδάμ πριν την πτώση. Είδαν το άμορφο είδος της θεϊκής ωραιότητας, μια ωραιότητα δηλαδή που έχει τον χαρακτήρα του ακτίστου. Είδαν αυτό το υπέρ νουν και υπέρ αίσθηση που λέμε, απρόσιτο φως. Είδαν, γι' αυτό και λέει εκεί το τροπάριο της μεταμορφώσεως, καθώς η δύναντο, στο μέτρο δηλαδή της δυνατότητάς τους, ανάλογα με την δεκτικότητα, ανάλογα με την καθαρότητά τους. Είδαν σε τελευταία ανάλυση την χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία χάρη έλαβαν μετά όλοι κατά την Πεντηκοστή και κατοίκησε πλέον μέσα σε αυτούς. Έμεινε δηλαδή πλέον ισοβίως σε αυτούς. Όπως είναι γνωστό, τη Θεία Χάρη, υπενηχθήκαμε και προηγουμένως, ο πιστός την λαμβάνει στο βάπτισμα και ειδικότερα κατά το μυστήριο του Ιερού Χρίσματος. Τότε λοιπόν καθίσταται χαρισματικό γένος της, γένος δηλαδή της χάριτος του Θεού, αφού από αυτήν γεννήθηκε κατά το θείο αυτό λουτρό και απέκτησε και ο κάθε πιστός αυτό το αρχαίο, το αρχέτυπο κάλος. Στο εξής, η άκτιστη αυτή χάρη ενυπάρχει αδιαλείπτως στον πιστό και τον οικονομεί σωτηριολογικώς κατά ποικίλους τρόπους, ενώ το θείο φως της λάμπει σε αυτόν τον πιστό άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, πάντα βέβαια υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν δηλαδή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του είναι του, όταν φροντίζει δηλαδή να έχει αυτή την καθαρότητα, έτσι για να μην παραξηγηθούμε. Αυτά δεν γίνονται μαγικώς, δεν γίνονται μηχανιστικώς. Έχουν θεμελιώδεις προϋποθέσεις, γι' αυτό έχει σημασία κανείς να τηρεί τις εντολές. Το φως αυτό που παίρνει μέσα του κατά το Άγιο Χρίσμα γίνεται θεατό πνευματικά με μια άλλη αίσθηση, με την πνευματική αίσθηση, την οποία αποκτά επίσης το βάπτισμα, ενώ αποτελεί την αχώριστη δόξα και την λαμπρότητα της Θείας Φύσεως. Δηλαδή αυτό που είναι κατά φύση στον Θεό βρίσκεται χαρισματικός σε Αυτόν. Γι' αυτό όταν μιλάμε για χαρισματική σχέση εννοούμε αυτό το οποίο δεν είναι ίδιο της φύσεως μας, είναι ίδιο του Θεού, είναι άκτιστο, σε εμάς όμως βρίσκεται ως δωρεά με τρόπο χαρισματικό, και αυτό είναι το εξαιρετικό πλεονέκτημα, το να βρίσκεται κανείς στο σώμα αυτό του Χριστού, και αυτό είναι που εγγυάται σε τελευταία ανάρτηση τη σωτηρία του, και αυτό αν θέλετε είναι η ίδια η σωτηρία του, το να μετέχει δηλαδή σε αυτήν την άκτιστη Θεία Δόξα.
0: Μας είπατε λοιπόν ότι όλοι οι πιστοί δια του βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος λαμβάνουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτή η χάρη παραμένει αδιαλείπτως μέσα μας. Μάλιστα. Όμως, όπως μας είπατε, το θείο φως λάμπει στους πιστούς υπό

0: προϋποθέσεις. Μπορούμε να πούμε τι είναι το θείο φως καθ' αυτό?
1: Θα το πούμε κατά έναν τρόπο εκκλησιαστικό και εκ προημίου να πούμε ότι και λέγοντάς το, αυτό άρρητο μένει, δηλαδή ανέκφραστο. Ως άκτιστη δόξα του Θεού, προαιώνια και ατελεύτητη, το θείο φως δεν είναι αισθητό. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές, γιατί αυτή ήταν και η όλη διαμάχη με τον δυτικόφρονα Βαρλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκ μέρους του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, ο οποίος εκπροσωπούσε την ορθόδοξη θεολογία και ζωή. Είναι φως νοητό και νοερό, ή καλύτερα θα λέγαμε πνευματικό, που προσεγγίζεται πνευματικός και οράται πνευματικός. Είναι άειλη θεία έλαμψη και χάρη που οράται κατά αόρατο τρόπο, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και κατανοείται κατά ακατανόητο τρόπο. Δηλαδή χαρακτηριστικά το λέει, οράται αοράτος και νοείται απερινοήτος. Έτσι, για να μην τα κλείσουμε μέσα στις κτιστές δυνατότητες και κατηγορίες του ανθρώπου. Είναι φυσική ακτίνα της θεότητας, είναι θεότητα, είναι δηλαδή ο Θεός που γίνεται μεθεκτός εμάς, που φανερώθηκε στους μαθητές πάνω στο όρος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές, ότι δεν είναι κάποιο από τα φώτα που βλέπουν ενδεχομένως και στον Βουδισμό και στο Ισλάμ, έχουμε τέτοιες θεωρήσεις, αλλά υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό, ότι ο διάβολος μεταμορφώνεται έτσι και εις άγγελον φωτός. Παίρνει και τις μορφές αυτού του φωτός, αλλά μεταξύ κτιστού και ακτίστου φωτός υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά τηρουμένων των αναλογιών όσο έχει το ξύδι από το κρασί, θα λέγαμε, και έτσι λένε οι πατέρες, και υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαγνώσκει ο έχων την διάκριση των πνευμάτων. Εκείνος που διακρίνει δηλαδή, ο πνευματικός που έχει αυτήν την καθαρότητα και την αγιοπνευματική εμπειρία, διακρίνει αν αυτό το πνεύμα, αν αυτή η εμπειρία είναι εκ του Θεού, είναι εκ του διαβόλου ή είναι ένα φυσικό φως του νοός του. Γιατί υπάρχει και αυτό, όταν ο άνθρωπος απαλλαγεί από τα πάθη του, επειδή ο νους είναι ένα, το νοερό μέρος της ψυχής, έτσι, μπορεί να βλέπει και τον εαυτό του.
0: Είπατε στο ξεκίνημα αυτής της απάντησης, και νομίζω εκεί μπορούμε να σταθούμε, ότι ό,τι και να πούμε άρρητο μένει, ανέκφραστο και δεν είναι αισθητό. Άρα λοιπόν η θέα του θείου φωτός με ποια προϋπόθεση μπορεί να επιτευχθεί, ξέροντας εκ των προτέρων ότι πάλι δεν εκφράζεται και δεν μπορούμε ούτως ή άλλως με λόγια να το περιγράψουμε?
1: Ναι, κοιτάξτε κύριε Μαρκούδη, εδώ πρέπει να σημειώσουμε το βασικό αυτό, τη βασική αυτή προϋπόθεση. Είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Η θέα δηλαδή αυτής της θείας έλαμψης προϋποθέτει οπωσδήποτε αυτήν την αγιοπνευματική καθαρότητα. Να το προσέξουμε αυτό, ότι δεν είναι μια απλή καθαρότητα, αλλά είναι αγιοπνευματική, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα, είναι η έκφανση εκείνης της προσωπικής μας πρόσβασης στο Άγιο Πνεύμα, στην χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν αυτή η καθαρότητα της καρδιάς αξιολογικώς, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μάλιστα, βρίσκεται πάνω από τον λόγο για τον Θεό, αλλά και πάνω από την λογική. Βέβαια η Θεία Έλαμψη παρέχει γνώση του Θεού, αλλά αυτή η νόηση και η γνώση χορηγείται στο νου από το Άγιο Πνεύμα. Άρα μιλάμε για βιωματική εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, για, αν θέλετε, καρπό του Αγίου Πνεύματος.
0: Η επιστημονική γνώση, αφού μιλήσαμε λίγο και για τη γνώση, για τα διάφορα πράγματα, δεν μας ανάγει στο Θεό?
1: Κοιτάξτε, τώρα μου θυμήσατε τα επιχειρήματα τα επιχειρήματα, συγγνώμη, του Βαρλάμ, τα οποία έρχονται σχεδόν πανομοιότυπα, αυτούσια, και από την όμοια με την Δύση Ανατολή σήμερα στον χώρο της Ορθοδοξίας, στον χώρο δηλαδή όπου δεν έχει θέση αυτή η ανθρωποκεντρική θεώρηση, γιατί η θεώρηση η Ορθόδοξη είναι θεοκεντρική. Ο φιλόσοφος συγκεκριμένα και αντισυχαστής Βαρλάμ νόμιζε ότι φέρνει τον Θεό μέσα του καθένας που έχει την γνώση των όντων ή βλέπει μέσα από αυτήν την γνώση. Θα λέγαμε σήμερα αυτός που γνωρίζει την επιστημονική αλήθεια. Και αυτό το βλέπουμε όταν κάποιος θέλει να πληροφορηθεί κάτι, σήμερα προσφεύγει στους διαφόρους επιστήμονες. Αυτή όμως η γνώση είναι και σχετική και αμφισβητούμενη, αλλά από την ίδια την ιστορία δηλαδή έχει αποδειχθεί αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει την εγγύηση της αυθεντικότητας. Στην πραγματικότητα, λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο άνθρωπος αυτός που έχει μέσα του την γνώση των κτισμάτων, της επιστήμης δηλαδή, και μέσω της γνώσεως αυτής στοχάζεται τον Θεό, ανάγεται δηλαδή αφαιρετικός τον Θεό και εκφράζεται στοχαστικός γι' αυτόν. Αυτή είναι μια θεολογία που αναπτύχθηκε στη Δύση, η οποία δεν έχει σχέση με την Ορθόδοξη Ανατολή. Η θεώρηση αυτή του Θεού δεν αποτελεί γνώση του Θεού καθεαυτήν. Εκείνος όμως που έχει μέσα του το θείο φως για το οποίο μιλήσαμε, ενεργό όμως, βλέπει κατά ανέκφραστο τρόπο και εκφράζεται όχι πιθανολογώντας πλέον για τον Θεό, αλλά έχοντας αληθινή θέα και βιωματική εμπειρία του. Αυτός γνωρίζει αληθινά το Θεό και τον έχει μέσα του, γιατί ο Θεός δεν χωρίζεται από την αίδια δόξα του. Ο πιο αξιόπιστος που μπορεί να μας πληροφορήσει ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αποκτήσουμε και να βλέπουμε το θείο φως είναι εκείνο το θείο πρόσωπο που προσέλαβε τη φύση μας και μετέδωσε σε αυτήν την φύση την δόξα της δικής του φύσεως. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός? Ο Θεός Λόγος. Οι προϋποθέσεις αυτές για τις οποίες μιλάμε είναι η τήρηση των θείων εντολών στις οποίες αναφερθήκαμε, γιατί ο Χριστός υποσχέθηκε την εμφάνισή του σε όποιον τη στηρεί αυτές τις εντολές. Την εμφάνιση αυτή την ονόμασε ο Χριστός διαμονή του εαυτού του και του πατέρα του μέσα στον πιστό, λέγοντας «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ αγαπήσει αυτόν και ελευσόμεθα προς αυτόν και μονήν παραυτοποιησόμεθα». Ενώ στην ίδια συνάφεια του λόγου του ο Χριστός διαβεβαίωσε ρητά την δική του θεοφάνεια, σημειώνοντας εκείνο το χαρακτηριστικό «και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Εδώ κατά τον Παλαμά πρόκειται για την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δια της οποίας επιφαίνεται και ενοικεί ο Θεός στους αξίους. Η ενίκηση δηλαδή του Υιού με τον Πατέρα ερμηνεύεται ως μέθεξη αυτής της θεοποιού χάριτος και ενεργίας, ενώ σε άλλη συνάφεια ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ταυτίζει την έλευση του Χριστού και την παραμονή μαζί με τον Πατέρα και την εμφάνιση και των δύο στον πιστό με την άνοδό μας προς Αυτόν δια της Αποκαλύψεως ως υπέρ ουράνια ανάβαση και αρπαγή. Έτσι, για να γίνω σαφέστερος, να το εξηγήσω αυτό με λόγο έτσι κατανοητό στον άνθρωπο, πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος για αυτήν την ανάβαση προς τον Θεό, επειδή ο Θεός θέλει να σημειώσει ο Ιερός Συγγραφέας πως δεν ταυτίζεται με τον κόσμο αυτόν, ή όταν λέει ότι θα φανερώσει τον εαυτό του, θα εμφανίσει τον εαυτό του μέσα μας, δεν είναι τίποτε άλλο από αυτήν την φανέρωση. Δηλαδή, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Εκείνο που ζητάτε, εκείνο που απαιτείτε, είναι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αυτήν την φανέρωση. Και επειδή αυτή η φανέρωση είναι φανέρωση του Θεού και ο Θεός είναι εν της ουρανής, δηλαδή το εν της ουρανής, θέλει να, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, να μας ανεβάσει από τα κοσμικά από τα κτιστά στα άκτιστα. Αυτή είναι η σκοπιμότητα αυτής της διατυπώσεως.
0: Άρα συνεπώς, μιλώντας και για την επιστημονική γνώση που είναι σχετική, εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι η μέθεξη.
1: Ακριβώς.
0: Τι είδους γνώση μας παρέχει το Θείον Φως?
1: Η γνώση του Θεού που παρέχει η θέα του φωτός του είναι πάνω από κάθε άλλη γνώση, επειδή δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από την παραμονή και φανέρωση του Θεού μέσα μας, ούτε ίσο με αυτό, ούτε παραπλήσιο. Η τήρηση των εντολών όμως παρέχει όχι μόνο γνώση του Θεού, αλλά και χαρισματική θέωση, στην οποία οδηγούμαστε εν όσο βλέπουμε μέσα μας εμπνεύματι αυτήν την δόξα του Θεού. Και αυτό πώς γίνεται? Όταν ο Θεός ευδοκίσει να μας ανυψώσει, όπως είπαμε, προς τα πνευματικά μυστήριά Του.
0: Έτσι όπως σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε ότι η θέα του φωτός του Θείου είναι πέρα από κάθε άλλη γνώση, μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς αυτό που είχε πει ο Πέτρος επάνω στο όρο Σταβόρ. Καλόν εστίν ημάς ο δε είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήθελαν πλέον να φύγουν από εκεί, έχοντας γευθεί για λίγο.
1: Ακριβώς αυτό το φως. Αυτή η παράδοξη γεύση, η οποία γέμιζε την ύπαρξή τους, ήταν εκείνη που διατυπώθηκε μέσα από αυτήν την έκφραση. Αν η γνώση των θείων γραφών, στην προκειμένη περίπτωση κατά τον ίδιο Απόστολο Πέτρο που αναφερθήκατε, είναι ασφαλής και βεβαία, κατά τον ίδιο Απόστολο Πέτρο, αυτή η γνώση που αποκτούμε και τη θεωρούμε πολύ σημαντική και εμείς οι επιστήμονες, αλλά και πολύ πιστοί, που την αποκτούμε μέσα από την Αγία Γραφή και τη μελέτη της, δεν είναι, κατά τον κορυφαίο Απόστολο Πέτρο, παρά ένα φως λιχναριού που φέγγει σε σκοτεινό τόπο και με ασφάλεια, μέχρι ότου όμως γλυκοχαράξει η μέρα, όπως χάραξε διαυγός το Θαβόρ και ανατείλει ο φωσφόρος, δηλαδή ο ήλιος, στις καρδιές, δηλαδή ο Χριστός. Τόσο πολύ δηλαδή διαφέρει η γνώση των θείων γραφών, οι οποίες όπως είπα είναι φως και είναι ασφαλές φως, αλλά είναι φως λιχναριού. Διαφέρει λοιπόν αυτό το φως από το φως της γνώσεως που πηγάζει από αυτήν την μυστηριακή, από αυτήν την μυστική θεωρία αυτού του φωτός που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Είναι το φως εκείνο που λάμπει κατά το μεσουράνημα του ήλιου το μεσημέρι. Είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Βεβαίως αυτό σημαίνει σε τελευταία ανάλυση κατάφαση μεν στην Αγία Γραφή και στη μελέτη της, προκειμένου κανείς να έχει το λιχνάρι αυτό που θα τον οδηγήσει μέσα από την στενή και τεθλιμμένη οδό στη Βασιλεία με ασφάλεια, αλλά πολύ πολύ περισσότερο γίνεται φως μεσημεριανό όταν τηρώντας τις εντολές ο πιστός φανερωθεί αυτή η δόξα του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Τόσο διαφέρει, θα λέγαμε, και από την Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη τηρούσε κανείς εντολές και προφανώς γινόταν δίκαιος και είχε τις εμπειρίες αυτές που είχε, που είχαν οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο φως της μεταμορφώσεως, έτσι όπως το αναλύουμε μέχρι τώρα, και στο φως της μέλουσας ζωής? Είναι ακριβώς μάλλον σαν αυτό που μας είπατε, από, με το λιχναράκι πάμε προς το φως για να φτάσουμε στο μεσουράνημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, ποιοτικώς θα λέγαμε ότι το φως της μεταμορφώσεως στο Θαβόρ, αλλά και αυτό που βλέπουν οι Άγιοι στην παρούσα ζωή, από τον ίδιο τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τοποθετείται αξιολογικά στην ίδια βαθμίδα με το φως της δεύτερης παρουσίας του Χριστού. Δεν είναι κατώτερο. Mm. Είναι το ίδιο το φως που θα περιλάμπει συνεχώς τους αξίους κατά τη μέλουσα ζωή. Είναι το προήμιο απλώς εδώ της μέλουσας Θείας Δόξας. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι η φωτοφάνεια αποτελεί τη φανέρωση του Θεού στους αξίους Του. Ενώ η μετοχή σε αυτή τη θεοφάνεια συνιστά αυτό που λέμε θεολογικά θεοπτία, θέα του Θεού δηλαδή. Θεοφάνεια και θεοπτία μαζί αποτελούν τις απλανείς εκείνες θεολογικές προϋποθέσεις της εν Αγίω Πνεύματι ζωής η οποία ταυτίζεται με αυτό που λέμε χαρισματική θέωση του ανθρώπου.
0: Η πνευματική σημασία που έχει η θέα του Θείου Φωτός ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, όσοι καταξιώνονται τελικά στην παρούσα ζωή να βλέπουν αυτήν την φωτοφάνεια, γίνονται και μέτοχοι αυτού του φωτός, το οποίο ως θεότητα που είναι, τους θεοποιεί χαρισματικός. Δηλαδή θα λέγαμε, δεν είναι αντικείμενο αυτό το φως, γίνεται υποκείμενο της δικής του ζωής, με αυτήν την μέθεξη, η οποία είναι συνάρτηση της μετοχής, της δυνατότητας μετοχής τους, δηλαδή της καταλληλότητας, της χωρητικότητάς τους. Αυτό το θείο φως, η λαμπρότητα του Θεού δηλαδή, είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά αυτό που λέει η Εκκλησία θέωση του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κάτι υψηλότερο από αυτήν την θεωρία για αυτούς που είναι άξιοι. Μέσω του φωτός αυτού ενώνεται ο Θεός με τους Αγίους. Αυτό το θείο φως είναι αυτό το ίδιο το θεοποιό δώρο. Δηλαδή αυτό είναι η οδός, αυτό είναι η γέφυρα που τους ενώνει, αυτό είναι μέσω του οποίου βλέπει ο άνθρωπος και αυτό είναι που βλέπει ο άνθρωπος, δηλαδή την Θεία Δόξα.
0: Να κάνουμε μία απλούστευση εδώ και να μας διορθώσετε αν είναι λανθασμένη. Ακούγοντας τώρα οι περισσότεροι από εμάς, αυτά που μας λέτε κύριε καθηγητά, και κατανοώντας ότι το θείον φως δεν είναι κτιστό, δεν περιγράφεται, δεν οράται και δεν μπορεί απλά να κατανοηθεί, θα μπορούσαμε για χάρη της συζήτησης να μιλάμε για την φώτιση του Θεού όταν μιλάμε για το θείον φως. Είναι αυτό?
1: Δεν είναι αυτό ακριβώς. Αυτή η φώτιση είναι ένα μέρος, εξαρτάται πώς το κατανοεί κανείς. Κοιτάξτε, ο φωτισμός είναι μια βαθμίδα στην οποία φτάνει ο άνθρωπος μετά την κάθαρση από τα πάθη του. Mm-hmm. Την κάθαρση από τα πάθη πάλι την κάνει αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή με την νοερά προσευχή ενεργοποιείται αυτή η άκτιστη δύναμη και τηρώντας τις εντολές υπάρχει εγγύηση για αυτό το έργο και η πρώτη ενέργεια θα λέγαμε αυτής της θεότητας του Θεού που είναι μέσα μας κάνει αυτήν την κάθαρση. Μετά από αυτήν ο άνθρωπος πλέον βλέπει και τα πράγματα αυτού του κόσμου καθαρά, είναι ο φωτισμένος άνθρωπος. Αυτό το φως που τον καθιστά φωτισμένο βεβαίως είναι άκτιστο, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό που τον έχει ο θεωμένος άνθρωπος. Δηλαδή ο θεωμένος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μετέχει πλήρως και αξιολογικά βρίσκεται πάνω από τον φωτισμένο. Και για να το πούμε αυτό με τις τρεις ιερατικές βαθμίδες που υπάρχουν στην Εκκλησία, στην πρώτη βαθμίδα θα μας πει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, όταν ο άνθρωπος είναι στο στάδιο της καθάρσεως μπορεί να γίνει διάκονος, έτσι. Ή θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το μετριότερον, το λιγότερο να βρίσκεται στη διαδικασία της καθάρσεως αυτής. Ο άνθρωπος όμως που πρόκειται να γίνει ιερέας θα πρέπει ήδη να διαπιστωθεί αγιοπνευματικός από τον φορέα που είναι ο επίσκοπος, θα πούμε που βρίσκεται ο επίσκοπος, θα πρέπει να είναι φωτισμένος, να μπορεί να καθοδηγεί. Δηλαδή ποιμένας είναι αυτός που γνωρίζει, που βλέπει το ποίμνιο, έχει την εμπειρία την οποία πέρασε το ποίμνιο και βλέπει που θα οδηγήσει το ποίμνιο ώστε να έχει την τροφοδοσία τη σωστή και θα μπορέσει να δει τους ποιοι είναι οι λύκοι για να τους απομακρύνει. Αυτός μπορεί να γίνει ιερέας. Εκείνος που πρόκειται να γίνει επίσκοπος κατά την εμπειρία της Εκκλησίας, αυτές είναι οι βασικές προδιαγραφές, άσχετα με το τι γίνεται στην πράξη, γι' αυτό έχουμε άλλωστε και αυτά τα επιδόρπια. Όταν λοιπόν πρόκειται να γίνει επίσκοπος πρέπει να βρίσκεται πάνω από αυτήν την δυνατότητα του φωτισμένου, δηλαδή να είναι θεωμένος. Έτσι λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε την διάκριση για να πούμε στην συνέχεια ότι η θέωση ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος ταυτίζεται με την ίδια την Βασιλεία του Θεού. Γιατί το να γίνει κάποιος χαρισματικά θεός, έτσι με μικρό θήτα θα λέγαμε, έτσι, είναι το ίδιο με το να επιτύχει τη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέμε ένας ότι έγινε μέτοχος της Βασιλείας του Θεού, δεν μπορεί αλλιώς να, παρά να γίνει χαρισματικά θεός. Άλλωστε αυτό το λέει και η ίδια η Παλαιά Διαθήκη, στην οποία παρέπεψε και ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός πλέον είναι εν μέσω Θεών, έτσι. Και επειδή η Βασιλεία του Θεού είναι άναρχη και άκτιστη, άναρχη και άκτιστη είναι και η θέωση του πιστού. Δηλαδή, ούτε αρχή έχει, ούτε τέλος. Βεβαίως για τον πιστό έχει αρχή, ότι εντάχθηκε εν χρόνο, αλλά δεν έχει τέλος. Η αφετηρία της όμως είναι στον Θεό, είναι άκτιστη. Άκτιστη και άναρχη λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι και η αγιότητα των Αγίων. Οι θεωμένοι είναι πλήρης αηδίου φωτός, που τους χαρίζει αυτήν την θεοπρεπή πλέον γνώση και την θεοπρεπή ζωή. Δεν κυριαρχούνται αυτοί από την κτιστή χρονική ζωή, ζουν μέσα στον χρόνο, αλλά δεν μπλοκάρονται, θα λέγαμε απλά, από την αμεσότητα, από αυτά τα οποία τους συμβαίνουν. Αρχή και τέλος έχει μόνο η κτιστή ζωή, ενώ η θεία και αίδια ζωή του ενικούντος αυτού Θεού λόγου είναι άναρχη, όπως έλεγε για τον εαυτό του και ο Απόστολος Παύλος, ότι ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Αυτή η ζωή την οποία ζούσε δεν ήταν η κτιστή ζωή, η βιολογική ζωή, αλλά η άκτιστη ζωή του Τριαδικού Θεού. Πρακτικά, ο Χριστός κατοικεί στις καρδιές των πιστών δια του Αγίου Πνεύματος, και κριτήριο ότι μένει μέσα τους είναι το Άγιο Πνεύμα που τους έδωσε. Αυτό μας παραπέμπει σε αυτό ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εγγύηση δηλαδή, εχέγγυο, είναι αυτός ο αραβούνας του Πνεύματος, έτσι, ότι μένει μέσα μας. Έτσι εξηγείται γιατί είναι μία η ενέργεια του Τριαδικού Θεού και των θεωμένων. Γιατί αυτός που ενεργεί δεν είναι ο πιστός, αλλά ο Θεός δια του πιστού. Ακόμη το Θείο Φως ως χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος βιώνεται και ως γνώση αποκαλυπτική, ως θεογνωσία δηλαδή, ως δικαιοσύνη, ως αγιότητα και ως ελευθερία. Ελευθερία και γνώση, οι οποίες όμως έχουν προοπτική θεία. Είναι δηλαδή η ελευθερία του Θεού, είναι η αγιότητα του Θεού, γιατί η αγιότητα του Θεού και η αγιότητα των Αγίων είναι της αυτής ποιότητας, αλλά όχι και της αυτής ποσότητας, ανάλογα με την δεκτικότητα του άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το Θείο Φως είναι εκείνο που καθιστά το στόμα των θεουμένων στόμα Θεού και την σοφία τους ως σοφία του ίδιου του Θεού, στην οποία κανείς δεν θα μπορέσει, όπως είπε ο Χριστός, να αντίπει ούτε να αντισταθεί κανένας από τους αντικειμένους σε αυτό, γιατί σύμφωνα με τη διαβεβαίωση του Χριστού ουχ ημίς εστέ οι λαλούντες σε αυτήν την περίπτωση, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Αυτή είναι η έννοια της αγιότητας και της θαυματουργίας και των Αγίων, και αν θέλετε και της δόξας του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αυτοδόξαστος και δεν δοξάζεται από τα λόγια τα δικά μας, αλλά από την ενέργειά του η οποία φαίνεται στα δικά μας έργα, τα οποία δεν είναι του κόσμου τούτου, δεν είναι κτιστή δυνατότητα δηλαδή, αλλά είναι η δυνατότητα που έχει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό και εκείνο το δόξα το Θεό που λέει ο άλλος έχει αυτόν τον χαρακτήρα πλέον που είπε ο Χριστός, να κάνουν καλά έργα για να δοξάζεται το όνομα του Πατρός.
0: Έτσι όπως σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας τα περιγράφετε, μιλώντας για τα έργα, για το πνεύμα του Θεού, για την δόξα του Θεού, το σώμα, το ανθρώπινο, συμμετέχει σε αυτήν την αγιοπνευματική ζωή.
1: Σαφώς, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ορθοδόξου Θεολογίας και Ζωής. Ο άνθρωπος μετέχει στην εν Αγίω Πνεύματι ζωή ως ολότητα ψυχοσωματική. Έτσι αγιάζονται οι διαθέσεις και οι ενέργειες και του σώματος. Επειδή κάθε τι ανθρώπινο στο πλαίσιο της Εκκλησίας δεν νεκρώνεται, αλλά μεταμορφώνεται από την άκτιστη Θεία Χάρη. Τα τεκμήρια μάλιστα αυτά του Θείου Κάλους πλέον διαβιβάζονται από το νου και την ψυχή του πιστού αυτού και στο συνειρμοσμένο με αυτήν την ψυχή, δηλαδή σώμα του. Αυτό όταν εμπλουτίζεται από την ενεργό Θεία Χάρη, η σαρκική καρδιά μας το φανερώνει με τα πνευματικά εκείνα συγκυρτήματα και την κοινωνία μαζί της, μαζί με την ψυχή δηλαδή, ενώ το σώμα του ανθρώπου τότε γίνεται ανάλαφρο, φωτίζεται και θερμαίνεται. Αυτές είναι εμπειρίες αγιοπνευματικές τις οποίες καταθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά τις βρίσκουμε, θα έλεγα, διαχρονικά σε όλα τα φιλοκαλικά κείμενα της Εκκλησίας μας.
0: Η αγιοπνευματική ζωή δεν μπορεί να αποκτηθεί στη μέλουσα ζωή?
1: Η αναγείο πνεύμα τη ζωή πρέπει να αποκτηθεί και να βιωθεί οπωσδήποτε, μάλιστα, στην παρούσα ζωή του πιστού. Γιατί όποιος δεν την λάβει εδώ, δεν θα την λάβει ούτε και στη μέλουσα μεταθάνατον ζωή. Αυτή είναι διαχρονική διατύπωση των πατέρων της Εκκλησίας. Την βρίσκουμε, εγώ προσωπικά την έχω εντοπίσει στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, την έχω εντοπίσει στον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο και στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και στον Άγιο Μάξιμο, για να περιοριστώ σε αυτούς οι οποίοι νομίζω ότι δεν είναι και λίγοι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα και ανησυχητικό, στην προοπτική όμως της καλής ανησυχίας που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, δηλαδή να μην κοιμόμαστε σε λάθος πλευρό. Αν δεν έχουμε τα τεκμήρια αυτής της βιωματικής προσέγγισης αυτής της ζωής, της μέλουσας ζωής στο παρόν, δεν μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις ότι θα την έχουμε στη μέλουσα ζωή. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι στη μέλουσα ζωή είναι η πληρότητα, εδώ είναι η πρόγευση και ο αραβόνας. Και η πληρότητα βεβαίως θα πρέπει επίσης να πούμε επιγραμματικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αυτό το λέει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι δυναμική. Πράγμα που σημαίνει διαρκώς αυξανόμενη και βαθύμενη.
0: Υπάρχει ο κίνδυνος παρόλα αυτά η δωρεά της θεοπτείας να χαθεί στην παρούσα ζωή, αφού είπαμε η αγιοπνευματική ζωή δεν μπορεί να αποκτηθεί στη μέλουσα, πρέπει από τώρα για να φτάσουμε μετά να
1: αυτό
0: αυξάνεται.
1: Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και έχουμε δεδομένα αδιαμφισβήτητα από την ίδια την Αγία Γραφή και τον Χριστό. Ο Αιωσφόρος, παραδείγματος χάρη, και οι προπάτορές μας είχαν την δωρεά της θεοπτείας. Και στις δυο όμως περιπτώσεις ακολούθησε η γνωστή πτώση τους και η απώλεια αυτής της χαρισματικής δωρεάς. Μάλιστα, η αιτία της πτώσεως και των δύο, του Αιωσφόρου δηλαδή και των προπατόρων μας, ήταν ίδια. Τόσο ο Αιωσφόρος όσο και οι προπάτορές μας επιθύμησαν και επιδίωξαν την ισοθεία τους, αγνοώντας κατάφορα τις υπαρξιακές προδιαγραφές τους ως κτιστών δηλαδή όντων. Πρόβαλαν υπερήφανα και εγωιστικά το θέλημά τους. Παρέκαμψαν τον Θεό και το θέλημά του για αυτούς και επιχείρησαν την πνευματική αναβάθμιση της θέσεώς τους με μοναδικό μάλιστα κριτήριο τις προσωπικές επιλογές τους. Γι' αυτό και αστόχησαν τραγικά. Κατά συνέπεια, αν ο πιστός επιδιώξει την θέωσή του ή την αγιοπνευματική ζωή του, να το πούμε πιο ήπια, ως σκοπό της ζωής του, κινδυνεύει να εμπέσει στον ίδιο πειρασμό των προπατώρων του, με τις ανάλογες βέβαια συνέπειες. Η θέωση ως αγιοπνευματική ζωή δεν μπορεί να τεθεί από τον άνθρωπο ως σκοπός του, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να πραγματώσει έναν τέτοιο σκοπό που βρίσκεται πολύ πάνω από τις κτιστές, τις φυσικές δηλαδή, δυνατότητές του. Όπως λέει πολύ επιτυχώς εδώ ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, «Πάσχομεν ως υπερφυσινούσαν κατά χάριν, αλλού ποιούμεν την θέωση, ου γαρ έχομεν φύση δεκτικήν της θεώσεως δύναμη». Δηλαδή, την παθαίνουμε επειδή είναι κατά χάρη την θέωσή μας, επειδή είναι υπερφύση καθεαυτή και δεν την πραγματώνουμε εμείς, δεν έχουμε εκφύσεως εμείς δύναμη δεκτική αυτής της θεότητας, της θεώσεως. Υπάρχει δηλαδή χάσμα τεράστιο και αγεφύρωτο ανθρωπίνος μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Την γεφύρωση αυτή την έκανε ο Θεός με την ενανθρώπιση του και ειδικότερα με την άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργειά του την οποία λαμβάνουμε στο Άγιο Κρίσμα. Δηλαδή η γεφύρωση γίνεται με άκτιστο τρόπο και η μετοχή γίνεται στο άκτιστο. Η θέωση αποτελεί, για να επανέλθουμε, σκοπό του Θεού για τον άνθρωπο και άκτιστη δωρεά του Θεού προς αυτόν. Έτσι όμως, όπως τα λέμε, αλλάζουν ριζικά τα πράγματα. Οπότε αλλάζει και η διαδικασία για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού, που δεν είναι και δεν πρέπει να είναι και δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να τίθεται εκ μέρους του ανθρώπου, γιατί είδαμε όταν τέθηκε από τον νεοσφόρο την πτώση του αυτόματα, και αυτόματα επίσης κατά την προειδοποίηση του Θεού στον Αδάμ, ενή αν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε. Με το που έφαγαν έχασαν την θέωση. Αυτός ήταν ο πρώτος θάνατος της ψυχής. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, η αμεθεξία, η ακοινωνισία με την Θεία Δόξα. Γι' αυτό και ακολούθησε ο φόβος. Γι' αυτό και εκρύβει ο Αδάμ.
0: Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας συζήτηση, ευχαριστώντας για μία ακόμα φορά τον καθηγητή της Δογματικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ, χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ενσαρκών. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ώρα Ελλάδος 2.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περίλαμπρη και σπουδαιότατη είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Γιορτάζουμε την ημέρα της φανερώσεως της Αγίας μας Εκκλησίας, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών. Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός που συνέβη 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, περιγράφεται στο βιβλίο Πράξη των Αποστόλων. Καθώς ήταν συγκεντρωμένοι και προσευχόμενοι με μια καρδιά στο υπερό της Ιερουσαλήμ οι Απόστολοι, η υπεραγία Θεοτόκος και οι πρώτοι χριστιανοί, άκουσαν ξαφνικά έναν ήχο ως περιφερομένης πνοής βιαίας, όπως μας αναφέρει το Ιερό Κείμενο. «Ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαφήσιμα ανέμου, που κινείται με ορμή και βιαιότητα και γέμισε όλο εκείνο το σπίτι της Ιερουσαλήμ». Η έλευση του Αγίου Πνεύματος έγινε αντιληπτή σαν βοή ορμητικού ανέμου για να δηλώσει τη Θεία Δύναμη με την οποία αυτό συγκροτεί και κατευθύνει την Εκκλησία παρά τη λυσαλαία πολεμική που δέχεται από τους εχθρούς της. Για να φανερώσει και να καταμάχει τη δύναμη που χαρίζει σε κάθε μέλος της, όπως τότε στους μαθητές, προκειμένου αυτοί να κηρύξουν το μήνυμα της Αναστάσεως σε όλη την οικουμένη. Ο συμβολισμός αυτός δηλώνει και τη μυστηριώδη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη με την οποία αοράτως τελεί τα Ιερά Μυστήρια και αναγεννά τους πιστούς, όπως τότε αναγέννησε και μετέβαλε με ανερμήνευτο ανθρώπινο τρόπο τους παράγοντες στο υπερό μαθητές, χαρίζοντάς τους υπερφυσικά χαρίσματα και θαυματουργικές ικανότητες, όπως είπαμε, με ανερμήνευτο ανθρωπίνος τρόπο. Στη συνέχεια της περικοπής, το Ιερό Κείμενο των Πράξεων μας περιγράφει και ένα ακόμα σημείο με το οποίο συνδυάστηκε η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. «Όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος, εκάθισέται εφέ να έκαστον αυτόν». Είδαν δηλαδή οι Απόστολοι και οι πιστοί να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες σαν τις φλόγες της φωτιάς και στον καθένα από αυτούς κάθισε από μία γλώσσα. Το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε σαν γλώσσες φωτιάς χωρίς πάλι να είναι φυσικό το φαινόμενο. Βέβαια η φωτιά είναι σύμβολο της θεότητος από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Σαν φωτιά εμφανίστηκε ο Θεός και στο Μωυσή, στην κυώμενη βάτου. Με γλώσσες φωτιάς λοιπόν φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα για να δηλωθεί ότι είναι Θεός, πρόσωπο ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό. Εμφανίστηκε επιπλέον σαν γλώσσες φωτιάς, διότι η φωτιά έχει τρεις ιδιότητες: καίει, θερμαίνει και φωτίζει. Αντίστοιχα και το Άγιο Πνεύμα κατακαίει τα ακάθαρτα πάθη, μεταβάλλοντας τις ψυχές των ανθρώπων σε λογικά θυσιαστήρια του Θεού. Θερμαίνει τις καρδιές τους, χαρίζοντάς τους ένθεο ζήλο και τους φωτίζει να κατανοούν την αλήθεια της πίστεως. Με τον τρόπο αυτό το Άγιο Πνεύμα ανέθεσε στους μαθητές την Ιερή Αποστολή να διαδώσουν στον κόσμο με τον προφορικό τους λόγο, με το κήρυγμά τους, τη νέα και αληθινή πίστη. Αυτό το θείο γεγονός που συνέβη τότε στους μαθητές απολαμβάνει και ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός με τη συμμετοχή του στα Ιερά Μυστήρια του Βαπτίσματος, με το οποίο γίνεται μέλος της Εκκλησίας, και του χρίσματος στο οποίο λαμβάνει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τα χαρίσματα που χορηγεί στους ανθρώπους. Βιώνει τότε ο πιστός την προσωπική του Πεντηκοστή. Αντίστοιχες μάλιστα αλλοιώσεις με αυτές που συνέβησαν στους μαθητές θα δεχόμαστε και εμείς όταν με το θεάρεστο βίο μας, με την κατά το Θεό θέληση ζωή μας, γινόμαστε πνευματοφόροι. Άλλες δυνάμεις θα ενεργούν τότε μέσα μας, διότι το Άγιο Πνεύμα θα μεταμορφώνει τις καρδιές μας,
θα εξαγιάζει τις επιθυμίες μας, θα καθαρίζει τους λογισμούς μας. Εκείνο θα μας χαρίζει την όθηση να ξεπερνούμε τα πάθη και τις μικρότητές μας. Εκείνο θα μας δίνει τη χάρη να υπομένουμε τις δοκιμασίες. Εκείνο θα μας ενδυναμώνει να ομολογούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και στους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Με θερμό και ιερό πόθο λοιπόν, να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα με τη γνωστή προσευχή της Εκκλησίας μας. «Βασιλεύ ουράνιε, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν», και να ζητούμε από τον αγαθό παράκλητο να έρχεται να κατοικεί μέσα μας και να μας αναγεννά πνευματικά.

Μεγάλη μέγιστη εορτή των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών, η Πεντηκοστή. Εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού και τα μέλη της πρώτης Εκκλησίας. Γιορτάζουμε τη φανέρωση της Εκκλησίας στον κόσμο. Μοναδικά χαρμόσυνα, παγκόσμια γεγονότα. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος συνέπεσε με την εβραϊκή εορτή της Πεντηκοστής, μία από τις τρεις μεγάλες εορτές του έτους των Εβραίων, που είναι το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Η εβραϊκή Πεντηκοστή εορταζόταν 50 μέρες μετά το εβραϊκό Πάσχα. Την ημέρα αυτή πρόσφεραν στο ναό και τους πρώτους καρπούς από τον θερισμό, τα πρωτογεννήματα δηλαδή. Προπάντων όμως, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης με τις λατρευτικές τελετές τους θυμόντουσαν την παράδοση του νόμου από το Θεό στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά, επειδή αυτό έγινε την Πεντηκοστή ημέρα από την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Όταν στην έρημο του Σινά είχαν στρατοπεδεύσει όλοι οι Ισραηλίτες και κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή στην κορυφή του όρους και του είπε «Τι να μεταφέρει στο λαό». Μωυσής ελάλη, ο δε Θεός απεκρίνα το αυτό φωνή. Ο Μωυσής είχε και πριν επικοινωνήσει με το Θεό. Είχε δει την παρουσία του στη βάτο την καιόμενη και μη καταφλεγόμενη, αλλά και σε άλλες περιστάσεις μιλούσε άμεσα με το Θεό. Όμως τώρα στο Σινά ήταν τόσο φοβερές οι σκηνές, ώστε ο ίδιος ομολόγησε ότι ήταν γεμάτος από φόβο και τρόμο. Μέσα σε αυτές τις φοβερές συνθήκες παρέλαβε τον νόμο του Θεού γραμμένο σε λίθινες πλάκες, οι οποίες θα φυλάσσονταν πλέον στην Κιβωτό της Διαθήκης. Αυτή ήταν η Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης. Η Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης έγινε σε παράδοξες και θαυμαστές επίσης συνθήκες. Το πρωί της μεγάλης αυτής ημέρας, δηλαδή 50 ημέρες μετά την Ανάσταση και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι, η Παναγία μας και κάποιοι πιστοί, περίπου 120 άνθρωποι, ήταν συναγμένοι με μια καρδιά στο γνωστό υπερό της Ιερουσαλήμ. Ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει κανείς, ήρθε από τον ουρανό μια βοή σαφίσιμα δυνατού ανέμου και η βοή αυτή γέμισε όλο το σπίτι που κάθονταν όλοι. Είδαν τότε με τα μάτια τους να διαμοιράζονται σε αυτούς γλώσσες σαν τις φλόγες της φωτιάς και στον καθένα από αυτούς κάθισε από μία γλώσσα. Όλοι τους αμέσως πλημμύρισαν εσωτερικά με Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες όπως το Πνεύμα τους ενέπνεε και τους έδινε την ικανότητα να μιλούν και να λένε θεϊκά και ουράνια λόγια και διδασκαλίες υψηλές και θεόπνευστες. Ο Κύριος έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στους μαθητές για να μεταδώσει σε αυτούς όχι μόνο ολοκληρωμένη τη σωτηριώδη γνώση του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά και τη δύναμη να διακηρύξουν και να διαδώσουν στον κόσμο αυτή την αλήθεια. Ήδη από την πρώτη ώρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος χάρισε δύναμη στο λόγο του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων και ήρθαν τα πρώτα δράγματα του πνευματικού θερισμού. Προστέθηκαν στα μέλη της Εκκλησίας την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Αυτοί, αγαπητοί ακροατές, είναι η Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης. Η Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης και η Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης συνδέουν τις δύο παραδόσεις του νόμου του Θεού. Το νόμο του Σινά, που συνοδευόταν από τρόμο, με το Άγιο Ευαγγέλιο, που είναι γεμάτο από έλεος και ευσπραχνία. Έτσι έχουμε τώρα τη δυνατότητα να πλησιάζουμε με θάρρος και άφοβη εμπιστοσύνη στο βασιλικό του θρόνο, από τον οποίο λαμβάνουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες μας και βρίσκουμε εύνοια και δωρεές που μας δίνουν άμεση βοήθεια σε κάθε κρίσιμη ώρα πειρασμού. Τώρα ο νόμος γράφτηκε όχι σε λίθινες πλάκες,
όπως τότε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά με καρδιές που αισθάνονται και κατανοούν και εγκολπώνονται αυτά που γράφει σε αυτές το Άγιο Πνεύμα. Θα σας δώσω καινούργια καρδιά, θα σας δώσω και νέο πνεύμα μέσα σας, όπως προφήτευσε ο Θεόπνευστος προφήτης Εζεκίηλ. Γι' αυτό ιδιαίτερα συνιστά και εφιστά την προσοχή μας ο Απόστολος Παύλος. Εάν δεν ξέφυγαν

στην επουράνια Ιερουσαλήμ, στη σύναξη των εκλεκτών αγαπημένων παιδιών του Θεού που έχουμε καταγραφεί ως πολίτες τους ουρανούς. Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης και Πεντηκοστή της Καινής Διαθήκης. Η χριστιανική Πεντηκοστή, με ολοκληρωμένο το σωτηριώδες και απολυτρωτικό έργο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Μέσα σε αυτή ζούμε τη λυτρωτική και θεοποιώ χάρη της. Μακάρι και να ζούμε ως πραγματικά πνευματοφόροι άνθρωποι.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είσαστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός και πιο συγκεκριμένα την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου». Το σημερινό μας θέμα, Κυριακή της Πεντηκοστής. Όαση πνευματική μέσα στην ξηρασία του κόσμου αποτελεί η εορτή της Πεντηκοστής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κατά την οποία εορτάζουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Κυρίου. Από την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πανάγιο Πνεύμα, σαν δροσερό ορμητικό ποτάμι, ξεχύθηκε στην Εκκλησία και στην Οικουμένη ολόκληρη και ποτίζει κάθε ψυχή που γίνεται δεκτική στην ευεργετική του επίδραση. Αυτή την εικόνα του ποταμού χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος μας, λέγοντας ότι ποταμοί υδατοζώντος θα αναβλύζουν από την καρδιά εκείνου που πιστεύει σε Αυτόν. Πράγματι, οι δωρές και οι χάριτες του Αγίου Πνεύματος ρέουν αυθόνος και διαρκώς μέσα στην Εκκλησία ως ποταμός ανεξάντλητος που ζωγονεί όλη την κτήση. Αγίο Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προς ζωγονίαν, ψάλουμε στους αναβαθμούς. Και όπως εξηγεί Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το ρήμα αναβλύζει χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το δαψιλές και πλούσιο και αείρο και άπειρο των χαρισμάτων και ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι μέσα στην πνευματική ξηρασία της εποχής μας η αγάπη του Θεού δεν μας αφήνει αβοήθητους. Η Αγία μας Εκκλησία με τα Ιερά Μυστήρια, τη διδαχή του Θείου Λόγου και την όλη ζωή της μας παρέχει άφθονη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρκεί να καθαρίζουμε την ψυχή μας για να γίνεται δεκτική της Θείας Χάριτος και τότε θα απολαμβάνουμε τις πλούσιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αφθονία στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος δεν υπήρχε προ Χριστού. Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις δικαίων και προφητών είχε δοθεί σε κάποιο βαθμό ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Η αγιαστική του χάρη

που επρόκειτο να αναγεννήσει τους ανθρώπους και να τους μεταδώσει τη Θεία Ζωή δεν είχε δοθεί ακόμα προς όλους. Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν είχε δοθεί η χάρη σε αυτή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί με το πάθος του και την ανάληψή του. Ούπο γάριν Πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέποτε δοξάστη. Έπρεπε δηλαδή πρώτα να προσφερθεί η σωτήρια λυτρωτική δύναμη του Θεανθρώπου για να κατέλθει έπειτα στη γη το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του «Εάν εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε φύγω από τον κόσμο με την ανάληψή μου, ο παράκλητος δε θα έλθει σε εσάς. Αν όμως προσφέρω πάνω στο σταυρό την εξελαστήρια θυσία μου και φύγω από τον κόσμο αυτό για να πάω στον πατέρα μου, θα σας στείλω τον παράκλητο». Και ο παράκλητος ήρθε. Ο Κύριος μετά την ανάληψή του στους ουρανούς εκπλήρωσε την υπόσχεσή του και έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του. Τώρα πλέον το έργο του Χριστού συνεχίζεται από τον παράκλητο. Πόσο προνομιούχοι είμαστε οι άνθρωποι που ζούμε μετά την Πεντηκοστή. Το γεγονός της Πεντηκοστής εγγενίασε νέα εποχή, την εποχή της Χάριτος. Μέσα στην Εκκλησία ζούμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια, μας διδάσκει να προσευχόμαστε, μας ενισχύει, μας παρηγορεί, μας αναγεννά, μας χαρίζει τον αραβόνα της μέλουσας ζωής. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είπε ακόμα ο Κύριος. «Ναι, ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, φως εκ φωτός του ουρανίου Πατρός, φως το οποίο μπορούμε να δεχτούμε μόνο δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει πανηγυρικά τον ύμνο δοξολογίας προς την Αγία Τριάδα. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται Τριάδα σέβην Αγίαν». Αστράφτη και λάμπει η Εκκλησία μας μέσα στο θεϊκό φως, το φως που διαλύει τα στάδια της άγνοιας και της αμαρτίας και μας οδηγεί στην αληθινή θεογνωσία. Ας παρακαλέσουμε τον αγαθό παράκλητο να εξαφανίσει κάθε σκοτεινό στοιχείο από το εσωτερικό μας και να καταβγάσει τις καρδιές μας με θείο φως, ώστε λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι, να προσκυνούμε και να δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό μας για την ανέκφραστη δωρεά Του. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, που αποτελούν και ευχή της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται και η ραδιοφωνική μας σημερινή συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που ήταν στην κονσόλα του ήχου και είχε και την επιμέλεια της μουσικής στην εκπομπή, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κρατάει τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούδη και οθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα με νεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιου σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστούν ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
9: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιοικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί

αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του. Και έλεγα, υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς? Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε, «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε, την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες. Δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές

φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη χαρά για όλους μας η αγιοκατάταξη δύο ασκητικών μορφών του Αγίου Όρους, του Οσίου Τίχωνος και του Χατζηγιώργη, μορφές τις οποίες ουσιαστικά μας γνώρισε ο άλλος μεγάλος Άγιος μας, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι Άγιοι, χωρίς να γνωρίζουν την αγιότητά τους, κυνηγούσαν την αγιότητα. Αισθάνονταν την αγιότητα, επειδή είχαν και εκείνη τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό παρατηρούμε ότι οι Άγιοι μεταξύ τους γνωρίζονταν. Πολλοί από αυτούς δεν συναντήθηκαν, αλλά γνωρίζονταν μεταξύ τους με έναν τρόπο πνευματικό. Γιατί οι Άγιοι κάθε περιοχής και κάθε εποχής συναντήθηκαν στο Χριστό. Είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Αν δεν έρθουμε στο Χριστό, δεν πρόκειται ούτε να γνωριστούμε, ούτε να συνδεθούμε, ούτε να αγαπηθούμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τους Αγίους μας να γνωρίζουν και να ζουν με Αγίους που έζησαν σε άλλους αιώνες. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Παΐσιο με την Αγία Εφημία, την Μεγαλομάρτυρα. Αλλά και στην εποχή στην οποία έζησαν, γνωρίζονταν μεταξύ τους. Κάποιοι από αυτούς συναντήθηκαν και κάποιοι από αυτούς δεν συναντήθηκαν. Παρόλα αυτά όμως, γνώριζε ο ένας τον άλλον, επικοινωνούσε ο ένας με τον άλλον, συνομιλούσε ο ένας με τον άλλον, αγαπούσε ο ένας τον άλλον και παρακαλούσε ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε και ένα άλλο γεγονός στη ζωή των Αγίων. Πάντοτε έβλεπαν την αγιότητα στον άλλον και όχι στον εαυτό τους. Δεν πίστεψαν ποτέ στον εαυτό τους, δεν πίστεψαν ποτέ στην αγιότητά τους, δεν πίστεψαν ποτέ στα χαρίσματά τους. Ο άλλος μεγάλος εκείνος ασκητής των Αθηνών, ο Άγιος Ευμένιος, όταν κάποτε πήγε στον Άγιο Γεράσιμο για να συναντήσει τον Άγιο Πορφύριο, μπήκε την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι κάτω από την Πολυκλινική Αθηνών, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και είδε να συλλειτουργούν με τον Άγιο Πορφύριο άγγελοι. Οπότε πήγε, έπεσε στα πόδια του και του είπε «Εσύ είσαι Άγιος, γιατί το λες αυτό?» Του λέει ο Άγιος Πορφύριος. «Γιατί είδα αγγέλους να συλλειτουργούν με σένα.» Του λέει «Δεν είμαι εγώ Άγιος, εσύ είσαι που τους είδες.» Οι Άγιοι λοιπόν έχουν αυτήν την επικοινωνία. Αυτό που έχει το περιεχόμενο, γι' αυτό διψά και γι' αυτό πεινά. Και όταν υπάρχει αγιότητα, διψά ο άνθρωπος για την αγιότητα και τρέχει να συναντήσει τους Αγίους με κάθε τρόπο. Όταν το περιεχόμενο της καρδιάς μας, πλεονάζει η αμαρτία, εκείνο που αναζητούμε είναι την αμαρτία. Αναλόγως με αυτό που είμαστε, γι' αυτό πεινάμε, γι' αυτό διψάμε και αυτό ζητάμε. Έτσι λοιπόν δίνεται η ευκαιρία από αυτούς τους δύο μεγάλους ασκητήχωνα, Χατζηγιώργη, για τους οποίους έγραψε και είπε ο Άγιος Παΐσιος, δίνεται η ευκαιρία να συναντήσουμε και κάποιες άλλες ιερές μορφές στο Άγιον Όρος. Μορφές οι οποίες μέσα από έναν τρόπο πολύ απλό έχουν να μας δώσουν πολλά. Γιατί η αγιότητα με μία κίνηση, με ένα βλέμμα, με ένα λόγο, με μία έκφραση, με μία πράξη έρχεται να δώσει κάτι πολύτιμο στον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι Άγιοι πάντα πρόσεχαν τους Αγίους. Και πολλοί από αυτούς έγραφαν ό,τι έβλεπαν και ό,τι άκουγαν από τους Αγίους.
Στο Άγιον Όρος, τον προηγούμενο αιώνα, έζησε ένας μεγάλος ησυχαστής που όταν δούμε την άσκησή του, τότε θα θυμηθούμε τους ασκητές των πρώτων αιώνων μέσα στην έρημο. Ο πατήρ Καλίνικος, ο ησυχαστής, όπως τον ονόμασαν. Και αυτός ο άνθρωπος έζησε μέσα στο κελί του 45 χρόνια έγκλειστος. Εδώ είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Θα θεωρήσουμε ίσως ότι είναι μία ακραία άσκηση. Ο άνθρωπος αυτός όχι δεν βγήκε από τα Άγιον Όρος, ο άνθρωπος αυτός δεν έβγαινε από το κελί του. Και θεωρούμε ότι είναι κάτι ακραίο και νιώθουμε ότι ίσως αυτό δεν έχει κάποιο αντίκρισμα πνευματικό. Ας το δούμε όμως λίγο βαθύτερα. Κάποτε ο Όσιος Σεραπείων, όπως λέει το γεροντικό, πήγε και συνάντησε μία έγκλειστη ασκήτρια και της είπε μεταξύ των άλλων, εκείνος πήγαινε ως προσκυνητής στη Ρώμη για να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και σταμάτησε, έμαθε ότι εκεί ασκητεύει η γυναίκα αυτή και σταμάτησε για να τη δει. Μεταξύ των άλλων την ρώτησε πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσα χρόνια κλεισμένη μέσα. Και εκείνη με έναν απλό τρόπο του απαντά: «Δεν είμαι κλεισμένη μέσα. Εσύ μπορεί να περπατάς, εσύ μπορεί να γυρίζεις τον κόσμο όλο και να παραμένεις ακίνητος. Εγώ μπορεί να φαίνεται ότι είμαι κλεισμένη μέσα στο κελί μου, αλλά να γυρίζω στον κόσμο όλο». Και αυτό βέβαια το είπε για να τονίσει την κίνηση της ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να περπατά, αλλά εσωτερικά, πνευματικά, ψυχικά, να είναι παράλυτος, να είναι ακίνητος. Και γι' αυτό, ενώ περπατά, ενώ ταξιδεύει, ενώ τρέχει, δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα δεν αλλάζει. Μπορεί να έχουμε την αίσθηση ότι περπατάμε. Ας θυμηθούμε μία εικόνα, την οποία όλοι έχουμε ζήσει. Είμαστε μέσα στο τρένο. Καθόμαστε στο κάθισμα. Το τρένο κινείται με ταχύτητα. Εναλλάσσονται έξω εικόνες. Εμείς όμως παραμένουμε ακίνητοι. Ίσως αυτή η εικόνα μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια τον τρόπο της ζωής μας, την πορεία μας. Δηλαδή, εκείνο το οποίο τρέχει δεν είμαστε εμείς. Είναι ο χρόνος. Το τρένο είναι ο χρόνος. Και είναι βέβαιο ότι όσο περνά ο χρόνος αλλάζουν. Αλλάζουμε παραστάσεις, αλλάζουμε εικόνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κινούμαστε. Παραμένουμε ακίνητοι. Και ίσως έτσι ζήσουμε όλη μας τη ζωή, μέσα σε αυτήν την ακινησία. Ο χρόνος θα τρέχει, τα πάντα γύρω μας θα αλλάζουν και εμείς θα παραμένουμε ακίνητοι. Εκείνος ο οποίος κινείται είναι αυτός τον οποίο μας αποκαλύπτει η έγκλειστη γερόντισσα. Δηλαδή είναι εκείνος ο οποίος ταπεινώνεται, κίνηση, υπερκίνηση ή ταπείνωση, γιατί βγαίνει μέσα, σπάει τα στεγανά του εγωισμού και βγαίνει μέσα από την ακινησία της αλαζονίας. Εκείνος ο οποίος κινείται είναι εκείνος ο οποίος αγαπά. Αγαπά αληθινά, όχι με λόγια, αληθινά αγαπά. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπά βρίσκεται σε αυτήν την υπερκίνηση της αγάπης, λατρεύει τον Θεό μέσα από τον Θεό, βλέπει τους άλλους τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους. Οπότε βρίσκεται στον Θεό, βρίσκεται στους ανθρώπους, δηλαδή κινείται διαρκώς. Κινείται διαρκώς. Ο άνθρωπος ο οποίος κινείται είναι ο άνθρωπος της μετανοίας, ο οποίος φεύγει από την ακινησία της αμαρτίας και μπαίνει σε αυτήν την ταχύτητα, την υπερκίνηση της αρετής. Ο άνθρωπος ο οποίος κινείται είναι ο άνθρωπος της υπομονής, είναι ο άνθρωπος της ελεημοσύνης, είναι ο άνθρωπος της αρετής,
είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο πατήρ Καλίνικος παραμένει ακίνητος, έγκλειστος θα λέγαμε, μέσα στο κελί του. Παρόλα αυτά όμως, τα ταξίδια τα οποία έκανε εκείνος, με την προσευχή και την υπομονή, με την ταπείνωση και την αγάπη, τα ταξίδια που έκανε εκείνος, δεν θα τα κάνουμε ίσως ποτέ στη ζωή μας, από τη στιγμή που ενώ θεωρούμε ότι κινούμαστε, παραμένουμε πνευματικά και ψυχικά ακίνητοι. Κάποια στιγμή, απλά γεγονότα από τη ζωή τους, πολύ απλά, καθημερινά γεγονότα, στο κελί δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα φυσικά, είχαν λάμπες πετρελαίου και κάποια στιγμή όπως καθόταν στο τραπέζι, μελιτούσε η λάμπα πετρελαίου μπροστά, κοιμήθηκε, η λάμπα πετρελαίου έσβησε και του μαύρισε το πρόσωπο. Κάποιος λοιπόν μοναχός του είπε, γέροντα, το πρόσωπό σου έγινε κατάμαυρο από το πετρέλαιο που έσβησε, από τη λάμπα που έσβησε. Δεν θα πληθείς. Και εκείνος τότε για να του δώσει ένα μάθημα, του είπε το εξής. Κοίταξε, του λέει, δεν χρειάζεται να πληθώ. Άλλωστε, η νύψη, το πλήσιμο, η κάθαρση έχει άλλον τρόπο. Και του λέει το παιδί, τι εννοείς γέροντα, θα καθαριστώ με τον υδρότα και με τα δάκρυα, θέλοντας να του δείξει ότι μπορεί να μαυρίζουμε πολλές φορές, μαυρίζει και η καρδιά μας, μουτζουρωνόμαστε πολλές φορές από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Παρόλα αυτά όμως, όταν ο άνθρωπος κοπιάζει πνευματικά, όταν ο άνθρωπος κοπιάζει ασκητικά και όταν ο άνθρωπος έχει συνείδηση, έχει ζωντανή ψυχή, έχει συνέστηση, έχει ταπείνωση, έχει προσευχή, δηλαδή δάκρυα, γιατί η συνείδηση, όταν θεραπευθεί η συνείδηση, όταν μαλακώσει η καρδιά, όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, όταν προσευχηθεί αληθινά ο άνθρωπος, τότε η καρδιά του γίνεται μία πηγή. Και τα δάκρυα τα οποία έρχονται δεν είναι δάκρυα συναισθηματικά, είναι δάκρυα καρδιακά. Άλλωστε μην ξεχνούμε το χάρισμα των δακρύων που είχαν πολλοί από τους Αγίους Ασκητές και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν του έδωσε ένα μάθημα δυνατό. Εάν θέλουμε να ανοιφθούμε πραγματικά, να πληθούμε πραγματικά, χρειάζεται ο αγώνας μας, ο ασκητικός, η εργασία η πνευματική, εργασία πνευματική. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή δεν εργάζεται μόνο το σώμα, δεν εργάζονται μόνο τα χέρια, μόνο τα μάτια τα οποία βοηθούν στην εργασία, τα πόδια. Εργάζεται και η ψυχή. Και η εργασία της ψυχής είναι το Ευαγγέλιο. Και όσο ο άνθρωπος εργάζεται με το Ευαγγέλιο, αυτός ο υδρότας της πνευματικής εργασίας, αυτός ο κόπος της πνευματικής εργασίας, καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Και βέβαια ο κόπος αυτός γίνεται ανάπαυση για τον άνθρωπο. Σήμερα δεν έχουμε ανάπαυση, παρατηρούμε ότι είμαστε εξαντλημένοι και αυτό ένα πράγμα αποκαλύπτει, το ότι δεν έχουμε πνευματική εργασία. Γιατί η πνευματική εργασία γεννά την ανάπαυση. Ενώ όταν δεν υπάρχει πνευματική εργασία, τότε δεν μπορεί να έχει η ψυχή την δύναμη και γι' αυτό βρίσκεται μέσα στην εξάντληση. Όταν δεν εργάζεται ο άνθρωπος πνευματικά, η ψυχή μουδιάζει και σταδιακά παραλύει και φτάνουμε στον λόγο της ασκήτριας που συναντά ο Αββάς Σεραπείων, ότι εγώ ταξιδεύω, εσύ μπορεί που περπατάς και γυρνάς τον κόσμο όλο να είσαι ακίνητος. Φτάνουμε στον τρόπο του πατρός Καλινίκου, ο οποίος έγκλειστος μέσα στο κελί του έκανε ταξίδια τα οποία οι μεγαλύτεροι ταξιδευτές δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσουν. Ο πατήρ Καλίνικος πάντοτε με τον απλό του τρόπο έδινε αυτά τα μεγάλα μαθήματα. Τόνισε πάντα το γεγονός της μετανοίας.
Τόνιζε το γεγονός της μετανοίας σε κάποιον αδελφό που πήγε να τον συμβουλευτεί, του είπε το εξής, πολύ σημαντικό, του λέει κοίταξε να δεις, πώς ξεκινούμε την πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή, του λέει, αδερφέ, είναι μύρο. Είναι μύρο, είναι άρωμα. Είναι, η πνευματική ζωή είναι το να αποκτήσει ο άνθρωπος το μύρο, το άρωμα του πνεύματος του Αγίου. Είναι αυτό το οποίο μας λέει ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρούφ, ότι ο σκοπός μας είναι η απόκτηση του Παναγίου Πνεύματος. Και λέει ο πατήρ Καλλίνικος, αν πρώτα δεν καθαρίσεις το δοχείο, το μύρο, πώς θα σου δοθεί? Πρέπει πρώτα να καθαρίσεις, και όσο ο άνθρωπος καθαρίζεται, τόσο μυρώνεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οπότε συνειδητοποιούμε ότι η μετάνοια είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Καθαρίζουμε, η ταπείνωση είναι η όραση της αλήθειας μας, βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Η ταπείνωση είναι εκείνη που θα μας φέρει στο σημείο να πούμε ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων, δηλαδή να δω τα πάντα. Τα πάντα. Ας θυμηθούμε την στιγμή που εξομολογούμαστε. Δεν ξέρει ο Χριστός τι έχουμε κάνει. Πρέπει να το πω. Πρέπει να το εξομολογηθώ. Δεν ξέρει ο Χριστός τι έχουμε κάνει. Εκείνη τη στιγμή όμως τι κάνει? Μας βάζει ενώπιον του και ενώπιον μας να καταθέσουμε την αλήθεια μας, να δούμε την αλήθεια μας κατάματα. Και εδώ είναι η εργασία της ταπεινώσεως. Να δεις αυτό που πραγματικά είσαι. Και όταν αρχίζεις να βλέπεις αυτό που πραγματικά είσαι, τότε η ταπείνωση φτάνει σε ένα άλλο ύψος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν βλέπεις την αλήθεια σου, αυτό που πραγματικά είσαι, βλέπεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Αυτή είναι η χάρη της ταπεινώσεως. Δεν έχεις ούτε αυταπάτες, ούτε ψευδεστήσεις, ούτε φαντασίες, ούτε όλα αυτά τα οποία μπορεί να δημιουργήσει ο εγωισμός για να δεις τον εαυτό σου κάπου αλλού ή κάπως αλλιώς. Εκεί στην ταπείνωση βλέπεις τον εαυτό σου όπως σε βλέπει ο Θεός. Και εκεί μπορείς να συνειδητοποιήσεις πολλά πράγματα. Η ταπείνωση δημιουργεί αυτή την κατάσταση, ανεβάζεις αυτό το ύψος και μετά έρχεται η μετάνοια. Από τη στιγμή που βλέπεις την αλήθεια, ένα πράγμα μόνο μπορείς να κάνεις, να δώσεις αυτήν την αλήθεια στην αλήθεια που θα σε ελευθερώσει. Αυτή η αλήθεια είναι ο Χριστός. Αυτό είναι εξομολόγηση. Όταν λοιπόν συμβεί αυτό, αρχίζει και καθαρίζεται ο άνθρωπος. Και όταν καθαριστεί, είναι έτοιμος να δεχτεί το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα έρθει να μυρώσει, να αρωματίσει, να φωτίσει, να καθαρίσει την ψυχή και να σώσει τον άνθρωπο. Ένα άλλο περιστατικό από την ζωή, την ασκητική, την ησυχαστική του πατρός Καλλινίκου, είναι η επίσκεψη ενός μοναχού νεαρού, ο οποίος βρισκόταν σε σύγχυση. Σύγχυση, μεγάλη σύγχυση, είναι αυτή η σύγχυση που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε. Είναι μια εσωτερική ταραχή, μια ψυχική ταραχή. Αυτή πολλές φορές είναι και μια σύγχυση της διανοίας μας, του μυαλού μας. Γιατί όταν ταράζεται η ψυχή, θα ταράξει τα πάντα. Βλέπεις ένα πέλαγος, βλέπεις το Αιγαίο, δεν είναι σε ένα σημείο του ταραγμένο. Όπου επικοινωνεί, εκεί υπάρχει ταραχή. Οπότε, όταν είναι ταραγμένη η ψυχή, όλα ταράζονται. Όλα ταράζονται. Και η διάνοια, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομίχλη μέσα στη διάνοια. Δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις και δεν μπορείς να αποφασίσεις. Ταραχή.
ζάλιν, ζάλι εσωτερική, όπως μας λέει εκεί ο ιερός ποιητής για τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, ζάλιν ένδοθεν έχων, ζάλι, ζαλάδα, μας το περιγράφει πολύ δυνατά, πολύ γλαφυρά, πολύ όμορφα, ζαλάδα εσωτερική. Τι μπορείς να κάνεις όταν είσαι ζαλισμένος, τι μπορείς να δεις και προς τα πού να πας. Πήγε λοιπόν το παιδάκι αυτό, ο νέος αυτός, πήγε με αυτή την κατάσταση, η ψυχή ταραγμένη, από όλα ίσως είχε η ψυχή αυτή ή και από όλα που μπορεί να είχαν συμβεί, και η διάνοια συγχυσμένη. Οπότε άρχισε να μιλά στο γέροντα για όλα όσα του είχαν συμβεί. Άρχισε να του λέει πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή ο γέροντας τον διακόπτει και του λέει, κοίταξε παιδί μου, πήγαινε λίγο σε παρακαλώ στην αυλή και φέρε μου ένα τενεκέ που είναι έξω. Το παιδί, η αλήθεια είναι ότι σκανδαλίστηκε, γιατί σκέφτηκε ότι εγώ τώρα καταθέτω την καρδιά μου, ανοίγω την ψυχή μου ενωπιόν του και αυτός σκέφτεται τον τενεκέ που έχει στον κήπο. Όμως από σεβασμό πήγε, έφερε τον τενεκέ, το έβαλε μπροστά στο γέροντα. Τι είπε ο γέροντας, μπορείς να συνεχίσεις. Συνέχισε, μετά από λίγο του λέει, έξω έχουμε και ένα φτιάρι, βάλε μια φτιαριά χώμα και ρίξ' το μες στον τενεκέ. Το παιδί και πάλι σκανδαλίστηκε, αλλά από σεβασμό το έκανε. Μετά από λίγο, αφού συνέχισε να του λέει, μετά από λίγο του λέει πάλι, πήγαινε φέρε και ένα κουβά νερό από το πηγάδι και ρίξ' τον μες στον τενεκέ και ανακάτεψε με το φτιάρι ό,τι έχεις ρίξει μέσα στον τενεκέ αυτόν. Το παιδί το έκανε, αγανακτισμένο όμως πλέον, αγανακτισμένο, έτοιμο να φύγει. Δεν με καταλαβαίνει, δεν με κατανοεί, δεν με ακούει. Εγώ του βγάζω τον πόνο της καρδιάς μου και εκείνος ασχολείται με τον τενεκέ και με το νερό και με το φτιάρι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο γέροντας του λέει, για κοίταξε μέσα, τι γίνεται. Κοιτάζει μέσα το παιδί, λέει, τι να γίνει γέροντα, είναι όλα ανακατεμένα, όλα θολά, όλα ωραία. Του λέει, κάτσε και λέγε, κάθισε και πες μου. Συνέχισε το παιδί να λέει, φορτισμένο όπως ήταν. Μετά από ώρα του λέει, για κοίταξε πάλι μέσα στον τενεκέ τι γίνεται. Κοιτάζει το παιδί και βλέπει ότι όλα είχαν κατασταλάξει, ό,τι είχε ανακατευτεί, ό,τι είχε θολώσει το νερό, είχε κατασταλάξει στον πυθμένα. Και του λέει, έχει και 3-4 πετρούλες μέσα, το χώμα έχει κατασταλάξει, το νερό έχει ξεθολώσει. Άρα του λέει, βλέπεις τώρα τι έχει μέσα στον τενεκέ. Λέει, βλέπω. Άκουσε παιδί μου, έτσι όπως είσαι τώρα δεν μπορείς να δεις τι συμβαίνει μέσα σου. Ούτε μπορείς να δεις και γι' αυτό δεν μπορείς να δεις και γι' αυτό δεν μπορείς να αποφασίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να αφήσεις λίγο χρόνο και να ηρεμήσει η καρδιά σου. Θα μελετήσεις, θα προσευχηθείς, θα πας στην ακολουθία, θα κοινωνήσεις όταν στο πει ο πνευματικός σου, θα ηρεμήσεις πρώτα. Και όταν ηρεμήσεις θα κοιτάξεις καλά μέσα σου. Θα δεις τι έχεις μέσα σου, τι υπάρχει μέσα σου και από αυτό που υπάρχει μέσα σου τότε θα καταλάβεις τι είναι αυτό που πραγματικά μπορείς να κάνεις. Θα δεις τι έχεις μέσα σου, θα προσευχηθείς και στο Θεό και τότε ο Θεός θα σου δείξει δρόμο. Και αν αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις δρόμο, γιατί όλα είναι θολωμένα, όλα είναι θαμπά, όλα είναι θολά μέσα σου, όταν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα θα δεις και τι έχεις μέσα σου και το δρόμο που θα σου ανοίξει ο Θεός. Είχαν λοιπόν αυτοί οι πατέρες με αυτόν τον απλό τρόπο, είχαν αυτή την διάκριση, είχαν αυτή τη διάκριση. Μέσα από αυτήν την απλότητα μπορούσαν να δώσουν στον άνθρωπο σπουδαία πνευματικά εφόδια για να πορευθεί μέσα στην πνευματική του ζωή, για να πορευθεί μέσα στη ζωή του. Στο Άγιον Όρος είχαμε τον προηγούμενο αιώνα μια άλλη μεγάλη μορφή, τον Παπα Σάβα τον Πνευματικό. Θα μπορούσαμε σε δύο να σταθούμε γεγονότα από τα πολλά. Το πρώτο γεγονός είναι ένας κανόνας τον οποίο έβαλε κάποια στιγμή σε έναν άνθρωπο. Του είπε, γιατί εκείνος μέσα στο θυμό του, όπως συμβαίνει σε όλους μας, μέσα στην
μέσα στην έντασή του, μέσα στην οργή του, είπε κάποια πράγματα σε έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε πήγε και εξομολογήθηκε και του είπε ο Παπασάββας, του λέει, κοίταξε να δεις, απλό είναι, ένα κανόνα θα κάνεις και μετά θα κοινωνήσεις. Λέει, τι θα κάνω, θα μπεις μόνος σου, το πρωί, χαράματα, θα μπεις στην εκκλησία, στο ναό, και από την πόρτα του ναού μέχρι την εικόνα του Χριστού θα βάλεις τη γλώσσα σου κάτω και θα πας έτσι. Μικρός ο ναός, αλλά θα πας έτσι, δεν θα σε δει κανένας, μόνος σου θα το κάνεις αυτό. Μόνος σου. Αυτός είναι ο κανόνας. Μετά να κοινωνήσεις. Πήγε μετά από μέρες και του λέει, εντάξει παιδί μου, όλα καλά. Αυτός λέει, πολύ εύκολο είναι γι' αυτό, ήταν γέροντα, πάρα πολύ εύκολο είναι αυτό. Πάρα πολύ εύκολο. Λέει, αυτό θα κάνεις, τίποτε άλλο. Θα πας με τη γλωσσίτσα σου έτσι μέχρι την εικόνα του Χριστού, θα προσκυνήσεις και θα κοινωνήσεις. Αυτό γέροντα πολύ εύκολο. Κάν το πρώτα και μετά έλα να τα πούμε. Πήγε μετά από 3-4 μέρες, δεν μπορούσε όμως να μιλήσει καλά. Γιατί η γλώσσα του είχε τραυματιστεί, είχε πληγωθεί, είχε πριστεί η γλώσσα του και λέει, γέρο, το έκανα, εύκολο μου φάνηκε, αλλά τώρα, να, πληγώθηκε η γλώσσα μου, έχει ερεθιστεί, έχει κοκκινήσει, έχει πληγωθεί και τα λοιπά. Και τώρα με ενοχλεί, με πονάει, μπορώ να σου πω. Αυτό του λέει έγινε και μη το θεωρήσεις ακραίο. Δεν είχε σκοπό να σε πληγώσει, αλλά για να καταλάβεις αυτή η γλωσσίτσα τι μπορεί να έχει δώσει στην ψυχή του άλλου του ανθρώπου. Πόσο μπορεί να την πλήγωσε την ψυχή του άλλου του ανθρώπου. Πόσο μπορεί να την τραυμάτισε την ψυχή του άλλου του ανθρώπου. Και έτσι του έδωσε ένα μάθημα για την βαρύτητα του λόγου και για το ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αυτή η μικρή γλώσσα, αυτό το τόσο σπουδαίο εργαλείο και όργανο και μέλος που μας έχει δώσει ο Θεός, μπορεί να τραυματίσει, να πληγώσει την ψυχή του άλλου του ανθρώπου. Έχει ο λόγος έναν δυναμισμό στον οποίο πολλές φορές δεν δίνουμε την σημασία που θα έπρεπε. Και το τελευταίο από τον Παπασάββα τον Πνευματικό, πήγε κάποτε άνθρωπος ο οποίος είχε πολλές καταστάσεις αμαρτητικές και αστοχίες στη ζωή του, πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιον πνευματικό στο Άγιον Όρος και εκείνος δεν το άντεξε και του λέει, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να ακούσω άλλο. Δεν το άντεξε ο άνθρωπος αυτός. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα μέτρα του, τα όρια του. Δεν το άντεξε. Έφυγε απογοητευμένος όμως ο άνθρωπος, απογοητεύτηκε. Θεώρησε ότι αυτό έδειχνε ότι η πόρτα η ανοιχτή του Θεού για τον άνθρωπο έχει κλείσει για εκείνον. Στο δρόμο συνάντησε έναν μοναχό. Του λέει, τι συμβαίνει, δεν σε βλέπω καλά. Αυτό συνέβη. Να πας στον Παπασάββα. Και πήγε. Όταν κάθισε λοιπόν κάτω, ο Παπασάββας, βλέποντας τη δυσκολία του ανθρώπου, άρχισε να του μιλά εκείνος και να του λέει, ξέρεις, και εγώ μην νομίζεις, ήρθα στα Άγιον Όρος, αλλά άνθρωπος αμαρτωλός, έκανα αυτό και εγώ το έκανα γέροντα. Εγώ έχω κάνει και αυτό και εγώ το έχω κάνει. Έχω κάνει και αυτό και εγώ το έχω κάνει. Έχω κάνει και αυτό και εγώ το έχω κάνει. Η χάρη του Θεού πληροφορούσε τον πνευματικό και έτσι έκανε το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ταπεινώθηκε πολύ ενώπιον του ανθρώπου ο οποίος ήρθε να εξομολογηθεί. Δηλαδή εκείνος χαμήλωσε για να ψηλώσει λίγο άνθρωπος. Ταπεινώθηκε εκείνος για να μπορέσει να πάει εκεί που βρισκόταν ο άνθρωπος, να τον πάρει από το χέρι της ψυχής και να τον ανεβάσει στο Χριστό. Όταν έφυγε ο άνθρωπος αυτός αναπαυμένος, έχοντας αφήσει όλο αυτό το βάρος του παρελθόντος, το οποίο γεγονός είναι ότι το κουβαλάμε, και ίσως είναι και μία από τις αιτίες της κόπωσής μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος συναντά και πάλι τον μοναχό και του λέει, πήγα, εξομολογήθηκα, αναπαύθηκα πάρα πολύ, μέσωσες, του λέει, με αυτό που μου είπες και με το γέροντα που με έστειλες, αλλά και αυτός ο καημένος πολύ αμαρτία έχει. Ο μοναχός τάχασε, τι αμαρτία έχει ο Παπασάββας, αυτός είναι από 8 χρονών εκεί, εδώ στο Άγιον Όρος. Και τότε κατάλαβε ο άνθρωπος αυτός, κατάλαβε και τη χάρη του Θεού, κατάλαβε και την ταπείνωση του πνευματικού. Αυτές
είναι δύο, ο πατήρ Καλίνικος και ο πατήρ Σάββας, από τις ασκητικές μορφές του προηγουμένου αιώνος, οι οποίοι με τον απλό τρόπο, με τη διάκρισή τους και με τη χάρη του Θεού, βοήθησαν ανθρώπους να αγαπήσουν τον Χριστό. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται αύριο και την Πέμπτη Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Στο ναό έως στις 12 Ιουνίου, καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό της Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πειραιώς θα τελεστεί παράκληση στον Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Εσπερίδα με θέμα «Η χαρά να φαίνεσαι, η ζωή και το έργο της Αγίας Μαρίας Κοπτσόβα» θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σήμερα στις 6 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από αύριο έως στις 9 Ιουνίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 7 το απόγευμα, Αγίας Μαρίνας στις Σίου στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση στην Αγία Τριάδα θα ψαλεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπους Καστέλας στις 7 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, τεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργία τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να καλούν σχετικά με τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο 210-46-34-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-19-15. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
9: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροατρίες, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στους 91,2 της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Βίου Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Ζιάκας στον ήχο. Θα συνεχίσουμε μιλώντας για τις ενοχές και τις διαφορές μεταξύ ενός ενόχου και ενός ενοχικού μέσα από το βιβλίο της Μάρος Βαμβουνάκη, «Ο ενοχικός άνθρωπος», από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Μείνετε κοντά μας.

δεν θα το ξανακάνω. Γράφοντας αυτά που γράφω, συνειδητοποιώ κάτι εκ πρώτης όψεως περίεργο. Δίπλα στο κρεβάτι μου, κάτω από τη λάμπα του κομωδίνου μου, καλοφωτισμένη και κορνιζωμένη, έχω ακουμπήσει μια φωτογραφία μαυρό-ασπρή της μητέρας μου. Δεν έχω καμιά άλλη φωτογραφία στο υπνοδωμάτιό μου. Λογικά είναι παράξενο, διότι η σχέση μου με τον επίσης πεθαμένο μπαμπά μου υπήρξε μια σχέση μυθικά σπουδαία για μένα και σημαντική. Στο θάνατό του πίστεψα πως τέλειωσε ο κόσμος. Με τη μητέρα μου τη φιλότιμη, αφοσιωμένη μητέρα μου όχι, για διάφορους λόγους όχι, ήταν μια σχέση αλλιώτικη και με κάποιες δυσκολίες. Είναι βέβαια και που η σχέση μάνας και κόρης έχει αγκάθια έτσι κι αλλιώς κατά την ψυχανάλυση. Αντί όμως τώρα και επί χρόνια να έχω δίπλα μου κορνιζωμένο τον μπαμπά μου, έχω εγκαταστήσει τη μητέρα μου και μάλιστα με ύφος αγέλαστο και σοβαρό. Μεγέθυνση από φωτογραφία δημοσίου εγγράφου ταυτότητας ή εκλογικού βιβλιαρίου. Όσο τα σκαλίζω αυτά γράφοντας το βιβλίο, υποψιάζομαι πως αυτό έγινε και γίνεται, διότι με τη μαμά μου έχω ενοχές. Αρκετές ενοχές, δίκαιες και άδικες, που φαντάζουν να απαιτούν μια τακτοποίηση μέσα μου αλλά και απέναντί της. Με τον μπαμπά μου δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, με τον μπαμπά μου αγαπηθήκαμε με άλληλο εμπιστοσύνη και εντελώς. Κατοικεί μέσα μου, έχει ενσωματωθεί με το πρόσωπό μου. Δεν χρειάζομαι καμία φωτογραφία να απολογούμε ή να ρωτώ. Οι ενοχές, φίλοι ακροατές, είναι δεσμός σφιχτά δεμένος, κόμπος. Όσοι καταφέρνουν να μας δημιουργούν ενοχές, μας τυλίγουν κοντά τους με θυμούς, αλλά και σφοδρή επιθυμία να τους εξηγούμαστε, με χίλιους μύριους τρόπους να εξηγούμαστε και να τους αποδεικνύουμε το δίκιο μας. Λέγεται πως ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Μας το έμαθε ο Μάγας Αλέξανδρος με εκείνο το βασανιστικό κόρδιο δεσμό. Με τις ενοχές όμως, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα περίεργα. Ούτε να τις λύσεις μπορείς, αλλά ούτε και θες να τις κόψεις μαχαίρι. Έχουν γοητεία και μέθη οι ενοχές. Ο άνθρωπος γενικά κρύβει και τον σαδιστή και τον μαζοχιστή μέσα του, σε διάφορες βέβαια αναλογίες. Θα οφείλεται πιθανότατα στον τοξικό τρόπο που σχετιζόμαστε από μωρά μέσα στην οικογένεια. Φταίς, εσύ φταίς, δεν θα σε αγαπώ αν δεν το κάνεις, θα το κάνω. Η μανούλα θα αρρωστήσει αν το ξανακάνεις αυτό, δεν θα το ξανακάνω. Θα το πω στον πατέρα σου όταν έρθει, όχι σε παρακαλώ. Τι νομίζεις, εγώ θα τα τραβάω όλα, όχι στον μπαμπά, σε παρακαλώ. Συνηθισμένες κουβέντες, συνηθισμένες κατηγορίες και απειλές. Οι περισσότεροι τις έχουμε ακούσει, οι περισσότεροι τις έχουμε προφέρει. Μεγέθη δυσανάλογα, ο γίγαντας γονιός και ένα τοσοδούλι παιδάκι. Όχι πως το τοσοδούλι δεν έχει τα όπλα του. Μπορεί να ξεσηκώσει με τις φωνές του όλη την πολυκατοικία. Μπορεί να τρελάνει με το πείσμα του και την πιο ψύχρεμη μαμά, τη γιαγιά και όλες τις θείες. Ώρες-ώρες, όταν συλλογίζομαι πόση πίεση αλληλοανταλλάσσεται μέσα σε μια μέση κανονική οικογένεια, απορώ που δεν έχουμε όλοι μας παραφρονήσει. Δεν έχουμε. Η φύση και ο μεγαλοδύναμος πρέπει να έχουν εξοπλίσει τελικά τον άνθρωπο και τα άνθρωπα και με μεγάλη αντοχή υλικά. Συνεχίζουμε. Οι πόλεμοι με τον κάθε άλλον συνεχίζονται. Σε φιλίες, σε συνεργασίες, σε έρωτες και γάμους, στις νέες οικογένειες και τις νέες γενιές. Υπάρχουν βέβαια και οι θαυμάσιες οάσεις αγάπης μεταξύ μας και από εκεί αντλούμε ελπίδα, αλλά και νόημα, αίσθηση ότι είμαστε καλά, θέλουμε τη ζωή, ακόμη και τη ζωή μας. Γιατί παρά τα αυτά, αγαπιόμαστε κιόλας. Απ' τη φύση

η ελπίδα. Ελπίδα ακριβώς γιατί. Ότι μια μέρα θα επιστρέψουμε στον κήπο της Εδέμ και θα χαιρόμαστε την απόλυτη αρμονία. Και να μην το ξέρουμε συνειδητά έτσι, αυτό λειτουργεί και μας ποτίζει την ψυχή κάθε φορά που κινδυνεύει να αφυδατωθεί, να ξεραθεί και να σβήσει σε κάτι άχρωμο σαν έρημος. Από ένα σημείο και μετά και πιο πέρα από την πιο επιτυχημένη ψυχοθεραπεία, κάτι γίνεται. Λέγοντας πατήρ πάντων πόλεμος και μήτυρ πάντων αγάπη, μη βιαστείτε να ενοχληθείτε ότι εδώ διαχωρίζουμε τα φύλλα ρατσιστικά. Ότι οι άνδρες είναι οι φιλοπόλεμοι, ενώ οι γυναίκες γεμάτες στοργή και καλοσύνη. Το λέμε έχοντας κατά νου πως άνδρες και γυναίκες διαθέτουν και αρσενικά και θηλυκά στοιχεία. Υπάρχουν ζευγάρια που είναι ολοφάνερο και στην όψη ακόμη ότι η γυναίκα είναι το αρσενικό φύλλο και ο άντρας το θηλυκό. Είμαστε απ' όλα όλοι, καταλήγοντας ταυτόχρονα σε μοναδικούς συνδυασμούς. Οι ενοχές είναι ένα εξαιρετικά πεισματάρικο συνέστημα. Συνέστημα, σύνδρομο, νεύρωση, αντίδραση, δεν ξέρω πώς να το πω. Οι ενοχές πάντως δεν παρατιούνται εύκολα από την αιμονή να αποδείξουν πως έχει γίνει μια αδικία εδώ, μια αδικία εις βάρος σου, που πρέπει πάση θυσία να τακτοποιήσεις και να δικαιωθεί ο αδικημένος εαυτός σου, η αξιοπρέπειά σου. Υπάρχουν ζευγάρια τόσο ατέριαστα και ταλαιπωρημένα, συνήθως ματέως από αντικειμενική άποψη, που αναρωτιέσαι, μα γιατί συνεχίζουν μαζί. Οι ίδιοι το δικαιολογούν πως ζουν μαζί για χάρη των παιδιών τους, που θα πληγωθούν σοβαρά με ένα διαζύγιο. Όλους μας συγκινεί μια τέτοια εξήγηση και μας προκαλεί αμηχανία, τι δεχόμαστε. Έλα όμως που τα παιδιά μεγαλώνουν, φεύγουν, σπουδάζουν μακριά και οι γονείς συνεχίζουν τη μαρτυρική τους συμβίωση. Τα παιδιά παντρεύονται, κάνουν οικογένειες, φτάνουν στο σημείο να προτρέπουν τους γονείς να χωρίσουν επιτέλους και να μην τρώγονται άλλο, έχουν πολλά τραβήξει και τα ίδια από τον κακό ή ψυχρό γάμο μέσα στον οποίο μεγάλωσαν, οι γονείς όμως επιμένουν να είναι παντρεμένοι. Το πολύ πολύ να ξαναπούν πως δίνουν μια αναβολή ακόμη. Μια ευκαιρία. Ευκαιρία σε τι? Προφανώς δεν είναι καλό πράγμα το διαζύγιο, είναι ένα αναγκαίο κακό όμως πολλές φορές, γι' αυτό και η Εκκλησία επιτρέπει κατ' οικονομίαν και δεύτερο και τρίτο γάμο. Υπάρχει ένα όριο βέβαια για να μην γίνει μια εύκολη συνήθεια στο να χωρίζει κανείς και να παντρεύεται με το παραμικρό πρόβλημα, αλλά όντως σε μερικές οικογένειες τα πράγματα είναι ανυπόφορα και καταστροφικά από τη συμβίωση. Τι να κάνουμε? Και δεν διορθώνονται δηλαδή με το μη διαζύγιο. Συνεχίζουν την πάντα μεγάλη ειδονή, συνεχίζει η Μαρομαμουνάκη, να παραπονιούνται ο ένας για τον άλλο, σε τρίτους, να κλαίγονται, να διηγούνται τη μαύρη τύχη τους, να δεθούν ισοβίως με αυτόν που δέθηκαν. Σημαίνει πολύ συχνά αυτό, φίλοι ακροατές. Αν ακούσουμε την ακολουθία του γάμου, μπορεί με να ακούμε το μάρτυρι σε καλώς αθελήσαντες, αλλά και ένα σωρό ευχές για να είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι στο γάμο, όχι να είναι ένα συνεχές μαρτύριο χωρίς ανάσταση. Έτσι, γιατί αυτός που δέχεται να μαρτυρήσει χάρη της αγάπης όμως, όχι ψυχοπαθολογίας, ελπίζοντας την ανάσταση, όχι των νεκρών, στην ανάσταση του γάμου δηλαδή, εδώ σε αυτή τη ζωή έχει καλώς. Εάν όμως όλα είναι παραιτημένα και απλά λέμε υπάρχουμε και ας υποφέρουμε μέχρι να πεθάνουμε, αυτό δεν είναι ο γάμος της Εκκλησίας μας. Είναι ένας μαζοχισμός. Και καλό είναι, αν το καταλάβουμε, να προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να το αλλάξουμε. Αν δεν γίνεται, τι να κάνουμε? Προσβάλλει πια τη λογική του ότι η ατέρμονη, λέει η κυρία Παμουνάκη, ακόμη και η γελία κατάσταση, αλλά ποιος λέει πως η συναισθηματική, η ψυχολογική ζωή μας έχει μεγάλη σχέση με τη λογική? Το ηλικιωμένο πια ζευγάρι συνεχίζει να ανταλλάσσει κατηγορίες ενοχογόνες, οι οποίες ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά που τους έχει σμιλέψει την ύπαρξη μισό αιώνα τώρα με τις φλόγες. Ένα μάταιο αλλά ψυχοπαθολογικά ισχυρό δικαστήριο ανάμεσά τους. Τους κρατά σε εγρήγορση,

δεν αντέχουν να χάσουν. Γιατί δεν θέλουν να χωρίσουν και να ηρεμήσουν, θέλουν να δικαιωθούν. Να κερδίσει ο εγωισμός που οι ενοχές καλλιεργούν με ειδική τέχνη. Είναι ίσως και αυτό σχέση, μαύρη αλλά ισχυρή σχέση, τι να πω. Θυμάμαι εκείνο το τρομερά ενδιαφέρον μυθιστόρημα του Πασκάλ Μπρικνέρ, «Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα». Δύο παντρεμένα ζευγάρια νεαρών Γάλλων ξεκινούν ένα μακρύ ταξίδι προς την Ανατολή. Τις Ινδίες, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν της μόδας τέτοιοι προορισμοί τα χρόνια που το μυθιστόρημα γράφτηκε. Το ένα ζευγάρι ήταν καλότροπο, ευγενικό, αγαπημένο, με σεβασμό και λεπτότητα μεταξύ τους. Το άλλο, δύο θηρία στο κλουβί που υπάρχουν για να αλληλοεξοντωθούν με κάθε τρόπο και με τον πιο αποτρόπαιο και ανήθικο. Στο τέλος του βιβλίου και του ταξιδιού, το πρώτο, το ευγενικό, καλή εισαγωγή ζευγάρι έχει χωρίσει. Το δεύτερο, αχώριστο, συνεχίζει το βάρβαρο παιχνίδι του. Με άλλα λόγια, φίλοι ακροατές, μένουμε μαζί στο γάμο, όχι απλά αυτό που λέει ο πολλής κόσμος για να περνάμε καλά, αλλά να είμαστε χαρούμενοι, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Και αν τα πράγματα δεν είναι καλά, να προσπαθούμε και με τη βοήθεια του πνευματικού ή του ψυχολόγου και με τη δική μας πάνω απ' όλα προσπάθεια, να ανατρέψουμε την κατάσταση και να κάνουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αλλά υπάρχουν πολλοί γάμοι που δεν τους περνάει καν από το μυαλό στο ζευγάρι να κάνουν μια προσπάθεια για τη σωτηρία του γάμου τους και επομένως διατηρούνται σε αυτόν χωρίς προοπτική. Και λέμε είμαστε παντρεμένοι, αλλά επί της ουσίας δεν είμαστε. Δηλαδή, αν δεν συμβαίνει και για εμάς τους χριστιανούς. Γάμος δεν υπάρχει μόνο στο χριστιανισμό, υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Για εμάς τους χριστιανούς όμως. Αν διαβάσουμε και καταλάβουμε την ακολουθία του γάμου και τη συγκρίνουμε με αυτό που ζούμε στο γάμο μας, αν δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο, τότε τι εκκλησιαστικός γάμος είναι αυτός?

Το περίπλοκο που δυσκολεύει και άλλο τα πράγματα, λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, το είπαμε και πιο πάνω, είναι που οι ενοχές δεν συνδέονται μόνο με το συγκεκριμένο άτομο που τις προξενεί τώρα, αλλά μεταβιβάζονται και συνδέονται αργότερα και με άλλα άτομα, τα οποία θα μας θυμίζουν το πρώτο σημαντικό πρόσωπο που μας τις πρωτοέσπηρε. Το γράψαμε ήδη πως αν ένα σύζυγος σου θυμίζει τον αυστηρό σου πατέρα, και πόσο συχνά συμβαίνει αυτό, η ευθυξία μας σε παρατηρήσεις από μέρους του σύζυγου είναι υπερβολική και δυσανάλογη. Φορτισμένη ήδη από το παρελθόν σου με κάτι παρόμοιο, μπορείς να γίνεις θηρίο ή ράκος από μια μικρή παρατήρηση για μια μικρή πράξη σου, ακόμη και ένα άτυχο αστείο μπορεί να σε φουντώσει. Ο μπαμπάς έχει κάνει τέλεια τη δουλειά του στις ευαισθησίες σου. Η μεταφορά πρώιμων ή παλιότερων ενοχών σε νέες σχέσεις είναι μια συνηθισμένη κοινή νεύρωση που όμως παραμορφώνει και τορπιλίζει το δρόμο μας προς μια ευτυχία, προς μια ηρεμία τουλάχιστον. Θυμάμαι πάντα με θλίψη άνθρωπο κοντινό μου που, έχοντας νεότατος αδικήσει βαριά την κοπέλα του, την οποία λάτρεψε, χάλασε τη ζωή του και όχι μόνο. Αφού αραβωνιάστηκαν, έφυγε εκείνος για τη στρατιωτική του θητεία, που τότε διαρκούσε 2 έτη, σε συνοριακή απόμακρη γωνιά της πατρίδας. Στην επιστροφή του όμως πίσω στην πόλη τους, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γιατί παίζονται πολλά και πολλοί σε τέτοιες παρεξηγήσεις, πληροφορήθηκε ότι η λατρεμένη όμορφη αραβωνιαστικιά έφτιαξε ερωτικό δεσμό με φίλο του όσο εκείνος υπηρετούσε. Έγινε βέβαια ο χαμός. Ο γάμος ματαιώθηκε, τη χώρισε, πέρασε καιρός, εκείνη παντρεύτηκε άλλον και έφυγε σε άλλη χώρα ρίχνοντας πέτρα πίσω. Η αλήθεια, που πάντα αλλά αργά αναδύεται, φανέρωσε πως η απιστία της με το φίλο του ουδέποτε συνέβη. Επρόκειτο για μια καλωστημένη πρόστιχη συκοφαντία από φθονερούς, τέτοιους που πάντα πρόθυμοι καιρό φυλακτούν κοντά στους επιτυχημένους και τους ευτυχισμένους. Την αδίκησε λοιπόν και διέλυσε παντοτινά, όπως αποδείχθηκε και τη ζωή του. Κάποτε αποφάσισε να παντρευτεί με προξενιό. Η ψυχή του δεν διέθετε υπόλοιπα δυνάμεων να αγαπήσει πάλι. Γνώρισε διάφορες. Εκείνα τα χρόνια όλοι γύρω σου είχαν μια καλή νύφη να γνωριστείτε και βλέπουμε. Δεν το άρεσαν ή δεν μπορούσε να ξεχάσει τη μεγάλη αγάπη, ώσπου του σύστησαν άλλη μια κοπέλα. Αυτή το άρεσε λιγότερο από όλες, ήταν όμως σεμνή, ταπεινή και λιγομίλητη. Το βράδυ μετά την έξοδο σε ζαχαροπλαστείο, τη γύρισε στο πατρικό της και την καληνύχτησε. Εκείνη, όπως ετοιμαζόταν να κατέβει από το αμάξι του, εντελώς αθώα και αυθόρμητα, άφησε να της ξεφύγει ένας αναστεναγμός. Ο αναστεναγμός που ακούστηκε μέσα στην ησυχία της επαρχιακής νύχτας ήταν σαν στιλέτο που του κάρφωσαν στην ψυχή. Είχε εντελώς αποφασίσει ότι δεν θα ξανάβλεπε ποτέ την ησυχή ασκημούλα κοπέλα, αλλά τώρα ανατράπηκαν τα πάντα στο κεφάλι του. Την πόνεσε. Τη λυπήθηκε. Δεν ήθελε με τίποτα να την πληγώσει. Ήδη είχε πληγώσει βαθύτατα την αδικημένη αραβωνιαστικιά. Μπορεί και να είχε ανάγκη μια τιμωρία για εκείνο το παλιό του έγκλημα. 2 μέρες μετά είπε το ναι στον συγγενή που τον προξένευε και προχώρησε σε γάμο με το κορίτσι που δεν του άρεσε, αλλά ο αναστεναγμός της τον μαχαίρωσε. Προσπάθησε να φέρνει στο νου του τα προσόντα της, τον ήπιο ευγενικό της χαρακτήρα, την προθυμία της το σωστό, την οικοκυρωσύνη της, μια περιουσία της σχετικά καλή, το γερό σώμα της που θα του γεννούσε παιδιά. Τα παιδιά ήταν το όνειρό του, το σωτήριό του όνειρο. Πολλοί θα συγκινηθούν και θα πούν: τι ευαίσθητος, φιλότιμος άντρας, τι συνέστημα. Στο κάτω-κάτω τέτοιοι λογικοί γάμοι με λογικές ήσυχες γυναίκες πετυχαίνουν καλύτερα. Δεν πέτυχε, δεν καρποφόρησε καν παιδιά, ήταν μια άτονη, άχρωμη συγκατοίκηση, αν και ο ένας εκτιμούσε τον άλλον και τον σεβάστηκε. Όταν τα αισθήματα
είναι άτονα και άχρωμα, είναι πιο εύκολες οι άτονες συμπεριφορές και η επιφανειακή ηρεμία. Δεν σε ανάβει τίποτα. Γύρω στα 55 του χρόνια εκείνος, ο από λάθος απατημένος στρατιώτης των συνόρων, επιτυχημένος οικονομικά και κοινωνικά στην πόλη όπου γεννήθηκε και ζούσε, αρρώστησε βαριά από ανίατη ασθένεια και σύντομα πέθανε. Παντρευόμαστε όχι επειδή λυπόμαστε έναν άλλον ή μία άλλη φίλη ακροατές, αλλά επειδή τον αγαπούμε. Σας είχα πει και για το μυθιστόρημα «Ο επικίνδυνος ίκτος» του Στέφαν Τσβάιχ, όπου ο πρωταγωνιστής από ίκτο μένει κοντά σε μία κοπέλα η οποία είναι ανάπηρη, δεν μπορεί να περπατήσει καλά, ζει περισσότερο στο αναπηρικό αμαξίδιο, παραμένει όμως κοντά της από ίκτο, με καταστροφικά αποτελέσματα και για τους δύο. Συνεχίζουμε. Συνάντησα κάποτε, λέει η Μάρο Παμπουνάκη, σε ψυχοθεραπεία μια γυναίκα στα 40 με 45 που ζητούσε να καταλάβει τον άνθρωπο που είχε παντρευτεί. Δεν είναι ασυνήθιστο. Όταν πρωτοσυναντάς κάποιον που σε ελκύει, σε μαγνητίζει όλο και πιο δυνατά, αρχίζει ανάμεσά σας το μέγα μυστήριο, το ακαταμάχητο έρωτα, γίνεται ο κυρίαρχος των λογισμών σου και των παραλογισμών σου, τον ποθείς, σε ποθεί, πετάτε στα σύννεφα σαν εραστές ευδαίμονες μέσα σε πίνακες του Σαγκάλ, είστε κατάπληκτοι από το αδιανόητο της οικειότητάς σας. Είναι από τα ισχυρότερα σημάδια πως προορίζεστε να ζευγαρώσετε τούτη την οικειότητα, την αλληλοαναγνώριση από τις πρώτες ματιές.

Μα είναι σαν να τον γνωρίζεις από τη στιγμή που γεννήθηκες, μα είναι σαν να την ήξερες και πριν γεννηθείς. Δεν ήρθε απ' έξω να σου χτυπήσει την πόρτα. Αναδύθηκε από μέσα σου, από τον μπλε βυθό μιας αρχαίας γνώσης σου. Τον αγάπησες γιατί τον ξέρεις καλά. Και τον ξέρεις καλά γιατί τον αγάπησες. Το ένα ενισχύει το άλλο και οι βεβαιότητες πως είναι ο άνθρωπός σου παγιώνονται. Θα τον εμπιστευτείς και ας είναι απατεώνας. Κατά κόσμον μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Για σένα είναι εξ ουρανού άγγελος. Ναι, τον ξέρεις. Το είδες αυτό. Μόλις σου τον σύστησαν. Γι' αυτό τον ερωτεύτηκες. Γιατί είναι το άγνωστο δικό σου, το πιο γνώριμο. Είναι το αναπόφευκτο. Και έρχεται μια μέρα, σύντομα ή πολλά χρόνια μετά, που με χτυποκάρτη τηλεφωνά σε μια ψυχολόγο που σου σύστησαν ως ειδική σε ανδρόγενες σχέσεις. Δεν έχει ώρα διαθέσιμη αυτή τη βδομάδα, καίγεσαι, την οικετεύεις, ότι η ανάγκη σου είναι άμεση, υποχωρεί, βρίσκει ένα κενό αργά το βράδυ, μπορείτε τόσο αργά, μπορείς τα πάντα. Τρέχεις, φτάνεις, δεν υπάρχει πόντος γης να παρκάρεις, θα το αφήσεις στη μέση της ασφάλτου εν ανάγκη, ο Θεός ελυπάται και να κάποια φώτα αμαξιού ανάβουν. Κάποιος ετοιμάζεται να φύγει και να σου χαρίσει τη θέση του. Φτάνει στην είσοδο στο ασανσέρ στο διαμέρισμα, ανοίγεις, αρέσει. Όπως και να έδειχνε, θα σου άρεσε. Είναι ο σωτήρας σου, δεν έχεις άλλη ελπίδα. Ο ιερέας που πριν από μέρες απευθύνθηκε σε συμβούλεψε να σηκώσεις το σταυρό σου. Έχει και σταυρό η αγάπη, κατέληξε. Υπομονή. Δεν αντέχεις την υπομονή ποτέ σου. Σε τρελαίνει και οι λογισμοί σου μαυρίζουν όλο και περισσότερο. Η ψυχολογία ως επιστήμη θα είναι πιο σβέλτη από τους ρυθμούς των πνευματικών. Έτσι σκέφτεται. Κάθεσαι σε πολυθρόνα στο γραφείο της ψυχολόγου και ομολογείς. Παντρεύτηκα έναν άγνωστο. Ζω χρόνια με ένα ένιγμα, γρίφος. Βοηθήστε με, σας παρακαλώ, να τον καταλάβω. Νιώθω σαν να είμαι όμοιρος κάποιου άγνωστου παντελώς. Η ψυχολόγος ερωτά αν συνέβη κάτι απροσδόκητο ή αν αυτή η ιδέα σχηματίστηκε μέσα σου από καιρό. Απαντάς πως και τα δύο. Από καιρό βλέπεις και αισθάνεσαι διαφορές. Αλλά πρόσφατα συνέβη κάτι σαν να έπεσε κεραυνός. Είναι από τα συχνά αιτήματα αυτό στις πρώτες συνεδρίες. Ότι ο σύζυγος εν τέλει κρύβει έναν άγνωστο εντός του, ενίοτε ανυπόφορα βαρετό, ενίοτε επικίνδυνο. Στις επόμενες συνεδρίες που διαρκούν περισσότερο από το αναμενόμενο, συνάντηση τη συνάντηση, προβάλλεις το ότι γρίφος και ένιγμα είναι ο άλλος που συζείς, διότι γρίφος και ένιγμα σου είναι ο εαυτός σου. Άλλα θες, άλλα νομίζεις πως θες και άλλα ζητούν από σένα ή άλλοι να θες. Μπορεί η αλυσίδα ετούτη να προσθέτει και άλλους κρίκους και εσύ να τυλίγεσαι ασφυκτικά μέχρι η γεύση της ακατανόητης κατάθλιψης να σου γεμίσει το στόμα με χώμα. Ο σύζυγός μου είναι ακατανόητος. Η σύζυγός μου δεν ξέρει τι θέλει. Εκείνη δεν ξέρει τι θέλει ή εσύ το αγνοείς ή δεν θες καν να την ακούσεις. Πιθανόν να σου εξηγεί από αιώνες, αλλά εσύ δεν δίνεις σημασία. Δεν πολυπιστεύεις τις γυναικείες ιστερίες. Περίεργο, αλλά τα ζευγάρια, ιδίως τα πολύχρονα ζευγάρια, δεν ακούνε ο ένας τον άλλον. Σαν να γνωρίζουν οι ίδιοι τι έχει υποθεί και να μην προσέχουν. Έχουν κουραστεί. Πιστεύουν πως τίποτα πια δεν αλλάζει και αφήνονται. Αλλάζει όμως. Κάτι συμβαίνει μια μέρα προς το χειρότερο. Όσο περνούν τα χρόνια που ζω και εργάζομαι, όσο δουλεύω και ακούω πολλά και διάφορα, υποπτεύομαι πως μπορεί να μην έχει τόσο τεράστια σημασία να καταλάβεις τον άλλον όσο να τον αγαπάς. Συγγνώμη, ίσως σοκάρει αυτό που λέω, αλλά έχω κουραστεί από τη λέξη «καταλαβαίνω». Δια της λογικής δηλαδή. Δεν θα καταλάβεις όσο πολλά θες, διότι ο άνθρωπος είναι εν τέλει λογικά ένα ένιγμα. Κάθε τόσο θα βλέπεις πάνω του πράγματα ακατανόητα,
στον αδελφό σου, στον άντρα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου. Στο παιδί και αν είναι οι εκπλήξεις και οι αλλαγές απίστευτες. Και όσον αφορά το σύζυγο της κυρίας που τον γνώρισε ως απολύτως γνώριμο και τώρα τον βλέπει ακατανόητο και τρελαίνεται, τι να πει κανείς. Τι να καταλάβεις δηλαδή με τον στενά δικό σου άλλον, αφού ούτε αυτός ξέρει τον εαυτό του, έναν εαυτό που με τον καιρό παραλάσσεται. Ο δε ψυχοθεραπευτής, ο κάθε ψυχολόγος, θα προσπαθεί να σου πει διάφορα από όσα η επιστήμη του τον έχει διδάξει, γενικότητες και κατηγοριοποιήσεις κατά κανόνα, χωρίς μάλιστα να έχει συναντήσει ποτέ αυτόν τον μυστήριο και διαρκώς ζητούμενο σύζυγο. Μιλάμε επί ώρες για έναν που ποτέ δεν είδε. Λέγεται πως πρέπει να τον σχηματίζει στο νου του μονάχα από τις διηγήσεις σου και το πως τον θεωρείς εσύ. Δεν συμφωνώ. Υπάρχει μια πραγματικότητα εκεί έξω που μετρά. Ο Φρόιντ επιμένει πως ψυχική υγεία είναι η επαφή με την πραγματικότητα. Δεν θέλω να συμπεραίνω για έναν σύζυγό σου μη πραγματικό. Δεν γίνεται. Όχι άλλη πλάνη. Η αλήθεια μόνο σώζει και η αλήθεια δεν κρύβεται πάντα στις διηγήσεις ή στο παραλήρημα του πελάτη σου. Για ένα μονάχα είμαι όλο και πιο σίγουρη. Όσο περνούν τα χρόνια, όσο ζω και ακούω πολλά και διάφορα, υποπτεύομαι πως μπορεί να μην έχει τόσο τεράστια σημασία να καταλάβεις τον άλλον όσο να τον αγαπάς. Τι να καταλάβεις δηλαδή, αφού ούτε αυτός ξέρει τον εαυτό του. Ούτε εσύ γνωρίζεις ποια θα είσαι αύριο. Γίνεται να τον αγαπάς έτσι όπως είναι και όπως τότε που τον αγάπησες στην αρχή, σαν ένα άγνωστο γνωστό δηλαδή. Προς Θεού δεν θέλω να πω να πάψουμε να αναζητούμε αλήθειες και πραγματικότητες του άλλου με τον οποίο συνδεόμαστε και επιθυμούμε να πλησιάσουμε όσο βαθύτερα γίνεται την ψυχή του. Για το καλό του, για το καλό μας. Ούτε θέλω να πω ότι το να ακολουθήσεις ψυχοθεραπεία με σοβαρό αλλά και ευαίσθητο ειδικό θεραπευτή δεν βοηθάει σε μεγάλο βαθμό την επίγνωση, την εσωτερική τακτοποίηση, μια ωριμότητα και δεξιότητα σε χειρισμούς των σχέσεών σου, στην αυτοκριτική, σε μια χαλάρωση του να μιλάς και να ακούγεσαι προσεκτικά από έναν τρίτο. Βοηθάει και πολύ μάλιστα υπό όρους. Υπάρχουν άνθρωποι φίλοι ακροατές που βεβαιώνουν με θέρμη πως μια ψυχοθεραπεία τους ξεκόλλησε από λαθεμένες ιδέες και υποθέσεις και προχώρησαν μπροστά. Δίχως ετούτες τις συνεδρίες ακόμη θα έμεναν ακίνητοι και κολλημένοι να φθήρονται με τον καιρό σε νοσηρή αδράνεια. Γιατί η αδράνεια είναι σοβαρή ασθένεια. Όσο μένεις ακίνητος, τόσο βουλιάζεις. Δεν μένεις ακίνητος, καταπέφτεις. Προσπαθώ όμως να πω ότι όσο και να γνωρίσουμε τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου που μας ενδιαφέρει, όσα και να μοιραστούμε μαζί, όσα και να βιώσουμε και να συμβιώσουμε, πρέπει επιτέλους να αποδεχτούμε πως ο άλλος, ο πιο δικός μας άλλος, δικαιούται να παραμένει αυτό που είναι, μια άβυσσος και ένας ωκεανός. Ανά πάσα στιγμή, μια αναπάντεχη συμπεριφορά του μπορεί να μας εκπλήξει, να μας καταπλήξει, να μας κατακεραυνώσει, να ψιθυρίσεις ή να ξεφωνήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Όμως είναι. Όπως είναι δυνατόν και εσύ ο ίδιος να πράξεις κάτι που ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ο πιο δικός ο άνθρωπος. Αλλά ούτε εσύ ο ίδιος αυτοπροσώπος μπορούσες να διανοηθείς. Οι εκπλήξεις από τον εαυτό είναι πολλές. Όμως όταν αφορά εμάς τους ίδιους, ο νους μας ξέρει να επικαλείται πλήθος δικαιολογίες για να εξηγήσει την άσχημη έκπληξη, πράγμα που ο δόλος μας συμβαίνει όταν εμφανίζονται εκπλήξεις, ειδικά δυσάρεστες, από τον άλλον. Γενικά είμαστε επικέστατοι με τα δικά μας και καταπέλτης με τα ελαττώματα του άλλου. Βέβαια, το είπαμε ήδη με πολλούς τρόπους. Ο ενοχικός είναι αλλιώς. Τίνει με το ελάχιστο ή με το ανύπαρκτο να κατηγορήσει τον εαυτό του. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αυστηρό απέναντί του και έμαθε πως γεννήθηκε βασικά φταίχτης.
Το δικαστήριο που εγκατέστησαν εντός του οι γονείς, οι άλλα σημαντικά πρόσωπα, τον έχει καθίσει από νωρίς στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Δεν έχει εκπαιδευτεί σε άλλη συνθήκη ζωής. Του συμβαίνει το εξής βαρύτατο για ένα μικρό παιδάκι. Αντί να είσαι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, είσαι ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ειδικά παλιότερα, που η εκπαίδευση στο σωστό και το πρέπον ήταν σκληρή, κάποιοι πατέρες και μητέρες έπρεπε να κοιτούν το παιδί με σοβαρό ή και καχύποπτο μάτι, το χάδι απαγορευόταν, το έβγε και το μπράβο με το σταγονόμετρο. Ο Καζαντζάκης γράφει πως ο καπετάν Μιχάλης απαγόρευε στην κόρη του να εμφανίζεται μπροστά του μετά τα 12 χρόνια της. Αργότερα, έπειτα από χρόνια, δηλαδή όταν την είδε να περπατάει στην πλατεία, ρώτησε τους διπλανούς του: «Τι νους είναι τούτη η κοπελιά?» Μα ποια ήταν η ψυχολογία που αναπτύχθηκε σε τέτοια κορίτσια? Ξέρουν άραγε να μας προσδιορίσουν με ακρίβεια οι ανθρωπολόγοι, οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι? Έγιναν πιο αδύναμα ή πιο δυνατά? Πόσο δυστυχισμένα ή αλλιώτικα από τα σημερινά παιδιά έγιναν, από τις σημερινές γυναίκες, μετά πόσο διέφεραν στο βυθό των αισθημάτων τους? Ένοχα λοιπόν παιδιά μέχρι αποδείξεως του εναντίου, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά τους. Και ξέρουμε πόσο δύσκολα πείθονται τέτοιοι σκληροί γονείς για αθωότητες. Πώς να μην υιοθετήσεις κι εσύ το ρόλο τους απέναντι σε όσα κάνεις, ακόμη και σε όσα σκέφτεσαι, σε όσα γλιστράει η ατίθαση φαντασία? Σε φανατικά θρησκευτικά περιβάλλοντα ο Θεός δεν είναι πρωτίστως Θεός αγάπης και συγχώρεσης. Είναι κριτής και τιμωρός. Ο Θεός είναι απειλή. Το να εμπλακείς σε μια τέτοιου είδους πίστη σημαίνει ότι ήδη πέρασες από νωρίς την κόλαση. Ειδικά στην εποχή μας, όπου από την άλλη όχθη, την άθεη και ευρέως διαδεδομένη, παρακολουθείς την έννοια της ελευθεριότητας να θριαμβεύει, ακόρεστη και πλημμυρισμένη από γοητευτικά ειδονιστικά συνθήματα, τον γενικευμένο αγνωστικισμό να λύνει αλυσίδες. Υπάρχει και ο μηδενισμός που καλεί στην απόλυτη απελευθέρωση από δόγματα και εντολές που δεσμεύουν. Έχει βέβαια την κατάθλιψή του όλο αυτό, όμως σου παραδίδει και μια ηλικιώδη πρόταση ζωής, άκρος αγυνευτική και ας την ακριβοπληρώσεις ίσως. Μια καταραμένη γενιά ποιητών λατρεύτηκε σαν άφταστο πρότυπο, άφταστο όχι γιατί ήταν καταραμένη αλλά ταλαντούχη. Για τον έφηβο τέτοιες ειρήνες καλούν και μετρούν ποικιλότροπα. Ποτέ όσο σήμερα το ταξίδι δεν ήταν τόσο απεριόριστο. Εσύ και ο εαυτός σου μόνη, ενίοτε και κάποιοι δεσμοί χαλαροί, πας και έρχεσαι όπου θέλεις και όποτε θέλεις. Ένα δήθεν παντού σε προκαλεί. Τα πάντα επιτρέπονται, μια και δεν υπάρχει Θεός. Λυτρωμένος, αλλά και αβοήθητος. Δεν αντέχεται εύκολα για πολύ αυτό. Μέχρι ένα επίπεδο. Όλα γύρω φαντάζουν απελευθερωτικά αποτύψεις. Δεν είναι όμως έτσι. Οι ενοχές έχουν βαθύτερα πλοκάμια και ρίζες κάτω από το επίπεδο της ελευθεριότητας. Του κάνω ό,τι θέλω δηλαδή. Οι πόρτες ανοιχτές, το κλειδί στο χέρι σου, και όμως δεν φεύγεις από το σπίτι σου και τον υπολογιστή σου. Και αν γλίτωσες από τα πρέπει και τις εντολές, υπάρχει η ανία. Φαίνεται πως ο άνθρωπος έχει ζωτική ανάγκη τα όρια. Δίχως όρια δεν αντέχει να πορεύεται. Όλο χάνεται στο δρόμο. Μια κόπωση. Θα πάει να γυρέψει άλλες νομοθεσίες να μπει. Σε κόμματα, σε φιλοσοφικές σέχτες, σε ιδεολογίες πιο απαιτητικές και αυστηρές και από τους γονείς όταν ήταν μικρός. Μετά τις ενοχές του καλού παιδιού, θα αποκτήσει και τις ενοχές του καλού οπαδού. Νέες ενοχές θα προσθεθούν στις παλιές, τις παιδικές, και το αίσθημα πνιγμού θα τον στρέψει σε διεξόδους από λησμονιά συνάρκωσης, ενός περίεργου βοβού πόνου. Δίχως υγιή πνευματικότητα, η ζωή είναι κόλαση. Και η άλλη είναι κόλαση, έτσι κι αλλιώς ισχυρίζεται ο Σάρτρ και οι υπαρξιστές που τόσο μάγεψαν γενιές. Γενιές περήφανες,
που ξέφυγαν από τις φυλακές όπου έζησαν έφηβοι οι γονείς τους, αλλά και αλόκοτα μελαγχολικές έως καταθλιπτικές γενιές. Μα τι τους λείπει, είναι το διαρκές ερώτημα. Ένας αδιέξοδος στίχος ακολουθεί την προηγούμενη πρώτη εφορία και ένα άσθημα την προηγούμενη βαθιά ανάσα. Δεν είναι απλή εν τέλει η κατάκτηση της όντως ελευθερίας. Και αν την ελευθερία κάπως την κατακτήσει, τι να την κάνει δίχως νόημα. Ο άνθρωπος λες και γεννήθηκε για να μην ξέρει τι θέλει, ενώ νομίζει ότι ξέρει. Χάνει πολύ χρόνο, πολύ ζωή μέσα σε αυτή την παρεξήγηση.

0: λίγα λεπτά στη διάθεσή μας να ξεκινήσουμε και ένα ακόμη κεφάλαιο από το βιβλίο «Ο ενοχικός άνθρωπος» της Μάρος Βαμβουνάκη, εκδόσης «Ψυχογιός», οι ενοχές του φανατικού. Προφανώς και του θρησκευόμενου φανατικού, δεν λείπουν καθόλου. Γιατί από πάντα νομίζω πως ο φανατικός άνθρωπος είναι ένα πλάσμα βαριά ενοχικό που επιλέγει τον ζωφερό δρόμο, όπου τρέχει και ουρλιάζει με μίσος για όσους θεωρεί ότι τον αδικούν. Με τον καιρό, το σκοτεινό αντικείμενο του πάθους του εξαπλώνεται και περιλαμβάνει όλο και πιο πολλούς. Όλους όσοι δεν συμφωνούν με τις στενόμυαλες θέσεις του και μάλιστα επιλέξει και επακριβώς. Όλο και πιο επιλέξει, όλο και πιο επακριβώς, καταλαβαίνετε βέβαια. Γιατί είπα προηγουμένως ότι αυτού του είδους ο φανατισμός, ή γενικότερο ο φανατισμός, αφορά και εμάς τους χριστιανούς, αν και επέλεξε τη λέξη θρησκευόμενος, γιατί ο χριστιανός έχει πίστη και δεν φανατίζεται, δεν νιώθει το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια του όταν ακούει μια διαφορετική άποψη. Δεν λέω διαφορετικό δόγμα, δόγμα είναι αυτό στο οποίο πιστεύω, στο Θεό, το σύμβολο της πίστεως. Αυτό το πιστεύουμε κατά λέξη. Αν υπάρξει όμως μια διαφορετική άποψη σε επιμέρους θέματα, εκεί ο άνθρωπος που δεν πιστεύει και που νομίζει ότι πιστεύει τρελαίνεται εντός ή εκτός εισαγωγικών και βγάζει ένα φανατισμό, γιατί δεν αντέχει να ακούει μια διαφορετική άποψη. Γιατί δεν αντέχει? Γιατί θεωρεί ότι οι δικές του απόψεις, επαναλαμβάνω, όχι το δόγμα, είναι όλη η πίστη και η οποία δεν στέκεται κάπως σταθερά. Είναι σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, οπότε όταν του βγάζει κάποιος ένα από αυτά, νομίζει ότι όλη η πίστη του καταραίει. Επομένως, γι' αυτό αναζητάει αυτός ο φανατικός να συμφωνείς με όλα όσα λέει επακριβώς, όπως τονίζει εδώ η Βαβουνάκη. Του συναντάμε αυτούς τους τύπους στην πολιτική, στις τέχνες, στις θρησκείες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στις ιδεολειψίες, στη λατρεία και στο μίσος προς τον εαυτό τους, που εν τέλει είναι ο μέγας τους αντίπαλος. Ο κόσμος πάσχει από φανατισμούς, τους οποίους φανατισμούς χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και οι φυλάργητοι της γης, και η ζωή γίνεται κόλαση. Μια ήδη κόλαση, αφού τα ιερά λόγια διδάσκουν ότι από εδώ κάτω αρχίζει ο παράδεισος, από εδώ και η κόλαση. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τόπος, είναι τρόπος, ο τρόπος μας. Ας ξεχάσουμε εν πρώτης κάθε χαζή εγωιστική προκατάληψη και ας είμαστε με το μέρος κάθε αθώου, όπου και να ανήκει και που πληρώνει φρικτά την παράνοια. Η κακία, η βία, το ψέμα, η υποκρισία, η εκμετάλλευση είναι παράνοιες και διαστροφές της ψυχής. Η υγιής φυσική ψυχή είναι καθαρή, διαλέγει να είναι καθαρή. Ας μη μας γίνεται αιμονή να κατηγορούμε διαρκώς και μονομερώς μια πλευρά, μια άποψη, μια χώρα, αισθανόμενοι πως με τα μεγάλα ατελείωτα λόγια εξαγνιζόμαστε από τις ενοχές μας. Είμαι υπέρ των αθώων που πληρώνουν αδίκως τα χάλια μας, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν ζουν. Για τον φανατικό, τον πυροδοτούμενο από την οργή των ενοχών του, η ανακάλυψη του διαδικτύου, της αλληλογραφίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιδίως στο Facebook, όπου μπορεί να ρητορεύει και να κατακεραυνώνει ασύστολα, έπεσαν στην κοινωνία σαν δώρο, σαν μάνα εξ ουρανού. Μέσω αυτών των μέσων ως χρήστες αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε πως η νοσηρότητα και η μοχθηρία στον κόσμο είναι τελικά απίθμενες. Και η καλοσύνη και η ευφυΐα έχουν στα ηλεκτρονικά μέσα τη θέση τους, δεν μπορώ να πω. Αυτό το άλας της γης, που κάθε τόσο προβάλλει στις μικρές μικρούτσικες οθόνες μας, μας κρατάει όρθιους να συνεχίζουμε και να μην πέφτουμε κατά γης, παρατημένοι έπειτα από τόση απογοήτευση. Μα τι οθεί ένα άτομο να βγαίνει, να κατηγορεί, να εξευτελίζει, να καταργέται επώνυμα ή ανώνυμα ανθρώπους άγνωστους με την αφορμή μιας γνώμης του στο διαδίκτυο? Πίσω από την αφορμή ποια είναι η αιτία? Τι είδους μεταβίβαση κάνει στον άγνωστο χρήστη και τι του ικανοποιεί μια τέτοια χυδαία επίθεση? Σε ποιον απευθύνεται αυτή η επίθεση, αυτή η μοχθηρία? Ποιος του έφταξε στην πραγματικότητα? Γιατί δεν είναι λογικό να του έφταξε μια σύντομη γραπτή γνώμη ενός ξένου ανθρώπου? Δεν αρκεί, δεν δικαιολογεί τόση καταστροφική μανία. Είναι φορές που αισθάνεσαι πως αν σε είχε κοντά του αυτός ο άγνωστος, που σου επιτίθεται με σχόλια θα σε χαστούκιζε, θα σε μαχαίρωνε, τόση είναι η μαύρη του ένταση που εισπράττεις. Έχουν και οι γραπτές λέξεις το ζωντανό φορτίο τους, το συνέστημα είναι και γραπτό. Όλη η λογοτεχνία των αιώνων σε αυτή την ικανότητα βασίστηκε, του γραπτού λόγου που μπορεί να πάλεται, να μεταφέρει και να συγκινεί. Ναι, λοιπόν, όλο το λέμε, υπάρχει το κακό και η δυσόδης πηγή του. Όμως, ψυχολογικά, ποια αλυσίδα εμπειριών και τραυμάτων οδήγησε τον χρήστη σε τόση βάρβαρη επιθετικότητα? Ο πολιτισμένος άνθρωπος, όσες και αν κουβαλά ενοχές, τραύματα και οργή, έχει εκπαιδευτεί, έχει εκπαιδεύσει βασικά ο ίδιος τον εαυτό του να προσέχει πώς θα συμπεριφερθεί. Από περηφάνεια και εγωισμό, έστω αποφεύγει τον αυτοεξευτελισμό του εσωτερικού κτίνους. Μπορεί ο Φρόιντ να θεωρεί τις μεγάλες εγκράτειες, νοσογόνες και αιτίες νευρώσεων και ψυχώσεων, όμως φαντάζεστε έναν κόσμο όπου ο ένας θα δάγκωνε όποιον αντιπαθεί? Προσωπικά προτιμώ να πάω σε μια πολιτεία νευρωσικών παρά σε μια περιοχή κανιβάλων. Σωστό. Εδώ θα τελειώσουμε και για σήμερα. Μάρο Βαμβουνάκη, ο ενοχικός άνθρωπος, εκδόσεις Ψυχογειός, ένα βιβλίο που μας ενδιαφέρει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε μια τάση χριστιανή προφανώς να είμαστε ενοχικοί. Επαναλαμβάνω, ένοχος είναι αυτός που φταίει για κάτι, ενοχικός είναι αυτός που δεν φταίει για κάτι, αλλά αισθάνεται ότι είναι ένοχος και όχι ενοχικός. Δηλαδή, κάτι που δεν πάει καλά, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και τα βάζουμε έτσι με τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Και είμαστε επιρρεπείς εμείς οι χριστιανοί, γιατί διαβάζοντας, ας πούμε, από ένα προσευχητάρι, διαβάζουμε συνεχώς για αμαρτίες, τις περισσότερες από τις οποίες δεν κάναμε εμείς προσωπικά, έτσι. Αλλά έχουμε κάνει αμαρτίες. Οι δικές μας αμαρτίες, λοιπόν, απαιτούν συγχώρηση. Ζητάμε από το Θεό συγχώρηση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από το Θεό να συγχωρήσει αμαρτίες τις οποίες δεν κάναμε. Έτσι, είναι προφανές, νομίζω, αυτό. Άρα δεν φταίμε για όλα. Ας προσέξουμε πού ακριβώς φταίμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το εξακριβώσουμε. Και ας σταματήσουμε εδώ και τα ξαναλέμε με αυτό το βιβλίο. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Μια ιστορία για τα ξεχωριστά παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο περιέχει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Για να σας ταλεί ταχυδρομικά 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος, 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Ως το δέκα πυρσός λιχνία έλαμψαν οι δωδέκα ρυθμοί Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος Φίλιππος, η Ματθαίο και Σίμωνη, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο Μακάριος, και ύβγασα στους πίστηβόντας, χαίρετε λόγου ή αυτόπτε.
0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή «Κατάθεση ψυχής» στους 91,2 στην Πειραϊκή Εκκλησία, μαζί με τον πατέρα Μαυροδί, μαζί με τον Δημήτρη Γερολυμάκη στον ήχο και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, στα τηλέφωνα 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Θα αναρωτιέστε τι θέμα θα αναλύσουμε σήμερα. Αλλά όπως πάντοτε έτσι έχουμε εκπλήξεις, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι μέσα στην Εκκλησία ζούμε μια Πεντηκοστή και θα πρέπει να ζούμε, πατέρα Μαυροδί.
2: Έτσι είναι, πατέρα Φανούριε. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Για το αν θα υπάρχει Θεός μετά τη συντέλεια του κόσμου, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την παρουσία του πρώτου προσώπου της Παναγίας Τριάδος, του Θεού Πατέρα, διότι πολύ απλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη την πατρική παιδαγωγία. Όταν ο άνθρωπος ενηλικιώνεται, έρχεται η χάρις του Θεού και ενανθρωπίζεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος δεν αποθέτει την θεότητα, αλλά έχοντας πλήρη τη θεότητα, προσλαμβάνει και πλήρως την ανθρώπινη φύση. Και έτσι έχουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έρχεται ανάμεσά μας προκειμένου να εκπληρωθεί η ρίση και η υπόσχεση του Πατέρα ότι δεν θα σας αφήσω. Και όταν ο Χριστός μας ανελήφθηκε στους ουρανούς, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δίνει τη διαβεβαίωση στους μαθητές ότι μη στεναχωριέστε. Εγώ θα φύγω, αλλά θα έρθει ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα. Και έτσι λοιπόν χωρίζεται η ιστορία του κόσμου από αρχής μέχρι εσχάτων σε τρεις πολύ μεγάλες περίοδους. Την περίοδο δράσης του πρώτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατέρα, στην περίοδο δράσης του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, και στην περίοδο δράσης του Αγίου Πνεύματος, που είναι η περίοδος την οποία διανύουμε και εμείς τώρα. Και θα ολοκληρωθεί χάρη τη Θεού με τη συντέλεια των αιώνων.
0: Και πάντοτε όλα έτσι σε μια κοινωνία, σε μια ενότητα.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για την Αγία Τριάδα, μιλάμε για την αλληλοπεριχώρηση των προσώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Αγία μας Εκκλησία, προκειμένου να το καταλάβουμε με το φτωχό μας το μυαλό, μας το δίνει μέσα από το μυστήριο του γάμου. Ο άνδρας, προερχόμενος από έναν τέλειο κόσμο, και η γυναίκα, προερχόμενη από έναν τέλειο κόσμο και αυτή, χάρη τη Θεού, συν Θεό, έρχονται και αλληλοπεριχωρούνται ο ένας μέσα στον άλλον. Πάντοτε χάρητη και ευλογία του Παναγίου Θεού. Και έχουμε δύο τέλειους κόσμους, οι οποίοι με την ευλογία της Εκκλησίας δημιουργούν έναν νέο. Χωρίς όμως ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα να χάσουν όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τα καθορίζουν ως πρόσωπο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν και μπορούμε να πούμε πολλές φορές, πατέρα Μαυροδί, ότι ο άνθρωπος κάνει πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να φανταστεί. Και το λέμε αυτό γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί να μεταμορφώσει τόσο πολύ τον άνθρωπο που να φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη.
1: Αρκεί να αφήσω το Πανάγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μου.
0: Να είχαμε μια ιστορία τώρα, έτσι, ένα παράδειγμα θα ήθελα.
1: Μια ιστορία. Θα ανατρέξουμε λοιπόν στο γεροντικό και θα βρούμε το εξής. Υπήρχε, λέει, κάποιοτε κάποιος ερημίτης ο οποίος βρισκόταν σε δυσθεώρητα ύψη αγιότητος. Εκεί λοιπόν που βρισκόταν στη σπηλιά του και αγωνιζότανε, ο διάβολος, προκειμένου τον παραπλανήσει, έκανε τα πάντα. Δεν δίστασε λοιπόν να προσλάβει ακόμα και τη μορφή του Χριστού μας και να εμφανιστεί μπροστά του και να του πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός. Ο ερημίτης λοιπόν αντέδρασε με τον εξής χαρακτηριστικό τρόπο. Έκλεισε τα μάτια του και έπεσε στη γη. Και του λέει ο διάβολος, γιατί κλείνεις τα μάτια σου, δεν θες να δεις το σωτήρα σου? Εγώ, λέει, θέλω να δω το σωτήρα μου, αλλά όχι σε αυτόν τον κόσμο, το απάντησε ο ερημίτης. Γι' αυτό το λόγο, του λέει, άμα με αγαπάς, φύγε. Ο διάβολος λοιπόν εξαφανίστηκε και δεν τόλμησε πια να ξαναπειράξει αυτόν τον ερημίτη. Η ιστορία όμως συνεχίζει. Ο άνθρωπος αυτός ανέβηκε κι άλλο στη δόξα του Θεού και κάποια στιγμή όντως εμφανίστηκε μπροστά ο Χριστός μας και του λέει, ήρθα να σε δω και να με δεις, γιατί με έχεις ευαρεστήσει με τη ζωή σου. Και ο ερημίτης αυτός έπεσε στη γη κλείνοντας τα μάτια του και τα αυτιά του, αλλά ανοίγοντας το στόμα του, και είπε το εξής τρομερό: Κύριε, εάν με αγαπάς και όντως σε έχω ευαρεστήσει, τότε να φύγεις, και αν η αγάπη σου είναι τόσο πολύ μεγάλη, να σε δω, θέλω να με αξιώσεις στον παράδεισο. Πράγματι λοιπόν έφυγε ο Χριστός μας και μετά από 3 μέρες ανεβήκανε οι υποτακτικοί για να δουν τι κάνει ο γέροντας, και ο γέροντας είχε παραδώσει το πνεύμα του στον Κύριο. Τι ήταν αυτό όμως το οποίο οδήγησε έναν άνθρωπο μέσα στην έρημο να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο? Ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Και αυτό ήταν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, η χάρις του Θεού. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε μέχρι να το χωνέψουμε. Θεός υπάρχει παντού. Σε οτιδήποτε κάνουμε, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Σε ένα μέρος δεν υπάρχει Θεός. Εκεί που εγώ δεν θέλω να υπάρχει Θεός. Βρισκόμαστε όμως μέσα στην περίοδο και στον απόϊχο της εορτής της Πεντηκοστής και δεν πρέπει να ξεχνούμε, πολύ περισσότερο εμείς οι κληρικοί, ότι υπήρξε αυτή η στιγμή που αυτή η βροντή, που αυτό το γεγονός το οποίο μας περιγράφει η Ευαγγελική Περικοπή ή το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας της Πεντηκοστής, το βιώσαμε. Την ημέρα της προσωπικής μας Πεντηκοστής, την ημέρα της χειροτονίας μας. Είναι η στιγμή που ως άνθρωποι χάνουμε τη γη κατά τα πόδια μας. Είναι η στιγμή, η προσωπική στιγμή στον καθένα, την οποία δεν πρέπει να τη λησμονεί ποτέ στη ζωή του, όπου το Πανάγιο Πνεύμα τον μεταβάλλει. Και από έναν απλό άνθρωπο τον έκανε τέλειο άνθρωπο, και όχι απλώς τέλειο άνθρωπο, τον έκανε και διαχειριστή των μυστηρίων της χάρητος του Παναγίου Θεού. Ας δούμε όμως μέσα από τα μάτια ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, σχετικά σύγχρονο, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αυτή τη μεταβολή την οποία το Πανάγιο Πνεύμα φέρνει στη ζωή μας.
0: Συλλογή σου, αγαπητέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα όταν κατέβει στο υπερό εν είδη πυρήνων γλωσσών, ως αν ένας φοδρότατος άνεμος και βροντί εγέμισε όλων των οίκων, εις τον οποίον ήσαν καθήμενοι οι Θεοί Απόστολοι και προσεύχοντο, και πλήρωσε τον οίκο ου ήσαν καθήμενοι, και τον έκαμε ως αν μία κολυμβήθρα, ως λέγει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, δια να βαπτίσει τους Αποστόλους με τη Θεία Χάρη του, περί του οποίου τούτου βαπτίσματος προείπεν εις αυτούς ο Κύριος: «Ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. Επλήρωσε δε τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αυτόν απεργαζομένοι πνευματικοί, και πληρούσα τη του σωτήρως επαγγελία, ειν και αυτήν αναλαμβανόμενος προς αυτούς έλεγε: ότι Ιωάννης μεν εβάπτισε υδατή, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά και την κλίσιν ειν αυτής επέθηκεν, επαληθεύουσαν έδειξε, διαγαρ του εξ ουρανού τούτου ήχου, όντως οι βροντείς γεγόνας οι Απόστολοι. Τότε αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενήργησε εις τους Αποστόλους τρεις μεταβολάς, και αυτέ μεταβολέ είναι κυρίως ο καρπός και των παρόντων πνευματικών γυμνασμάτων», λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Δεχόμαστε πολλές φορές ερωτήματα γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε τα κείμενα στην πρωταρχική τους μορφή.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχνάμε τη μητρική μας γλώσσα.
0: Βέβαια.
1: Πόσο όμορφα θα το δούμε και στη συνέχεια, και πόσο πολλά σοβαρά πράγματα, και πολύ σοβαρά πράγματα, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά και οι πατέρες μας, χρησιμοποιώντας την ελληνική γνώσσα. Και εδώ δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, ότι αυτό είναι μία μέρημνα την οποία, ειδικά ο Σεβασμιότατος, την έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε την αγωνία του για το σχολείο. Θα μας κατηγορήσουν πολύ. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν δεν θέλουμε να χαθούμε σαν έθνος, θα πρέπει να φροντίσουμε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας θα πρέπει να λάβουν αυτό το οποίο η Αγία μας Εκκλησία λέει: νου και νουθεσία Κυρίου. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε στους μεγάλους. Μπορούμε όμως εύκολα να μιλήσουμε στους μεγάλους μας τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε

0: ένας εξώστης, μια βεράντα. Και ξαφνικά, λέει, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, μια βροντί, και πλημμύρισε ο χώρος στον οποίο καθόντουσαν και δεν πίνανε καφέ, αλλά προσευχόντουσαν στο Θεό και τον παρακαλούσαν να κάνει τι? Να διαψεύσει τις αμφιβολίες τους, να νικήσει και να διώξει τους φόβους τους. Και ο χώρος πλημμύρισε φως. Ένα φως που δεν γεμίζει απλά τον χώρο, αλλά σαν γλώσσα, σαν φλόγα, στέκει επάνω από τα κεφάλια τους και τους λούζει. Τους γεμίζει, τους βαπτίζει. Και είναι δεκτική του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που έσπασε από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και την έπαρσή μου στην Βαβέλ, δια της χάριτος του Θεού, όχι απλά ξανακολλά, αλλά αναγεννάται χάρη τη Θεού εν Αγίω Πνεύματι εντός της Εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που τελείται εντός της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας κάθε ένα από τα μυστήρια. Και ποια είναι τα μυστήρια, Πατέρα Φανούρια?
1: Το εισαγωγικό μυστήριο για μας Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι το βάπτισμα. Και στο βάπτισμα αναβάλουμε και το χρίσμα, όλη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Θεία Ευχαριστία. Είναι η Αγία Ιεροσύνη, χωρίς της οποίας τίποτε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον κόσμο, αφού όλα τα μυστήρια εξαρτώνται από αυτή. Είναι το μυστήριο της μετανοίας, ιερά εξομολόγησης, το ιερό ευχέλαιο και ο ευλογημένος γάμος.
0: Βλέπουμε λοιπόν πως τα πάντα συν Θεό και εν Αγίω Πνεύματι, τόσο ο άνθρωπος όσο και η ύλη, η φύση δέχονται αυτή τη μεταβολή, η οποία ξεκινά από μένα ως κρίκο της αλυσίδας που λέγεται Αποστολική Διαδοχή. Ας δούμε το πώς συμβαίνει αυτό μέσα από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων και το βίωμα της Εκκλησίας. Την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε στους Αγίους Αποστόλους, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τρεις μεταβολές. Είναι η μεταβολή του νου, η μεταβολή της καρδίας και η μεταβολή της γλώσσης.
1: Η πρώτη μεταβολή είναι το του νοός των Αποστόλων, η οποία μετέβαλε σε αυτούς εκείνα στας πρώτας ιδέας όπου είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου και τους έκαμε να γνωρίσουν καθαρά των ταπεινών και μάταιων των παρόντων αγαθών και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο και αιώνιον των μελώντων, ώστε εκείνοι οι ίδιοι, όπου λίγον πρωτύτερα φιλονικούσαν αναμεταξύ τους ποιος από αυτούς να είτο ο πρώτος και μεγαλύτερος, είχαινε το δε και φιλονική εν αυτής το τι σε αυτόν δοκεί νεμίζουν, ύστερα αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον, εμετρούσαν δια μεγάλη ευτυχία το να είναι μικρότεροι από όλους, το να καταφρονούνται από όλους για τον Χριστό και το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Ημείς μωροί δια Χριστόν, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, ως περί καθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Τώρα, αδελφέ, στο χάσου ανίσως έγινε και εισέ αυτή η μεταβολή του νοός διαμέσου τούτων των πνευματικών γυμνασμάτων όπου ανέγνωσες και εις ποιον βαθμό έφτασες, διότι ανίσως και ως τώρα ενόμισες ένα μεγάλο καλό, το να σε τιμούν δηλαδή και να σε έχουν οι άνθρωποι εις υπόλοιψη, το να ζεις εις την καρδία πάντων, ήγουν το να σε αγαπούν όλοι, το να γυρεύεις πάντοτε καινούργιες ειδονές και να εξοδεύεις εις αυτές τον καιρό όπου σου εδόθη για να κερδίσεις τα αιώνια αγαθά και το να ζεις με τέλη και αντιρρήσεις κοσμικάς, φανερόν είναι ότι ο νου σου οδηγείται ως τώρα από το πνεύμα του κόσμου και όχι από το πνεύμα του Θεού και πρέπει δια τούτο να λυπήσαι και να μετανοείς, διότι απέθανε ο Χριστός και ανέστη και ανελήφθη εις τους ουρανούς, όχι δια να σου δώσει το πνεύμα του κόσμου, αλλά για να σου δώσει το πνεύμα.

0: Μα το δικό του. Και εσύ με την κακή ζωή που έζησες, δεν έγινες δεκτικός του Θείου του Πνεύματος. Ημείς δε ούτω το πνεύμα του κόσμου λάβομεν, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού. Πρέπει όμως από τώρα και ύστερα να είσαι αποφασισμένος να κάμνεις όλα τα εναντία, ήγουν να οδηγήσει με τα διδασκαλίας του Ευαγγελίου και του Αγίου Πνεύματος και να μην λογιάζεις άλλη τιμή παρά εκείνη όπου σε μεγαλύνει εμπρόσεις τον Θεό και να μην ψηφάς άλλο καλό παρά εκείνο όπου σου προξενεί την απόλαυση του Παραδείσου. Είναι καλό σημάδι πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος άρχισε να φωτίζει το νου σου και θέλει να σε μεταβάλει από εκείνον όπου ήσουν εις άδρα άλλων, καθώς είναι γραμμένο περί του Σαούλ, και εφαλείται επί σε Πνεύμα Κυρίου και στραφίσει εις άδρα άλλων. Και πρέπει δια τούτο να χαίρεις και να ευχαριστείς τον Κύριο όπου σε εφώτισε με το Άγιο του Πνεύμα, για να μην περιπατείς πλέον ως ανήπιος, αλλά ως αν άδρας τέλειος. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγον ανήρ, κατήργη κατά του νηπίου. Και για να μην ακολουθείς πλέον το φρόνημα της αρκός, όπου είναι θάνατος, αλλά το φρόνημα του πνεύματος, όπου είναι ζωή. Το γαρ φρόνημα της αρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Εσχύνθητη λοιπόν για την περασμένη ζωή όπου έζησες, όχι ως ανοικίος του Χριστού, αλλά ως αν ξένος και αλότριος, με το να μην έχεις το πνεύμα του Χριστού, επειδή κατά τον Απόστολον ή της πνεύμα του Χριστού ουκ έχει ούτως, ουκ έστι αυτού. Και παρακάλεσε ταπεινώς το Άγιο Πνεύμα να μεταβάλει τελείως το νου σου εις το Θείο του θέλημα, φωτίζοντάς το με τη χάρη του. Όχι κατά την επιφάνεια, αλλά κατά βάθος, για να μην υστερηθείς και εσύ τον φωτισμό και τη χάρη του και να λέγεις με τον Δαβίδ «Και το φως των οθαλμών μου και αυτό ουκ έστι μετέ μου». Αλλά μάλλον να λαμβάνεις επάνω εις το αμυδρότερο φωτισμό άλλον καθαρότερο και λαμπρότερο φωτισμό και να λέγεις «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Πώς δεν να συγκρατείς το φωτισμό τούτον του Αγίου Πνεύματος εις το νου σου και πώς να μην τον αφήσεις να σβήσει? Άκουσον τι σου λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Καθώς το φως του λίχνου με το λάδι ανάπτει και συγκρατείται και όταν σωθεί το λάδι τότε σβήνει και αυτό, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάπτει και μας φωτίζει όταν έχουμε καλά έργα και ελεημοσύνη εις την ψυχή μας. Όταν δε τα καλά έργα λείψουν και η ελεημοσύνη μαζί με τα καλά έργα, τότε αναχωρεί από εμάς και το φως του Αγίου Πνεύματος. Τελειώνει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Τον πρώτο του λόγο εις τη μεταβολή του νοός. Να ρωτήσω κάτι, πατέρα Μαυροδί. Αυτά τα λέει για εμάς ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάνει αυτό το οποίο οι πατέρες κάνουν όλοι. Τα λένε πρώτα για αυτούς. Και από τη στιγμή που τα λένε πρώτα για αυτούς, εκ των πραγμάτων σε εμάς δίνουν το περίσσαμα της καρδίας τους. Εξάλλου και ο Χριστός μας αυτό δεν λέει στο Ευαγγέλιο. Μη με ερημνήσετε τι θα πείτε. Δώστε στον αδελφό σας από το περίσσαμα της καρδιάς σας. Τόσο οι πατέρες της Εκκλησίας, όσο και όλοι εμείς, οι οποίοι είμαστε κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, όπως κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα είναι και οι πατέρες μας, έχουν βιώσει αυτή την αλλαγή, αυτό το σεισμό ο οποίος έχει γίνει μέσα τους και τους έχει αλλάξει. Πόσες φορές στην καθημερινότητά μας δεν βλέπουμε ανθρώπους και λέμε τι έγινε ρε παιδί μου, συνέβη κάτι στη ζωή του και τον άλλαξε τελείως. Τις περισσότερες φορές βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα είναι μία δοκιμασία. Είναι μία ασθένεια. Είναι ένας θάνατος. Τα πάντα είναι από το Θεό ως παιδαγωγικά μέσα για τη σωτηρία μας. Μας επισκέπτεται η χάρη του Παναγίου Θεού. Ο Χριστός μας είπε ότι θέλω να σωθούν όλοι. Και γι' αυτό ήρθα. Και προκειμένου να σωθώ, ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα. Ακόμα και την αμαρτία. Τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Και ο διάβολος του Θεού δουλεύει και δεν το ξέρει ο ταλέπορος. Συντελείται σε εμάς αυτή η μεταβολή του νόους. Βλέπουμε ότι και εμείς κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες ο καθένας, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, ανεπανάληπτος, τέλειος. Δεν υπάρχει όμοιος αγκαινάμεν, άλλος. Όσο και να θέλω να σου μοιάσω, Παπαφανόρη μου, δεν μπορώ.
0: Το ξέρω.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μεταβολή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εγώ βλέπω τα πάντα. Τι μας είπε και τους Αποστόλους. Τσακωνόντουσαν για το ποιος θα είναι πρώτος. Είχανε φιλονικίες και αψιμαχίες για το ποιος έχει δίκιο. Εκείνο το οποίο η χάρη του Παναγίου Θεού δια του Αγίου Πνεύματος κάνει είναι να μην γκρεμίζει γέφυρες, αλλά να δημιουργεί γέφυρες. Ο άνθρωπος να μάθει να συνυπάρχει. Και βλέπουμε πολύ εύστοχα τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον 4ο αιώνα να λέει ότι μην περιμένεις αυτή η αλλαγή να έρθει εάν δεν αλλάξεις εσύ. Και δεν θα αλλάξει ο κόσμος εάν εσύ δεν δώσεις από την αλλαγή που έχεις λάβει, που έχει συμβεί σε σένα στον επόμενο. Πώς? Μέσα από τη φιλανθρωπία. Μεταβολή τρανταχτή. Όσα και να μαζέψω, όσα και να αποθηκεύσω, τίποτα δεν θα πάρω μαζί μου. Μπορώ να πάρω όμως μαζί μου τι? Τις προσευχές και τις ευχές όλων των ανθρώπων που έχω βοηθήσει. Τις προσευχές και τις ευχές όλων των ανθρώπων που βοηθάω. Τις προσευχές και τις ευχές της Εκκλησίας μας. Όταν καταστώ δωρητής, ευεργέτης, κτήτορας. Όταν ταΐσω φτωχούς. Όταν ντύσω γυμνούς. Όταν ποτίσω διψασμένους. Όταν φροντίσω αυτή την αλλαγή που έχει έρθει και με έχει κάνει εμένα άλλον άνθρωπο, να τη μεταδώσω και να την μεταλαμπαδεύσω στις επόμενες γενιές. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο χρόνος μας, αν κρίνω και από την και από το Δημήτρη απ' έξω, ότι ο χρόνος μας έχει φτάσει στο όριό του. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία, Πατέρα Φανούρη, και να συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα βλέποντας και τις υπόλοιπες μεταβολές, και εκεί πίστεψε με, ειλικρινά έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Μέχρι την επόμενη εκπομπή ευχόμαστε όλοι οι ακροατές να έχουν έστω μια μικρή μεταβολή του νόους, γιατί και μια μικρή μεταβολή μπορεί να αλλάξει και εμάς και τον κόσμο. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους Πατέρα Φανούριο Κατσαρό και Πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

φθάνουν να κρίνουν και το Θεό. Γέροντα, στη νέα γενιά υπάρχει αυτή η τάση να κρίνουν τους πάντες και τα πάντα, ή έτσι ήταν πάντοτε? Όχι, παλιά δεν ήταν έτσι. Αυτό είναι το πνεύμα της εποχής. Τώρα δεν φτάνει που κρίνουν λαϊκούς, όλους τους πολιτικούς και τους εκκλησιαστικούς, αλλά κρίνουν και αγίους και φτάνουν να κρίνουν και το Θεό. Ο Θεός, λένε, στο τάδε θέμα έτσι έπρεπε να ενεργήσει, δεν ενήργησε σωστά. Αυτό ο Θεός δεν έπρεπε να το κάνει. Ακούς κουβέντα. Βρε παιδί μου, εσύ θα πεις. Γιατί, λέω τη γνώμη μου, σου λέει, και δεν καταλαβαίνει πόση ανέδεια έχει αυτό. Το κοσμικό πνεύμα έχει καταστρέψει πολλά καλά πράγματα. Προχωράει το κακό σε άσχημη κατάσταση, σε βλαστήμια. Κρίνουν το Θεό και ούτε τους πειράζει ο λογισμός ότι είναι βλαστήμια. Είναι και μερικοί που έχουν μπόι και αν έχουν και λίγη λογική αρχίζουν. Αυτός είναι μια χούφτα, εκείνος περπατάει στραβά, ο άλλος κάνει έτσι και δεν υπολογίζουν κανέναν. Ήρθε μια φορά στο καλύβι ένας και μου λέει: «Ο Θεός δεν έπρεπε αυτό να το κάνει έτσι». «Εσύ», του λέω, «μπορείς να κρατήσεις μια πετρούλα στον αέρα?» «Αυτά τα αστέρια που βλέπεις δεν είναι μπύλες που γυαλίζουν. Είναι ολόκληροι όγκοι που κινούνται ηλικιωδώς και συγκρατούνται χωρίς να εκτροχιάζονται». «Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να γίνει έτσι», ξαναλέει. «Ακούς κουβέντα. Μα εμείς θα κρίνουμε το Θεό. Μπήκε η λογική και έλειψε η εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αν του πεις τίποτε, σου λέει: «Με συγχωρείς, τη γνώμη μου είπα, δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου». Τι ακούει ο Θεός από εμάς? Ευτυχώς που δεν μας παίρνει τις μετρητής. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι είπε ο Θεός στους Ισραηλίτες: «Διώξτε τους Χαναναίους από τη χώρα τελείως». Για να το πει ο Θεός, κάτι ήξερε. Αλλά αυτοί είπαν: «Δεν είναι πολύ φιλάνθρωπο αυτό, ας τους αφήσουμε, ας μην τους εξοντώσουμε». Μετά όμως παρασύρθηκαν στην ανηθικότητα, στην ειδωλολατρεία και θυσίαζαν τα παιδιά τους στα είδωλα, όπως λέει στον Ψαλμό. Ο Θεός για ό,τι κάνει κάτι ξέρει. Και λένε μερικοί με ανέδεια: «Γιατί να κάνει την κόλαση ο Θεός?» Αρχίζει η κρίση και από εκεί και πέρα δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση. Δεν έχει λίγη χάρη Θεού για να καταλάβει λίγο πιο βαθιά. Να καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο ο Θεός έκανε κάτι. Το γιατί είναι κρίση, υπερηφάνεια, εγωισμός. Μερικά παιδιά γέροντα ρωτούν: «Γιατί έπρεπε να σταυρωθεί ο Χριστός? Δεν μπορούσε να σώσει ο Θεός τον κόσμο, αλλά με άλλον τρόπο?» Εδώ τον έσωσε με τέτοιο τρόπο και δεν συγκινούνται οι άνθρωποι. Πού να τον έσωσε με άλλο τρόπο? Είναι και μερικοί που λένε: «Ο Θεός δεν έπαθε τίποτε. Ο Υιός θυσιάστηκε». Ένας πατέρας για μένα θα προτιμούσε να θυσιαστεί ο ίδιος παρά να θυσιάσει το παιδί του. Πιο οδυνηρό είναι για ένα πατέρα να θυσιαστεί το παιδί του παρά ο ίδιος. Αφού δεν καταλαβαίνουν τι θα πει αγάπη, τι να πεις? Άλλος μου είπε: «Ο Αδάμ είχε δύο παιδιά, τον Άβελ και τον Κάιν. Μετά που βρεθήκε η γυναίκα για τον Κάιν». Αν διαβάσει όμως κανείς την Παλαιά Διαθήκη, θα δει ότι ο Αδάμ εγέννησε Ιούς και Θυγατέρας μετά τον Σιθ. Ο Κάιν είχε φύγει στα βουνά μετά το φόνο του αδελφού του και δεν ήξερε ότι η γυναίκα που πήρε ήταν αδελφή του. Τα οικονόμησε έτσι ο Θεός να είναι οι άνθρωποι από μία φυλή, για να μην υπάρχει η κακία και το έγκλημα. Να λένε: «Από τις ίδιους γονείς είμαστε, τον Αδάμ και την Εύα», για να φρενάρεται η κακία η ανθρώπινη. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις τι κακία υπάρχει σήμερα. Τι τραβάω με μερικούς τέτοιους που έρχονται στο καλύβι? Τους λέω: «Με πονάει το κεφάλι μου και δεν έχω ασπιρίνη». Μετά φεύγουν και στενοχωρημένοι. Δεν καταλαβαίνουν γιατί τους λέω ότι με πονάει το κεφάλι μου και λένε: «Τόσο κόπο κάναμε» και μας λέει ότι πονάει το κεφάλι του. Άλλοι με ρωτάνε: «Να σου φέρουμε μια ασπιρίνη?» Χρειάζεται πολύ προσοχή. Η άτακτη και απρόσεκτη συμπεριφορά είναι εμπόδιο της Θείας Χάριτος. Η έλλειψη του σεβασμού είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να πλησιάσει η χάρις του Θεού. Όσο ατίθασα είναι τα παιδιά,
τόσο εγκαταλείπονται από τη χάρη του Θεού. Η κοσμική ελευθερία έδιωξε όχι μόνο την ευλάβεια, αλλά και την κοσμική ευγένεια. Έρχονται εκεί στο καλύβι μερικά παιδιά και φωνάζουν στον πατέρα τους. «Ε, πατέρα, έχεις τσιγάρα? Τελείωσαν τα δικά μου». «Πού πρώτα? Και να κάπνιζε κανένα, θα κάπνιζε κρυφά. Τώρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Πώς να μην απογυμνοθούν μετά τελείως από τη Θεία Χάρη?» Σήμερα κοπέλες βρίζουν τα αδέλφια τους επειδή θρησκεύουν μπροστά στον πατέρα και τη μητέρα, με τόσο βρώμικες κουβέντες, και ο πατέρας δεν λέει τίποτε. Σηκώθηκαν τα μαλλιά μου όταν το άκουσα. Παραμιλούσα όταν έμεινα μόνος. Το κοσμικό περιβάλλον και οι κοσμικοί γονείς καταστρέφουν τα παιδιά. Το περιβάλλον επιδρά πολύ. Λίγα παιδιά είναι που έχουν συστολή και φιλότιμο. Τα περισσότερα παιδιά που είναι άγρια είναι γιατί φέρονται με ανέδεια. Πολλοί γονείς μου φέρουν τα παιδιά τους και μου λένε «Πάτερ, το παιδί μου έχει δαιμόνιο». Και βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν δαιμόνιο, Θεός φυλάξει. Λίγα είναι τα παιδιά που έχουν δαιμόνιο. Όλα τα άλλα έχουν μια εξωτερική δαιμονική επίρρεια. Δηλαδή το δαιμόνιο τα κάνει κουμάντο απ' έξω, δεν είναι μέσα τους, αλλά τη δουλειά του και απ' έξω την κάνει. Και από πού ξεκινάει? Από την ανέδεια. Όταν τα παιδιά μιλούν με ανέδεια στους μεγαλύτερους, διώχνουν τη χάρη του Θεού. Και όταν φύγει η χάρη του Θεού, έρχονται τα ταγκαλάκια και τα παιδιά αγριεύουν, κάνουν αταξίες. Ενώ τα παιδιά που έχουν ευλάβεια, σεβασμό, ακούν τους γονείς, τους δασκάλους, τους μεγαλυτέρους, δέχονται συνέχεια τη χάρη του Θεού και έχουν την ευλογία Του. Τα σκεπάζει η χάρη του Θεού. Η πολλή ευλάβεια στο Θεό με τον πολύ σεβασμό στους μεγαλύτερους φέρνει την πολύ Θεία Χάρη στις ψυχές και τις χαριτώνει, μέχρι που προδίδονται από τη Θεία Λάμψη της Χάριτος. Η χάρη του Θεού δεν πηγαίνει στα ανταρτάκια. Πηγαίνει στα φιλότιμα, στα φρόνημα, στα ευλαβικά παιδιά. Και τα παιδιά που έχουν σεβασμό, ευλάβια φαίνονται. Έχουν ένα βλέμμα που ακτινοβολεί. Και όσο πιο πολύ σεβασμό έχουν στους γονείς, στους μεγαλυτέρους γενικά, τόσο δέχονται τη χάρη του Θεού. Όποιος όμως αρχίζει «Όχι, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο», με μία απέτηση, αυτός θα γίνει αντάρτης, θα γίνει διάβολος. Γιατί και ο Εωσφόρος ήθελε να βάλει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Να δείτε, όλα τα παιδιά που τους κάνουν τα θελήματα γίνονται ανταρτάκια. Εάν δεν μετανοήσουν τα παιδιά αυτά για να απαλλαγούν από το κακό κύμα που τα χτυπάει και συνεχίσουν να φέρονται με ανέδεια, τότε Θεός φυλάξει, γίνεται διπλή εγκατάλειψη και φτάνουν σε σημείο να μιλούν ακόμα και για το Θεό άσχημα, και τότε πια κουμαντάρονται από τα κακά πνεύματα. Πού έχουν φτάσει σήμερα τα παιδιά? Δεν σηκώνουν ούτε ένα λόγο. Πού να σηκώσουν ξύλο? Δεν έχουν σεβασμό, έχουν πολύ εγωισμό και πολλά νεύρα. Κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας. Το παιδί λέει στους γονείς του «Θα σας πάω στην αστυνομία». Πρόσφατα, παιδί 15 χρονών που έκανε μια πολύ μεγάλη αταξία και ο πατέρας του έδωσε ένα σκαμπίλι, πήγε και του έκανε μήνυση και δίκασαν τον πατέρα. Ο πατέρας την ώρα της δίκης είπε «Με αδικείτε, γιατί αν δεν έδινα τότε το σκαμπίλι, θα έκλειναν το παιδί μου στη φυλακή. Δεν θα πονούσατε εσείς, εγώ θα πονούσα». Πιάνει λοιπόν το παιδί, του δίνει δύο σκαμπίλια και λέει «Για αυτά τα σκαμπίλια να με δικάσετε, όχι για εκείνο. Τώρα βάλτε με στη φυλακή, γιατί στα καλά καθούμενα το χτύπησα». Θέλω να πω, εκεί έχουν φτάσει τα παιδιά. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σήμερα. Παλιά οι γονείς μας μάλωναν, έδιναν και κανένα σκαμπίλι, αλλά δεν μας περνούσε κακός λογισμός. Δεχόμασταν και το ξύλο σαν το χάδι, χωρίς να αντιδράσουμε, χωρίς να εξετάσουμε αν φταίγαμε πολύ ή λίγο. Πιστεύαμε ότι και το ξύλο για το καλό μας ήταν. Ξέραμε ότι οι γονείς μας αγαπούσαν. Και πότε μας χάιδευαν, πότε μας φιλούσαν, πότε μας έδιναν σκαμπίλι. Γιατί και το σκαμπίλι και το χάδι και το φιλί των γονέων, όλα, πώς να πει κανείς, είναι από αγάπη. Όταν οι γονείς δέρνουν τα παιδιά τους, υποφέρει η καρδιά τους. Όταν τα παιδιά τρώνε το σκαμπυλάκι, πονάει το μάγουλο. Επομένως, μεγαλύτερος είναι ο πόνος της καρδιάς από τον πόνο στο μάγουλο.
Η μητέρα, ό,τι και αν κάνει στα παιδιά της, είτε τα μαλώσει, είτε τα δύρει, είτε τα χαϊδέψει, όλα από αγάπη τα κάνει και όλα από την ίδια μητρική καρδιά βγαίνουν. Όταν όμως τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν αυτό και μιλούν με ανέδεια, αντιδρούν και πεισμώνουν, τότε διώχνουν τη θεία χάρη από μέσα τους και επόμενο είναι να δεχθούν μετά την ανάλογη δαιμονική επίδραση.

0: «Γέροντα, δεν υπάρχουν και ανεπρόκοποι γονείς?»
1: «Ναι,
0: αλλά εκείνα τα παιδιά που έχουν τέτοιους γονείς τα βοηθάει ο Θεός. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Οι άγριες γκορτζιές είναι γεμάτες γκόρτσια. Εκεί στο δρόμο για το καλύβι μου είναι μια άγρια κορομιλιά. Φύλλα δεν φαίνονται γιατί είναι γεμάτη κορόμιλα. Σπάζουν τα κλονάρια από τον καρπό. Οι ήμερες, παρόλο που τις ραντίζουν, δεν δίνουν καθόλου καρπό». Ο κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα ενώ έπρεπε να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους τα παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονιών τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στενοχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις, όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω ότι οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, τον μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις στην παιδική ηλικία?

Εσωτερική αταξία και εξωτερική εμφάνιση. Οι καημένοι οι κοσμικοί ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Δώστε μου, γέροντα, μια ευχή. Εύχομαι να γίνεις πνευματικό καρναβάλι σαν την Αγία Εσιδώρα, τη Σαλή, να αποκτήσεις την καλή υποκρισία. Βλέπεις, οι καημένοι κοσμικοί γιορτάζουν κάθε μέρα την κοσμική τους υποκρισία και ντύνονται όπως είναι μέσα τους. Παλιά, καρναβάλια γίνονταν οι άνθρωποι μια φορά το χρόνο, μόνο τις απόκριες. Τώρα, οι περισσότεροι συνέχεια καρναβάλια είναι. Δηλαδή, παλιά, έβλεπε κανείς καρναβάλια μια εβδομάδα, μόνο τις απόκριες. Τώρα, βλέπει κάθε μέρα. Καθένας ντύνεται όπως του λέει ο λογισμός. Έχουν γίνει τελείως παράξενοι, παλάβωσαν. Λίγοι είναι οι συμμαζεμένοι άνθρωποι, οι σεμνοί, είτε άντρες, είτε γυναίκες, είτε παιδιά. Ιδίως οι γυναίκες είναι τελείως χάλια. Σήμερα που κατέβαινα στην πόλη, είδα κάποια με μια κορδέλα τόσο φαρδιά σαν επίδεσμο, κάτι μπότες μέχρι απάνω και ένα κοντό φόρεμα. Μου είπαν, είναι της μόδας. Άλλες περπατούν με κάτι τόσο λεπτά τακούνια. Λίγο να στραβοπατήσουν, στον ορθοπαιδικό θα πάνε. Τα δε μαλλιά, μην τα ρωτάς. Μια άλλη, ο Θεός να με συγχωρέσει, τι άνθρωπος ήταν. Ένα πρόσωπο άγριο, με το τσιγάρο στο στόμα, φου-φου, τα μάτια κόκκινα. Τώρα λένε ότι έχουν σαν αρχή να μην καπνίζουν στο σπίτι όταν έχουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά εντωμεταξύ τα καημένα έχουν γεννηθεί καπνιστές δρέγγες. Και από τους καφέδες οι άνθρωποι παθαίνουν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Έχει φύγει η χάρη του Θεού. Τέλεια εγκατάλειψη. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά. Ήταν και εκεί. Μην τα συζητάς. Πόσο πονούσα όταν έβλεπα τις τουρίστριες που έρχονταν στο μοναστήρι. Τι χάλια ήταν. Σαν να έβλεπα ωραίες εικόνες, βυζαντινές, πεταγμένες στα σκουπίδια, μόνο που αυτές είχαν πεταχθεί μόνες τους. Μια φορά είδα μία που φορούσε κάτι σαν φελόνι και είπα, δόξα τω Θεώ, να και μία που φοράει κάτι συμμαζεμένο. Τέλος πάντων, φελόνι ξεφελόνι, τουλάχιστον δεν ήταν σαν τις άλλες. Ύστερα, όταν γύρισε μπροστά, τι να δω, ήταν όλα ανοιχτά. Πού έφτασε ο κόσμος. Μου έστειλαν μια φωτογραφία μιας νύφης για να κάνω προσευχή να πάει καλά ο γάμος της. Φορούσε ένα νυφικό τελείως χάλια. Τέτοιο ντύσιμο είναι ασέβεια στο μυστήριο, στον ιερό χώρο της εκκλησίας. Πνευματικοί άνθρωποι και δεν σκέφτονται. Τι να κάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό λέω, αν και τα μοναστήρια δεν κρατήσουν, δεν υπάρχει φρένο πουθενά. Είναι ξέφρενοι οι άνθρωποι σήμερα. Παλιά που υπήρχαν και οι διαχριστών σαλοί, υπήρχαν ελάχιστοι τρελοί στον κόσμο. Μήπως θα πρέπει να παρακαλέσουμε τους διαχριστών σαλούς να κάνουν καλά τους φύσης σαλούς και να αναδειχθούν πάλι διαχριστών σαλοί. Πάντως, τα πιο παράξενα πράγματα βλέπεις και ακούς σήμερα. Μου είπε ένας, έκανα το σταυρό μου όταν το άκουσα, ότι σήμερα είναι της μόδας οι τεμπέληδες να τρίβουν τα ρούχα τους εδώ και εκεί και ύστερα να κόβουν και να ράβουν μπαλώματα με μια σακοράφα. Καλά, ένας εργατικός είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Αλλά ένας τεμπέλης. Αφού μου είπε αυτό, συμπληρώνει. Να σου πω, γέροντα, και κάτι ακόμα πιο παράξενο. Η γυναίκα μου είδε μια φορά στην Ομόνοια το παιδί μιας φιλικής οικογένειας να έχει σκισμένο το παντελόνι του από πίσω. Παιδάκι μου, του λέει, βάλε το χεράκι σου πίσω. Άσε με, λέει εκείνο, της μόδας είναι. Τα καημένα τα παιδιά. Είναι σωστό, γέροντα, που βάζουν μερικοί στις μπλούζες στάμπα με αγίους? Αν είναι σε μπλούζες ή σε σακάκια, καλά, δεν πειράζει. Εκεί που να βάζουν έναν διάβολο, καλύτερα αυτά. Αλλά αν είναι σε παντελόνια, δεν ταιριάζει, είναι ανευλάβεια. Είναι μερικοί ευλαβείς που βάζουν διάφορα τέτοια. Να, όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, είχαν κάνει κάτι μπλούζες με στάμπα τον Πατριάρχη και την Αγιά Σοφιά. Από ευλάβεια το έκαναν. Δεν το έκαναν Εβραίοι, Χριστιανοί το έκαναν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν καλά πράγματα. Όπως υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν και κομπογιανίτες. Γέροντα, όλη αυτή η αταξία είναι από την επίδραση των ξένων. Μα από πού είναι? Γι' αυτό λέγανε στα χρόνια μου. Οι άνθρωποι από τη Σμύρνη είναι... Ήταν παραθαλάσσιο μέρος και πήγαιναν πολύ ξένοι. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν πολύ αυστηρός αυτά. Ήταν εκεί στα Φάρασα, μια αιώνυμφη, και φορούσε μια μαντήλα παρδαλή, σμυρνιώτικη. Ο Άγιος Επανειλημμένος της έκανε παρατηρήσεις για να την πετάξει,
και να ντύνεται σεμνά όπως όλες οι φαρασιώτισσες. Εκείνη δεν άκουγε. Μια μέρα που την είδε ο Άγιος Αρσένιος να φοράει πάλι την παρδαλή μαντήλα, της είπε αυστηρά: «Φράγκικες αρρώστιες στα φάρασα δεν θέλω. Αν δεν συμμορφωθείς, να το ξέρεις, τα παιδιά που θα γεννάς, αφού θα βαπτίζονται, θα φεύγουν αγγελούδια και εσύ δεν θα χαρείς κανένα». Και επειδή ούτε συμμορφώθηκε, της πέθαναν δύο αγγελούδια. Τότε μόνο συνήλθε. Πέταξε την παρδαλή μανδύλα και πήγε στον Άγιο Αρσένιο και ζήτησε συγχώρηση. «Γέροντα, τα σκούρα ρούχα βοηθούν στην πνευματική ζωή έναν που θέλει να γίνει μοναχός?» «Ναι, τα σκούρα ρούχα πολύ βοηθούν. Φεύγει έτσι κανείς από τον κόσμο, ενώ με τα χρωματιστά μένει γαντζωμένος στον κόσμο. Και αυτός που λέει: θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα φορέσω μαύρα. Θα πάω στο μοναστήρι και εκεί θα κάνω κανόνα. Μαύρα πράγματα θα κάνει και εκεί όταν πάει. Όταν είναι στον κόσμο και κάνει με χαρά αυτό που κάνουν οι μοναχοί και το λαχταρά αυτός, και στον κόσμο χαίρεται πνευματικά, και στην καλογερική μετά θα ανεβαίνει 2-2 και 3-3 τα σκαλιά. Μερικές φορές, γέροντα, παιδιά που θρησκεύουν και ντύνονται σεμνά έχουν πολύ πόλεμο από τους μεγάλους. Αν το πιστεύουν και το κάνουν αυτό με την καρδιά τους, βάζουν και τους μεγάλους στη θέση τους. Είχα γνωρίσει μια κοπέλα που φορούσε μαύρα και μανίκια μέχρι κάτω. Είχε μια ευλάβεια, της λέει μια φορά μια μοντέρνα γριά: «Δεν τρέπεσαι, κοπέλα, εσύ να φοράς μαύρα και μανίκια μακριά?» «Αφού δεν βλέπουμε παραδείγματα από εσάς», της απάντησε εκείνη, «τουλάχιστον να φορέσουμε εμείς μαύρα». Και την έβαλε στη θέση της. Βλέπεις, η άλλη μόλις χείρεψε και φοράει παρδαλά. Αλλά τι να πεις. Εμένα η αδελφή μου 23 χρονών έμεινε χείρα και μέχρι που πέθανε τα μαύρα δεν τα έβγαλε. Για μένα είναι μακάριες οι χείρες που φορέσαν τα μαύρα σε αυτή τη ζωή, έστω και ακούσια, και ζουν άσπρη πνευματική ζωή και δοξολογούν το Θεό χωρίς να γογγίζουν, παρά οι δυστυχισμένες που φορούν παρδαλά και ζουν μια παρδαλή ζωή».

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
10: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγάπη στεγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: άνθρωπος επιεικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί η φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
1: Βοήθησε και εσύ.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Πορφύριο.
1: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κυριολέσουν. Κυριολέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενε, ποθεί και γλύπη ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και εσάρξη με καλιά σου, επί Θεό ζώντα και γάστο θεών έκανε αυτό οικείον. Και τριγώνων σιάνι αυτή, ο θέση την ασία η αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τα δυνάμενα βασιλιά μου και Θεό μου, μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρω, ει την αντίληψη σου αυτό παρά σου. Αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, ει την κυλάδα του καθμόνο, ει τον τόπο ανέθετο. Και γάρι ευλογίε δώσουν οι μαθητών, πορεύσονται εκ δυνάμειο ει δύναμη, οφθίζεται ο Θεό ο Θεό εν Σιών. Κύριε ο Θεό, ο δυνάμενο άκουσε τη προσευχή μου, νότησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον η ημέρα μία εν τες αγγλές υπήρ χιλιάδος. Εξελεξάμενη παρελωτή στην τέκου του θύμου μάνων, η κείμενος κοινόμασον ο μαρτυλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά ο Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει Κύριος ο στήριξης του αγαθά της πορευμένης στην εκακία, Κύριε ο Θεός, των δυνάμειων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την υγιεινή σου απέστρωσες την εκπαντοσία Ιακώβ, αφήκας αστυνομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέβαλε πάσα την ογκίνη σου, απέστρεψε ο προλογική θυμό σου. Επίστρεψε ο νημάν σου, Θεό, ω τη δύο νημών και απόστρεψε το θυμό σου θυμών. Μη ει του αιώνα σου γεσί σε μήνυ διδυνή στην ογκίνη σου παγενεά σου γενεάν. Ο Θεό σε επιστρέψε, ζώ σε ζήμα και λαό σου αφαιρείστε επίση. Δείξω νημή, Κυρία, το ελαιό σου, δεσέ τη δύο σου δόηση μη. Ακούσω με τη λαρίση νημή, Κυρία, ο Θεό τη λαρίση. Ειρήνη επί τη λαών αυτού και επί τη οσίου αυτού και από του επιστρέποντε καρδίων επ' αυτών. Πλην εγγύη των φοβμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξα τη γη μόνη. Έλεο και αλήθεια συνείδηση δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησε. Αναλήθεια έκθεση συνέδελη και δικαιοσύνη εκ του λαιμού διέκυψε. Και εγώ ο κύριο Δό Χριστότητα και η γη μόνο δώσει τον καρπούν αυτή. Δικαιοσύνη όπιν αυτού προπορεύσετε και θύσει ει όλα τα διαβήματα αυτού. Κλείνω κύριε το όσο και πάγω σώμα ότι το έχω και παίρνει σημεία εγώ φίλο την ψυχή μου ότι όσοι ω ειδήσει μου του ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέγει σώμη με κύριε, τε προσέ και δάξω με όλη την ημέρα, ανέφαν την ψυχή του δούλου σου, τε προσέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό, και επί εκεί και πολύ έλεο φάση τη πεκαλωμένη σε, ενώ τη συγκεντρή προσευχή μου και προ τη φωνή τη διήσεώ μου, εν ημέρα θλιψεώ μου και το σπουσίω ότι επί κουσά μου, που και στην όμοιό σου είναι θεία και δίκαιο και στην κατατερέγα σου, πάντα τέτοιο σε πίσω. Ήξω σου και προσκυνή σου συνοπιών σου, κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγασε και ποιότητα θαυμάσια ή Θεό μόνο. Οδήγησε με κυρία Αντιορώσα και πορεύσε με διαλυθεί. Σε εφαρθεί την καρδία μου, του βαβέσαι το όνομά σου. Εξομολογήσε με σε κύριο Θεό μου, λέει η καρδία μου και δοξάσε το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγατε με. Και ρίσου την ψυχή μου ξανά κοντά του. Ο Θεό, παρά να επανέσαι με και συνεγωγή, δηλαδή να ζήτησε την ψυχή μου και ού προέθεται σου ποιόν αυτόν. Και εσύ κύριο Θεό μου, εκτιλήμων και λέει μου αγαθήμω και πολύ αλλιώ και αληθινό, απειλώ να πούμε και λέει σώμε. Δώσ' τον καθώ τα παιδί σου και σου τον ιό τη παιδί και σου πει, σου με τιμό σου με συμπαθών και ιδέτωσαν. Οι μισθέ με και ασχετήτε σου τη κυρία Βοδισά και παρηγορησά μου. Πίσω με τιμό σου με συμπαθών και ιδέτωσαν οι μισθού με και ασχετήτε σου ότι εσύ κυρία Βοδισά και παρηγορησά μου. Δόξα πατρί και αγιο και αγιο πνεύμα και νύγει αγιο στου αιώνα των όλων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα στον Θεό, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ευλογητός ο Χριστέ ο Θεός ημών ο Πανσόχριστος αλληλήσε να δείξεις καταπέμψας το πνεύμα, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαν κινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Νίκη νίνε και τη Εκκλησία εις η ένθιος ομολογία, νικηφόρε ιεράρχα θεόληπτε τη γαρικόνα του λόγου σεβόμενος. Υπερορία δίκο σου μίλησε, πατερό ή εχθρό του Θεού νικέτευε, δωρήσεστε η μη το μεγάλεο. Και νύν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων να μείνω δι' ημά γεννηθεί σε παρθένο και στράβωσε υπομείνα σε καφέ. Ο θανάτο σκυλεύσα και άγγισε την ξεσπαστή ω μου παρήδηση στη χειρή σου. Διέξω την φιλανθρωπία σου, ελεήμων, διέξω την διακούσα Θεοτόκο, πεζίπωσαν υπερημών και σώσον. Σωτήρι λιμών λαών απεγνωσμένων. Με δίπα ροήσε μα στήλο δια του ονομά του Άγιο Εκπίδια και δάστη διαθήκη σου. Και μία από όσε ιστορίε όσο εφημών δια Αβραάμ, την εδωμένη από σου και διεσάου το δούλο σου και ζαή των αγκιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελεή σου μα, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό. Άγιο ο Θάνατο, ελεή σου μα, Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Σκυρό, Άγιο ο Θάνατο, ελεή σου μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κυρία. Η λάστη δι' της αμαρτίας ημών δες τους σηκώσουν εμία σημεινά και επίσης ψεκαιίας της ασθενείας ημών εκ πνευματός σου Κυρία ελέησον Κυρία ελέησον Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Πάτρι ημών με τις ουρανείς αγιαστείο του ονομά σου. Ερθέτει η βασιλεία σου και μυθείτε το θέλει ημάς ως ανακή επί της γης να έρθουν ημών την επίουσιον δώσε εμείς σύντονα και άφεση με τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε με τις οφειλές της ημών και εμείς ένοικες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς ο κρυπών ημών.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν, ότε καταβάστας γλώσσα συνέχεια διεμέρει γενέθνιο ύψιστος, ότε του πυρούστας γλώσσας διένυμεν η συνότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, τον της νίκης στέφανον όνει και φόρε, ουρανόθεν σήμενον ο συλληφός παραθεού, σώζε τους πίστη τιμώντασε, ως ιεράρχηνο μου και διδάσκολο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πασιώνα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος στους ο Θεός, ο μακρόθυμος απορριέλεος απορριεύσει ταχνός. Ο τους δικαίους αγαπώνοντα τους αμαρτυρούς ο Λεών, ο πάντας κορνών προστατηρία δια της επαγγελίας του μελώτου βαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών. Εν τη ώρα ταύτη, τες αντέξες και ήθελε τη ζωή ημών προς τον τολάο σου, ψυχά σου, μοναγία σου. Τα σώματα άλλου στους λογισμούς την όρθωση της Θεσσαλίας, τους χάθαναν και ρίσει ημάς από πάσης ψήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγγίσον και τη στην παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και λυκούμενη καταδύσομεν. Ίστιν ενώντα της πίστης και στην επίγνωση της Αποστολού δόξου και ευλογητώσεις στους αιώνες των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και Υιό και στους αιώνες των αμήν. Δεν τιμιωτέρα το χειροβήμ και εν δόξου δέρα να σβήτω σε λαβήν την αδία αυθόλος. Θεόλογο ότι ακούσα την όντως τότε όπως αμεγαλύνω με την Κυρία ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιλήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλισθήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ουκασμένα άξια άρετα όματι μόν και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν τσελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου του Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον της αρχικών ημών φρόνημα. Ίνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και εκεί δαιμόνι. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν σύν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψες το Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και Νικηφόρου Επισκόπου Μιλήτου, των Αγίων ενδόξων Ιερομαρτύρων, Εράζουν και των συναυτό 20.000 μαρτύρων και Ποθηνού Επισκόπου Λουγδούνου, του Οσίου Πατρός ημών Μαρίνου και των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Ενασπροκάστρο, Δημητρίου του εν Φιλαδελφία και Κωνσταντίνου του Εξαγαρινών, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήμων,

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο μου, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθες φόβο. Εξομολόγησή μου και μεγαλοπέρπαινε της αναβαλώμενος προς εσημάτων. Εκτείνον των ουρανών σιδερινός στεγάζουν ίδες τα υπερό αυτού. Ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού περιπαντών και ρίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγω, θεμελιούν τη γίνε από την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησο σου σημάτων είναι το περιβόλιο αυτού επί των ωριών στις οντε είδατα από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνείς βοντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν σου και κατεβαίνουν σου παιδεία στον τόμο να θεμελιώσεις αυτά. Όριον έθου, ού παρελεύστου δε έπιστε επισκαλύψει τη γίνε, εξαποστέλων πηγά σε αφάραξα μέσων των ωριών. Διερεύσονται οι δαποτιούς ή πάντα τα θηρία του αγρού προς δόξον τέων να γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερών αυτό από καρπού τον εγώ σκορταστή σε τη γη. Το ξανατέλων χόρτων τη κτίνε και φλούε του λέει των ανθρώπων των εξαγαγινάρ των εκτιζή. Κίνο σε παίρνει καρδία ανθρώπου τη λέει πρόσωπο λέει και άρτου σου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρταστή σου είναι τα ξύλα του πεδίου κέντρου του Λιβάνου ασεβίτευσα εκεί στου θέν σεύση. Του ερωδίου κατοικία γίνεται αυτόν, όρητε ψηλά τη λάφη πέτρα κατά πηγή τη λαγωγή. Επίση, Ελλήνη και Ρούσο ήλιο έχουν δει στην αυτή του σκότου και γέννη τον ύξη. Εν αυτή δηλεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού σκύμνη, οριόμενο του αρπάσα και ζητήσει παρά το Θεό μπρος στην αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάδε αυτών και τα στήσονται, εξελεύστε άνθρωπου. Επί το έργο αυτό και την εργασία αυτό σα πέρασε σε μεγάλη θεαρία ω κύριε Πανέν Σοφία επίση. Επληρώθηκε τη κτήση όσο αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύ χωρούσε και ερπετάουν και στην αριθμό ζαμικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία δεν πορεύω τη δράκον ούτω είναι πλέον σε παίζει να αυτή πάντα πως όπως δοκώσει δούνε την τροφή να αυτόν ξέρει και οδόντως αυτή η λέξη. Άνοιξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσουν εξ τότε του αποστρέψα του δε στο πρόσωπο να ταρακτήσονται αν τα ανελήσει το πνεύμα αυτό και εκλείψει και στο χούν αυτόν επιστρέψει. Εξ αποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσουν και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω το σώμα να σε βαθιστεί κυρίω επί τη έρχη αυτού. Ο επιβλέπον επί τη γη και μένουν αυτήν τρέμουν αυτόν στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κυρίω είναι τη ζωή που σαλώ το Θεό μου υπάρχω. Ήδην θεία αυτό η δηλαδή μου, εγώ δεν φανθήσω με το κυρίω εκλειπή να μαρτωλεί από τη γη και άνομα στη μη υπάρχει αυτό σε ευλόγη ψυχή με το κυρίω. Ο ήλιο έχουν δει σαν αυτό το σκότο και γέννη τον ύξο σε μεγάλη φτέρεγα σου κύριε Πάντα Σοφία επίση, σα δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ει του αιώνα του νόμου να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό, η ελπίση μόν κύριε δόξα.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου, και των μεταπίστεως ευλαβίας

αδελφοί μου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών

Αντιλάβου όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

0: Ουρανού χάκευτα ξύφη, ιερούς μαθήτας, το ιερόν φοιτήσαν εκτετέλε και πνεύμα. Την γην καθιερώσε το ποιήτη, ανιαέλου συγκοψάντας, ως εκλυπήντας νοφέας του πονηρού και σωθήνετας ψυχάς ημών.
1: Την παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσεται τον Ισραήλ, εμπασόαν τον ανομίον αυτού. Ων Κύριο πτώνων σε δίνει υπέθεσπο δε δόκαση, φωνοτυπώμενη ένδοξα και

Φωσουλάρων Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντας υπέ την Ηλίου Δύσιν. Ιδώντας φώσεις περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίς υμνήστε φωνές εσείες. Ιε Θεού ζωήν ο διδούς διο κόσμος σε δοξάζει.

0: Με και μου δεν με ειστέρησαν στο πουχλόι σε εκεί με κατεσκήνωσε. Ο έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πόσα στα σημαίνω στη ζωή μου.
1: Καταξιώσουν Κύριε εν τη εσπέρα ταύτε να ο αρτέτους φυλαχθήνε ημάς ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτσω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα του χειρών σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε.
1: Κύριε
0: ο Θεός ημών ο κλείνας κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί του ζούλους και επί την κληρονομίαν σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σύδουλοι πέκλαντες κεφαλάς τους εαυτόν υπέταξαν αφιένες, ούτεν εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά τους σών περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύχτα που παντός εχθρού από πάσης αδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

κατά πεπλήρω καιρίδου της μακαρίας διδασκαλίας σου, διό σου την σωτήριον οικονομία δοξάζομαι, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

Ημέρων εξεχέα του παρακλήτου σου πνεύματος, όσο τύλι τα χαρίσματα, την πρώτη αφήση, δίδους προφητεύει. Ως έφυσες λόγια και την τριάντα προσκύρει, αδιαιρέτως είναι εξεπαίδευσος, Δία σου την σωτήριον οικονομία δοξάζομαι, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ το ψυχόνιμο.

0: Ωι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πάζων, ότι κατεδείξον χθος την ψυχή μου, ταπείνωση γίνει τη ζωή με κάθε σέμου σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σαν επέμπε το πνεύμα μου. Ένε μία ταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχιών εμελέτησα εν πάση τη έργη σου επί μας τυχερών σε μελέτων. Δίπετα σε ποσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου γέννη γρόση ταχύ, άκουσον μου κυρία εξελίπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπο σου από μου και απεμού και ομοιηθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου και πισή ήλπη, αγνωρίσω με κύριο δεν είναι πουρεύσουν προσέρα την ψυχή μου. Εξαίρουν με τον εχθρό μου, κύριε Πρόεδρε, κατέφυγον, δάξω με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με υγεία ευθεία είναι και είναι το όρμα τόσο, κύριε ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και είναι το έλεος σου ξεθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δουλώσω ημί.
2: Θεός Κύριος και εμπεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθούς,

0: και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριε, γίνε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμή ησίμων, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου, χάρη το θέντη, δωρεές εξαισίες, ως υπομεν δεόμενη εκ βάθος ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δίνων, τους ετουμένους τη χάρη τη Θεία σου.
1: Ξαπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευαρεστήσας το Χριστό εν το κόσμο, με τα γένων φωτεινών συγχορεύεις, αυτόν τον ένων άλικτον προσφέρεις το Θεό, όσοι επορφύριε μισθά των απορρίτων, αποκρυφωγνώστατε μυστηρίων βαθέων. Αδιόρανση εδώ και Χριστός βραβεύων Πάτερ, εσύν καθαρότητα.
0: Την και αήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν, ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου, λαλήνη ανάξη. Η μίγαση προείστα σου πρεσβεύουσα, τη σήμα ερήσατο, εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε, έως νυν ελευθέρους. Κάπως το μεν δεσπίνα έξω, στους γαρδούλους σώζεις αη, εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επί πλήρων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν ότι την ανομία είναι με εγώ γινώσκου και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ημαρτών και το πονηρό ενώπιον σε ποιήσε όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους κοινικήσεων το κλίν αστέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και να αμαρτία σε κύση με μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια είναι αγάπη σα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ρατίζ με ισόπο και καθαριστήσω, πλύνει με και υπερχιών αλευκανθήσω, με κοτουίζ με αγαλία συν και ευρωσύνη. Αγαλία σου ντεωστέα τα πεινωμένα απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Και πάσα νομία με εξάλληψαν καρδία αν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη από του προσώπου σου. Και το πνεύμα στο Άγιον μία ανανέλησα από μου απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών μου. Διδόξαν όμως θα σου δώσω και σε πίσω επίσω επιστρέψω, στηρίσα με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αναγγείλει την ένεση σου, ότι θέλεις αστησία να το κάνω όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδνώσει. Αγάθη μου, Κύριε, με το ευδοκία σου τσιμίου και υποδομηθείου τα τίκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και όλο καυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχος.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω, ως μεσίτη προς το Θεό, ειρήνευσον Πάτερ τη ζωή μου και παύσος άλλων αθλίας καρδίας μου.
1: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όσοι ως ανήσα σου την ζωή νευκέσουν οι νεύρες, αρισίαν προς τον Θεό, όσον με συτεύεις ασθενούντας, Πατέρ και λύεις νοσήματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υμνώτων σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μονάς σου, εν το άφο και ατίκη, παρέχον την χάρη της εις τέκνης, του έκνηκαν τα δαιμόνων φλιάγματα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, Αυσοκαλυβίον τον αθλητήν και την Θεοτόκον να νυμνήσομεν ενώδες. Πρεσβεύειν ετούντες προς σωτήνα και βοήθειν εκινδύνης και θλίψες ημών.
0: Όσοι του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, αγαλώμενοι πάντες ως εχωρόκραζομεν, σου τους άθρους Πάτερ ενούντες και τους αγώνας σου, κατά του άρχοντος των ακαθάρτων πνευμάτων, ουμανία σωσίε σώζε ημούντασε.
1: Οσίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ταπεινώσε ως άκρας υπακοής προτύπων, όντως ασκούν.

0: και Αγίο Πνεύματι, απορρίτων των μίστη θαυματουργών όσιων, πάσης αντικείσταν μπροστά την πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαίροντες των χαρισμάτων το πλήθος, διόν ο παράκλητος τούτον εκκόσμησε.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φυλακτήριον πάντων αποδεινών θλίψεων, σι υπάρχεις μόνοι παρθένε φρουρίμνοντασε, εν το έλεγη σου πρεσβείες του Πορφυρίου,

0: σου, αιτώντας βοήθειαν και δίωξον άγχος και ακιδίω.
1: Επίβλεψον εν ευμένει απανημνητε Θεοτόκε, επί την εμίχαλ επί του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλογος.
0: Ελέησον

0: Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει και κατεβοδώσει

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην και των διαγωνιζομένων μαθητών

στην πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε Όσιε, της Ευβοίας Άγιον Βλάστημα, της Εκκλησίας καύχημας εκ των πνεύματων.

0: Τύρανον, Θείος Στέφος Πατέρε Λαβές, Νικητής Προβάσος Ωραιότατος.
1: Όσιε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, γέρας πόλης

0: και θαυμάσια τα τη χαρητή σου τερά τουργούμενα. Εις λόγης ύμνους πλέξος η δηλειό, Πάτερ και εξίσταμε.
1: Ήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία μου, Δέσποινα,

0: ημών όλος ο πάτη και προστάτης όντως γεγονός, θλιβωμένον εν ζωή η χαρμόνη, ως παρέχον πάση θεία προστασία σου.
1: Οσίε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, προς είναι δίνεις πορφύρια και κτήμεθα, συμπροσφεύγοντες θερμές εν προσεύχες, ως μεσίτη προς Θεόν τον πανηκτήν μονά.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας σε πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέση Θείας πιστεύου.
1: Νην και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ύμνος η αγνή επροσύνος αναμελπωμέν, των αγγέλων ουσα όντως γλυκασμών.
0: Και

τες ευχές σου όσιε και ψυχώσεις ουρανίους ανυψούμεν. Υπομονήν και ανδρία πλουτούντες, εμπειρασμείς και δεινές επιθέσεις υπορφήνει.

0: Σπάσαν όσο νοσίε, αγαπάνι μα σωτήρα και λέμεις. Πολύ ψυχή και νοή και καρδία, και προς αυτόν αναπέμπει τη δέηση. Ότι αυτός προνοεί της και η μόνα τη λύπτων και γέννηται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ολόφωτος, εις ευτή σου όσιε κεφαλή χαρή τη Θεία εφάνη. Το Θείον μίστην Χριστού προτιλούσα, την προσελθούς υγιεινή προς προσκύνησιν, πληρώσασα εκ θαυμασμού, την ψυχήν ταυτισμά καρπορφύριε.
0: Καλήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υμνούνται σε Θεό το και άχαντε, τα ψυχά σημών καλήνης πληρούμεν, τι του Υιού σου αγάπη θαρούντες, και μητρικές σου πρεσβείες ελπίζοντες, δεόμενοι επιτύχει παραδείσου τερπνού απόλαυσε.
1: Διάσωσον από κινδύνων πορφύριες σου σηκέκας και παράσπου τη σημονή βοήθεια νόσιε.

μισό μισό, ως έχουσαν μητρική πολυσία.

0: δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ υγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοήθειας Θεού επιδεωμένη.
2: Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο, Κύριε ελέησο.
0: Ότι ελεήμων

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθηκο του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου

0: θυμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Καύσω καλυβίοντε του όρου άθωνος μίσθη, μονάχων το σέμνομα, ιερέων πάντημων, εγκαλόπισμα, ιατρών άριστον, ορφανών πατέρα, των πιπτόντων σε ανόρθωση, εγνωμενώσιε, και των δαιμονόντων τη λύτρωση. Γαλήνηση μη προξενών και χαράς μεγάλη στον αίτιο, ο θεσιβόμεν. Μη παύσει επισκέπτες θέοι μας, ιάστε πάντε Πορφύριε και φύλα την δούλου σου.
1: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο εν ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Οερών Αήλων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Λουκυλιανού Παύλης της Παρθένου και των Συναυτής Νηπίων, Κλαβδίου Ιπατίου Διονυσίου και Παύλου, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλάρχη Επισκόπου Αλεξανδρίας, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης και Πάπου Επισκόπου Χήτρων και των Οσίων Αθανασίου και Ιερίας, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίο. Οικετεύομεν

0: Θεοτοκρίτης και υπηρέτησες θεότε και ανθρώπης, εκτός θε και ημέρας προσευχόμενος σωσία και φέραν πόνος ημών Πορφύριε Παμάγος.
1: Ιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών πατρική σου πρεσβείαν, εξητούμε τρισμάκαρπος των Θεών ημών, ημάδια σωθόμεν.

Εγνώ μόνο συνούμεν σε παρθένε και μήτε Θεό χαρίδωτε, ως τέξασαν τον κόσμο σωτήρα πειράκος και Θεόν πανηκτήμωνα.

0: σου Χριστός η προσάγεις, όταν σε ημούμεν Πορφύριε Θεόφρον.
1: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αμαρτιών μου, συν την πληθήν αφεσότε, Πορφυρίου θερμέσι και εσείς, και εν μετανοία των βίων μου παράσχου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καλήνην βίντου, τρικυμίζουσι καρδία του δεινόντας οδύνας πραήμνων,

0: περίμον λαλίσα σου κοφώσει την ευχαριστία, ως διάσως εσωσμένος προσεφέρε, ως συγγενών θαυμαζόντων και προσκυνούντων σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νέος ενωσής καταπλήτης πάντας, τερατουργίε σου πάντε πολφίλιε, ελκύσα σαν όθεν χάρη την ταπεινώση σου.
0: Την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην υμνούμε σε παρθένε και χαριτωμένη εις δω στην ελπίδα το κόσμο δωρήσασαν, εκούσα πας

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τ' ασθένειας ημών, εκ εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατήρ ημών εν της ουρανής Αγίας, τεντώ το όνομά σου, δόξα τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών, τον επιούσιον δώσει μην σήμερα. Και αύξη μην τα οφείλματα ημών, σκέμισα φύε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας υπηρεσμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπερ Υγείας σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών.

δεόμεθε υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας και σωτηρίας

Και δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέσθε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίου

0: Κύριος Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εις Θεός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμών με την πίστην των ευσεβών και ορθών χριστιανών στην Αγία Εκκλησία. Πόλη Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα ταύτη και το γένει υπά της αιώνας αιώνων αμήν.
0: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Την τιμή ότι ενώ το χειροβήμ και δόξατε ένα συγκρίτο των Σεραφείμ να διαφθορώ του όλογον τεκούσαν, όντω το τόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξεσαι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξεσαι.
2: Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα, τη και νυν και αή και ει του αιώνα την όν να μην. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, πάτε ράγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψε στο πανάγιον πνεύμα, επί του Αγίου αυτού μαθητά και Αποστόλου Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πεταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Λουκυλιανού Παύλης της Παρθένου και των συναυτής Νηπίων Κλαβδίου Ιπατίου Διονυσίου και Παύλου, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλάρχη Επισκόπου Αλεξανδρίας, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης και Πάπου Επισκόπου Χήτρων και των Οσίων Αθανασίου και Ιερίας, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.

ένας ερημίτης πείνασε κάποιο πρωινό. «Δεν τρώνε το πρωί οι μοναχοί», είπε στον εαυτό του. «Ας περιμένω τουλάχιστον».

σηκώθηκε να προσευχηθεί για να καθίσει στο τραπέζι. Είδε τότε την ενέργεια του Σατανά, που από το πρωί του είχε φέρει πείνα, να βγαίνει σαν βρωμερός καπνός από το στόμα του. Παρευθύς ελευθερώθηκε από την επιθυμία και φυσικά δεν έφαγε.

ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστές. Έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο αυτό. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του, ερημίτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς σκόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι έλεγε. Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα ατονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μη περιμένεις ποτέ πρόοδο.

από τον Αβά Κρόνιο, τον μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου, άκουσα την ιστορία του Παύλου, που για την ακακία και την απλότητα του χαρακτήρα του ονομάστηκε «Απλούς», γράφει στα απομνημονεύματά του ο Παλάδιος. Ο Παύλος ήταν χωριάτης Γεωργός. Σε μεγάλη σχετικά ηλικία παντρεύτηκε νέα γυναίκα και όμορφη, όχι όμως πιστή και ενάρετη. Πολύ καιρό τον απατούσε με κάποιο συγχωριανό του, χωρίς εκείνος να βάζει ποτέ στο νου του υποψίες. Κάποτε όμως την ανακάλυψε. Δεν παραφέρθηκε, όπως θα έκανε άλλο στη θέση του. Με σεμνό χαμόγελο στα χείλη, είπε στο παράνομο ζευγάρι: «Πολύ καλά. Μάρτης μου ο Θεός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε αναγνωρίζω γυναίκα πια. Θα τραβήξω κι εγώ το δρόμο μου». Χωρίς άλλη συζήτηση, βγήκε από το σπίτι του και πήρε το δρόμο της ερήμου. Ύστερα από εξαντλητική πορεία πολλών ημερών, κάτω από τις φλογερές ακτίνες του τροπικού ηλίου, έφτασε στο μέρος του Μεγάλου Αντωνίου. Δεν άργησε να ανακαλύψει και το σπήλαιο που ασκήτευε ο Όσιος. Χτύπησε ευλαβικά την πόρτα. Ο Μέγας Ερημίτης άνοιξε. Με δύο λόγια ο Παύλος του εξήγησε γιατί είχε φτάσει ως εκεί. «Θέλω να γίνω μοναχός, Σαββά.

Ο μέγας ασκητής συνοφριώθηκε. «Πολύ αργά του αποφάσισες. Στην ηλικία που είσαι, ανθρωπέ μου, δεν μπορείς να γίνεις μοναχός. Και μάλιστα σε τούτη εδώ την τραχιά έρημο. Γύρισε στον τόπο σου και εργάσου λίγο ακόμη για να ζήσεις, ευχαριστώντας το Θεό». «Κράτησέ με, Αβά», παρακάλεσε ο Παύλος. «Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι με προστάζεις». «Σου λέω άλλη μια φορά για να το καταλάβεις. Είσαι ηλικιωμένος πια και δεν θα αντέχεις τους κόπους της ερήμου. Αν επιμένεις όμως να γίνεις μοναχός, πήγαινε τουλάχιστον σε κοινόβιο, που η άσκηση είναι πιο ελαφρά. Εγώ, καθώς βλέπεις, αγωνίζομαι μόνος. Τρώγω μια φορά στις 5 μέρες και πάλι όχι χορταστικά. Ίσα ίσα να μην πεθάνω από ασιτία». Με αυτά και άλλα ακόμη προσπαθούσε ο Αντώνιος να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη. Εκείνος όμως δεν έπαβε να τον παρακαλεί. Σαν είδε ο Όσιος πως με λόγια δεν τον έπειθε, μπήκε στη σπηλιά του και έκλεισε ερμητικά την πόρτα, αφήνοντας έξω το ιεροχωρικό. «Έτσι θα αναγκαστεί να φύγει», συλλογίστηκε. 3 μέρες έμεινε ο Αντώνιος κλεισμένος στη σπηλιά του. Άλλες τόσες έμεινε και ο Παύλος απ' έξω, καθισμένος σε μια πέτρα. Τέλος, άνοιξε την πόρτα του ο μεγάλος ερημίτης και κατάπληκτος βρήκε τον Παύλο στο ίδιο μέρος να περιμένει υπομονετικά. Τον θαύμασε, τον ευλαβήθηκε, μα δεν θέλησε να δείξει ευθύς πως υποχωρεί. «Φύγε επιτέλους, ευλογημένε, και μη με στενοχωρείς, δεν μπορώ να σε κρατήσω». Αλλά και ο γεροχωρικός είχε γίνει τώρα πιο σταθερός στην απόφασή του. «Δεν πηγαίνω πουθενά», αποκρίθηκε. «Ή με δέχεσαι, η αγιοσύνη σου δηλαδή, να μείνω εδώ και μένω απ' έξω έως ότου με κατασπαράξουν τα θηρία, αν πεις το όχι. Και δώσε τότε συλλόγο στο Θεό, Αβά». Ο Αντώνιος δεν περίμενε ποτέ τόση αποφασιστικότητα από έναν ανάπηρο γέροντα. Με μια ματιά βεβαιώθηκε πως τις 3 εκείνες ημέρες είχε μείνει νηστικός και διψασμένος. Τίποτε δεν είχε φέρει μαζί του. Φοβήθηκε λοιπόν μη πεθάνει από την πείνα και το έχει βάρος στην ψυχή του. Του είπε να περάσει στη σπηλιά. Τον έβαλε να σταθεί σε μια γωνιά και του έδειξε να πλέκει ψαθί. Νηστικός, κατάκοπος, αγρυπνημένος, ο καημένος ο γέρος έπλεκε συνεχώς εκεί όρθιος με μεγάλη δυσκολία. Ήταν τελείως ασυνήθιστο σε τέτοια. Ωστόσο, έφτιαξε 15 πύχες. Ο Αβάς όμως δεν εννοούσε ακόμη να δείξει υποχώρηση. «Τι κακοφτιαγμένο πλέξιμο είναι τούτο», του φώναξε. «Καλά λέω εγώ πως δεν αξίζεις για τίποτε. Τι κάθεσαι και περιμένεις?» Ξύλωνε και άρχισε άλλο. Ο Παύλος δεν άνοιξε το στόμα του να δικαιολογηθεί. Ξέπλεξε τη σειρά που με τόση δυσκολία είχε φτιάξει και άρχισε με καινούρια δύναμη την προσπάθειά του. Τώρα όμως η δουλειά ήταν πιο ακατόρθωτη. Το χόρτο ήταν ζαρωμένο. Ο Αντώνιος, που με αυτόν τον τρόπο τον δοκίμαζε, κρυφά τον παρακολουθούσε και βεβαιώθηκε για τη μεγάλη του αρετή. Ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε από μικροψυχή αγόγγισε, ούτε ίχνος ανυπομονησίας φάνηκε στην έκφρασή του. Ο Παύλος, με τον υπέροχο χαρακτήρα του, κέρδισε από την αρχή την εκτίμηση και την ιδιαίτερη εύνοια του μεγάλου Αντωνίου. Όταν πια έδεισε ο ήλιος, αποφάσισε να τον ρωτήσει. «Θέλεις να φάμε λίγο ψωμί, παππούλι?» Το παππούλι του το έλεγε συχνά κοροϊδευτικά. «Όπως ορίσεις, Αβά». Τούσες μέρες νηστικός, σκέφτηκε με απορία ο Αντώνιος, και ούτε σημάδι λεμαργίας. «Βάλε τράπεζα», τον πρόσταξε. Ο Παύλος έστρωσε το τραπέζι. Ο Αντώνιος έφερε 4 παξιμάδια, 1 για τον εαυτό του και 3 για τον καινούριο υποτακτικό. Προτού αρχίσουν το φαγητό, ο Όσιος είπε όσο πιο αργά μπορούσε, εξακολουθούσε η δοκιμασία, 12 ψαλμούς. Παρατηρούσε όμως και τον Παύλο. Τον είδε πως προσευχόταν με μεγάλη προθυμία. Είχε πια ανοιχτώσει όταν κάθισαν στην τράπεζα. Ο Αντώνιος τελείωσε με το παξιμάδι γρήγορα και περίμενε τον Παύλο που έτρωγε πιο αργά. Αλλά και εκείνος έφαγε 1 και σταμάτησε. «Φάγε, παππούλη, και τα άλλα παξιμάδια», είπε ο Όσιος. «Αν φάγεις άλλο εσύ, θα φάγω κι εγώ. Σε μένα αρκεί 1. Είμαι μοναχός». «Τότε αρκεί και σε μένα», είπε ο Παύλος.
και εγώ θέλω να γίνω μοναχός». Μετά το δείπνο, είπε ο Αντώνιος τους συνηθισμένους 12 ψαλμούς και 12 ευχές και πήγαν να αναπαυθούν λίγο για να σηκωθούν πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσουν την προσευχή ως το πρωί. Όταν είδε ο Όσιος πως ο γέροντας τον μιμήθηκε σε όλα με ζήλο νεανικό, ύστερα από μερικές εβδομάδες του είπε: «Πιστεύω, αδελφέ, να κατάλαβες τώρα καλά πως πολιτεύομαι εδώ στην έρημο και με ποιον τρόπο. Αν νομίζεις πως μπορείς να κάνεις την ίδια ζωή, μείνε μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχεις να μου δείξεις τίποτε περισσότερο αργότερα», αποκρίθηκε ο Παύλος. «Αυτά που είδα ως σήμερα τα κάνω με ευκολία». Έτσι, ο Όσιος τον έκανε καλόγερο. Τον βοήθησε να φτιάξει μια δική του καλύβη από καλάμια σε κάποια απόσταση από το σπήλαιο. «Τώρα, με τη βοήθεια του Θεού έγινες πια καλόγερος», του είπε. «Μείνε λοιπόν μόνος στην καλύβα σου για να δοκιμάσεις και των δαιμόνων τους πειρασμούς. Έτσι θα γίνεις πιο γενναίος και πιο έμπειρος στους πνευματικούς αγώνες».

0: λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
8: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
9: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
8: Πληροφορίες 210-4118-646.
11: Λειτουργικό Σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μιλήσουμε για κάποιες άλλες ευχές και θα εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές μέσα από το ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, στη σειρά όλης αυτής της ερμηνείας της λειτουργικής και ποιμαντικής την οποία κάνουμε στην αγάπη όλων των φίλων ακροατών, προκειμένου να εντρυφήσουμε, όπως είπαμε, μέσα στη λειτουργική τάξη της Εκκλησίας μας. Να κατανοούμε δηλαδή τα τελούμενά της, που είναι το ζητούμενο και το αιτούμενο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε στην Εκκλησία μας. Εάν είμαστε κοντά στην Εκκλησία, σίγουρα κάποιες φορές αυτά τα οποία ακούμε μέσα στην Εκκλησία θα μπορούμε καλύτερα να τα κατανοούμε. Όμως οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν βρίσκονται τόσο κοντά και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, έχουν ανάγκη από μία κατήχηση. Αυτή η κατήχηση δεν είναι δυνατόν να γίνει πουθενά αλλού εκτός από τον χώρο της Εκκλησίας τελικά. Διότι ούτε οι τηλεοράσεις, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το θέμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατήχηση πέφτει στους ώμους του κλήρου. Γιατί αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας, να κατηχεί. Ο επίσκοπος που επισκοπεύει έχει ως κύριο γνώρισμα και μέλημά του να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Επέκεινα και κάθε ένας κληρικός, ο οποίος είναι ο βοηθός του επισκόπου και συγκροτούν το τίμιο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, οφείλει να κατηχεί. Εάν παραμείνουμε στην κατάσταση την οποία είμαστε μέχρι σήμερα και δεν ασχοληθούμε περαιτέρω ή αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν, μετά από λίγα χρόνια, όχι πολλά, γιατί πέρασαν ήδη τα πολλά χρόνια, ο κόσμος δεν θα κατανοεί τίποτα από αυτά που γίνονται στην Εκκλησία, μάλλον θα τα θεωρεί παράλογα ή θα προσπαθεί να τα αλλάξει αυτά τα πράγματα. Όπως δυστυχώς συμβαίνουν σήμερα, επειδή δεν γνωρίζουμε εις βάθος τη λατρεία της Εκκλησίας μας και αν ο κλήρος της Εκκλησίας μας, η κληρική μας, ιδιαίτερα οι νέοι κληρικοί, δεν αφουγκραστούν και δεν κατανοήσουν το τι είναι όλη αυτή η λειτουργική παράδοση την οποία παραλάβαμε και οφείλουμε να την διατηρήσουμε ως κόρηνο οφθαλμού, αντιλαμβανόμεθα ότι αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούν στο μέλλον να έχουν την αξία που είχαν παλαιότερα. Θα μου πείτε, οι εποχές αλλάζουν. Αυτό συνήθως είναι το κύριο αίτημα το οποίο συνέχεια σαν δικαιολογία εξφενδονίζεται και εξεστομίζεται έτσι από στόματα νέων υπηρετούντων έτσι την Εκκλησία ανθρώπων. Ναι, αλλάζει η κοινωνία, αλλά εμείς δεν δημιουργούμε κάτι καινούριο, στηριζόμαστε σε αυτό που παραλάβουμε από τους προηγουμένους. Διότι δεν είμαστε εμείς η παράδοση, η παράδοση είναι κάτι το οποίο έλκει, το ξεκίνημα αυτής της ίδιας παραδόσεως έλκεται από τον ίδιο τον Κύριό μας, τους Αποστόλους, γι' αυτό και ομιλούμε για Αποστολική Παράδοση και παράδοση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να αλλάξει, τουλάχιστον κατά βάση δεν μπορεί να αλλάξει. Τι αλλάζει όμως? Πολλές φορές αλλάζουν οι τρόποι. Σήμερα μπορεί να μην ανοίγουμε μία ευχή επί ορήξη φρέατος, όπως είπαμε. Υπάρχει ειδική για να γίνει ένα φρέαρ, ένας βόθρος δηλαδή, δεν υπάρχει η ανάγκη ίσως να γίνει, διότι έχουμε τις αποχετεύσεις και αμέσως φεύγουν τα λύματα από το σπίτι μας. Αλλά έχουμε ανάγκη να δημιουργήσουμε νέες ευχές. Η βάση όμως όλης αυτής της δομής, το πώς δηλαδή συντάσσεται μία ευχή και το πώς εκφέρεται αυτή η ευχή μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι υπόθεση την οποία αποφασίζει ο καθένας από εμάς, αλλά η Εκκλησία πρώτα την αποδέχεται εν συνόλο και μετά την υιοθετεί θεσμικά μέσα από τα εκκλησιαστικά όργανα που είναι οι επιτροπές της Εκκλησίας μας, και αυτές οι επιτροπές μας δίνουν πάντοτε το τι μέλη γενέστε, το τι πρέπει να ακολουθούμε εμείς ιερείς. Έχω τονίσει πολλές φορές ότι δεν μπορεί, ας πούμε, σε μια επαρχία, για παράδειγμα, στο Βόλο να λειτουργούν διαφορετικά, στην Ελασσόνα να λειτουργούν διαφορετικά, στην Ορεστιάδα του Εύρου να λειτουργούν διαφορετικά οι ιερείς από ό,τι λειτουργούμε στην Αθήνα. Πρέπει να είναι μία και ενιαία η λειτουργική μας τάξη. Τέτοιες τάξεις έχει, για παράδειγμα, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Λέει η Ιεροσολυμητική τάξη.
τι κάνουν, ας πούμε, οι ιερείς, οι επίσκοποι, οι διάκονοι όταν λειτουργούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Είναι κάπως διαφορετικό το τυπικό, το σεβόμεθα, αλλά είναι για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Είναι το ελλαδικό τυπικό, πώς εμείς λειτουργούμε στην Ελλάδα. Αλλά οφείλουμε και εμείς που είμαστε μέσα στην Ελλάδα να λειτουργούμε ενιαία. Να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στη Ρωσία είναι διαφορετικό το λειτουργικό τυπικό. Αυτό δεν αλλάζει την ενότητα της Ορθοδοξίας, γιατί είναι ο τύπος. Πώς εκφέρεται αυτό το πράγμα. Αλλά όταν ζεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο, οφείλεις προκειμένου να μην δημιουργήσεις έτσι μεταξύ των πιστών αμφιβολίες ή σκέψεις ή διάφορες άλλες καταστάσεις, οφείλεις να ακολουθείς και ο Ορθόδοξος κληρικός, επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος, αναγνώστε ιεροψάλτες, υποδιάκονοι, μοναχοί, μοναχές, το ίδιο πράγμα, και οι λαϊκοί, οι πιστοί μας οφείλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Πώς, για παράδειγμα, η Εκκλησία πατάσει κάποιες εκτροπές πιστών. Βγάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι κάπου συγκεντρώνονται κάποιοι πιστοί, παιδιά της Εκκλησίας, τα οποία όμως παιδιά της Εκκλησίας δεν είναι στην υπακοή της Εκκλησίας να έχουν ένα πνευματικό πατέρα σε μία ενορία, σε μία Μητρόπολη, αλλά μόνοι τους, λέει, διαβάζουν την παράκληση, αρχίζουν μετά, λέει, ερμηνεύουν, έχουν χαρίσματα κτλ. Και λένε διάφορα πράγματα. Η Εκκλησία επεμβαίνει εκεί και λέει, αυτό είναι εκ του Σατανά, δεν είναι εκ του Θεού, διότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε μία τάξη πραγμάτων. Οφείλουμε πείθεστε τις ηγουμένες και επίκειτε. Το κάνεις αυτό, πήρες ευλογία από τον επίσκοπό σου. Έχεις την ευλογία και τη χάρη να ακολουθείς αυτό και αυτό το δρόμο. Δίχα γνώμης επισκόπου δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε, υπάρχει μία τάξη μέσα στην Εκκλησία που οφείλουμε να την τηρήσουμε, αυτήν, αδελφοί μου. Και έτσι, ξέρετε, υπάρχει και η ευλογία και η χάρη του Θεού επέρχεται επί του έργου το οποίο επιτελείται. Αν είναι κάτι το οποίο δεν έχει την ευλογία του επισκόπου, επέκεινα δεν έχει την ευλογία του Θεού, βλέπετε, γκρεμίζουν και πολλά πνευματικά έργα. Ξεκινούν, αυξάνονται και μετά χάνονται όλα αυτά τα έργα, γιατί δεν έχει την ευλογία του Θεού. Βλέπετε, αν σήμερα το Άγιον Όρος, ας πούμε, υφίσταται και ως κτίρια, κτηριακός δηλαδή, αρχιτεκτονικός, αλλά και πνευματικός, που είναι επανδρομένα τα μοναστήρια, είναι διότι υπάρχει μία παράδοση. Βλέπετε, στο Άγιον Όρος υπάρχει ο ηγούμενος, υπάρχει και ο μοναχός που λέγεται τυπικάρης. Ποιος είναι ανώτερος μέσα στο μοναστήρι από όλους τους πατέρες? Ο ηγούμενος. Αυτός έχει την ευθύνη όλη. Για κοιτάξτε όμως, προκειμένου να διασφαλιστεί η τάξη, η λειτουργική της μονής, ενώ αυτό που τελείται μέσα στην Εκκλησία, δίδει ένα προβάδισμα η μονή κατά την ώρα της λατρείας στον τυπικάρη. Ο τυπικάρης δηλαδή οφείλει να τηρήσει την τάξη την οποία παρέλαβαν από τους προηγουμένους πατέρες, με τέτοια τάξη και ακρίβεια, ώστε κι αν ακόμα εκτραπεί ο ηγούμενος και πει, ας πούμε, αυτό το τροπάρο θα το πούμε τρεις φορές, όχι, θα επέμβει αυτός και θα το πει, θα το πεις μία φορά. Θα επιτιμήσει και τον ίδιο τον ηγούμενο. Φυσικά οι ηγούμενοι είναι οι τηρητές του τυπικού. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν παρεκτροπές. Όπως δυστυχώς, το τονίζω αυτό το δυστυχώς, διότι εφόσον μέσα στην Εκκλησία ζούμε, οι τυπικές αυτές διατάξεις, οι οποίες είναι τύπος φυσικά, δεν έχει καμία ουσία όλο το πράγμα, έχει ουσία όταν κάποιος αυτοδιαφημίζεται. Υπάρχουν τώρα, ας πούμε, στην επικράτεια της Ελλάδας κάποιοι που κάνουν τους εξορκιστές. Δεν υπάρχει τέτοια τάξη μέσα στην Εκκλησία. Όλο αυτό ρυθμίζεται από την ίδια την Εκκλησία. Ένας επίσκοπος ευλαβής που βλέπει τα αιτήματα των πιστών ποια είναι, επιλέγει τους πιο ευλαβείς κληρικούς. Ας πούμε, δεν είναι όλοι οι κληρικοί πνευματικοί εξομολόγοι. Ας πούμε, σε μια ποσότητα, ας πούμε, 500 κληρικών, 600 που έχει η Αρχιεπισκοπή, θα είναι οι 200 πνευματικοί, για τα δεδομένα της επαρχίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σε μια άλλη επαρχία που διαβάζω έτσι τα δίπτυχα της Εκκλησίας, είναι σε μια Μητρόπολη με 100 κληρικούς, οι 10 είναι πνευματικοί. Οι άλλοι είναι με 150, οι 12 είναι πνευματικοί από τους 100 τόσους. Βλέπετε, οι διαφορές είναι διαφορές. Έτσι δίδει ο επίσκοπος και η Εκκλησία τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία να ενεργούν, όχι εν αυθαιρεσία,
αλλά να ενεργούν εν τάξη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία μας λέει πάντα ευσχημόνους και κατά τάξην γινέστο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε μας αρέσει πάρα πολύ η τάξη όταν πάμε σε μία εκκλησία και βλέπουμε τους ψάλτες να είναι εύτακτοι, βλέπουμε τους ιερείς πώς λειτουργούν. Δεν είναι πάρε το θυμιατό και θύμιασε. Πώς θα το δώσει αυτός που δίνει το θυμιατό? Αυτός λοιπόν που δίνει το θυμιατό, αυτός μπορεί να είναι αύριο ο ψάλτης. Μπορεί να είναι αύριο ο νέος κληρικός της ενορίας. Ξέρει πώς πρέπει να δίδει, με τι ευλάβεια το θυμιατό στον κληρικό. Γιατί εκείνη την ώρα δεν το δίνει στον παπά τον τάδε, αλλά το δίνει στον Χριστό. Γιατί έχει την ευλάβεια και το φόβο. Έτσι καλλιεργείται όλη αυτό η τυπική διάταξη. Δεν είναι θεατρινισμοί αυτά, αλλά είναι τάξεις μέσα της Εκκλησίας μας. Και λέει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα να φέρω ένα που με έρχεται στο μυαλό. Το μεγάλο το Σάββατο το πρωί, ας πούμε, που είναι η πρώτη Ανάσταση που λέμε. Ακούμε εκεί το Ανάστα, ο Θεός κρίνω πάσα την γη και τα λοιπά, και γίνεται κοδωνοκρουσία και βγαίνει ο ιερέας με τις δάφνες, τα σύμβολα του θριάμβου, έτσι, και της νίκης, που ότι ο Χριστός πάτησε τον θάνατο και ρίχνει δάφνες μέσα στο ναό. Δεν είναι εκείνη την ώρα ένα δρόμενο, παίρνουμε μια τρεχάλα, τρέχουμε μέσα στην εκκλησία. Ο ιερέας πάντα πρέπει να είναι ευσχημόνος να τελεί όλα τα μυστήρια. Πρέπει στον πιστό όταν λειτουργεί να του εμπνέει σεβασμό και δέος, ότι εκείνη την ώρα δεν κάνει οποιοδήποτε λειτουργήμα, κάνει το λειτουργήμα με το άρθρο που είναι η Θεία Λειτουργία, τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, και αυτό ξεχωρίζει από όλες τις άλλες πράξεις, το να βγάλει ένα πιστοποιητικό γαμίας, να βγάλει μια άδεια γάμου ο ιερέας, αν και εκεί οφείλει να δείξει τον δέοντα σεβασμό και να τηρήσει κατά το δι λεγόμενον, να ρίξει και την άγρα σε αυτούς που έρχονται στην εκκλησία συνήθως για πρώτη φορά, να πάρουν ένα χαρτί από τον ιερέα, δεν τον ξέρω τον ιερέα της ενορίας τους, αλλά όταν να παντρευτούν κάπου αλλού ή να πάρουν μια μεταβίβαση μυστηρίου, έρχονται στην εκκλησία και λέει εσείς πάτερ πόσα χρόνια είστε εδώ, εσύ πόσα είσαι γεννημένος εδώ, λέει 20. Λέω δεν ξέρεις ότι είμαι 20 χρόνια εδώ στην ενορία σου, δεν έτυχε ποτέ να λειτουργηθείς, ή άλλος μεγαλύτερος κληρικός 50, 55, 60 χρόνια, εσύ ποιος είσαι, λέει, από πού κατέβηκες. Όταν ακούς αυτά τα πράγματα μέσα στην εκκλησία αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν για να πάνε καλά τα πράγματα οφείλουμε κι εμείς να συμμορφωθούμε στα δεδομένα που η ίδια η Εκκλησία μας έχει ορίσει, έχει θεσμοθετήσει, έχει δώσει, ας πούμε, σε κάθε έναν τα χαρίσματα. Άλλος βλέπετε είναι το, έχει το χάρισμα του να είναι ιεροκήρυκας, να μιλάει πολύ όμορφο, να εξηγεί, να νουθετεί τους ανθρώπους. Άλλος είναι ο πνευματικός, άλλος είναι ο διοικητικός, θα ασχοληθεί με τα μπετά της εκκλησίας, πώς θα χτιστεί αυτό, τι παράθυρο θα μπει. Δεν είναι το γεγονός ότι χτίζεις μία εκκλησία και τελείωσε όπως χτίζεις ένα σπίτι. Η εκκλησία θέλει και την βυζαντινή διακοσμητική της. Γι' αυτό και βλέπετε στα χωριά γίνονται μερικοί ναοί, η Άρτα και τα Γιάννενα είναι μέσα. Δεν καταλαβαίνει ο απλός ο άνθρωπος, ο επίτροπος, νομίζει ότι επειδή έγινε επίτροπος μπορεί να φέρει και ένα βόδι μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Πρέπει να έχει, για να φτιάξει έργο μέσα στην εκκλησία, δεν είναι όπως φτιάχνει το σπίτι του. Η εκκλησία έχει διαφορετική αρχιτεκτονική. Πρέπει να ξέρουμε πώς είναι το παράθυρο, πού θα μπει η λάμπα, πώς θα είναι ο πολυέλαιος, αν είναι μακρύς, αν είναι μεγάλος, ποιες είναι οι κλίμακες των οφθαλμών. Δεν γίνονται οι Άγιοι που βλέπουμε στους τοίχους στο ίδιο μέγεθος, άλλοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος. Αν πάμε πιο ψηλά στο ύψος, γίνονται πιο ψηλοί από τους κάτω Αγίους, γιατί το μάτι θα τους δει σε άλλη κλίμακα. Ο Παντοκράτορας επάνω έχει άλλη κλίμακα. Δεν γίνεται επειδή τον βλέπουμε κάτω, α, κόλλησε τον τώρα αυτόν επάνω και τελείωσε. Γιατί αν κολλήσεις κάτι που το βλέπεις εδώ πολύ καλά με τους οφθαλμούς σου, όταν θα πάει επάνω θα φαίνεται ψήρα. Ξέρετε, ένας Παντοκράτορας επάνω σε μια μεγάλη εκκλησία είναι πάνω από 7 μέτρα η διάμετρος. Όταν το βλέπεις νομίζεις είναι 2 μέτρα. Άμα αυτό δεν το ξέρει κάποιος και πει, ας πούμε, πόσο κοστίζει αυτό, θα πάει ο χωριάτης, ο επίτροπος, να πει, ας πούμε, στον αγιογράφο που παίρνει την προσφορά, αυτό που βλέπει δηλαδή, 2 μέτρα. Του λέει 2 μέτρα κοστίζει τόσο.
αλλά αυτό που θα κάνει στον ναό κοστίζει 7. Γυρνάει στο χωριό και λέει: με κορόιδεψε αυτός. Θέλει να με κορόιδεψει, με περνάει χωριάτη. Μου λέει: θα με φτιάξει 7 μέτρα παντοκράτορα. Δεν καταλαβαίνει όμως τι του λέει ο άνθρωπος. Δεν συνονοείται επίησης όρης. Και γι' αυτό δεν συνεννοούμεθα. Κεντάει μια κυρία ένα πολύ ωραίο κάδρο με τον Χριστό. Δεν μπαίνουν κεντήματα μέσα στην εκκλησία. Κράτησε το στο σπίτι σου. Έργο τέχνης είναι. Σε ένα μουσείο μπορεί να μπει, στην εκκλησία δεν μπορεί να μπει. Διότι η εκκλησία έχει την αγιογραφία, έχει την τοιχογραφία, έχει τις εικόνες. Δεν μπορεί να βάζεις ό,τι θέλεις κτλ. Έχει μια τάμα, λέει, πήγε παρήγγειλε μια εικόνα. Έφερε την εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα, η τέχνη της έτσι όπως είναι κατασκευασμένη, δεν είναι για οποιονδήποτε ναό να πάει να κρεμαστεί. Εάν δεν συνάδει με όλο το υπόλοιπο αρχιτεκτονικό διακοσμητικό στοιχείο, μπορούμε να φέρουμε μία εικόνα αναγεννήσεως με στρομπουλά, ροδαλά, με ρούζ έτσι χρώματα Αγίων και να τα βάλουμε σε ένα βυζαντινό ναό μέσα, σε ένα μνημείο τέχνης, το οποίο είναι το 15ου, 12ου ή 10ου αιώνα, και να πάμε να πάρουμε εμείς μια εικόνα όποια αρέσει σε εμάς και να τη βάλουμε εκεί. Όχι, ρωτάμε, υπάρχουν ειδικοί, οι επαΐοντες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, τα οποία χαρίσματα δεν δίδονται και σε όλους. Για να σπουδάσεις αυτό, κάποιοι έχουν σπουδάσει. Τη Βυζαντινή λέγεται αρχιτεκτονική, Βυζαντινή διακοσμητική, Βυζαντινή ξυλογλυπτική, Βυζαντινή αργυροχοΐα, δηλαδή κάθε πράγμα έχει τη δική του σπουδή. Και πάντα ρωτάμε και δεν κάνουμε αυθαιρεσίες. Δεν βλέπετε έτσι μερικοί ναοί που μπαίνεις μέσα, σε προκαλούν, δεν μπορείς να καθίσεις να προσευχηθείς. Δεν είναι σωστά τοποθετημένα τα πράγματα. Θέλει και τη λιτότητα, τη δωρικότητα αυτή ο ναός, προκειμένου ο άνθρωπος να μπορεί να προσευχηθεί. Γιατί μέσα στα σπίτια, φτάνει που είναι σαν τσαμπιά μερικά σπίτια, από τα μπιμπελάκια, από τις κουρτίνες και από όλα αυτά τα πράγματα. Στην εκκλησία δεν μπορείς να δεις αυτό που έχεις στο σπίτι. Ή ας πούμε αν το δικό σου το χαλί που έχεις στο σπίτι είναι το καλύτερο, δεν ξέρω τι ποιότητα, συμφαντό, δεν ξέρω σε ποιο μέρος έχει γίνει, δεν σημαίνει ότι αυτό κάνει και για την εκκλησία. Καταλάβατε, η εκκλησία έχει μια διαφορετική αισθητική, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό ο κληρικός, πρέπει να το τηρήσει. Αλλά για να το τηρήσει πρέπει για να το ξέρει. Για να το ξέρει πρέπει να διαβάσει. Για να διαβάσει πρέπει να ξέρει τι κατάλληλο θα διαβάσει για να ξέρει πώς θα μπει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα εύκολα. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές κάνουμε τους έξυπνους, τους ειδικούς, αλλά δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα, αδελφοί μου. Για παράδειγμα, η Εκκλησία ορίζει, ας πούμε, και για θέματα τυπικά πώς θα είναι το πρόσφορο. Πώς προετοιμάζεται το πρόσφορο. Λέει ας πούμε κάποια γυναίκα, δεν μπορώ να το καταφέρω, και βάζει από κάτω λάδι, ρίχνει λάδι στο ταψί. Έχει όταν πάει να το ψήσει. Και το φέρνει στον ιερέα, του πιάνει ο ιερέας από κάτω, γεμίζει τα χέρια του λάδια. Το αφήνει αυτό, αυτό πάει προς βρόσιν και πόσιν. Ετέραν όμως βρόσιν και πόσιν. Όχι βρόση της εκκλησίας με αντίδωρο, θα το φάει ο ιερέας με το τυρί, με το βούτυρο, με οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν θα το λειτουργήσει. Γιατί δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένο. Δεν κάνει για να πάει εκεί. Υπάρχουν κανόνες που ορίζουν τι πρέπει να κάνει ένας που ζυμώνει και πώς θα πάρει ευλογία. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα που έχουμε και η εποχή που είναι τόσο εξελιγμένη και έχουμε τα διαδίκτυα, άμα πατήσετε μέσα πώς προετοιμάζετε το πρόσφορο, θα σας βγάλει έτσι μέσα το διαδίκτυο μια ευλαβή κυρία, ένα ευλαβή κύριο που να ζυμώνει το πρόσφορο και να λέει: όταν θέλουμε να κάνουμε πρόσφορο, το πρώτο να πάρουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Το πρώτο. Δεν ζυμώνει όποιος θέλει επειδή έχει αλεύρι στο σπίτι και έχει μια σφραγίδα από τη γιαγιά ή από τον παππού που κληρονόμησε και τα λοιπά, και αρχίζει τάκα-τάκα σφραγίζει επάνω τα ζυμάρια και τα φέρνει. Μετά το ζυμάρι του προσφόρου είναι διαφορετικά από το ζυμάρι της αρτοκλασίας και διαφορετικά όλα αυτά από το ψωμί που φτιάχνει κάποιος. Άλλο ψωμί και άλλο πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι το ειδικό αυτό που έχει μια άλλη προετοιμασία. Πρώτα λοιπόν σου λέει η ευλογία, μετά πρέπει να έχεις ειδικά σκεύη που θα τα χρησιμοποιείς μόνο για αυτή τη διακονία σου. Δεν μπορείς σε αυτό το δισκάκι μέσα να ψήνεις και την πριζόλα σου.
ή να τρως μέσα από αυτό. Αυτό είναι ανευλάβεια. Δεν μπορείς να το καταλάβεις τώρα, αλλά υπάρχουν ειδικά σκεύη. Δεν μπορείς να έχεις το ίδιο κόσκινο που κοσκινίζεις, το ρύζι σου, δεν ξέρω τα φασόλια σου, οτιδήποτε άλλο, τι κάνεις, και στο ίδιο να κοσκινίζεις το αλεύρι. Υπάρχει ένα σεβασμό σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Το ζυμωτήριο μετά, εκεί που θα ζυμώσουμε, η λεκάνη, η ειδική λεκάνη. Δεν μπορείς τελικά να πλένουμε τα ρούχα μας και μετά να πάμε να ζυμώσουμε. Αυτά είναι πράγματα δεδομένα. Αυτά είναι απλά και μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, από γενιά σε γενιά. Αλλά δεν μπορεί να ζυμώσει οποιοδήποτε χωρίς να έχει την ευλογία από το πνευματικό του, διότι είναι και μερικοί άνθρωποι που δεν δύνανται να ζυμώσουν πρόσφορο. Για παράδειγμα, ένας που βρίσκεται μακριά από τον Θεό, δεν εκκλησιάζεται, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, δεν έχει μυστηριακή ζωή, δεν έχει ευλογία να ζυμώσει πρόσφορο. Έτσι είναι η τάξη της Εκκλησίας μας. Παλιότερα εγώ πρόλαβα στο Άγιον Όρος Καλόγερο, θα υπάρχουν φυσικά και τώρα που τα φτιάχνουν αυτά, και ακόμα και το σταφύλι που θα μαζεύανε από το πλένανε και ρόγα ρόγα το πατούσανε με το χέρι, μετά πήραν ειδικά έτσι πατητήρια, ειδικά όμως μόνο για το κρασί της Θείας Ευχαριστίας. Άλλο το κρασί που πίνουμε, άλλο το κρασί της Θείας Κοινωνίας που θα δώσουμε στην Εκκλησία μας. Όλα θέλουν την τάξη τους. Γι' αυτό λοιπόν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε με αυτά τα λόγια μέχρι τώρα, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μία ευχή στο ευχολόγιο που λέει «Εις το φύτευμα αμπελώνος». Σημαντικό πράγμα το αμπέλι, γιατί για μας τους χριστιανούς τρία βασικά στοιχεία ευλογεί η Εκκλησία. Τον άρτον, το σύτον και το έλεον. Τον σύτον, τον ίνον και το έλεον. Το σύτον. Από το σιτάρι γίνεται το ψωμί, το πρόσφορο. Από το κρασί, από το σταφύλι γίνεται το κρασί. Το λάδι και τα τρία αυτά τα στοιχεία, όπως είπαμε, μόνο ο άνθρωπος μπορεί δύναται να τα παράγει. Να φτάσει δηλαδή στο τέλειο, να φτάσει στο ψωμί. Το ζώο μπορεί να φάει το στάχι, αλλά το ζώο δεν μπορεί να ζυμώσει, ούτε να τριγύσει το αμπέλι, ούτε να πατήσει, να βγάλει στο ειδικό λιοτρίβι, να βγάλει το λάδι. Αυτό το ευλογεί η Εκκλησία μας, και βλέπετε είναι πολύ ευλογημένο, πολλοί άνθρωποι που στην επαρχία ζουν από ευλάβεια, κοντά στα άλλα πολλά στοιχεία τα οποία κάνανε και βάζανε στη γεωργική τους, είχαν λέει και το αμπελάκι μας για τον άμα. Ευλαβείς άνθρωποι. Είχαν, ας πούμε, το χωραφάκι τους για το σιτάρι που θα βγάζανε το χρόνο για να κάνουν τα πρόσφορά τους. Με ειδική περιποίηση όλο αυτό. Τα λάδια τους αυτά που θα προσφέρουν, ας πούμε, στην Εκκλησία, με ειδικές οι ελιές αυτές. Πόση ευλάβεια έδειχναν οι άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, διότι ζούμε μέσα σε τεχνοκρατούμενες κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την φύση, και αυτό είναι ένα έλλειμμα έτσι πνευματικής ζωής, διότι ο άνθρωπος από τη φύση του πρέπει να δένεται, από την θεϊκή του δημιουργία πρέπει ο άνθρωπος να συνδέεται με τη φύση, διότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι τέλεια, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, τη φύση να την καταπατούμε. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία ευχή αμπελώνος εδώ πέρα, την οποία θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως, γιατί το αμπέλι, όπως βλέπουμε, μας χρειάζεται πάρα πολύ, εκτός το ότι ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, αλλά όχι να μεθάει ο άνθρωπος, γιατί πολλές φορές έχουμε και παρεξηγήσεις, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί. Η ευχή ξεκινάει, όπως είπαμε, το Κυρίου Δεϊθόμεν με το αίτημα, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ η άμπελος η αληθινή». Εσύ είσαι το αμπέλι, η άμπελος η αληθινή, το αμπέλι το αληθινό. «Και ο πατήρ σου ο Γεωργός εστί», και ο πατέρας σου είναι ο Γεωργός, ο Θεός πατήρ. «Συ και τους Αποστόλους εκάλεσας κλίματα». Οι Απόστολοι δηλαδή είναι τα κλίματα. «Συ και τον Ισραήλ ως άμπελον εξ Αιγύπτου μετήρας». Τι σημαίνει, εσύ λέει και τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου μετήρας. Το μετήρας τι σημαίνει, σημαίνει το μετακίνησε, το μετανάστευσε. Γιατί τι έγινε ο Ισραήλ, δεν έμεινε εκεί στην Αίγυπτο δεσμευμένος,
αλλά τον μετακίνησε ο Θεός. Εξέβαλε σε έθνη και καταφύτευσες αυτήν. Εσύ, λέει, έβαλες τα έθνη και καταφύτευσες αυτήν, την άμπελον δηλαδή. Ούτω και νυν, έτσι και τώρα δέσποτα, επιφύτησον επί των αμπελών ατούτων, γι' αυτό δώσε την ευλογία σου και δώσε και τη χάρη σου στο καινούριο αυτό αμπέλι το οποίο θα φυτέψουμε όσον ούπο, και ρίζωσέ το και ρίξε το πολύ έλαιό σου σε αυτόν τον αμπελώνα. Δώσε αυτό φύλακα την συμβοήθεια. Παλιότερα δεν βάζαν μάντρες στα χωράφια, τώρα βάζουμε μάντρες για να μην έχεις φασαρία με κανένα γείτονα. Παλιότερα ήταν όλα ανοιχτά. Εδώ χρειάστηκε φύλακας όμως. Θα φυτέψεις το αμπέλι. Αν πάει το βράδυ καμιά κατσίκα και το φάει, τι θα γίνει? Γι' αυτό λέει, δώσ' αυτό φύλακα την συμβοήθεια. Να γίνεις εσύ ο φύλακας του αμπελιού, να βοηθήσεις. Περιχωράκουσον τα συσόδους και εξόδους αυτού τη προνοία σου και περιφρούρισε έτσι όλο αυτό τον αμπελώνα. Λύτρωσε αυτόν και πάσαν την περιοχήν αυτού από πάσης χαλάζης, από χιόνος και κρυστάλλου φερωμένου βιαίως, από φρικτών κρυμνών και πνευμάτων καύσωνος. Για δείτε εδώ τι ωραία προσεύχεται η Εκκλησία. Καλά θα το φυτέψουμε, αλλά είναι και τα καιρικά έκτακτα εκείνα σημεία τα οποία μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στο αμπέλι. Το βάζεις, αλλά προσδοκάς από την χάρη του Θεού, γι' αυτό και πρέπει να προσευχόμεθα για όλα τα έργα μας. Λέει, από χαλάζι, από χιόνι, και μάλιστα αυτό το κρυσταλλιζέ χιόνι που πιάνει δηλαδή πάγο, το παγώνει, το νεκρώνει, δεν βγάζει καρπό μετά. Από καύσωνα, από βία φαινόμενα τα οποία προδίνουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, από καταιγίδα και πάσης απαξαπλώς εφόδου ορατών και αράτων εχθρών, και από οποιαδήποτε επίθεση, το οποίο μπορεί να γίνει από ακρίδες, από διάφορα ερπετά, τα οποία θα πέσουν επάνω και μπορεί να φάνε και τον καρπό. Έπιδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην. Για δείτε αυτή τη φράση που την ακούμε στις αρχιερατικές θείες λειτουργίες. Κύριε, Κύριε, εξ ουρανού επίβλεψον και είδε, και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευση η δεξιά σου, λέει ο αρχιερέας. Εδώ τι λέει? Έπιδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Δηλαδή όλα τα έργα τα οποία κάνει ο άνθρωπος τα θεωρεί έργα καλά με την ευλογία του Θεού όταν γίνονται. Γιατί υπάρχουν και έργα τα οποία μεν φαίνονται καλά, αλλά επειδή δεν έχουν την ευλογία του Θεού, κακήν κακώς απολέσαι. Μετά λέει καταστρέφονται, πρέπει να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Μου είπε κάποιος μια φορά όταν έβαλε, λέει, αμπελώνα, το πρώτο που φύτεψε, είπε αυτό, λέει, είναι του τάδε Αγίου και το ράντισε με αγιασμό. Έριξε το, έκανε, κάλεσε τον ιερέα, διάβασε τον αγιασμό, στο τέλος διάβασε και την ευχή και έριξε τον αγιασμό. Αυτό, λέει, το αμπέλι βγάζει το καλύτερο, λέει, κρασί και το πιο πλούσιο και το πιο γεμάτο. Άλλος φύτεψε ελιά και την έκανε με αυτόν τον τρόπο. Λέει, αυτή είναι του τάδε της Παναγίας, του Χριστού, ας πούμε, είπε κτλ. Αυτή η ελιά είναι πιο δυνατή από όλες τις άλλες ελιές, πιο μεγάλη. Πού σημαίνει αυτό? Ότι ποτίστηκε και αφιερώθηκε στο Θεό. Ή να αποδώ εν καιρό τους καρπούς αυτής, προκειμένου να αποδώσει στον κατάλληλο καιρό της, όταν είναι ο τρίγος, ο τρίγος, πότε ξεκινάει ο τρίγος των σταφυλιών. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη ημερομηνία που βάζει. Πολλοί λένε, λέει, το Σεπτέμβριο. Όχι. Η Εκκλησία ευλογεί το σταφύλι 6 Αυγούστου, την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Και θα πούμε τώρα πιο κάτω, γιατί πιο κάτω είναι αυτή η ειδική ευχή που διαβάζουμε. Βλέπετε, στο χώρο αυτό του ευχολογίου είναι κοντά οι ευχές όλες που έχουν σχέση με το σταφύλι. Και τι λέει? Και καταξιωθόμεν τριγίσε και προσκομίσε εσύ εξ αυτής. Να αξιωθούμε, να τριγίσουμε, αλλά να σου δώσουμε και σένα από τον καρπό που θα βγάλουμε. Τι ωραία. Και προσκομίσε εσύ εξ αυτής. Να προσκομίσουμε και σε σένα. Τα ακούμε αυτά όσοι έχουμε χωραφά και μην τσιγκωνευόμαστε. Έρχονται μερικοί και μου λένε, αχ πάτερ τι έπαθα, ο άντρας μου, λέει, δεν με αφήνει να φέρω ένα μπουκάλι λάδι στην εκκλησία.
Γιατί, λέω, δεν έχετε? Λέει, έχουμε, αλλά λέει, το σώζεις, λέει, το σώνεις, λέει, στα κανδύλια. Θα πας και στην εκκλησία. Βρε, άμα δεν δώσεις, δεν θα έχεις. Γιατί τα σά εκ των σών δεν είναι τίποτα δικό σου, του Θεού είναι. Άμα δεν δώσεις, του χρόνου δεν θα έχεις σοδιά. Γι' αυτό όσοι ακούτε, να δίνετε, για να έχετε σοδιά για την άλλη χρονιά. Εις το μεταποιηθεί είναι να δώσουμε σε σένα, για δείτε με ποια αιτία όμως, το σταφύλι. Πήγαιναν οι άνθρωποι το σταφύλι. Το δίνανε στην εκκλησία. Εις το μεταποιηθεί είναι εις αίμα σου του Χριστού. Προκειμένου να μεταποιηθεί αυτό, δηλαδή να πατηθεί κατάλληλα από τον ιερέα, εκείνο τον καιρό που γράφτηκε η ευχή, προφανώς μόνο ο ιερέας θα έκανε αυτή τη διακονία, για να γίνει το αίμα σου. Σίγαρ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ακολουθεί, όπως ακριβώς είπαμε, ευχή εις μετάληψην σταφυλής τη 6η Αυγούστου. 6 Αυγούστου είναι η ορτή της μεταμορφώσεως. Προκειμένου να μπορεί να ξεκινήσει ο άνθρωπος να τρώει το σταφύλι από 6 Αυγούστου. Ευλόγησον Κύριε των καρπών τούτων της αμπέλου των νέων. Πρώτα κόβει τα πρώτα ένα πανέρι σταφύλια και τα πηγαίνει στην εκκλησία. Ο πιστός, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, η προσφορά, η απαρχή των καρπών. Έχει και ειδική ευχή ακόμα για την απαρχή των καρπών. Μόλις ξεκινάνε οι καρποί, τους πηγαίνουμε στην εκκλησία και διαβάζει ο ιερέας ειδική ευχή για αυτή την προσφορά. Εκτός από αυτήν, υπάρχει και ειδική ευχή για τους προσφέροντες αυτά τα δώρα. Το νέο λοιπόν της αμπέλου καρπών, «Ον δια της του αέρος ευκρασίας, τον οποίο καρπό συγκεντρώσαμε εξαιτίας της ευκρασίας του αέρα και των σταγόνων της βροχής». Πόσο σημαντικό πράγμα είναι όταν πάει να δέσει ο καρπός, να πέσουν και οι κατάλληλες αυτές σταγόνες της βροχής. Πόσο παρακαλεί ο πιστός γεωργός εκείνη τη στιγμή που είναι η κατάλληλη. Εγώ είμαι ανίδιος που σας ομιλώ, δεν γνωρίζω πότε είναι ο κατάλληλος καιρός που θα πέσει στα γόνα. Συνήθως όταν αρχίζει βγάζει εκείνο το πολύ μικρό σταφυλάκι ίσως είναι, και τότε χρειάζεται να πέσει νερό στη γη. Όχι όμως πολύ, σταγόνες. Οι σταγόνες μας χρειάζονται, γιατί οι σταγόνες είναι σημαντικό πράγμα. Αν πέσει κανένας καταράκτης, θα πάει και το αμπέλι. «Και της των καιρών γαλήνης, εις ταύτην την οριμωτά την στάσιν ελθύν ευδόκησες, ώστε εσύ που έδωσες τον γαλήνιο καιρό, όχι τον άστατο καιρό, τον παράξενο καιρό που δημιουργεί προβλήματα στα φυτά, και έφτασε, λέει, σε αυτή την οριμωτά την στάσιν, σε αυτήν την κατάλληλη και όριμη έτσι ετοιμότητα, ευδόκησες να φτάσει, ή να ή εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος αμπέλου μεταλαμβάνωση, ώστε και εμείς εξ αυτού του καρπού της αμπέλου να αρχίσουμε να τρώμε μεταλαμβάνωση, εις εφροσύνην για την χαρά και της προσενέγκαση δώρων, και αυτούς που δίνουν, που προσφέρουν, παίρνουν το δώρο εις εξυλασμών αμαρτιών, να τους συγχωρήσεις τις αμαρτίες. Δια του ιερού και Αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Βλέπετε ότι όλοι οι άνθρωποι εκείνο τον καιρό που εξαρτώνταν πάρα πολύ η ζωή τους από τον Θεό, ο σκοπός τους ήταν πώς θα μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ήταν γεωργοί ένθεοι, ήταν γεωργοί φωτισμένοι, και οι γεωργοί και οι σύζυγοι αυτών και οι οικογένειες. «Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ακολουθεί, αφού είπαμε η ευχή εις το φύτευμα αμπελώνους, εις τη μετάληψη της σταφυλής της 6ης Αυγούστου, μετά όμως από αυτήν ξεκινάει ο τρίγος, πιθανόν αργότερα από την πρώτη προσφορά που κάνει η Εκκλησία την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Γιατί γίνεται αυτή η προσφορά αυτήν τη συγκεκριμένη ημέρα της μεταμορφώσεως και δεν γίνεται, ας πούμε, της Παναγίας? Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί από την εορτή της μεταμορφώσεως μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η εορτή
της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι 40 ακριβώς οι ημέρες. Έχει σχέση δηλαδή αυτό το σταφύλι που θα φάμε με το πάθος του Κυρίου μας, διότι η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού επέχει τα ίσα της Μεγάλης Παρασκευής. Και γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό? Να μας δώσει το αίμα Του, το οποίο ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Έχει σχέση λοιπόν το σταφύλι που κόβουμε με την προετοιμασία του ίνου, του νάματος, για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πολλές φορές και σε πολλά μέρη, όταν τελούμε το μυστήριο του Ευχελαίου στο σπίτι, οι πιστοί, εκτός των συγκεκριμένων που θα προετοιμάσουν επάνω των υλικών που χρειάζεται το Ευχέλιο, που είναι για παράδειγμα ένα μπολ με αλεύρι το οποίο θα ζυμωθεί ή μπορεί να ζυμωθεί, να προζυμωθεί, να είναι έτοιμο ένα πρόσφορο. 7 κεριά, όσα και τα Απόστολα Ευαγγέλια, 7 Απόστολοι, 7 Ευαγγέλια, 7 κεριά, η κανδύλα με το λάδι, οι εικόνες, τις οποίες απαραίτητος έχουμε στο σπίτι μας, μία χρυαλίδα για να χρήσουμε, τα ονόματα γραμμένα και όλα αυτά. Και σε μερικά μέρη βάζουν και το κρασί, διότι μετά θα τα προσκομίσει ο ερεύς αυτά τα οποία έχει ευλογήσει το σπίτι δια του Ευχελαίου. Δηλαδή θα ευλογήσει το πρόσφορο και τον ίνο. Αυτά δεν χρειάζονται για την Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε, όλα τα μυστήρια, έστω και τοπικά να λειτουργείται σε μία τοπική παράδοση αυτό, δείχνει αυτό που έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο, ότι όλα τα μυστήρια που τελούνται τώρα ξεχωριστά, όχι όπως παλιότερα γινόταν μέσα στη λειτουργία, έχουν σχέση με τη Θεία Λειτουργία και οδηγούν τους πιστούς προς τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, αν ένας θέλει να κάνει ευχέλαιο γιατί του το είπε η μάγισσα ή η χαρτορίχτρα ή η καφετζού, αυτό θα παραμείνει μέχρι το ευχέλαιο. Δεν είπε όμως το επόμενο βήμα αυτός που του συνεβούλεψε, ποιο είναι? Να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί όλα τα μυστήρια και όλες οι ευχές που διαβάζουμε, να αξιωθεί, λέει, και αυτός που προσφέρει το σταφύλι στην Εκκλησία, να αξιωθεί να μεταλάβει το σώματος και το αίματος του Χριστού μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, όλα τα μυστήριά της έχουν προοπτική να ενωθούν οι άνθρωποι τελώντας αυτά με το σώμα και το στο γάμο ποτήριον σωτηρίου λείψουμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Το κοινό ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χωρίς αυτό πώς θα ζήσει το ζευγάρι? Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτή την εποχή που λέμε τα τίποτα δεν λειτουργεί, να μην λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους που έρχονται να παντρευτούν στην Εκκλησία και να τους αφήνουμε να μπαίνουν και να βγαίνουν στην Εκκλησία χωρίς να πούμε ιερείς τα αυτονόητα, τα οποία όμως είναι άγνωστα? Για μας είναι αυτονόητα. Για όσους είμαστε πολύ μέσα πιστοί, συνειδητοί και εφαρμόζουμε την τάξη. Αυτοί που μπαίνουν δεν γνωρίζουν τίποτα. Παιδί μου, γάμος για να γίνει, αν δεν ενωθείς με το Θεό, δεν πρόκειται να προκόψεις. Αυτό πρέπει να λέει ο κληρικός. Βάπτιση θα κάνεις? Εάν δεν ενωθείς ανάδοχε πατέρα-μητέρα με τον Θεό, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πρόκειται να πάει το παιδί μπροστά. Μόνο έτσι έρχεται η χάρις του Θεού μας. Αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις για να κατανοήσει κάποιος το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν τα έχει κατανοήσει, οφείλουμε να τα πούμε. Και αν τα λέμε, δεν τα λέμε γιατί κάνουμε τους έξυπνους, όπως θα διαταθούν πολύ εύκολα και θα πούν κάποιοι και θα πούνε ότι «μα τώρα τι μας κάνει» και τα λοιπά. Ναι, η αγωνία σε προκαλεί να μιλείς. Να ομιλείς και να λες και να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας σωστά, ευαγγελικά, και να πορεύονται οι άνθρωποι όχι αφεαυτού τους, αλλά να είναι συντεταγμένοι και στοιχημένοι πάνω στην πνευματική πορεία των πνευματικών παιδιών του Θεού. Δεν είμαστε απολωλώτα πρόβατα, έχουμε ποιμένες. Όταν έχουμε ποιμένες, ο ποιμένας τι κρατάει, αδελφοί μου, στο χέρι του? Ένας τσομπάνος τι κρατάει στο χέρι του? Είδατε κανένα τσομπάνο χωρίς γλίτσα? Αυτή τη γλίτσα που κρατάει στο χέρι του, αυτό το ξύλο που κρατάει, τη βακτηρία, είδατε κανένα τσομπάνο να μην έχει? Σήμερα που δεν έχουμε ανόητα πρόβατα εδώ, έχουμε νοητά πρόβατα που είναι η πιστή μας, ο κληρικός έχει τον λόγο. Αυτή είναι η γλίτσα του.
να ορθοτομεί και να λέει, α, λέει πίπτει ράβδος, όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος. Τι σημαίνει, όποιος δεν ακούει, παίρνει την ράβδο την επιστεπτική, όπως λέει εκεί όταν δίδει στη χειροτονία του αρχαιρέως, του δίνει τη ράβδο και του λέει, πρόσεξε αυτή με ράβδο να διαπημένεις το πίμνιό σου σωστά. Και ο κληρικός έχει τον λόγο του και οφείλει ο κληρικός, αδελφοί μου, να ομιλεί πάντα και να βάζει τους ανθρώπους στη σωστή θέση τους. Γι' αυτό μην συγχύζεστε πολλές φορές, γιατί ο εγωισμός μας οδηγεί πολλές φορές σε τέτοιου της καταστάσεις να λέμε όλο παρατηρήσεις κάνει ο παπάς, όλο έτσι και τα λοιπά. Ένας που έχει φόβο Θεού θα κάνει παρατήρηση. Να φοβάστε από εκεί που ποτέ δεν λένε τίποτα και ποτέ δεν κατηχούν. Εκεί να φοβάστε πολύ. Γιατί όταν δεν κατηχείται ο κόσμος, τότε μπορεί να ακολουθήσει σε άλλο δρόμο. Και αυτόν τον δρόμο φοβόμαστε όσοι έχουν γνώση. Διότι οι φύλακες πρέπει να έχουν και τη γνώση του πράγματος. Γιατί άμα δεν έχεις γνώση, σου λέει δεν με νοιάζει. Όπως πολλοί άνθρωποι περνούν από τα εξομολογητήρια και συζητούμε μεταξύ μας πνευματικοί άνθρωποι και λέμε πού βρίσκονται οι άνθρωποι. Λέει πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Αυτά λέει, που του είπαν, λέει, είναι εντελώς αιρετικά. Και απορούμε πόσοι άνθρωποι ζουν κοντά στην Εκκλησία. Πρέπει να ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας. Φυσικά δεν είναι ο λόγος δικός μου, δεν είναι ο λόγος του Δεσπότη, δεν είναι ο λόγος του Διάβολου. Αυτά είναι ήδη καταγεγραμμένα. Δεν λέμε δικά μας πράγματα. Αν λέγαμε δικά μας πράγματα θα ήταν αιρετικά. Αυτά είναι της Εκκλησίας πράγματα που οφείλουμε όλοι να τα προσέχουμε. Γι' αυτό λοιπόν ερχόμαστε και στην ευχή επί τριγής αμπέλου. Μετά την προσφορά που κάνουμε 6 Αυγούστου, την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πάμε στην ευχή επί τριγής αμπέλου. Θα τριγηθεί το αμπέλι. Και πριν τριγηθεί, τι περιμένει ένας καλλιεργητής, τι περιμένει. Περιμένει να μαζέψει μπόλικα στα φύλλα, να τα πατήσει και να βγάλει πολύ κρασί. Να πουλήσει κιόλας από αυτό, να πιει και ο ίδιος η οικογένειά του, να κάνει δώρο και σε κανένα φίλο του, να οικονομήσει και κάτι προκειμένου να πάρει τα άλλα αναγκαία. Να αγοράσει σιτάρι, να αγοράσει το αυτοκίνητό του, να βάλει βενζίνα. Όλα αυτά ένα με το άλλο εξαρτώνται. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε. Ο Θεός ημών, ο ευδοκίσας άμπελον κληθήνε των μονογενήσου Υιών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών και των καρπών αυτής Αθανασίας πρόξενων αναδείξες. Εσύ που ευλόγησες την άμπελο και απεκάλεσες το μονογενήσου Υιών άμπελο, έτσι, Χριστός είναι το αμπέλι. Ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός και μας έδωσες τον καρπών της Αθανασίας, γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και αυτό το αμπέλι πάνω από το σταυρό δίδει σωτηρία και αθανασία σε όλους τους ανθρώπους, δια της του Αγίου Πνεύματος σου χάριτος, αυτός και τώρα δέσποτα και τούτο της αμπέλου των καρπών ευλόγησε λέει αυτόν τον καρπών από αυτό το αμπέλι και δώσ πάση της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού και δώσε σε όλους όσους θα μεταλάβουν από αυτό τον αγιασμό.

Δεν είπε 10 ποτήρια για να πιούμε και να κοντιλάμε μετά, μεθυσμένοι και να γερνάμε από εδώ και από εκεί. Όλα έχουν το μέτρο τους. Και την της ψυχής προκοπήν. Όχι μόνον όσοι θα μεταλαμβάνουν να πάρουν τον αγιασμό, αλλά να πάρουν και προκοπή ψυχής. Ισίασιν ψυχής και σώματος. Πόσες φορές ευχόμαστε όταν χρείουμε. Ισίασιν ψυχής και σώματος. Όχι μόνο το σώμα να γίνει καλά, αλλά και η ψυχή σου να θεραπευτεί. Και εδώ το ίδιο, όχι μόνο να απολαύσεις αυτό που πίνεις, αλλά να προκόψεις και ψυχικά, πνευματικά. Τον δε συγκαλέσαντα ημάς της αληθινής σου αμπέλου μέτοχων ποιήσων, και αυτόν ο οποίος εδώ μας προσκάλεσε να μετέχουμε σε αυτό το αληθινό σου αμπέλι. Ποιος θα είναι αυτός άραγε? Ο Χριστός, αλλά βοήθησε, λέει, και αυτόν τον Γεωργό, ανεπηρέαστον τη ζωή αυτού διαφύλαξον, ειρήνην αυτό διαπαντός χαριζόμενος, και δώσει και την ειρήνη να του χαρίσεις, την κάθε ειρήνη και τις αιωνίες σου, και αναφερέ τις δωρεές σου αυτών κατά κοσμών, και κατακόσμησέ τον με τις αναφέρετες δωρεές σου, με τις πάμπολες δωρεές σου, όσες έχεις και τα λοιπά, τις αιώνιες. Χάρητη και εκτεριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, σι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιού σου πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ακολουθεί πάλι μία ευχή. Καλά το μάζεψε το σταφύλι, έγινε ο τρίγος. Τώρα θέλει να ευλογήσεις και τον ίνο. Άλλη ευχή για τον ίνο τώρα. Ευχή επί ευλογήσει ίνου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, αγαθέ και φιλάνθρωπε, έπιδε επί των ίνων τούτων, αυτός βρίσκεται τώρα στα βαρέλια μέσα, το κρασί ευλόγησε, πρόσβλεψε, δες αυτά εδώ, αυτόν τον ίνο που είναι στα βαρέλια, και επί τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού, και αυτούς οι οποίοι πρόκειται να μεταλάβουν αυτό, ευλόγησον αυτόν τον ίνο, ως ευλόγησες την κολυμβήθρα του Σιλάμ. Τι έκανε στη Σιλάμ την κολυμβήθρα? Τάρασε το είδωρ και όποιος προλάβαινε και την ευλόγησε και έπαιρνε τη σωτηρία του. Και το ποτήριον των Αγίων σου Αποστόλων. Και όπως ευλόγησες και το ποτήριο των Αγίων Αποστόλων. Αυτό που έδωσε ο Κύριος που το ευλόγησε και λέει «Τούτο πείετε εις την εμήν ανάμνηση, ως άκειες γαρ πίνετε των ίνων τούτων, των εμών θάνατων καταγγέλλεται και την εμήν ανάσταση ομολογείτε». Εκείνη την ώρα, γιατί οι Απόστολοι ήπιαν από το κοινό, από τον κρατήρα που τους έδωσε ο Θεός, και το βλέπουμε αυτό πολύ ωραία παραστατικά σε όλες τις αγιογραφίες που είναι πάνω ακριβώς στην κόχη του Ιερού Βήματος, κάτω από την Πλατιτέρα συνήθως μπαίνει αυτή η παράσταση που λέγεται η μετάδοσης και η μετάληψης. 6 Απόστολοι παίρνουν το σώμα και οι άλλοι 6 από εκεί μεταλαμβάνουν από τον κρατήρα. Ο παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας, εσύ που παρευρέθηκες στο γάμο της Γαλιλαίας και ευλογήσας τας 6 ιδρίες και ευλόγησες τις 6 κανάτες, και το είδωρ εισήνων μεταβαλών, εσύ που έκανες το είδωρ και το μετέβαλες σε κρασί, και την δόξα σου φανερώσας τις Αγίες σου μαθητές και Αποστόλες, και έτσι φανέρωσες την δόξα σου, το μεγαλείο σου, το θαυμαστό μεγαλείο στους Αποστόλους και μαθητές σου, αυτός και νυν εξ Απόστηλων, αυτός ο Κύριος, εσύ, ο Θεός μας, και τώρα, εξ Απόστηλε, Κύριε, το Άγιο σου Πνεύμα, επί των ίνων τούτων αυτών που ευλογεί ο ιερέας εκεί πέρα, και ευλόγησον αυτόν επί το ονόματί σου το Αγίου, και ευλόγησέ τον στο όνομά σου το Άγιο, ότι εσύ ο ευλογών και ο αγιάζων τα σήμαντα, γιατί είσαι που ευλογείς και αγιάζεις τα σήμαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και θα τελειώσουμε με μία ακόμη ευχούλα που αφορά αυτήν την πρώτη συγκομιδή, τις απαρχές που λέμε, τα πρώτα που μαζεύει ο Γεωργός από τη σοδειά του. Και επιγράφεται αυτή η ευχή επί των προσφερόντων απαρχάς οπορών. Οπορολαχανικά δεν λέμε. Του Κυρίου δε ηθόμεν, δέσποτα Κύριε ο Θεός μας, ο τασά εκ των σών προσφέρυνση,

0: Εμείς τι έχουμε από μόνοι μας? Τίποτα. Τα σα εκ των σών, δεν λέμε τα δικά σου από τα δικά σου. Έτσι δεν λέμε τα μα εκ των εμών, αλλά λέμε τα σα εκ των σών. Κατά την πρόθεση εκάστο και λέψας των Ιωνίων σου αγαθών τούτης αντάμυψην χαριζόμενους, αυτούς λέει και κάθε έναν τον οποίο τον προσκαλείς να απολαύσει τα αιώνια αγαθά σου, αντάμυψέ τον λοιπόν με τη χάρη σου. Εσύ λέει, ο οποίος της χείρας την κατά δύναμην προσφοράν ευαρέστος δεξάμενος, εσύ που δέχτηκες λέει την προσφορά εκείνης της χείρας που αναφέρεται, που ήταν πολύ φτωχή και έριξε το δίλεπτο στο γαζοφυλάκιο, εσύ λέει δέχτηκες αυτή την προσφορά, γιατί πας στην εκκλησία και φέρνεις διάφορα πράγματα. Μας έτυχε εδώ, έφερε μία κυρία, ας πούμε, πολλά φρούτα μέσα σε ένα πανέρι. Σε ένα πανέρι έφερε φρούτα να τα προσφέρει στο Θεό και τα έφερε. Λέει, να μου διαβάσετε με αυτή. Δεν ήταν Ελληνίδα. Εμείς δεν το κάνουμε, βλέπετε εδώ. Αλλά το κάνουν σε σλαβικές χώρες. Έφερε μια αγκαλιά φρούτα. Παραξενεύτηκε όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στην εκκλησία. Τι κάνει αυτή, τι έφερε? Μα έφερε αυτά που είχε. Να ευλογηθούν από την εκκλησία. Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό. Και μετά τα μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Και χάρηκε πάρα πολύ που αυτό που έκανε. Ήταν μια πολύ ωραία δωρεά. Όπως στην πατρίδα μου επάνω, όταν πεθαίνει κάποιος και μετά γίνονται τα τριήμερα, τα εννιάμερα, υπάρχει παράδοση να το ζεστό ψωμί να το προσφέρουν στον κόσμο με τυριά, με κασέρι, για να γυρνάνε με τους δίσκους έξω, όπου υπάρχει οικοδομές, έναν γεωργό, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και τα λοιπά που δουλεύουν παιδιά. Σου λέει αυτά πεινάνε και τα πηγαίνει σε μια κατάλληλη ώρα αυτή η οποία έχει το πένθος, και τρώνε οι άλλοι και λένε «Θεός χωρές». Α, χαίρεται αυτή η κυρία, σου λέει «Μπράβο, είπε μία ευχή να τον σχωρέσει τον δικό μας με τον άνθρωπο». Τι ωραία. Και εδώ το ίδιο πράγμα γίνεται. Έτσι είναι και αυτές οι προσφορές, προς να τις δεχτείς. Πρόσδεξε και τα νυν προσκομισθέντα παρά του δούλος τούτου. Τώρα τι μπορεί να είναι σε αυτές οι απαρχές των οπωρών? Ντομάτες, φασόλια, κρεμμύδια, πατάτες και τα φέρνει να τα ευλογήσει. Αυτό δεν υπάρχει σαν εικόνα όμως σε πολλούς από εμάς. Δεν υπάρχει εικόνα. Βλέπετε πόσο στερείται σήμερα και ένα νέο παιδί. Που ένας νέος κληρικός δεν θα καταλάβει αυτό που ζει μέσα σε μια πόλη. Που δεν μεγάλωσε σε μια επαρχία να καταλάβει τι είναι να πάει μια προσφορά. Θα μου πεις, ο Χριστός θα πάει όλα αυτά τα πράγματα που πάει? Όχι, αλλά οι διακονούντες στην Εκκλησία θα φάνε από αυτά. Διότι αυτός είναι ο κανόνας της Εκκλησίας, αναφέρεται στο Λεβιτικό. Ο εν το ναό εργαζόμενος, εν το ναό εστίατο. Αυτό που φέρνεις το διαχειρίζεται το ιερατείο. Αυτή τη δύναμη έχει ο Θεός, βλέπετε. Αν προσβλέπει για τα πετεινά του ουρανού, πόσο περισσότερο προσβλέπει και για τον κλήρο του. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει πολλές φορές στη ζωή μας. Μόνο κατηγορούμε. Αλλά αυτά είναι θεσμοθετημένα πράγματα μέσα στην Εκκλησία μας. Σου λέει αυτός εργάζεται, διαβάζει, αγωνίζεται, σε διαβάζει στη δύσκολη περίπτωση, σε διαβάζει μια παράκληση, σε διαβάζει εκείνο. Και ο γεωργός, αισθανόμενος την ανάγκη που το προσφέρει μες στο Θεό για να πάρει την αντίδοση της ευλογίας, αυτό θα παραμείνει όμως στο νοό και θα μοιραστεί. Πολλές φορές θα μοιράζουμε σε ανθρώπους. Κόλυβο κάνουμε. Λέει, πω κόλυβα, θα φάνε οι παπάδες σήμερα. Μα δεν τα τρώει ο παπάς όλα τα κόλυβα. Άμα φάει όλα τα κόλυβα του κόσμου, θα πρέπει να πάει στο νοσοκομείο ο παπάς. Λέω, πόσο μερικές φορές είμαστε εκ του πειρασμού γενόμενοι άνθρωποι, πειραζόμεθα, και αντί να δοξάσουμε το Θεό που η Εκκλησία δημιουργεί η παράδοση να συνεχίζεται με τα κόλυβα, γιατί τώρα πάει να αλλάξει και η παράδοση αυτή, λέει, έκανε ένα γεύμα στους φτωχούς. Δεν έρεται το γεύμα στους φτωχούς, είναι στη φιλανθρωπία περί των πτωχών. Αλλά το κόλυβο είναι το συμβολικό εκείνο, το οποίο απαιτείται κάθε φορά που έχεις μία κηδεία να κάνεις όλα τα μνημόσυνα κανονικά, τα ανενομισμένα όπως λέγονται στην Εκκλησία. Λοιπόν, και αυτόν λέει να δεχθείς αυτή την προσφορά του δούλου σου του δίνος και της αιωνίου σου θησαυρής εν αποθέστε ταύτα καταξίωσον. Και καταξίωσε λέει αυτά πραγματικά να αποθηκευτούν που προσφέρει στο αιώνιο εκεί, στην αιώνια μεγάλη αποθήκη σου, στον παράδεισο. Δίνεις από εδώ και παίρνεις τον παράδεισο. Είναι πολύ καλά να επενδύεις στην τράπεζα του παραδείσου, Εκεί υπάρχει μεγάλο επιτόκιο. Μόνο εδώ δεν υπάρχει. Στη γη επιτόκιο εκείνο. Εδώ τώρα, άμα έχεις την τράπεζα χρήματα, κοιτάνε να τα κλέψουν. Και φοβάσαι κιόλας. Ενώ άμα τα βάλεις στον ουρανό, λέει, δωρούμενος αυτό και των εγκοσμίων σου αγαθών, άφθονον την απόλαυση, συμπάσει της διαφέρουση αυτό. Και βοήθησε τον, λέει, να απολαύσει και εδώ τα εγκόσμια αγαθά σου. Γιατί ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το πνεύμα, ζει, θέλει και τροφή. Δεν μπορεί να έρθει ένας φτωχός, για παράδειγμα, και να του μιλάς για τη διδασκαλία του Θεού και εκείνος να πεινάει και να κοιτάει στο πρόσωπο σου, λέει, πεινάω, εντάξει, πότε θα τελειώσεις, θέλω να φάω, να μου δώσεις και λίγο ψωμί. Δεν μπορείς να κάνω χριστιανό τώρα. Πάρεις ένα μετανάστη τώρα και τον πεις, κάτσε εδώ να σε κάνω χριστιανό και θα δεις. Και να μιλάς 24 ώρα ολόκληρα, θα πεθάνει ο άνθρωπος. Δεν θα προλάβεις, θα γίνει μακαρίτης ο άνθρωπος. Δεν θα προλάβεις να τον κάνεις χριστιανό. Πόσο σημαντικό πράγμα, αδελφοί μου, είναι να έχουμε και τη διάκριση. Και τελειώνει η ευχή, ότι ευλόγητέ σου το όνομα και δεδόξαστέ σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολύ όμορφες όλες οι ευχές οι οποίες δίδονται από την Εκκλησία, φυσικά λίγο απομακρυσμένες από την εποχή μας, αλλά επειδή οι ομιλίες μας αυτές που κάνουμε αφορούν και την επαρχία, γιατί ακούει όλος ο κόσμος αυτές τις ομιλίες, εκεί που ακούνε αυτά τα πράγματα μπορεί να μην είναι πόλεις, να είναι χωριό, ας ετοιμάζουν όλο αυτό τον καρπό και το κρασί και τα απορολαχανικά με προσευχή πολύ, ώστε και εμείς όταν θα τα παίρνουμε από αυτούς τους ένθεους γεωργούς, θα γινόμαστε ένθεοι και στην απόλαυση, στην κατανάλωση δηλαδή των τροφών τους, και θα αγιάζουμε κιόλας, διότι εάν εκείνος, ας πούμε, είχε το φιλότιμο να κάνει ένα αγιασμό και ράντισε όλες τις μελιτζάνες, τις πατάτες, τις ντομάτες που έβγαλε, όλα αυτά τα πράγματα με τον αγιασμό, και εμείς θα πάρουμε από αυτόν τον αγιασμό αν έχουμε καλή την πίστη. Γιατί υπάρχουν και κάποιες λεγόμενες παρανομίες που γίνονται, οι οποίες γυρνάνε πάλι σε εμάς, διότι άμα κάνεις τον έξυπνο, λέει κάποιος, ξέρεις, εγώ έχω 3-4 ζωάκια και τα έχω μόνο για μένα. Τα ταΐζω ό,τι πιο γνήσιο και καλό μπορώ. Και θα φας εσύ, δίνει καμιά φορά και σε κάνει ένα φίλο το λίγο κομμάτι από αυτά. Τα άλλα όμως που έχει, εκεί τα ταΐζει πονηρά οι στροφές. Και κοιτάξτε πώς έρχεται όμως η πληρωμή. Αυτός δεν έχει όμως χωράφια να καλλιεργούν, ας πούμε, κεράσια. Αυτός που έχει τα κεράσια δεν τα ραντίζει για τη δική του χρήση. Λέει, κρατώ μια κερασιά για μένα, αλλά τις άλλες τις ραντίζει. Πάει να αγοράσει λοιπόν αυτός που είχε τα πρόβατα τα δικά του τα καλά, αλλά τα άλλα τα είχε για τους άλλους που τα έχει τα ίση και τα λοιπά, και την πατάει και ο ίδιος. Οπότε γίνεται φαύλος κύκλος και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, αλλά όλοι είμαστε κορόιδα. Καταλάβατε, οι έξυπνοι δεν είναι όπως αγνά. Πήγαινες και έλεγες, μου θέλω ένα κιλό βούτυρο. Αγνό, καθαρό, ευλογημένο. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε, αδελφοί, συντεταγμένοι πάνω σε αυτά και να έχουμε την ευλογία και τη χάρη του Θεού μας. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

τις μοναχές που διακονούσαν στο ορφανοτροφείο της Ρόδου. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ζήσουν τις ημέρες των εορτών μακριά από την προσευχητική θαλπορή του μοναστηριού τους, αποκομμένες από τον γέροντά τους και τις αδελφές τους. Η διακονία τους μέσα στον κόσμο δεν ήταν δική τους επιλογή. Την επέβαλε η έκτακτη εθνική ανάγκη, όπως παλαιότερα συνέβη με το προνοιακό έργο της Αγίας Φιλοθέης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Η καρδιά τους βρισκόταν στην αγαπημένη μονή τους. Γι' αυτό η γερόντισσα έγραφε: «Πήραμε τα γράμματά σας και τα σευχά σας δια της εορτάς. Όπως εις, έτσι και εμείς, περάσαμε με θλίψην τας ημέρας, σε σημείον ώστε να μην μπορούμε να συγκρατήσουμε τα δάκρυά μας ούτε ενώπιον των επισκεπτών. Υπομονή όμως, γιατί έτσι τα οικονόμησε ο Κύριος προσωτηρίαν των ψυχών μας». Επίσης, τα ίδια λυπηρά και νοσταλγικά αισθήματα αποτυπώνονται και σε γράμμα της αδελφής Εμέλειας. Σημείωνε: «Τη νύχτα των Χριστουγέννων περάσαμε με πολλήν πόνον και ασφαλώς τα δάκρυά μας θα έσμιξαν με τα δάκρυα των αδελφών στην Μονήν. Ο παντογνώστης Κύριος, που παρακολουθεί τον πόνον όλων μας, ας φέρει και για μας ημέρας πνευματικής αναψυχής. Η ζωή μας είναι πάντα η ίδια. Δουλειά πολύ και κατά συνέπεια κούραση σωματική και πνευματική. Εύχεστε ο Κύριος να μας ενισχύει, ιδίως την γερόντισσα, που πάντα πολύ κοπιάζει. Τις αγαπητές μου αδελφές ασπάζομαι με αγάπη. Ιδιαιτέρως εύχομαι χρόνια πολλά στην αδελφή Αντωνία. Απόψε, σας φανταζόμεθα στην αγρυπνία του Αγίου Αντωνίου μας και καταλαβαίνετε την νοσταλγία μας. Οι αμαρτίες μου με έδιωξαν από το ιερό εκκλησιδάκι και με έφεραν την πολυτάραχο εκκλησία του Νεοχωρίου. Ας συγχωρήσει τουλάχιστον ο Κύριος τας αμαρτίας μου μέσω αυτής της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας. Περιμένουμε τον Μητροπολίτην εκ Κωνσταντινουπόλεως να μας εγγενιάσει την ωραίαν εκκλησία του νέου Ιδρύματος, να ελευθερωθούμε τουλάχιστον από την ταλαιπωρία του εκκλησιασμού σε κοσμική εκκλησία».

Αμέσως ακολούθησαν οι ετοιμασίες για τον επίσημο εορτασμό της ενσωματώσεως τον Μάρτιο του 1948, κατά τον οποίο το βασιλικό ζεύγος μαζί με τους άλλους επισήμους τίμησαν την εργασία των μοναχών με την επίσκεψή τους στο ορφανοτροφείο. Έτσι, η επιθυμία της γερόντισσας να αναγνωριστεί η αξία του ορθοδόξου μοναχισμού που είχε διαβληθεί από τους Ρωμαιοκαθολικούς είχε ήδη εκπληρωθεί. Μαζί με την αδελφή Εμέλεια εξιστορούσαν τα καθέκαστα στον Άγιο Αμφιλόχιο. «Η μέρε που διήλθαμε ήταν η μέρε εθνικής συγκινήσεως και χαράς που δεν περιγράφονταν. Για μας όμως ήταν αναμεμειγμένε με πόνο, γιατί τέτοιας ημέρας ευτυχίας εθνικής εορτάσαμε χωρίς τον πνευματικόν μας πατέρα και μακριά από τας αγαπημένας μας αδελφάς. Η διαμονή του βασιλέως μας στην Ρόδο ήταν για όλον τον κόσμον ημέρε παραλυρήματος και πανηγύρεως γενικής. Όλα τα χωριά και όλα τα νησιά έστειλαν αντιπροσώπους για να χαιρετήσουν τους βασιλίστων με τα σεντοπίου στο λάστον. Οι χωρικοί και χωρικέ, έξαλλοι από ενθουσιασμόν, έψαλαν δύστιχα ποίηματα για τον βασιλέα και την ελευθερία. Εκείνοι δε, συγκινημένοι, δεν εκρατήθησαν. Κατέβησαν στη μέση του σταδίου και αντίλασαν χαιρετισμούς και αισθήματα με τον λαόν. Ήταν πολύ συγκινητικό να βλέπεις τους Έλληνας βασιλείς να κάθονται στην άλλοτε θέση του Ντεβέτσι και των περί αυτών. Δοξάζαμεν τον Θεόν για το μέγα δώρο της ελευθερίας και τον παρακαλούμε να μας το χαρίσει για πάντα. Τώρα με τον ερχομόν του βασιλέως εδώ στην Ρόδο και ιδιαιτέρως στο ορφανοτροφείον, η αδελφότης μας έγινε γνωστή και στους βασιλείς, οι οποίοι μας συνεχάρισαν και μας έσφιξαν το χέρι. Επίσης ο κύριος Τσαλδάρης μας συνεχάρει. Μου είπε ότι ακούει πως διευθύνομεν καλύτερα των καθολικών, όπως παρουσιάζει και η όλη εμφάνιση του Ιδρύματος, και ότι εδώ εκτελούμεν υψηλών και άριστων προορισμών προς τιμήν της Ορθοδοξίας. Επειδή το ορθόδοξο φρόνημα του ροδιακού λαού είχε υποστεί αλλίωση από την προπαγανδιστική κίνηση των ταγμάτων της Παπικής Εκκλησίας επί της Ιταλοκρατίας, ο Μητροπολίτης Ρόδου Σπυρίδων είδε την ανάγκη της κατηχήσεως του ποιμνίου του. Εκτιμώντας τις ικανότητες και τον ένθεο ζήλο της γερόντισσας Ευστοχίας, της ανέθεσε το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως. Με τη συνδρομή των αδελφών, που ήταν δασκάλες, προέβη στη διοργάνωση κατηχητικών σχολείων, συνάξεων κυριών, θρησκευτικών εκδηλώσεων και έμπρακτης φιλανθρωπίας και το ορφανοτροφείο κατέστη το πνευματικό κέντρο της Ρόδου. Οι προσπάθειές της να θεμελιώσει την ορθόδοξη πίστη στις καρδιές των Ροδίων τελεσφόρησαν και γεύτηκε τη χαρά να δει το ορθόδοξο εκκλησίασμα να πυκνώνει και να συμμετέχει στα Θεία Μυστήρια. Σιγά σιγά οι ναοί των Ρωμαιοκαθολικών ερήμωναν σε τέτοιο βαθμό που τα μοναχικά τους στάγματα άρχισαν να αποσύρονται από τη Ρόδο. Γι' αυτό, 2 χρόνια μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων, ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, στις 13 Μαρτίου 1950, απέστειλε επιστολή στη Γερόντισσα, όπου εξέφραζε την εκτίμηση και την ικανοποίησή του για την επιτυχή προσφορά, επιδαψιλεύοντας την πατριαρχική ευλογία του. «Μεταπατρικής ευαρεσκίας έγνωμεν συνοδικός, ότι η ημετέρα ουσιώτης εν το διακρίνοντι αυτήν ζήλο,
ου μόνον εκ πληρή μετευσιδινησίας τα εν το ευαγή ιδρύματι καθήκοντα αυτής, αλλά διακρίνεται και δια την κατηχητικήν αυτής εν το ασύλο διδασκαλίαν. Εφόκιασμένος, εξ αποφάσεως συνοδικής, εκφράζομεν προς ημάς την ευαρέσκειαν της Μητρός Εκκλησίας και ημών και εικατεύομεν τον Κύριον, όπως ευλογεί και ενισχύει ημάς εν το ιερό τούτο αγώνι. Επίσης, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Πουλίτσας, μετά την επίσκεψή του στο Ίδρυμα γράφει: «Ευτυχή σας να επισκεφτώ τούτο, λεπτομερώς και μετά προσοχής εθαύμασα την εν αυτό κρατούσαν απόλυτον τάξην και άμεμπτον καθαριότητα, μάλιστα δε την φιλοστοργωτά την μητρικήν περίθαλψην και επιμελεστά την ανατροφήν αυτών. Ως και δημοσία εδήλωσα, τι ούτων ίδρυμα, ούτω λαμπρός διευθυνόμενον και λειτουργούν, περιποιεί αληθή τιμήν εις των ελληνικών πολιτισμών». Πράγματι, με τις ακαταπώνητες προσπάθειες της γερόντισσας Ευστοχίας, το ορφανοτροφείο, στο οποίο λειτουργούσαν τμήματα βρεφοκομείου, νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου και εργαστήρια χειροτεχνίας, αναδείχθηκε σε πρότυπο για τα δεδομένα της εποχής του. Γι' αυτό, τον Μάρτιο του 1952, η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τη φιλόστοργη, επιμελημένη και εύστοχη αγωγή που προσέφερε στα ορφανά παιδιά της πατρίδας μας. Αργότερα, το 1959, τα παιδιά του εργαστηρίου του Κεντήματος δοκίμασαν μεγάλη χαρά όταν τα καλλιτεχνικά χειροτεχνήματά τους τιμήθηκαν με βραβείο από Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κεντήματος.

ψυχή της γερόντισσας, ευαρημένη από τον υπέρογκο φόρτο της εργασίας και τις πολυειδείς ευθύνες της, κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης, που βρισκόταν μέσα στον χώρο του ορφανοτροφείου. Καταθέτοντας στον Άγιο Θεό όλα τα ζητήματα που την απασχολούσαν, γινόταν άλλος άνθρωπος. Με μεγάλη ανεξικακία αντιμετώπιζε τον δύστροπο χαρακτήρα κάποιων συνεργατών της, που πολλές φορές της επιτίθεντο. Μάλιστα με την υπομονή που πήγαζε από την αγάπη της, κατόρθωσε να μεταβάλει την αρνητική διάθεση κάποιου προσώπου που καταφερόταν εναντίον της, και έτσι συνετέλεσε στη μεταστροφή του σε πιστό τέκνο της Εκκλησίας μας. Σεβόταν πλέον τόσο την κρίση της, ώστε από τότε ζητούσε πάντα τη γνώμη της για οποιαδήποτε ενέργεια αφορούσε το Ίδρυμα. Η ηγουμένη της Μονής Γερόντισσα Χριστονύμφη, σε ηλικία 12 ετών, συνοδευομένη από μία ξαδέλφη της, προσήλθε στο Ίδρυμα με σκοπό να φιλοξενηθεί στο οικοτροφείο για να φοιτήσει στο γυμνάσιο. Όταν αντίκρισε τη γερόντισσα Ευστοχία στο γραφείο της και την χαιρέτησε, ξαφνιάστηκε, καθώς την άκουσε να την αποκαλεί με το όνομά της, χωρίς να την γνωρίζει. «Καλώς την αδελφή Φωτεινή», είπε. Στην πορεία της ζωής της, συνειδητοποίησε ότι η γερόντισσα τότε είχε διαβλέψει, εκτός από το όνομά της, και την μελλοντική απόφασή της να γίνει μονάχη. Ανάμεσα στις κρυφές αγαθοεργίες της γερόντισσας ήταν και μία μυστική αποστολή. Πολλές φορές, την ώρα της μεσημβρινής ανάπαυσης, επισκεπτόταν το νοσοκομείο κρυφά για να προσφέρει βοήθεια στους ασθενείς. Ζητούσε από την μικρή Φωτεινή να τη συνοδεύσει, χωρίς να μιλήσει σε κανένα για το γεγονός αυτό. Επιθυμούσε να κινείται αφανώς και να εφαρμόζει το Ευαγγελικό Λόγιο. «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Όπως η ελεημοσύνη εν το κρυπτό. Άφηνε τη Φωτεινή στο γραφείο των ιατρών και εκείνη επισκεπτόταν τους αρρώστους που είχαν ανάγκη φροντίδας. Τότε περιποιόταν ακόμα και αυτούς που έπασχαν από λοιμώδεις ασθένειες και οι άλλοι απέφευγαν να τους πλησιάσουν από τον φόβο της μεταδόσεως της νόσου. Ενδιαφερόταν ακόμα και για την ψυχική του στήριξη. Τα λόγια της βγαλμένα μέσα από την καρδιά της δρόσιζαν τις πονεμένες ψυχές τους και τις παρηγορούσαν. Τους παρότρινε να συμμετέχουν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και να μεταλαμβάνουν τα άχραντα και ζωοποιά μυστήρια εισίασιν ψυχής τε και σώματος. Παρόλο που το έργο της γερόντισσας και της συνοδείας της έτυχε ευρείας αναγνώρισης από πολιτικούς και εκκλησιαστικούς φορείς, η καρδιά της δεν ελκύστηκε αυτάρεσκα από τους ανθρώπινους επένους, αλλά μεμφόταν τον εαυτό της για ελλιπή κατάρτιση. Γι' αυτό παρακαλούσε τον πνευματικό της πατέρα να εύχεται για την πρόοδο της ψυχής της, ώστε αξίως να εργάζεται για την παιδαγωγία των άλλων. Σε επιστολή της σημείωνε: Ρόδος, 15 Οκτωβρίου 1952. Σεβαστέ μου γέροντα, εύχεστε να μας ενισχύει όλας ο Κύριος, να φωτίζει να δημιουργηθόμεν εις ανώτερους ανθρώπους, αφού ανελάβαμε αναμορφωτικών έργων μεγάλων και μικρών συνανθρώπων μας.

από την αλληλογραφία μεταξύ του Αγίου Αμφιλοχίου και της Γερόντισσας πληροφορούμαστε ότι τους απασχολούσε το θέμα πώς μπορεί να συνδυαστεί εν τη αδελφότητη η δράσης και άσκησης. Η Γερόντισσα επαγρυπνούσε ώστε η πρακτική ζωή της προσφοράς να μην απορροφήσει τους ζωτικούς χυμούς του θείου πόθου από το δέντρο της ψυχής τους. Ελόχευε σε κάθε τους βήμα ο κίνδυνος να παρασυρθούν από την τροχιά της μέρημνας και του θορύβου σε μια περιδίνηση μακριά από τον σκοπό τους. Με το χάρισμα της μεθοδικότητας που την κοσμούσε, οργάνωσε όχι μόνο τη λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά και το πνευματικό πρόγραμμα των μοναζούσων. Τηρούσαν τον μοναχικό κανόνα της προσευχής τους με απόλυτη συνέπεια και συμμετείχαν στις καθημερινές ακολουθίες με ιδιαίτερο ζήλο. Δεν παρέλειπαν τη μελέτη του Θείου Λόγου και των πατερικών κειμένων. Μεριμνώντας για τον καταρτισμό τους μετά την ακολουθία του όρθρου, προέβαινε σε ερμηνευτικά σχόλια πάνω στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας και άλλοτε, μετά το απόδειπνο, τους ανέπτυσε πνευματικά θέματα. Έτσι, εφοδιασμένες με πανίσχυρα όπλα, εισέρχονταν στο πεδίο της διακονίας τους και συνέχιζαν την προσευχή τους την ώρα της εργασίας τους. Σκοπός της ήταν όλες οι πτυχές της ζωής τους να γίνουν προσφορά λατρείας και κοινωνίας με τον Θεό. Μέσα στους θαλάμους και τους διαδρόμους του μεγάρου αυτού κάνουμε την μυστική μας προσευχή, έγραφε στον Άγιο Γεροντά της. Συμβούλευε τις μοναχές να εξισορροπούν την εσωτερική τους ζωή με την εξωτερική δράση και να μην εκκλίνουν από τον σκοπό τους. Με πολλή διάκριση οριοθετούσε τη δραστηριότητά τους. «Ως δασκάλες αδελφές, είστε υποχρεωμένες να τρέχετε όπου σας καλούν να εξυπηρετήσετε. Δεν θα δίδετε όμως την καρδία σας. Αυτή ανήκει στον Θεό και την αδελφότητα». Πάντοτε αγωνιζόταν να συντεριάζει τον θεωρητικό με τον πρακτικό βίο και πέτυχε τον δύσκολο αυτό στόχο, γιατί χάρη στην σύνεσή της ήταν ικανή να ιεραρχεί τις ανάγκες με φόβο Θεού, δίνοντας την προτεραιότητα στη σωτηρία της ψυχής. Έτσι, όλα έβρισκαν την ορθή τους θέση στην προσωπική και την κοινή ζωή τους. Αυτόν τον αρμονικό συνδυασμό θεωρίας και πράξεως στο πρόσωπο της Γερόντισσας Ευστοχίας επεσήμενε ο Μητροπολίτης Νόβισαντ και Μπάτσκας Ειρηναίος, σκιαγραφώντας τη μορφή της. Έγραφε: «Η θεωρία και οι πράξεις αλληλοπεριχωρούνται, ενοποιούνται, εν εσχάτη αναλύσει και ταυτίζονται. Ναι μεν διακρίνονται, έστιν ότε διαστέλλονται, επουδενή δε χωρίζονται ή αντιπαρατάσσονται. Γλυκητά τη γάρ η εξαμφήν συνάφεια, συμφώνως προς τον θεόσοφον λόγων των Αγίων Πατέρων. Και διαρωτώ με, τις εκ των συγχρόνων συμμοναστών της και συμμοναστριών θα ήταν δυνατό να θεωρηθεί πρακτικότερος, ιεραποστολικότερος, εξωστρεφέστερος, αν θέλετε και οργανωσιότερος, ουδένα εννοείται θίγομεν δια του επιθετητού του, της αναδιοργανώτριας
του δωδεκανησιακού γυναικείου μοναχισμού και προτεργάτιδος του κοινοφελούς ανθρωπιστικού κατά την σημερινή ευρωπαϊκή νορολογία έργου, έτι δε και πρωταγωνιστρίας των εθνικών αγώνων και τη σήμερον εις πολλούς οίκιστα δημοφιλούς πατριωτικής και αντιστασιακής στρατεύσεως. Διερωτώμαι όμως, παρακατιών και το εξής, πόσοι εκ των συγχρόνων της συμμοναστών και πόσοι εκ των συγχρόνων της συμμοναστριών θα ειδύναντο να παραβληθούν προς την άσημον κόρην της Σκόου και σεμνήνα σκήτριαν της Πάτμου εις τας προσκύριον και κραγάρια εις το αδιαλείπτος προσεύχεσθε εις την ακρεφνή τήρηση των διατάξεων του πατροπαραδότου λειτουργικού τυπικού και των θεσμίων του κοινοβιακού πολιτεύματος εις την σχολαστικήν εκτέλεσιν των άνωθεν και αρχήθεν παραδεδομένων ιερών ακολουθιών εις τας ολονικτίους τάσεις εις τας αυστηράς νηστείας άχρης αυτής ταύτης της κυριονίμου εφαρμογής αυτών νηστεία ίσον ασιτία εις τας μετανοίας και γονικλησίας εις την μονολόγης των ευχήν εις τα δάκρυα εις την διαρκή μελέτη του Λόγου του Θεού ως ούτως παραδίδεται εν τη Αγία Γραφή εν τη λατρευτική της Εκκλησίας Γραμματεία εν τες συγγραφές των Αγίων Πατέρων και εν τη καθόλου ζωή της Εκκλησίας εις τους ύμνους των θείων ερώτων εις δισεξαρίθμητα εν το κρυπτό αγωνίσματα παλέσματα και κατορθώματα εις άπαυστον και ακόρεστον των αθεάτων θέαν εις μνήμην Χριστού απαξαπλώς εις την ως αληθώς θεωρίαν μετά τόσους άλλους και η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία είναι μάρτης ότι ο περί της εμπράκτου θεωρίας ή θεωρητικής πράξεως θεολογικός λόγος είναι εύστοχος και σωστικός. Το ακέραιον του πνευματικού ανθρωπίνου προσώπου, το καθολικόν φρόνημα της Εκκλησίας, πάντα ταύτα και όσα αυτόν απότοκα αντικατοπτρίζονται εις την ζωήν και άσκησιν της φερονίμως την ορθήν χρήσιν του θείου δώρου της ελευθερίας υποδουλωσάσης.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται αύριο και την Πέμπτη διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψαν από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ Τρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Στο ναό έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός θα τελεστεί παράκληση στον Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 7 το απόγευμα, Αγίας Μαρίνας στις Σίου στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Η παράκληση στην Αγία Τριάδα θα ψαλεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Χαράλαμπους Καστέλα στις 7 το απόγευμα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, εικαστικά, τεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουλίου. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Συνεχίζουν τη λειτουργία τους τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τα οποία καλούν τους μαθητές μικρούς και μεγάλους σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα τους προσφέρει γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργία τους και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων τους. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορούν να καλούν σχετικά με τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο 210-46-34-110 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο 210-46-19-15. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μία ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-41-18602 και 210-41-18640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εκφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
0: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Είχαμε πει ότι ο Απόστολος Παύλος, μετά από αυτή τη μεγάλη του διαδρομή, την περιπετειώδη του αυτή διαδρομή, την επεισοδιακή θα λέγαμε διαδρομή, η οποία ξεκίνησε από την Ταρσό της Κιλικίας, έφτασε στα Ιεροσόλυμα, έγινε σκληρός διώκτης του χριστιανισμού, αλλά ταυτόχρονα έγινε και ο πρώτος, μεγαλύτερος θα λέγαμε Απόστολος σε κόπους, σε θυσίες, ο ίδιος θα φτάσει στο σημείο να απαριθμεί όλα όσα πέρασε για την αγάπη του Χριστού, προκειμένου να απολογηθεί για αυτή ακριβώς του την πορεία, όταν του αμφισβητήθηκε ο αποστολικός του ρόλος, το αποστολικό του αξίωμα. Και ο ίδιος ομολογεί και λέει ότι πέρασε τόσα πράγματα, τόσες φορές εναβάγησα, τόσες φορές διώχθηκα, και όχι μόνο από τους απέναντι, αλλά και από τους εντός του, τους ευδαδέλφους, αυτούς τους πόνους δηλαδή που πονούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν φτάνει στο σημείο να έρθει στη Μεγάλη Αθήνα, και όταν λέμε στη Μεγάλη Αθήνα σημαίνει ότι η Αθήνα, παρότι δεν ήταν στα καλύτερά της την εποχή που φτάνει ο Απόστολος Παύλος, ήταν μια εποχή που σίγουρα δεν ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλή, δεν ήταν η φιλοσοφία στην κορυφωσή της, δεν ήταν οι τέχνες στα καλύτερά τους, και μάλιστα δείγματα της παρακμής είναι ότι οι Αθηναίοι είχαν την ανάγκη να φέρουν και άλλους θεούς, να προσθέσουν δηλαδή και άλλους θεούς στο δωδεκαθεό τους, θεωρώντας ότι το δωδεκάθεο είναι ανεπαρκές, ότι δεν μπορεί να τους καλύψει πλέον τις βαθύτατες εσωτερικές ανάγκες και αναζητήσεις. Έτσι φέρανε θεούς απ' έξω, φέρανε θεούς από την Αίγυπτο και εισήγαγαν θεότητες αιγυπτιακές, και μέσα σε όλη αυτή την σύγχυση τέλος πάντων και την αναζήτησή τους, κορυφαίο παράδειγμα είναι ότι ανέφεραν στο δρόμο προς τον Άριο Πάγο ένα βωμό ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό. Πονηροί οι Αθηναίοι, γιατί σκέφτηκαν με δόλο. Σκέφτηκαν δηλαδή, έχει γούστο να υπάρχει κάποιος Θεός τον οποίον εμείς να αγνοούμε. Ας του φτιάξουμε εκεί ένα βωμό, και αν κάποια στιγμή θεωρήσει ότι εμφανίζεται μπροστά μας, εμείς θα του λέμε, ορίστε, εμείς μπορεί να μην σε ξέραμε, αλλά σου αφιερώσαμε αυτόν τον βωμό. Για σένα ήταν αυτός ο βωμός. Καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη των ανθρώπων να αναζητήσει κάτι καθαρότερο υπήρχε έντονα, αλλά ακόμα οι άνθρωποι, ακόμα οι Αθηναίοι έπιναν από λασπόνερα προκειμένου να ικανοποιήσουν τη δίψα τους. Αυτή την εποχή λοιπόν φτάνει ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος στην Αθήνα. Φτάνει όχι από τον λιμάνι του Πειραιά, έχουμε πει, αλλά φτάνει από το παλαιό Φάληρο. Θα έχετε δει ότι στην Παραλιακή υπάρχει μια προτομή του Αποστόλου Παύλου μέσα στη μέση του δρόμου και ένα εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο βάθος. Εκεί ήταν το παλιό λιμάνι του Πειραιά θα λέγαμε, εκεί ήταν τα πλοία και προσάραζαν ερχόμενα από Θεσσαλονίκη, από άλλες πόλεις τέλος πάντων, οι οποίοι ήταν μεγάλα ναυτικά κέντρα. Και έφτασε ο Απόστολος Παύλος και πεζός από εκεί ανέβηκε προς τον Κεραμικό, που υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι, και από τον Κεραμικό αργότερα τις επόμενες μέρες ανέβηκε στην Ακρόπολη. Η συνήθεια του Αποστόλου Παύλου ήταν να πηγαίνει πρώτα στις συναγωγές. Αυτό το πρόγραμμα είχε από την αρχή. Στις μεγάλες πόλεις πήγαινε εκεί που υπήρχαν οι Ιουδαίοι και προσπαθούσε σε αυτούς που ήταν περισσότερο συγγενείς, έτσι θα το λέγαμε, με την πατρόα πίστη να τους μιλήσει. Σε άλλες πόλεις οι άνθρωποι ήταν δεκτικότεροι. Σε άλλες πόλεις όμως ήταν οι άνθρωποι αρνητικοί έως και πολέμοι, και τον θεωρούσαν όχι μόνο ότι ήταν με τους χριστιανούς, αλλά και το ότι ήταν προδότης. Το ότι ντύθηκε δηλαδή μια προβιά προβάτου προκειμένου να μπει μέσα στον Ιουδαϊκό κόσμο και να ανατινάξει όλο αυτό το σύστημα από μέσα. Πράγματι λοιπόν πηγαίνει στη συναγωγή, δεν την χάνει ευμενούς υποδοχής, δεν περίμενε και κάτι διαφορετικό, και τότε ζητάει να πάει στα έθνη, να μιλήσει δηλαδή στους ανθρώπους εκεί προκειμένου να τους πει για το νέο μήνυμα που ερχόταν να φέρει στην Αθήνα. Η Αθήνα, παρότι όπως έχουμε πει δεν ζούσε στην καλύτερη τη στιγμή, ζούσε την παρακμή της, παρόλα αυτά ήταν η Αθήνα. Το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν της Αθήνας δεν την άφηνε εύκολα να γίνει μια απλή πόλη. Και ξέρετε, είναι κάτι σαν τους ξεπεσμένους έτσι μεγάλους αριστοκράτες, οι οποίοι έχουν έναν τίτλο τιμής, αλλά δεν έχουν καμία δύναμη να υπερασπίσουν και να υποστηρίξουν αυτή την δύναμη την οποία έχουν παραδοσιακά.
Έχουν δηλαδή κάποιους τίτλους, κάποιος είναι κόμις, κάποιος είναι τέλος πάντων, αλλά στην πραγματικότητα είναι χωρίς χαρτοφυλάκιο, χωρίς δηλαδή αντικείμενο. Κάτι τέτοιο ήταν και οι Αθηναίοι. Είχαν τους ναούς τους, είχαν τα σπουδαία τους, είχαν την ιστορία τους, αλλά παρόν δεν είχαν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Αθήνα, την οποία αντιμετωπίζει ο Παύλος, είχε κάποια ιστορική έτσι βαρύτητα. Ήταν, ζούσε μέσα στην παρακμή της.

Παρ' όλα αυτά ο Παύλος όμως την επισκέπτεται και της δίνει την ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο την υπέροχη παραβολή του σποραίους. Και εκεί ο σποραίος, όπως γνωρίζετε, έσπηρε χωρίς φιδό, χωρίς δηλαδή να τσιγκουνευθεί ούτε κόπο, ούτε σπόρο, σε μέρη που εκ των προτέρων ήταν καταδικασμένα να μην πιάσει ο σπόρος. Δηλαδή και την γη, την πετρώδη είδε και την ακανθώδη γη και την άσφαλτο είδε, παρόλα αυτά έριξε σπόρο. Και έριξε σπόρο γιατί της έδωσε μια ευκαιρία και της είπε ότι μπορεί να είσαι σε αυτή την κατάσταση, αλλά εγώ δεν σε προσπερνώ, δεν σου λέω ότι δεν αξίζεις μια ευκαιρία. Της δίνει λοιπόν μια ευκαιρία και της λέει ότι έχεις το ιερό χρέος αυτή την ευκαιρία να την αξιοποιήσεις. Γεγονός όμως το οποίο δεν έγινε. Και από την άλλη υπάρχει το κομμάτι της καλής γης, το οποίο καρποφορεί εν υπομονή, και αυτό είναι το κομμάτι το πνευματικό, το μικρό μεν σε σχέση με το πολύ κομμάτι, πολλά χωράφια, το μικρό καρποφορεί, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά που κάνει και τη διαφορά. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα και δίνει μια ευκαιρία στην Αθήνα προκειμένου να ανταμώσει τον Χριστό και της δίνει και την δυνατότητα, γνωρίζοντάς τον, να τον δεχθεί, να τον αποδεχθεί σαν σωτήρα. Πηγαίνει στον Άριο Πάγο. Όσοι έχετε ανέβει στην Ακρόπολη, και το ξέρουμε κιόλας ότι αν δεν υπήρχαν από μικροί που μας ανεβάζαν τα σχολεία, δεν υπήρχε περίπτωση να ανεβούμε στην Ακρόπολη ποτέ. Ευτυχώς που υπήρχαν κάτι δάσκαλοι οι οποίοι κάναν τη διαφορά και μας ανεβάζαν τότε στην Ακρόπολη.

έτος, από πάνω μας ο βράχος, ποτέ δεν έχουμε πάει. Για να, πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι πιο κοντά η Ιαπωνία στην Ακρόπολη. Οι Ιάπωνες έρχονται και ανεβαίνουν στο βράχο της Ακρόπολης, βρέχει χιονίσει. Εμείς οι Αθηναίοι κάτω από το βράχο είμαστε, περνάμε κάτω, βλέπουμε όλη μέρα τον βράχο εκεί πέρα την Ακρόπολη, δεν έχουμε πάει. Λοιπόν, έτσι είναι. Οι άνθρωποι ό,τι έχουν στα πόδια τους δεν εκτιμάται ιδιαίτερα. Είναι σαν τους τινιακούς καμιά φορά. Όχι όλους, αλλά είναι καμιά φορά εκείνους που είναι στην οδό Μεγαλόχαρης. Ξέρετε, έχει δύο δρόμους, η Ευαγγελίστριας και Μεγαλόχαρης. Δύο δρόμους είναι από το λιμάνι προς την Παναγία. Δεν είναι όλοι οι τινιακοί που έχουν πάει στην Παναγία, να το ξέρετε. Δεν έχουν πάει όλοι στη Μεγαλόχαρη. Απλώς την έχουν εκεί και κάθεται. Τους βλέπει και τη βλέπουν. Μέχρι εκεί όμως. Μακρινή συγγενής, όχι κοντινή, όχι μαμά τους, όχι παιδιά. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή λοιπόν τη διαδρομή, ο Απόστολος Παύλος ανεβαίνει στην Ακρόπολη. Τι είναι η Ακρόπολη? Υπάρχει το βήμα το οποίο σώζεται σήμερα, ο ακριβής τόπος δηλαδή, που ο Απόστολος Παύλος μίλησε. Και μίλησε εκεί προκειμένου, λέγεται Άριος Πάγος. Τι ήταν ο Άριος Πάγος? Ήταν το μέρος, σήμερα λέμε οι Αρεοπαγίτες. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δικάζουν και δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδεχθή εγκλήματα, σε καταστάσεις δηλαδή τα οποία δικάζονται, καταδικάζονται και τους δίδεται η ευκαιρία τέλος πάντων να έχουν μια τελική κρίση, μια τελική ετιμιγορία. Σύμφωνα με τους αρχαίους, τους πατέρες μας, στον Άριο Πάγο ζούσαν οι τύψεις, οι οποίες ήταν θεότητες και λεγόταν ερηνίες. Οι ερηνίες λοιπόν ήταν αυτές κάτι θεότητες που κυνηγάγαν τους εγκληματίες και τους λέγανε γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις, γιατί το κάνεις. Όπως ξέρετε, σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι θεότητες, διότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν αισθάνονται τύψεις που κάνουν αυτά, αλλά και υπερήφανοι που το κάνανε κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν άλλες θεότητες, οι θεότητες αυτές της υπερηφάνειας, οι οποίες λένε καλά έκανε, καλά του κάνεις, κι άλλα έπρεπε να του κάνεις. Λοιπόν, τότε στον Άριο Πάγο λοιπόν μένανε αυτές οι θεότητες, οι τύψεις, οι ερηνίες. Εκεί λοιπόν δικάζονταν οι δεχθοί εγκλήματα. Εκεί υπήρχε και ο τόπος της αγόρευσης. Όποιος πήγαινε εκεί δηλαδή μπορούσε να μιλήσει. Ο Απόστολος Παύλος είχε κάνει στην Αθήνα μικρά πηγαδάκια, είχε ακουστεί, ήταν κάτι κενό, καινούριο δηλαδή, και του είπαν του Απόστολου Παύλου να πας στον Άριο Πάγο, να μιλήσεις στο ευρύ κοινό, να μιλήσεις, να σε ακούσουν εκεί οι άνθρωποι. Πράγματι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ανεβαίνει, βλέπει αυτούς τους βωμούς, βλέπει, ήταν πάρα πολύ οξυδερκής, δυνατό μυαλό, βλέπει αυτό το βωμό στον άγνωστο Θεό, παίρνει αυτό το πράγμα το οποίο ήθελε να πάρει και ανεβαίνει προς τον Άριο Πάγο. Εκεί λοιπόν ξεκινάει την ομιλία του. Λέει μέσα η πράξη των Αποστόλων που έχει γράψει, όπως ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι οι Αθηναίοι δεν τους άρεσε τίποτα άλλο παρά όλη μέρα να συζητάνε. Άμα πάτε σήμερα εκεί πέρα στα μέρη του Ζαπίου και στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος κτλ., τους ίδιους Αθηναίους θα ανταμώσετε. Ακόμα συζητάνε, ακόμα βγάζουν πρωθυπουργό, ακόμα η κλασική φράση «κάνε με μένα πρωθυπουργό και θα τα φτιάξω σε 15 μέρες, θα τα φτιάξω», και όλοι τέλος πάντων είμαστε σωτήρες, επαγγελματικά σωτήρες, δεν εργαζόμεθα ερασιτεχνικά στο χώρο, επαγγελματικά είμαστε που θα το σώσουμε τον τόπο. Πράγματι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει εκεί και ξεκινάει την ομιλία του με μια κολακία, η αλήθεια είναι, στους Αθηναίους. Τους βλέπει εκεί με τους τίτλους τους κτλ. Και αρχίζει τους πιάνει με το γλυκό, με το μαλακό. Σας βλέπω, λέει, σαν δυσδαιμονεστέρους, σαν δηλαδή πιο θρήσκους από τους άλλους ανθρώπους. Ποιο ήταν το σημάδι αυτής της παραπάνω πίστης από τους άλλους ανθρώπους? Βλέπει πολλούς βωμούς. Πάρα πολλά ιερά έχετε εδώ πέρα. Και μέσα σε όλα αυτά τα ιερά που έχετε, είδα, λέει, ένα βωμό τον οποίο έχετε αφιερώσει στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον οποίο εσείς αγνοείτε, εγώ ήρθα να σας τον καταγγείλω, δηλαδή να σας τον παρουσιάσω. Και αρχίζει λοιπόν μια ιστορία ο Απόστολος Παύλος από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος και τα λοιπά, και τον άκουγαν. Μίλαγε πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος, μίλαγε πολύ γλυκά, τέλος πάντων έλεγε την ιστορία, ακούγανε αυτοί από κάτω, δεν τους ενοχλούσε, τους πήγαινε με το μαλακό, με το μαλακό, με το μαλακό. Κάποια στιγμή όμως έπρεπε ο λόγος να γίνει καθαρός, ειλικρινής, να πει ακριβώς την αλήθεια αυτή, και φτάνει στο τέλος και αναφέρει μια τοσίδα φράση, τον οποίο λέει για τον Χριστό ο πατέρας, ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών. Τι ήθελε να το πει? Τούρκοι οι Αθηναίοι έλεγαν,
Γιατί λέει η σταύρωση, ο θάνατος του Θεού και η ανάστασή του ήταν της μεν Ιουδαίη σκάνδαλον, της δε Ιουδαίη μορία, της δε Ιουδαίη σκάνδαλο. Δηλαδή τρέλα για τους εθνικούς, τρέλα για τους Ιουδαίους, σκάνδαλο. Δεν μπορούσε ποτέ να νοηθεί η ανάσταση των νεκρών, δεν υπήρχε πουθενά κάτι τέτοιο.

Και όταν είδαν πια ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν αποκοτιασμένος και έλεγε πράγματα πάνω από τον πόη του, γυρίζουν πολύ ηρωνικά, σαν να χλεβάζουν, να συζητάνε έτσι κτλ. Ακουσόμεθα σου και πάει. Εδώ θα είμαστε, να μην χαθούμε. Θυμάστε, όταν πας να δώσεις κάποιο βιογραφικό σε μια εταιρεία, τι σου λένε, θα σας ειδοποιήσουμε. Κάθε φορά που ακούει θα σας ειδοποιήσουμε, ξέρεις, χαίρετε, πας αλλού. Να ξέρεις, δεν πρόκειται. Κατάλαβες, το γνωρίζεις. Κάτι τέτοιο είπαμε στον Αποστόλο Παύλο. Θα σας ειδοποιήσουμε. Εδώ είμαστε, να μην χαθούμε. Αύριο εδώ πάλι θα τα πούμε. Πώς ο Παύλος όμως δεν ήταν διατεθειμένος να φάει την ώρα του. Δεν πήγε εκεί για να συζητήσει. Δεν πήγε εκεί για να ανταλλάξει απόψεις. Ούτε να κάνει σεμινάριο, ούτε συνέδριο. Πήγε να πει τα πράγματα με το όνομά του. Όταν είδε λοιπόν ότι κόντραρε στην ανθρώπινη αλαζονία και την έπαρση, γιατί αυτό ήταν που αντιμετώπισε στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν πλήρης. Τίτλους δεν είχε. Ποιότητα ζωής δεν είχε. Κι όμως είχε τους τίτλους της. Δεν έχει χειρότερο πράγμα από έναν άνθρωπο που να είναι αυτάρκης με τον εαυτό του, να νομίζει ότι αυτός είναι και κανένας άλλος. Δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλον στον κόσμο. Δηλαδή όλος ο κόσμος να σβήσει αυτός, εγώ. Πώς έλεγε εκεί ο Λουδοβίκος ο 14ος στα γαλλικά, «Letat c'est moi». Το κράτος είμαι εγώ, έτσι έλεγε. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την έπαρση και την αυτάρκεια και το φούσκωμα του παγωνιού που νιώθει η Αθήνα, δεν ήθελε κανένα λόγο για πνευματική ζωή, για να άλλη ζωή, για μεταθάνατο ζωή, και σήκωσε εκεί το χέρι και του λέει τέλος. Ξέρετε, η συνάντηση του Παύλου με την Αθήνα είναι κορυφαία στιγμή στην εκκλησιαστική ιστορία, στην ιστορία του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος δίνει το χέρι της βοήθειας προκειμένου η Αθήνα να ζήσει. Και από την άλλη πλευρά η Αθήνα το αρνείται. Ξέρεις τι είναι σε έναν άνθρωπο να του πεις ότι έτσι θα ζήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος που θα σωθείς. Και αυτός ο άνθρωπος να αρνείται. Για θυμηθείτε εκεί στην παραβολή, στην περικοπή, την περίφημη, τον παράλυτο. Πάει ο Χριστός και του λέει του παράλυτου, θες να γίνεις καλά. Άκου τώρα ερώτηση. Ρωτάνε ποτέ έναν παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Ξέρετε ποιο είναι το νόημα αυτής της ερώτησης που μοιάζει πολυτελής, αλλά σίγουρα όχι, επειδή ακριβώς την είπε ο Χριστός, ότι υπάρχουν παράλυτοι, εμείς οι παράλυτοι που ζούμε μέσα στην πνευματική μας παραλυσία και εν ταυτό δεν θέλουμε να γίνουμε καλά. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή τόσο πολύ την παραλυσία που δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι υγιής. Επομένως άσε μας στον καημό μας, άσε μας στην αρρώστια μας, άσε μας να πεθάνουμε παράλυτοι. Θυμάστε ένα περιστατικό όταν τέλειωσε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και μπήκαν οι σύμμαχοι στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και βρήκανε τους τελευταίους Εβραίους ή τους τελευταίους Εγκλήστους στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στο Auschwitz, στον Ταχάου κτλ. Σκελετωμένους ανθρώπους με τα νούμερά τους, με τις στολές, τα έχετε δει και σε ντοκιματέρ της εποχής. Όταν πήγαν να τους απελευθερώσουν, τους λέγανε φύγε, φύγε, είσαι ελεύθερος. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τόσο συνηθίσει, στα επιστημονικά τη λένε ιδρυματοποίηση, τόσο πολύ συνηθίσει την αρρώστια της καθημερινότητας, το ξύλο, τα βασανιστήρια, που δεν τους πέναγε από το μυαλό ότι μπορούσαν να γίνουν καλά, ότι μπορούσαν να ξαναζήσουν, να τους δοθεί δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία. Στο μέτρο και στην αναλογία όλοι μας είμαστε έτσι. Συνηθίζουμε τόσο πολύ τη στραβή κατάσταση της ζωής μας, ό,τι συνεπάγεται αυτό, που όταν έρχεται το χέρι του Θεού και μας προτείνεται μπροστά και μας λέει «Έλα, μπορείς να αλλάξεις, μπορείς να πατήσεις τα πόδια σου και να προχωρήσεις πνευματικά μπροστά». Όχι, λέμε, πού να τρέχεις τώρα. Όχι, άστο, εδώ καλά είμαστε. Να πεθάνουμε εδώ στις Κοπριές, που λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Πού να τρέξει εκεί πέρα στην ελευθερία. Γι' αυτό είναι μεγάλο τόλμημα και μεγάλο βήμα ο άνθρωπος ανταμώντας τον Θεό να τον ακολουθήσει. Δεν έχει σημασία να τον δεις ή να τον συναντήσει. Σημασία έχει να στοιχηθείς σε αυτά που λέει και σε αυτά που δείχνει. Ο Απόστολος Παύλος, καταλαβαίνοντας ότι πλέον δεν είχε μέλλον στην Αθήνα, φεύγει. Εγώ θα σπρώστητα και με νεύρα κιόλας, δηλαδή τους είχε άχτη τους Αθηναίους και τα νεύρα του φάνηκαν αργότερα, όταν δεν γράφει καμιά επιστολή προς Αθηναίους. Έχει γράψει προς Κορινθίους, προς Θεσσαλονικείς, έχει γράψει προσωπικές επιστολές προς Τίτων κτλ. Καμία προς Αθηναίους. Το κέντρο του κόσμου δεν δέχτηκε το φως και αυτό είναι κάτι πολύ φοβερό.

Και δεν ξανάρθει, δεν έχουμε πληροφορίες ότι ξανάρθει στην Αθήνα. Και ο Απόστολος Παύλος περνάει ανάμεσά τους. Αν το κάνετε εικόνα, είναι σίγουρα, θα λέγαμε, έχει μια πολύ μεγάλη δύναμη. Περνάει ανάμεσά τους, ακούγοντας τα λόγια του Χριστού, βγαίνοντας από την πόλη, θα τεινάξει και τη σκόνη που πήρε, από να τους τη χαρίσει πίσω, γιατί δεν θέλω καμία σχέση και καμία επαφή πια. Παρόλα αυτά, πίσω του τον ακολουθεί μια χούφτα εξαιρετικών ευλογημένων ανθρώπων, η Δάμαρης, ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης και μερικοί ακόμα, δεν ήσαν πολλοί, οι οποίοι παρόλα αυτά σηκώνουν την τροπή μας. Δηλαδή παίρνουν πάνω τους όλη αυτή την τροπή, την οποία κανονικά θα έπρεπε και εκ των υστέρων να λέμε εμείς σαν απόγονοι αυτών των παλιών Αθηναίων, ότι οι πατέρες μας δεν δέχτηκαν τον Απόστολο Παύλο. Παρ' όλα αυτά η Αθήνα είναι σήμερα Αποστολική Εκκλησία, παρότι 5 νοματέοι έγιναν χριστιανοί, παρ' όλα αυτά σήμερα έχουμε με τιμή και λέμε ότι του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών. Το καρπονόμαστε τώρα ότι πήραμε, αλλά χάρη σε αυτούς τους 5, όχι χάρη στους πολλούς. Οι 5 ξέπιναν την τροπή μας, οι 5 το πήραν πάνω τους και χάρη σε αυτούς τους 5 είμαστε ό,τι είμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν από την Αθήνα πάει σε μια κοντινή πόλη και αυτή είναι η Κόρινθος, η οποία είναι ένα εμπορικό κέντρο, είναι ένα λιμάνι και με όλα τα συμπαραμαρτούντα του λιμανιού και της θάλασσας, με όλα τα αμαρτωλά, με όλα όσα μπορεί να κουβαλάει ένα λιμάνι, ένα πέρασμα το οποίο είχε πάρα πολύ παχυλό σκοτάδι αμαρτίας, πάρα πολύ μεγάλο σκοτάδι αμαρτίας. Ο Απόστολος Παύλος ωστόσο, πέρα από το ότι ήταν ένας φλογερός ιεραπόστολος, ήταν και καλά οργανωμένος στο ιεραποστολικό του έργο. Δηλαδή δεν πήγαινε ατάκτος να εργαστεί, ήρθε στην Αθήνα, πήγαινε μάλλον σε μεγάλους τόπους και σε τόπους που ήταν περάσματα. Δηλαδή πήγαινε στα λιμάνια, μίλαγε και οι άνθρωποι έπαιρναν το κήρυγμά του και το ταξίδευαν σαν πουλιά, το πήγαιναν στους τόπους της καταγωγής του και μίλαγαν και δημιουργούνταν εστίες. Και φτιάχνανε και άλλους πυρήνες. Και ήταν δυο και μετά γίνονταν τρεις. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό έξυπνο σχέδιο το οποίο το είχε δουλέψει ο Απόστολος Παύλος. Πήγαινε λοιπόν στην Κόρινθο, θαλασσινό κέντρο, λιμάνι, με αυτή την προοπτική. Είπαμε όμως παράλληλα ότι υπήρχε παχυλή αμαρτία, άγνοια πολύ και σκοτάδια μεγάλα. Υπήρχε αμαρτία, υπήρχε πάρα πολλά ασίδωτα πράγματα κτλ. Τα οποία αργότερα θα ταλαιπωρήσουν και τους Κορινθίους ακόμα και όταν μπήκανε μέσα στον δρόμο του Θεού και ο Απόστολος Παύλος, σαν πνευματικός πατέρας που πραγματικά νιώθει τις οδύνες του τοκετού και της πνευματικής γέννας, θα τους βοηθήσει και θα τους στηρίξει. Σε αυτή την πόλη, την πόλη τη φοβερή, την πόλη δηλαδή της παχυλής αμαρτίας, ο Απόστολος Παύλος πια δεν μπαίνει με τον τρόπο που πήγε στην Αθήνα. Δεν κοιτάζει να κολακέψει κανέναν, δεν κοιτάζει να τους πάει με το μαλακό, λέει τα πράγματα όπως είναι, τσεκουράτα και τους τα λέει γυμνά και κάνει καλή ψάρια. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε, να τα πεις με τρόπο και αυτά. Κοίτα, το μαλακό το γλυκό δεν το θέλαμε ημέν. Και όταν πήγε και τα είπε τα πράγματα, εμείς κηρύσσομε Χριστόν εσταυρωμένων Ιουδαίοι με σκάνδαλον έλυση δαιμορία, είχε καλή ψαριά. Τα έκανε με, δεν θα λέγαμε αυτοπεποίθηση, ακούγεται κοσμικός όρος, αλλά στηριγμένος στο θέλημα του Θεού, στο νόμο του Θεού, έκανε αυτό που έπρεπε πραγματικά να κάνει. Στην Κόρινθο θα βρεθεί έχοντας δύο συγκλονιστικούς συνεργάτες δίπλα του. Με αυτή τη σειρά, την Πρίσκυλα και τον Ακύλα. Την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, όχι τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Παρότι ο Ακύλας, σαν σύζυγος και τα λοιπά, σκηνοποιός, συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, η Πρίσκυλα ήταν τρομερή. Ήταν ένας άνθρωπος φοβερός, δηλαδή θα την παρομοιάζαμε σαν την Αγία Ολυμπιάδα. Ένας πανταχουσάρης άνθρωπος για όλα. Πολύ δυνατός άνθρωπος. Και εδώ μιλάμε για το σχέδιο του Θεού, πως τα πράγματα οικονομήθηκαν στη ζωή μας, λέμε καμιά φορά έτσι χωρίς να αισθανόμαστε τη σημασία των λέξεων, λέμε τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή, όλα έχουν μια θεία λογική από πίσω. Και ο συγχωρεμένος ο Κώστας Γανωτής έλεγε, η τύχη είναι το άλλο όνομα του Θεού, με άλλον τρόπο δηλαδή ο Θεός εκπονεί ένα σχέδιο. Τυχαία λοιπόν αυτό το ιερό ζεύγος, το οποίο ήταν Εβραίοι στην καταγωγή, βρίσκονταν στην Ρώμη και τους εξόρισε ο αυτοκράτορος, το ότι όλους τους Εβραίους τους εξόρισε από τη Ρώμη και βρεθήκαν στην Κόρινθο. Ο Θεός προετοίμασε ένα μικρό τόπο, είχαν ήδη γίνει χριστιανοί και αυτούς γνωρίζει ο Απόστολος Παύλος και μένει στο σπίτι τους.

0: σκηνοποιός ο Απόστολος, ο Ακύλας, και η Πρίσκυλα δίπλα συνεργάτης. Δουλεύει τη μέρα ο Απόστολος Παύλος, κηρύττει το βράδυ και προσεύχεται. Κάνει προσευχή, ενισχύει, στηρίζει και κάνει ό,τι μπορεί για την Εκκλησία. Ιδρύει μια από τις πιο καλές και οργανωμένες εκκλησιαστικές κοινότητες στην ιστορία του κόσμου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος δεν δέχτηκε ποτέ να ζει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, δούλευε και με το έργο του, σήμερα θα λέγαμε, πλήρωνε το ενίκιο του εργαζόμενος. Δηλαδή, δεν ήθελε ποτέ να επιβαρύνει κανένα. Ζούσε σε ένα σπίτι, έτρωγε φαγητό, κοιμόταν σε ένα κρεβάτι, δεχόταν τις περιποιήσεις κάποιων ανθρώπων. Δεν δεχόταν ποτέ ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να του προσφερθούν δωρεάν, έπρεπε να τα δουλέψει, και γι' αυτό εργαζόταν και έβγαζε τα έξοδά του. Δεν ζούσε ποτέ εις βάρος. Στον Απόστολο Παύλο χρωστάμε και κάτι άλλο, το ότι δημιουργεί. Ο Χριστός το έκαμε πρώτος, ο οποίος και εκείνος εργαζόταν, αλλά ο Απόστολος Παύλος του δίνει και ένα θεωρητικό, αν θέλετε το κάνει θεωρητικό. Πρώτος ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την περίφημη φράση «Όποιος δεν δουλεύει δεν μπορεί να τρώει». Και ακούγεται φοβερό σε μια εποχή που τις δουλειές τις κάναν οι δούλοι. Για σκεφτείτε, τα αφεντικά, οι προύγοντες και τα λοιπά δίναν εντολές, δεν κουράζαν τα χεράκια τους, ενώ οι άλλοι κάνουν όλες τις δουλειές, μαγειρεύανε, καθαρίζανε, σκουπίζανε τα χέρια τους, η ζωή τους, όλο τους το σώμα ήταν καμωμένο για βάσανα. Ο Χριστός και βεβαίως ο Απόστολος Παύλος, κορυφαίο παράδειγμα, δίνει στην εργασία μια ιερότητα πια. Λέει ότι τα χέρια, η χειρονακτική εργασία κουβαλούν ευλογία. Και όποιος εργάζεται χειρονακτικά ελκύει τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση της εργασίας μέσα στον κόσμο, γιατί τον κάνει τον άνθρωπο όχι μόνο να χαίρεται τα έργα των χειρών του, δηλαδή να βλέπει την εργασία του και να δοξάζει το Θεό, να τον δοξολογεί, αλλά και να αισθάνεται ότι είναι σημαντικός, απαραίτητος. Δεν είναι κάτι το οποίο το ετοίμασαν άλλοι για αυτόν, αλλά το ετοίμασε εκείνος για άλλους ή διεκόνισε εκείνος άλλους ανθρώπους. Μεγάλο πράγμα, γι' αυτό αργότερο ο μοναχισμός θα οικοδομήσει ουσιαστικά την πορεία του σε αυτό το τρίπτυχο: προσευχή, μελέτη, εργασία. Και αυτό το τρίπτυχο είναι σωτήριο όχι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείωμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο Θεοίμον. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσομαι. Ακουτίζει μια γαλλία σε κυφροσύνη να γαλλιάσουν τα αστέρια ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδο με την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου και ασεβήσει επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήνη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα νηψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ήμαρθον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλθετο και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύα συλλήτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα σύλληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συνο άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Οι τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων, να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφίμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρα του όμοιων καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε. Οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα. Και τη μελούση λύτρο σε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ότε κατά βάση τας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής,

0: στηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστώς εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και η τιήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσιν νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέοντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη
4: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 7. Ποιος είναι υπηρέτης του Θεού και ποια η αποστολή του. Από τη στιγμή που δεχόμαστε το Θείο Βάπτισμα, θεωρούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς και πιστούς, χωρίς να διαθέτουμε τα απαραίτητα έργα αιρετής. Πιστεύουμε στην ομοούσια και αδιαίρετη Τριάδα και ιδιαιτέρως στο ένα πρόσωπον αυτής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και Θεόν. Παρομοίως, χαρακτηρίζουμε και ονομάζουμε τους εαυτούς μας ασυναισθήτως και από απλή συνήθεια δούλους του Θεού. Και όσες φορές γράφουμε προς άλλους, εμείς οι ίδιοι ονομάζουμε τους εαυτούς μας υπηρέτες του Θεού, επειδή ασφαλώς δεν γνωρίζουμε το βαθύτερο νόημα αυτού, τι ακριβώς δηλαδή είναι η δουλεία του Θεού και ποιος είναι άξιος να ονομάζεται και να είναι δούλος του Θεού. Γι' αυτό παρακινούμε από τον Θεό Λόγο να εξασκήσω τον Λόγο και βιάζομαι να πω για εκείνους που είναι δοσμένοι στην υπηρεσία του Θεού. Ποιοι δηλαδή είναι αυτοί και πώς πρέπει να είναι και ποιας λογής είναι και ποια τα έργα που γίνονται από αυτούς χάριν του Κυρίου. Έτσι ώστε καθένας να γνωρίσει τον εαυτό του από τις δικές του πράξεις και να αναγνωρίσει ποιον υπηρετεί με αυτά που κάνει και σε ποιον είναι δούλος ή ποιον κάποτε υπηρέτησε και σε ποιον έγινε τελικά δούλος, ώστε να μην δικαιολογεί κανείς τον εαυτό του νομίζοντας ότι υπηρετεί τον Κύριο και όχι τον εαυτό του. Αλλά για εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο και βρίσκονται κάτω από τον ζυγό των μεριμνών του βίου, δεν πρόκειται να γίνει κανείς λόγος από μας, επειδή ο Άγιος Παύλος αναφωνεί καθαρά: «Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας μεριμνάτα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική». Και στον κόσμο φυσικά, αντιθέτως, ολόκληρη η ομιλία μου θα αφιερωθεί σε εκείνους οι οποίοι απαρνήθηκαν τον κόσμο και όσα υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι τώρα μόλις εισέρχονται οικειοθελώς και αβίαστα στο στάδιο της μετάνοιας και όσων τους είναι δυνατόν υποβάλλουν τον εαυτό τους στην σωματική άσκηση, θέλω να πω ότι τόσο αυτοί που τώρα αρχίζουν την άσκηση όσο και εκείνοι που έχουν διανύσει πολύ χρόνο σε αυτήν, νομίζουν ότι δουλεύουν στον Κύριο και περιμένουν να δικαιωθούν από τα έργα τους. Αυτοί λοιπόν, επειδή δεν προσέχουν στο φως που εκπέμπεται από τις Θείες Γραφές, αλλά μερικοί από αυτούς ζουν συνεχώς έξω από αυτό και είναι κυριευμένοι από το σκοτάδι, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ εκείνων οι οποίοι μετανοούν και αγωνίζονται για την απόκτηση της αρετής και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν ως δούλοι τον Δεσπότη Θεό. Εκείνοι που μετανοούν, αφού μετανοήσουν για όσα κακά έπραξαν, ζητούν να λάβουν συγχώρηση για όσα σφάλματα διέπραξαν, όπως ο Τελώνης, η Πόρνη, ο ίδιος ο Πέτρος, όταν επειδή φοβήθηκε και ανήθηκε τον Κύριο 3 φορές, έκλαψε πικρά. Και αν κάποιος μοιάζει με εκείνον τον άσωτο ιό της παραβολής, ο οποίος κατασπατάλησε την πατρική κληρονομιά, διασκεδάζοντας με πόρνες και με ανθρώπους του υποκόσμου. Αυτοί λοιπόν και όσοι μοιάζουν με αυτούς, δεν θεωρούνται ότι υπηρετούν τον Κύριο, αλλά ότι ενώ είναι εχθροί και αντιστρατεύονται σε Αυτόν, με την μετάνοια και την εξομολόγηση συμφιλιώνονται μαζί Του. Εκείνοι όμως οι οποίοι επιδίδονται στην άσκηση και τώρα ασκούνται με όλες τους τις δυνάμεις για την απόκτηση της αρετής,
προσπαθούν μετά την μετάνοια να νικήσουν και τα διάφορα πάθη τους. Αυτοί με πολύ ζήλο και θέρμη έχουν μετανοήσει για τα αμαρτήματα που έχουν διαπράξει και δεν αρκούνται φυσικά μόνο σε αυτό, αλλά αγωνίζονται παράλληλα να αποκτήσουν κατά τρόπο ασφαλή αντί των παθών τις αρετές.

Εκείνος που αρχίζει να μετανοεί, λυπάται, κλαίει, νηστεύει, αγρυπνεί, ξαπλώνει στη γη, υπηρετεί τους άλλους, υποφέρει όλες τις θλίψεις. Σκεπτόμενος διαρκώς τα δικά του αμαρτήματα και θεωρώντας τον εαυτό του άξιο μεγαλύτερων τιμωριών, υπομένει ήρεμα και ψύχρεμα όλες τις δοκιμασίες, ώστε δια της υπομονής να συγχωρηθούν σε αυτόν τα εγκλήματα. Αντιθέτως, ο καλός εκείνος ασκητής που αγωνίζεται τώρα όχι για να απαλείψει αμαρτήματα, αλλά διεξάγει πόλεμο εναντίον των παθών, πραγματοποιεί όλα αυτά και άλλα περισσότερα από αυτά και αποδέχεται ευχαρίστως κάθε θλίψη που τον βρίσκει. Εάν πάλι δεν έρχεται από μόνη της η θλίψη, τότε υποβάλλει ο ίδιος τον εαυτό του σε μια τέτοια. Και κάθε πράξη την οποία θα ακούσει ότι διέπραξαν οι παλαιότεροι Άγιοι ή θα δει να πράτεται από τους συνασκητές του, προσπαθεί όσο του είναι δυνατόν να την πράξει και ο ίδιος, ώστε με τις παντοειδείς ασκητικές αρετές και πράξεις να εξαλείψει τα πολλά και παντός είδους πάθη, με τα οποία κατορθώνουν οι δαίμονες να μας νικούν, και έτσι να αποδιώξει τελείως αυτά από την ψυχή του, αποκτώντας εντός του με όλες του τις ψυχικές δυνάμεις τις αρετές αντί των παθών. Εάν τα πράγματα δεν συμβούν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε οι πνευματικοί αγώνες να έχουν στην περίπτωσή του αυτή την αμφίπλευρη πορεία, δηλαδή την αποβολή των παθών και την απόκτηση των αρετών, δεν θα προκύψει κανένα όφελος αυτών από μόνη την απαλλαγή από τα πάθη. Γιατί από τον Κύριο δεν μακαρίζεται εκείνος που δεν είναι πλεονέκτης, αλλά εκείνος που κάνει ελεημοσύνη. Ούτε σώθηκε εκείνος ο οποίος διαφύλαξε άθικτο το νόμισμα που του δόθηκε, αλλά εκείνος που το διπλασίασε. Ούτε θεωρείται ευτυχής εκείνος ο οποίος απέφυγε το κακό, αλλά εκείνος που διέπραξε το καλό. Ούτε προβάλλεται προς μίμηση εκείνος ο οποίος δεν συμπράττει με τους εχθρούς του βασιλέως, αλλά εκείνος ο οποίος εξοπλίζεται και πολεμά εναντίον των εχθρών χάριν του βασιλέως και έτσι αποδεικνύει την αγάπη του. Και επιβεβαιώνει αυτό ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός λέγοντας καθαρά το εξής: «Ομοίων μετεμού, κατεμού εστί, και ομοί συνάγων μετεμού, σκορπίζει». Λέγοντας αυτό ο Κύριος, αποδεικνύει ότι εκείνος ο οποίος δεν τηρεί με κάθε τρόπο και με κάθε δραστηριότητα τις εντολές και δεν αποκτά διαρκώς τις αρετές δια της εφαρμογής των εντολών και δεν ανεβαίνει διαρκώς προς την τελειότητα μέσω αυτών, αλλά αποφεύγει απλώς και μόνο κατά το φαινόμενο τα κακά, ενώ τα καλά δεν καταβάλει πολύ κόπο για να τα αποκτήσει, αλλά έπαυσε κατά κάποιον τρόπο δια της παραμελήσεως των εντολών να συγκεντρώνει τις αρετές, αυτός δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε και εκείνα που νομίζει ότι κατέχει, διότι δια της αδρανίας και της απραξίας του έχασε και αυτά. Αυτήν την αλήθεια φανερώνει και η φράση «ο μη συνάγων σκορπίζει». Και αυτό δεν δύναται να έχει καμία εφαρμογή στα αισθητά πράγματα, διότι στην περίπτωση αυτή, εκείνος που δεν συγκεντρώνει αλλά κάθεται άπραγος, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι σαν εκείνον που σκορπίζει. Στα πνευματικά όμως ζητήματα δεν συμβαίνει το ίδιο. Αλλά εκείνον ο οποίος δεν πράττει το αγαθό, η Αγία Γραφή τον εξομοιώνει με εκείνον που διαπράττει την αμαρτία και τον παρουσιάζει ότι θα κατακριθεί. Το γάρι δότη καλών λέγει, ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό εστίν. Και αλλού, επικατάρατος πας άνθρωπος, οποιών τα έργα Κυρίου αμελώς.
πράγμα το οποίο ασφαλώς πρώτο θα επιφέρει την δική μου καταδίκη, που είμαι πνευματικός, νοθρός και αδιάφορος. Εάν είναι καταραμένος εκείνος που εφαρμόζει με χλιαρότητα τις εντολές του Θεού, πόσο μάλλον εκείνος που κάνει μερικά από εκείνα που μπορεί να κάνει ή δεν κάνει τίποτα περισσότερο, δεν θα καταδικαστεί. Αυτό άλλωστε θα το βρεις να γίνεται και με τους νόμους της πολιτείας και με τα πράγματα της ζωής. Ο δούλος εκείνος ο οποίος βλέπει το σπίτι του κυρίου του να διαρριγνύεται και την περιουσία του να διαρπάζεται από μερικούς και ούτε βοήθησε τους κλέφτες, αλλά ούτε τους παρεμπόδισε ή φώναξε, αλλά τους άφησε να τα πάρουν όλα και να φύγουν κρυφά. Ο Κύριος ασφαλώς θεωρεί αυτόν τον δούλο ένοχο μαζί με εκείνους, όπως και τους κλέπτες. Τι λοιπόν, μήπως και όλοι εσείς δεν αποφασίσατε τα ίδια εναντίον του πονηρού εκείνου δούλου? Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί ασφαλώς πρώτα απ' όλους και με μένα τον ελεηνό και ταπεινό, διότι διστάζω να πω και με όλους εσάς. Εάν αποφύγουμε τα πονηρά έργα και τις κακές πράξεις, αλλά αν δεν αποκτήσουμε αντί αυτών τις αρετές με όλη μας την δύναμη και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό έως ότου γίνουμε ολοκληρωμένοι άνδρες και φτάσουμε στην ηθική τελειότητα του ίδιου του Χριστού, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος να γίνουμε όλοι εμείς. Και αυτό είναι πολύ φυσικό. Γιατί αν δεν μπορούμε να γίνουμε τέτοιοι, πώς θα καταφέρουμε να υπηρετήσουμε καθώς πρέπει τον Κύριο? Πώς θα μπορούμε να γίνουμε στρατιώτες του Χριστού αφοσιωμένοι? Κατά ποιον τρόπο θα οπλιστούμε πνευματικώς και θα καταταγούμε στην στρατιά του ζώντος Θεού και θα προκαλέσουμε φόβο στους εχθρούς? Κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο. Ας μην νομίζει λοιπόν κανείς ότι με το να νηστεύει ή να αγρυπνεί ή να πεινά ή να διψά ή να ζει πεσμένο στην γη ή να πενθεί ή να υποφέρει τις εναντίον του ύβρις και τους πειρασμούς που συναντά, ότι δουλεύει στον Θεό ή ότι χαρίζει μέσω αυτών κάτι σε κάποιον άλλον, αλλά ωφελεί μόνο τον εαυτό του, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι με ταπείνωση και πνευματική γνώση υπομένει και χρησιμοποιεί όλα αυτά τα μέσα. Αλλιώς ούτε τον ίδιο του τον εαυτό δεν ωφελεί. Διότι εκείνο που δεν γίνεται με ταπείνωση και πνευματική γνώση, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, τίποτε δεν ωφελεί εκείνον που το κάνει. Και κατά κάποιο τρόπο θα συμβεί αυτό, εκείνος που θέλει θα το μάθει από όλες τις Θείες Γραφές. Γιατί εμείς βιαζόμαστε να αποδείξουμε αυτό μόνο, ότι δηλαδή ούτε όσοι πέρασαν πολύ χρόνο σε κατάσταση μετανοίας, ούτε όσοι ασκήτευσαν επί πολύ δουλεύουν στον Κύριο, αλλά τους εαυτούς τους ωφελούν και μόνο στους εαυτούς τους προσφέρουν κάτι. Και αν νομίζεις, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα για να καταστήσουμε τον λόγο περισσότερο πιστικό.

0: ποιους λέμε συνήθως ότι υπηρετούν τον επίγειο βασιλέα? Εκείνους που περνούν τον καιρό τους στα σπίτια τους ή εκείνους που πηγαίνουν μαζί του παντού? Εκείνους που ζουν στα κτήματά τους ή εκείνους που συμπεριλαμβάνονται στα στρατεύματα? Εκείνους οι οποίοι κάθονται φαρδείς πλατείς και καλοπερνούν και περνούν τον καιρό τους στα σπίτια τους, ή εκείνους που επιτελούν ηρωικά κατορθώματα στους πολέμους και χτυπιούνται? Άλλοτε δε και κτυπούν και φωνεύουν πολλούς από τους εχθρούς και απελευθερώνουν τους εχμαλωτισθέντες συναδέλφους τους και καταντροπιάζουν τους εχθρούς. Ποιους ονομάζουμε δούλους του βασιλέως? Τους χρυσοχώους και όσους κατεργάζονται τον χαλκό και όσους ξύνουν το λινάρι, οι οποίοι εργάζονται συνεχώς και οι οποίοι μόλις και μεταβίας καταφέρνουν να ικανοποιήσουν τις ειδικές τους ανάγκες και όσων ζουν μαζί τους, ή αντιθέτως τους στρατηγούς, τους χιλιάρχους και τους υπόλοιπους άρχοντες και τους ίδιους τους λαούς που αυτοί εξουσιάζουν? Δεν είναι τάχα ολοφάνερο ότι αυτοί οι δεύτεροι μάλλον υπηρετούν τον επίγειο βασιλέα παρά οι πρώτοι? Ως ιδιουργός και ο χρυσοχώος και ο μαραγκός, εάν επιτελέσουν κάποιο έργο χάριν του βασιλέως, εισπράττουν από τους υπηκόους τον μισθό που συμφωνήθηκε και σαν να είναι κάποιοι ξένοι και αλλοεθνείς, επιστρέφουν στα σπίτια τους χωρίς ούτε τον βασιλέα να δουν, ούτε να συνάψουν κάποια σχέση φιλίας και γνωριμίας με αυτόν. Αντιθέτως, οι στρατηγοί και οι άρχοντες όλοι είναι γνωστοί και υπηρέτες στον βασιλιά, μερικοί μάλιστα και φίλοι του βασιλέως, και μέσω αυτών και ο λαός που εξουσιάζεται από καθένα από αυτούς. Κάτι ανάλογο λοιπόν φαντάσου ότι συμβαίνει και με τον επουράνιο βασιλέα και με εκείνους που τον υπηρετούν. Διότι όλοι είμαστε δούλοι του, πιστοί και άπιστοι, δούλοι και ελεύθεροι, πλούσιοι και φτωχοί, ιερείς και αρχιερείς, βασιλείς και άρχοντες. Επειδή από αυτόν δημιουργηθήκαμε και ήλθαμε στη ζωή. Αλλά εκείνοι μεν οι οποίοι με ευγνωμοσύνη και με ολόκληρη την δύναμή του τηρούν τις εντολές του και με αυτά αποδεικνύουν ότι έχουν σταθερή πίστη σε αυτόν, καλούνται αγαθοί και ονομάζονται πιστοί. Εκείνοι όμως οι οποίοι φέρονται με αδιαφορία και νοχέλεια και επιθυμούν εντούτοις να τον υπηρετούν, καλούνται πονηροί και τεμπέληδες. Εκείνοι τέλος, οι οποίοι λένε υπράττουν αντίθετα προς τα παραγγέλματα του βασιλέως, είναι εχθροί και πολέμοι του, έστω κι αν είναι αδύναμοι και δεν είναι σε θέση να του κάνουν απολύτως τίποτε. Εμείς όμως, επειδή ακούσαμε τον Κύριο να λέει «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Και τον Απόστολό του ακούσαμε να διδάσκει «Τεκνία, μη αγαπάτε τον κόσμον, μη δέτα εν το κόσμο. Η γάρ αγάπη του κόσμου, έχθρα εις Θεόν εστίν». Και πάλι, ο αγαπών των κόσμων εχθρός του Θεού καθέστηκεν. Αφού εγκαταλείψαμε όλα όσα μας φαίνονται καλά, ακολουθήσαμε τον Σωτήρα μας και Θεό. Καλύτερα όμως να πω ότι αφού εγκαταλείψαμε τον κόσμο επειδή μας εμποδίζει να αποκτήσουμε την αρετή, στραφήκαμε προς τον μοναχικό βίο. Αφού εγκαταλείψαμε κατά κάποιον τρόπο την εχθρική γη στην οποία ζούσαμε εχμάλωτοι. Με την θέλησή μας διαφύγαμε και μεταβήκαμε στην χώρα του Κυρίου μας και Βασιλέως Χριστού. Φορέσαμε μόνο το σχήμα του λαού που βρίσκεται υπό τις διαταγές του. Όχι βεβαίως πως δια του μοναχικού ενδύματος καταταγήκαμε σε αυτόν και τον υπηρετούμε, όπως δεν είναι στρατιώτες του βασιλέως εκείνοι που φορούν στολή όμοια προς εκείνη των στρατιωτών, αλλά λέμε ότι βρισκόμαστε μέχρι τώρα υπό την δική του βασιλεία και φορέσαμε το μοναχικό ένδυμα. Δεν ισχυριζόμαστε όμως ότι επειδή φορέσαμε το μοναχικό ένδυμα γίναμε και στρατιώτες του, διότι τα δικά μας όπλα δεν είναι σωματικά αλλά πνευματικά. Ουγαρέστην ημίν υπάλλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίης. Όταν λοιπόν ενδυθούμε τα όπλα του φωτός, την ασπίδα και την περικεφαλαία και τα υπόλοιπα τα οποία ο Άγιος Παύλος αναφέρει ονομαστικώς, και αφού πάρουμε στα χέρια μας τροχισμένο το μαχαίρι του Πνεύματος του Αγίου, τότε έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι στρατευθήκαμε από τον Θεό και ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για να πολεμήσουν.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της γερόντισσας θεολογίας, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου, με θέμα «Η οικογένεια μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 6 Απριλίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών.
1: Βρίσκομαι ανάμεσά σας παρά την αναρμοδιότητά μου, αφού ο ζωτικός μου χώρος είναι το μοναστήρι. Έρχομαι για να σας προσφέρω λίγη από τη γνώση μου, αυτήν που συνέλεξα στα σχολεία του κόσμου και όπως αυτή ζυμώθηκε και διαμορφώθηκε και μετασκευάστηκε στο εργαστήριο των μοναχικών μου ενασχολήσεων και επαφών με πολλούς γονείς και παιδιά και όπως σφυριλατήθηκε στο καμίνι της πολύχρονης μοναστικής εμπειρίας μου. Το θέμα που επέλεξα είναι επεξεργασμένο και αποθησαυρισμένο σε χιλιάδες σελίδες και ειδικές μελέτες από παλαιότερους και νεότερους ομιλητές, ειδικούς επιστήμονες, παιδαγωγούς και θεολόγους και αγίους συγγραφείς της Εκκλησίας μας. Ασχολήθηκα ωστόσο, γιατί θυμήθηκα τον λόγο του Αποστόλου που λέγει ότι στην οικία δεν υπάρχουν μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα, με διαφορετική χρήση το καθένα και αποστολή το καθένα. Θα εκφράσω λοιπόν τις απόψεις μου σαν σκεύος οστράκινο, αφού στα πλαίσια της ποιμαντικής μου ιδιότητας λειτουργώ εξ ορισμού και παιδαγωγικά και καθοδηγητικά. Απευθύνομαι ασφαλώς σε γονείς που είναι περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά της δια των λειτουργών της, σε μια ισόβια πνευματική κατάρτιση στο έργο και την αποστολή τους ως γονέων και μελών της σύγχρονης κοινωνίας. Εκείνο που νομίζω ότι προσδίδει κάποια ιδιαιτερότητα στην αποστολή των γονέων ως παιδαγωγών και φορέων χριστιανικής αγωγής, σε αντίθεση με άλλους εξ ορισμού και καθηκόντος διδασκάλους, εκπαιδευτικούς ή κατηχητές, είναι ότι αυτή η αποστολή των γονέων δεν είναι μια ασχολία παράλληλη με την άσκηση του όποιου επαγγελματός τους, ούτε είναι μια πρόσθετη ανασχόληση η οποία επιτρέπει πειραματισμούς και αμνηστεύει τα λάθη, αλλά πρόκειται για μια οντολογική λειτουργία των χριστιανών γονέων, κάτι που αφορά ολόκληρη την ψυχοσωματική και πνευματική τους υπόσταση, με συνέπειες θετικές ή αρνητικές στην προσωπική τους ζωή, στην παιδαγωγική τους αποτελεσματικότητα και στην ευεργετική ή μη επίδραση στην κοινωνία ευρύτερα. Αλλά επειδή το θέμα είναι πολυεδρικό και δεν μπορεί να περιοριστεί στα πλαίσια μιας διάλεξης, θα προσπαθήσω να δώσω συνοπτικά το φάσμα των υποχρεώσεων των χριστιανών γονέων, που φυσικά το γνωρίζετε στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά κυρίως να προσδιορίσω πώς η Αγία μας Εκκλησία έρχεται να επενδύσει πνευματικά και να ενισχύσει αποτελεσματικά τον ιερό αγώνα των χριστιανών γονέων της ανατροφής και αγωγής των παιδιών τους. Ταυτόχρονα να επηρεάσει σωτηριολογικά τη δομή της οικογένειας μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και συνεχώς αλωτριούμενο από τις φθοροποιές επιρροές του κοσμοκράτορος, του σκότους του αιώνος τούτου, αλλά και την δολιότητα των σκοτεινών δυνάμεων. Θεωρώ δεδομένο ότι απευθύνομαι σε γονείς οι οποίοι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και οι οποίοι δέχτηκαν την ευλογία της με το μυστήριο του γάμου τους. Εάν βέβαια υπάρχουν ανάμεσά μας και πρόσωπα που συμβιώνουν εκτός του πλαισίου του χριστιανικού γάμου για προσωπικούς τους λόγους ή και αρκούνται στη νομική κάλυψη του πολιτικού γάμου, πιστεύω πως και αυτοί έχουν να ωφεληθούν και γιατί όχι, ίσως φιλοτιμηθούν να τακτοποιήσουν και εκκλησιαστικά τη δική τους εκκρεμότητα. Βασική υποχρέωση του χριστιανικού ζεύγους είναι η συνειδητοποίηση ότι αυτό που τους ενώνει δεν είναι κάποιοι κοινωνικοί θεσμοί ή νόμοι πολιτιακοί, ούτε συμφέρουσες συνθήκες συμβίωσης και κοινά οικονομικά συμφέροντα, αλλά η δύναμη του μυστηρίου του γάμου, η οποία συνιστά αδιαίρετη και αδιάλυτη ενότητα δύο προσώπων, που κατά την ευαγγελική έκφραση ενώθηκαν διαπαντός εις σάρκα μία. Τον γάμο δεν τον συναντούμε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ δηλαδή και στην Εύα, στη διάρκεια της παραδεισένιας μακαριότητάς τους, αλλά μετά την παρακοή τους στην εντολή του Θεού να μη γευθούν τον απαγορευμένο καρπό. Τότε, λέγει η Γραφή, έγνω ο Αδάμ, γνώρισε δηλαδή και σωματικός ο Αδάμ τη γυναίκα του. Σκόπι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που χαρακτηρίστηκε υπέρμαχος του γάμου, αλλά και Απόστολος της Παρθενίας. Πότε τούτο εγένετο, μετά την παρακοή, ο γάμος δηλαδή, μετά την έκπτωση εκ του παραδείσου, τότε τα της συνουσίας αρχήν λαμβάνει, πρόγαρ της παρακοής, αγγελικών εμιμούντο βίων και ουδαμού συνουσίας λόγος, λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτόν λοιπόν το γάμο που λαμβάνει χώρα μετά την παρακοή, ο Χριστός τον ανέβασε στην ιερότητα του μυστηρίου, που μάλιστα εικονίζει τη σχέση που έχει ο ίδιος ο Χριστός με την Εκκλησία. Δηλαδή, όσο είναι ενωμένος ο Χριστός σαν κεφαλή με το σώμα του την Εκκλησία και δεν νοείται καμιά διαίρεση, τόσο βαθιά συντελείται και η ένωση του άνδρα και της γυναίκας με το μυστήριο του γάμου, ανεξάρτητα από το αν θα γεννηθούν ή όχι παιδιά από αυτόν τον γάμο. Η περίπτωση της ατεκνίας δεν αναιρεί τη μυστηριακή δύναμη και αποστολή του γάμου, γιατί πρώτιστα ο γάμος αποβλέπει στην αδιάρρηκτη ενότητα των δύο προσώπων. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος πως οι ενωμένοι με γάμο δεν ανήκουν στον εαυτό τους. Ακούστε πως ορμηνεύει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο ασκητής Άγιος, τον άνδρα να μιλάει στη γυναίκα του. Λόγια αγάπης να της λες. Ποτέ να μην τη μιλάς με πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ. Να κάνεις φανερό ότι σ' αρέσει η συντροφιά της και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της, από το να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά που σου χάρισε και αυτά εξαιτίας της να τα αγαπάς. Από το απόσπασμα αυτό κατανοούμε σαφέστατα πόσο επηρεάζει η διδασκαλία της Εκκλησίας τη ζωή του ζεύγους, ώστε να ρυθμίζει κατά θεάρεστο τρόπο και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου. Άλλωστε, στην τελετή του στεφανώματος, η Εκκλησία εύχεται όλες τις χάρες ετούτου και του μέλλοντος κόσμου στους νεονύμφους. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε, ο Θεός ημών, ως ευλόγησες τον Αβραάμ και την Σάρα. Δώσ' αυτής καρπών κοιλίας, καλλιτεκνίαν, ομόνιαν ψυχών και σωμάτων, ύψωσον αυτούς ως τα σκέδρους του λιβάνου. Ως άμπελον ευκλιματούσαν, δόρισε αυτής, σπέρμα στάχιος, ή να πάσαν αυτάρκοι ανέχοντες, περισσεύουσιν εις πάν έργων αγαθών, και σύ ευάρεστον. Και είδωσιν ιούς των ιών αυτών, ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης αυτών, και ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου, λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, εν σύ το Κυρίο ημών. Ποιος που εννοεί τον πλούτο αυτών των νοημάτων και τα φιλάνθρωπα αισθήματα της Μητρός Εκκλησίας προς τους νεονύμφους, δεν θα χλαχταρούσε να ευλογηθεί παρόμοια και ο δικός του ο γάμος? Γι' αυτόν το λόγο η Εκκλησία μας είναι πρόθυμη να συγχωρήσει πολλούς που αρνούνται ή καθυστερούν την ιερολογία του γάμου τους, για τον απλούστατο λόγο ότι αγνοούν τη σημασία του. Όταν το εστεφανωμένο ζευγάρι και ευλογημένο θεμελιώσει τη συζυγία του και την κοινή πορεία του στο αραγές θεμέλιο της πίστης και στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο ίδιος ο Χριστός, τότε πολιτεύεται κατά δύναμη σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, μελετούν τις Άγιες Γραφές, τους πατέρες της Εκκλησίας, τα συναξάρια των Αγίων, συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και στη λατρευτική ζωή της χριστιανικής κοινότητας. Προσεύχονται ευκαίρος ακαίρος, εγκρατεύονται κατά δύναμη, υπακούν στους πνευματικούς πατέρες, υπομένουν τα λυπηρά του βίου και τον κλείδωνα των πειρασμών, ευεργετούν τους περιστατουμένους, ασκούν τη δικαιοσύνη, μετέρχονται βίο ανεπίληπτο, τιμούν τους άρχοντες και εφαρμόζουν τους νόμους. Εξοικονομούν νόμιμα τα προς το ζήν αναγκαία. Δεν εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους τους, δεν αδικούν, μάλλον προτιμούν να αδικούνται. Σέβονται την ελευθερία του άλλου, συνεργούν εις πάν έργων αγαθών, υπερασπίζονται τα ιερά και όσια της πατρίδας τους και γενικά διάγουν βίων ειρηνικών και ησύχιων. Όλες αυτές οι πτυχές του αγωνιστικού φρονήματος του χριστιανικού ζεύγους συντελούν στον προσωπικό τους αγιασμό και πρέπει να χαρακτηρίζουν όλα τα ζευγάρια που ενώθηκαν με την ευλογία της Εκκλησίας. Έτσι αποβαίνουν ζωντανά μέλη της χριστιανικής κοινότητας, εμπνεόμενοι μάλιστα από την αγάπη του Χριστού, πυροδοτούν τη μεταξύ τους αγάπη μέσα στην οποία καίγεται κάθε σαπρό, μικροπρεπές, ανούσιο και εγωιστικό, σε βαθμό που καμιά δύναμη δεν μπορεί πλέον να τους χωρίσει παρά μόνο ο θάνατος. Αλλά και αυτός προς καιρόν, αφού η αγάπη εξουδετερώνει και αυτόν τον θάνατο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε κάποιες εύστοχες αναφορές στην παθολογική πλευρά του γάμου του μακαριστού επισκόπου Συσανίου και σχιατίστης κυρού Παύλου. Γράφει λοιπόν ο δεινός αυτός ανατόμος της οικογενειακής ζωής πως κύρια αιτία δυσλειτουργίας της οικογένειας είναι ο εγωισμός. Δεν διστάζει μάλιστα να χαρακτηρίσει τον γάμο. Ο γάμος, λέει, είναι ένας θάνατος και είναι ο θάνατος του εγώ. Δεν μπορείς να φτάσεις στο εμείς αν προηγουμένως δεν έχει πεθάνει το εγώ σου. Όσα αναφέρουμε μέχρι εδώ αποτελούν το ένα σκέλος της εν Χριστώ αγωνιστικότητας των συζύγων, οι οποίοι κατά τον Απόστολο Παύλο δεν έχουν όδε πόλην μένουσαν, αλλά την ουράνιαν επιζητούν. Και θα αρκούσε αυτή η εναρμόνια συμπόρευσή τους να τους εξασφαλίσει τη βασιλεία των ουρανών. Πλην όμως η κατά Χριστόν συζυγία τους τους επιφορτίζει και με άλλα ιερά φορτία, πέρα από την προσπάθεια της πνευματικής τους τελείωσης. Πρόκειται για τη θεία δωρεά της τεκνοποιίας, που αποτελεί και το πλήρωμα της συζυγικής αγάπης. Στην περίπτωση βέβαια της ατεκνίας, η Εκκλησία επικροτεί και επευλογεί την υιοθεσία τέκνων, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, σύμφωνα με τη μεγάλη δογματική αλήθεια ότι όλοι είμαστε με την εν Χριστώ αναγέννησή μας υιοθετημένα παιδιά του Θεού. Η γέννηση λοιπόν των παιδιών και η μέρημνα της ανατροφής αποτελεί νέο πεδίο αγώνων στη ζωή των συζύγων. Όσο εφρόσινο είναι το γεγονός της γέννησης τέκνων, αφού οι γονείς έτσι γίνονται συνεργοί και συνδημιουργοί του Θεού, τόσο επίπονο αποβαίνει το έργο της ανατροφής και αγωγής των παιδιών. Τότε νέοι βίβλοι ανοίγονται. Οι νέες υπάρξεις που θεωρούνται καρποί άκρα συζυγικής αγάπης και πιστότητας και βιολογική συνέχειά τους, πρέπει να εγκεντριστούν στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, για να αναπτυχθούν πνευματικά, ώστε να είναι η μελλοντική κληρονόμη της Βασιλείας του Θεού, όσο τουλάχιστον εξαρτάται από τη δική τους ως γονέων μέρημνα και επαγρύπνηση. Η πρώτη αναγκαία μέρημνα των γονέων είναι η εξασφάλιση των προστοζήν, χρεωδών, που δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση και μάλιστα όταν η παιδοποιία συνεπάγεται και πολυτεκνία, οι κίνδυνοι εντάσεων και προστριβών στις σχέσεις των συζύγων εμφανίζονται στον ορίζοντα. Και η αυξημένη κόπωση τόσο του συζύγου για τις ανάγκες του βιοπορισμού, όσο και η νυχθήμερη διακονία της συζύγου απειλούν να διαταράξουν ανεπανόρθωτα την ειρηνική συμβίωσή τους. Εδώ θα χρειαστεί άμεσα η αρρωγή της Εκκλησίας που καταπραίνει τις εντάσεις, καλλιεργεί την αλληλοκατανόηση, διδάσκει την υπομονή, την υποχωρητικότητα, συνιστά την ολιγάρχεια και συμβάλλει και οικονομικά κατά περίσταση. Κυρίως όμως ενισχύει με εκείνον τον καταπραϊντικό λόγο. «Μη μεριμνάτε δια την αύριον, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ου σπήρουσι, ουδέ θερίζουσι, και ο πατήρ μόνο ουράνιος τρέχει».

προς ενίσχυση της πίστεώς της. Εφόσον οι γονείς βιώνουν με επίγνωση τη χριστιανική ιδιότητά τους, θα κατανοήσουν ασφαλώς πόσο απαραίτητη είναι η πνευματική αναγέννηση του παιδιού τους, δηλαδή η δια του Αγίου Βαπτίσματος ένταξή του στη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Άγιος Παΐσιος λέγει χαρακτηριστικά: «Οι γονείς που γεννούν παιδιά και τους δίνουν το σώμα πρέπει να συντελέσουν όσο μπορούν και στην πνευματική τους αναγέννηση. Επειδή οι κίνδυνοι, κυρίως για την επιβίωση των παιδιών, είναι πολλοί, φρόνιμο είναι να μην αναβάλλεται επί μακρόν η βάπτιση του παιδιού, αφού και η Εκκλησία μας για τον ίδιο λόγο πολύ πρόημα εθέσπισε τον ήπιο βαπτισμό. Μια αμέλεια στο θέμα αυτό μπορεί να κοστίσει τον αιώνιο θάνατο του παιδιού τους. Το μυστήριο του βαπτίσματος ακολουθεί το Άγιο Χρίσμα που πρικίζει τον βαπτιζόμενο με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πόσο λυπηρό είναι να συναντά κανείς στη χριστιανική ακόμα ελλαδική κοινωνία μας αβάπτιστα μεγάλα παιδιά που στερούνται τη Θεία Χάρη και όλο τον πλούτο των πνευματικών χαρισμάτων με τα οποία χαριτώνεται ο φωτιζόμενος εν Χριστώ. Και αυτό να οφείλεται σε μια επιπόλαιη στάση των γονέων ή σε ιδεολογικά διαφορετική τοποθέτηση ή σε αμέλεια ή και σε λόγους οικονομικούς, αφού πολλοί συνδυάζουν το μυστήριο της βάπτισης με ανόητες ματαιοδοξίες και πολυδάπανες επιδειξιομανίες. Με αυτόν τον τρόπο αφήνουν οι γονείς εκτεθειμένα τα παιδιά τους στις επιρροές των δαιμόνων και των κακών ανθρώπων. Όταν μάλιστα ο πονηρός επιχειρεί και σε βαπτισμένα παιδιά να προκαλέσει φοβίες και ταραχώδη ενύπνια, πόσο μάλλον σε παιδιά στερημένα από τη Θεία Χάρη. Μετά την εμφύτευση των νεοσών της Εκκλησίας στο άχροντο σώμα της με το Άγιο Βάπτισμά τους, ακολουθεί η ανατροφή τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Γνωρίζομαι βέβαια με πόση συμπάθεια και τρυφερότητα έβλεπε στην επίγεια ζωή του ο Χριστός την παιδική ηλικία. «Άφετε τα παιδεία ελθύν πρόσμε», έλεγε στους μαθητές του. «Αυτόν γαρεστεί η Βασίλεια των Ουρανών». Και το άλλο: «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία ταύτα, ουμή εισέρθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Εδώ ο Χριστός μας προβάλλει το πρότυπο των δικαιούχων της Βασιλείας των Ουρανών. Μόνον όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, σαν τα παιδιά, δικαιούνται τη Βασιλεία Του. Και όσοι αποβάλλουν πάσαν πονηρίαν από τις καρδιές τους. Τα παιδιά δεν μνησικακούν, δεν θυμούνται το κακό, είναι έτοιμα να συγχωρήσουν. Θα διηγηθώ σχετικό και συγχρόνως διασκεδαστικό γεγονός που συνέβη στη μονή μας. Κάποια μέρα ήρθε μια γιαγιά με τα τρία εγγόνια της. Η πιο μικρή, καθισμένη στον καναπέ δίπλα στη γιαγιά της, αισθανόταν εγκλωβισμένη και με μια απρόσεκτη κίνηση έριξε κάτω το τραπεζάκι με τα κεράσματα και τις λιχουδιές που είχε μπροστά της. Αυθόρμητα η γιαγιά της τη χαστούκησε. Η μικρή τότε χάλασε τον κόσμο με το κλάμα της και βγήκε έξω. Βγήκα κι εγώ να την παρηγορήσω. Αλλά όχι μόνο δεν γύρισε να με κοιτάξει. Αντίθετα, φώναξε με όλη τη δύναμή της: «Θέλω τη γιαγιά μου». Είχε ξεχάσει κιόλας το χαστούκι της γιαγιάς. Αυτή είναι η ανεξικακία των παιδιών. Η φυσική μέρημνα των γονέων συμπληρώνεται και από πνευματικές ευθύνες. Η αγάπη τους, σαν μια δίκρουνη βρύση, διαποτίζει όλες τις εκφάσεις της ζωής των παιδιών. Μέσα στο θερμοκήπιο της οικογενειακής αγάπης αναπτύσσονται τα ευλογημένα πλάσματα του Θεού. Σαν αστήρευτη πηγή, η καρδιά και το στόμα της μητέρας μεταλαμπαδεύει μαζί με την μητρική γλώσσα την αγάπη, την ευγένεια, την άμυλα, την καλοσύνη, την τάξη, την προσευχή. Όλα αυτά σαν σιγανή βροχή ποτίζουν την παιδική ψυχή και ο πρώτος που

0: εισπράττει αυτήν την ευλογία είναι ο στοργικός πατέρας που δεν βλέπει την ώρα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του και να αντικρίσει τον άγγελο της ζωής του, την ποθητή σύζυγό του, που του ανασταίνει στοργικά, αθόρυβα και ευλαβικά τις νεαρές αυτές υπάρξεις, που καθώς τις κλείνει στην αγκαλιά του, αυθόρμητα αναφωνεί «Ιδού εγώ και τα παιδεία, άμοι έδωκεν ο Θεός». Είναι χρέος των ευσεβών γονέων να διδάξουν στα παιδιά την ευσέβεια, να τα εθίσουν στον εκκλησιασμό, να τους εμπνεύσουν την προσευχή, να τους μοιήσουν στην νηστεία, να τους καλλιεργούν τον πόθο για τη Θεία Κοινωνία. Η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι πολύ σημαντική υπόθεση και ούτε μπορεί να περιληφθεί σε συνταγές. Πρέπει να διαθέτουν οι γονείς πίστη, αγάπη, στοργή, διάκριση, υπομονή, πραότητα, έμπνευση, ενθουσιασμό, γνώσεις πνευματικές και κοσμικές, ευρυχωρία καρδιάς, συγχωρητικότητα και κάποτε αυστηρότητα, μεθοδικότητα, ανυποχώρητη ελπίδα, ταπείνωση, προσευχή, ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα ζωντανό παράδειγμα. Ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, γνωστός σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους, τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία του παραδείγματος των γονέων στην αγωγή των παιδιών. «Όταν εμείς δίνουμε παράδειγμα, λέγει, σωστού χριστιανού στα παιδιά μας, είναι το καλύτερο και το πιο βροντόφωνο κήρυγμα που έχουμε να κάνουμε. Το παράδειγμα είναι το πιο δυνατό, όχι τα λόγια. Δεν πιστεύουν στα λόγια οι άνθρωποι, στο παράδειγμα πιστεύουν. Γι' αυτό, ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά σας, δείγματα αυταπαρνήσεως, υποχωρητικότητας, ταπεινοφροσύνης. Αυτά μιλούν στις καρδιές τους». Και ο Άγιος Παΐσιος, που αγαπούσε πολύ τα παιδιά και έλεγε χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά χρειάζονται λιακάδα για να μεγαλώσουν, τονίζει σχετικά για το παράδειγμα. «Αυτό που κυρίως βοηθάει τα παιδιά είναι το παράδειγμά μας, όχι το ζόρισμα. Οι μητέρες, χωρίς να ζορίζουν τα παιδιά τους, πρέπει να τα μαθαίνουν από μικρά να προσεύχονται. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν με διάκριση τα παιδιά, από μικρά να πλησιάζουν τον Χριστό. Τα παιδιά, έλεγε, είναι άγραφες κασέτες, που ό,τι βλέπουν ακόμη και από την κούνια τους αντιγράφουν τους γονείς. Γι' αυτό και οι γονείς θα πρέπει να αγωνιστούν να κόψουν τα πάθη τους. Έχουν ευθύνη και θα δώσουν λόγο στο Θεό, γιατί αν δεν αγωνιστούν να κόψουν τα πάθη τους, θα τα μεταδώσουν στα παιδιά τους. Τόση δε απήχηση στα παιδιά έχει η συμπεριφορά των γονέων, ώστε ο Άγιος Πορφύριος συνιστά ούτε μια φορά να μην μαλώσουν οι γονείς μπροστά στα παιδιά τους. Και τονίζει, η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματά τους. Για να δείτε πόσο τα παιδιά αφομοιώνουν αυτή την εκκλησιαστική αγωγή, θα σας διηγηθώ περιστατικό παιδιών που μεγαλώνουν σε κλίμα ευλαβίας και με γονείς συνειδητούς χριστιανούς και επιστήμονες. Ήρθαν κάποια μέρα στο μοναστήρι τρία αδερφάκια με τους γονείς τους και επειδή ένιωθαν οικεία στο χώρο, έκαναν διάφορες αταξίες. Τότε ο πατέρας, δήθεν θυμωμένος, τους απείλησε «Θα σας αφήσουμε με τη μαμά σας και θα φύγουμε». Και ο μικρός Χαράλαμπος, ο μεγαλύτερος από τους τρεις, μιλούμε για παιδί της πρώτης δημοτικού, που πίστεψε στα λόγια του πατέρα του, λέει γεμάτος αγωνία, «Να φύγετε μπαμπά, αλλά ο Μιχαήλ δεν μπορεί ακόμη να ανέβει στο κρεβατάκι του, μόνος του». Και πρόσθεσε το απίθανο. «Και ύστερα δεν ξέρουμε και ποιες μέρες έχει κατάλυση». Δεν θαυμάζει κανείς μόνο την ευφυΐα του παιδιού, αλλά και τα φιλάδελφα αισθήματα και την αφομοίωση της αρετής της νηστείας από αυτήν ακόμα την ηλικία. Αλλά οι μέρημνες αυξάνουν με την αύξηση της ηλικίας. Καθώς έλεγαν οι παλαιοί, μικρά παιδιά μικρά βάσανα, μεγάλα παιδιά μεγάλα βάσανα. Τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους για να πάνε στον παιδικό σταθμό, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό. Το παρθένο έδαφος του νου και της καρδιάς τους αρχίζει να δέχεται κακές επιρροές. Χρησιμοποιούν άσχημο λεξιλόγιο. Υιοθετούν κακές συμπεριφορές. Εδώ αρχίζει το έργο του κοσκινίσματος. Σαν τον καλό ψαρά, θα αρχίσει η μητέρα να ξεκαθαρίζει το καλό από το σαπρό υλικό που κουβαλάει η παιδική ψυχούλα. Στις όμορφες ευαγγελικές ιστορίες και στις διηγήσεις για τη ζωή των Αγίων που άκουσαν ζώντας στο θερμοκήπιο του σπιτιού τους, τώρα εισβάλλουν σαν πειρατές οι κοσμικές γνώσεις και η ποικιλόμορφη πονηρία και κακία. Πέρα από τη διερεύνηση των καλών και κακών γνώσεων που εγκαθίστανται στο νου των παιδιών στις ημέρες μας, αφού τόσος λόγος γίνεται για την υποβαθμισμένη χριστιανική παιδεία, προκύπτει η ανάγκη να συμπληρώνουν και οι γονείς την πλημελή ή και αλωτριωμένη θρησκευτική διδασκαλία του σχολείου με δική τους πρωτοβουλία. Οφείλουν να μελετούν οι ίδιοι παλαιότερα σχολικά εγχειρίδια σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, τη ζωή της Παναγίας και των Αποστόλων, την εκκλησιαστική ιστορία, το περιεχόμενο των εορτών, την υμνολογία, τη ζωή των μαρτύρων, των ασκητών, των οσίων, τα Άγια Μυστήρια, την εκκλησιαστική παράδοση, τους τύπους και τα σύμβολα της λατρείας, τις αρετές της χριστιανικής πνευματικότητας. Ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα παραστεί ανάγκη να συνεχίσει η Εκκλησία την κατήχηση των παιδιών της ως κατοίκον Εκκλησία, όπως άλλοτε στις κατακόμβες και στα κρυφά σχολιά? Και η εισβολή των κοσμικών γνώσεων καθώς και των κοσμικών συνηθιών αυξάνεται με τη φίτηση των παιδιών στα μεγαλύτερα σχολεία, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα παιδιά είναι πλέον αρκετά εκτεθειμένα στις κοσμικές επιρροές. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να ανοιχτευτούν όλα τα επιβλαβή στοιχεία που η καθημερινή αναστροφή ενσπείρει στις καθαρές νεανικές ψυχές τους. Η εφηβεία κάνει την εμφάνισή της σε όλο της το μεγαλείο. Τα σώματα των εφήβων παρουσιάζουν έκδηλες αλλαγές και πρωτόγνωρες λειτουργίες. Η γενετήσια ορμή σπρώχνει σε ετερόφιλες ή και ομοφιλόφιλες σχέσεις και είναι συχνή οι εκνευρισμοί και οι ανεδείς συμπεριφορές των παιδιών. Στην ηλικία αυτή, η φύση των εφήβων φαίνεται να επαναστατεί. Οι έφηβοι αδειμονούν να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους. Αν είναι δυνατόν, να μάθουν τα πάντα και φυσικά από το διδάσκαλο και προσωπικό τους φίλο, τον υπολογιστή τους, που τους εξασφαλίζει τη διείσδυση σε ό,τι ωραίο και χρήσιμο, αλλά και σε ό,τι άσχημο και καταστροφικό. Η σχέση τους με το ίντερνετ, που συχνότατα οδηγεί σε πλήρη εξάρτηση, είναι το μέγα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γονείς. Εδώ χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, διακριτική παρέμβαση, συνεργασία με πνευματικούς, με ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και πάνω απ' όλα προσευχή για την παρέμβαση του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος συνιστά τον ήπιο τρόπο αγωγής και όχι ζόρισμα αδιάκριτο, γράφει. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά σε άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσια μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε να περπατάς ελεύθερα. Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο που τους δέρνουν. Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά. Τα πνίγουν. Συνέχεια, μη αυτό, μη εκείνο, αυτό κάντο έτσι, το άλλο αλλιώς. Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάσουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά για να τα φέρουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός. Όταν φυτεύει ένα δεντράκι, το δένει απαλά με ένα σκηνάκι σε ένα μπάσαλο, για να μην στραβώσει. για να μην τραυματίζεται όταν το γέρνει ο αγέρας δεξιά ή αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του, για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει τον φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορούν να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές, από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν τα παιδιά με σύρμα, ενώ πρέπει να τα δέσουν απαλά για να μην τα πληγώσουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη, να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θα ήταν ευχής έργο να είχαν συνηθίσει τα παιδιά να εξωτερικεύονται στους γονείς τους ή σε κάποιο πνευματικό πρόσωπο που να τους εμπνέει εμπιστοσύνη στον κατηχητή τους ή στην κατηχήτριά τους και προπαντός στην πατρική αγάπη του πνευματικού πατέρα. Μετά από όλα αυτά, φτάνουμε στην τρίτη φάση της ψυχοσωματικής εξέλιξης των παιδιών μας. Στην έξοδο δηλαδή των παιδιών από το σπίτι για να φοιτήσουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μέχρι εδώ τα παιδιά τελείωσαν την εγκύκλια σπουδή τους στο σχολείο της οικογένειας. Έχουν διδαχτεί την ορθόδοξη πίστη όπως την γνώρισαν κοντά στους γονείς τους, στη ζωή της ενορίας, στα κατηχητικά της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Έχουν πάρει μαθήματα εφαρμοσμένης χριστιανικής ζωής. Στην οθόνη του νου τους έχουν καταγραφεί όσα είδαν, άκουσαν και ψηλάφισαν στο οικογενειακό τους πλαίσιο. Από το φίλτρο της όριμης ή ανώριμης κριτικής τους έχουν περάσει όλες οι καθημερινές διακυμάνσεις της ζωής των γονέων τους. Θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένες οι σκηνές της καθημερινής οικογενειακής ζωής, που είναι η αγαπητική και σεβαστική σχέση μεταξύ των γονέων τους, η αλληλοκατανόησή τους, η συμφιλίωσή τους μετά από αδιάκριτες και έντονες αντιπαραθέσεις, η αναγνώριση και η ομολογία των σφαλμάτων, η καρτερία και η υπομονή τους, η εργατικότητά τους, η κατά Θεόν αντιμετώπιση των ασθενειών, η δοξολογική στάση ζωής, οι επιλεκτικές φιλίες των γονέων και συναναστροφές, η άσκηση της φιλανθρωπίας, η φιλάδελφη και φιλόξενη διάθεση προς τους συνανθρώπους, η προσφυγή στην προσευχή, η συμμετοχή στη ζωή της ενορίας, η προσέλευση στα Άγια Μυστήρια. Ας μη νομίζετε, οι γονείς, ότι πέρασε απαρατήρητη από το φίλτρο της κριτικής των παιδιών σας και η οποιαδήποτε στάση σας προς τους υπερήλικες γονείς σας. Όσο κι αν η παρουσία των γερόντων επιβαρύνει την ομαλή λειτουργία της οικογενειακής ζωής, ας γνωρίζετε ότι η όποια συμπεριφορά προς τους γέροντες γονείς σας θα επηρεάσει ανάλογα και τη στάση των παιδιών σας για την αντιμετώπιση των δικών σας γερατιών. Ας μην μας διαφεύγει και ένα άλλο στοιχείο της ερευνητικής ματιάς των παιδιών. Αφορά τη συζυγική πιστότητα και ακλόνητη αμοιβαία αφοσίωση των γονέων μεταξύ τους. Η αμοίαντη κήτη, όπως τη θέλει ο Χριστός, η προσβολή της οποίας αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία του επιδημικού φαινομένου των διαζυγίων. Όλος αυτός ο ορμαθός των αρετών της χριστιανικής δεοντολογίας θα είναι η πολύτιμη πρίκα με την οποία, αγαπητοί μου γονείς, θα εφοδιάσετε τα παιδιά σας και η οποία θα αποδώσει καρπό πολύσταχη στον κατάλληλο καιρό. Πράγματι, γράφει η μοναχή Μαγδαληνή από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, στο βιβλίο της «Συνομιλίες με παιδιά», μια θρησκευτική ανατροφή βασισμένη σε μια αληθινή γνώση του Θεού αποτελεί εργαλείο για προσωπική ανάπτυξη. Έχοντας λοιπόν ήσυχη τη συνείδησή σας, εφόσον κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργήσατε στο μακρό διάστημα ανατροφής και αγωγής των παιδιών σας, με χαρά και δοξολογία στο Θεό βλέπετε τώρα να ταξιδεύουν για το ταξίδι της ζωής τους, για ανώτερες σπουδές στου κόσμου τα πνευματικά και επιστημονικά ιδρύματα. Ποια τάχα δύναμη μπορεί αυτή την ώρα να χαλιβδώσει τη μητρική καρδιά παρά μόνο η ασπίδα της ορθόδοξης πίστης? Πράγματι, η χριστιανή μητέρα συνειδητοποιεί τώρα τα όρια της επιρροής της. Αφήνεται στην αγκαλιά της μεγάλης μας μάνας, της Παναγίας, και εμπιστεύεται σε εκείνη πλέον την προστασία των παιδιών της, αφού εκείνα απομακρύνονται οριστικά από ορίζοντα της άμεσης αντίληψης και δικής της κυδαιμονίας. Τώρα, μόνον η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού καθησυχάζει την αγωνία των παιδιών, των γονέων. Δίχως να σταματήσουν να αγωνίζονται, ώστε και από μακριά να καλύπτουν τις τεράστιες και τρέχουσες υλικές ανάγκες τους, η προσφυγή των γονέων στην προσευχή είναι η πλέον θετική προσφορά τους. Η απομάκρυνση τους βέβαια για ανώτερες σπουδές δεν αποκλείει την επάνωδό τους αργότερα στην πατρική πάλι στέγη και τη συνέχιση προσφοράς των γονέων στα ενήλικα πλέον παιδιά τους, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, σύναψη γάμων, λόγου χάρη, απόκτηση και ανατροφή εγγόνων και ό,τι άλλο ευχάριστο ή δυσάρεστο γεγονός προκύπτει στις νέες οικογένειες. Και συνεχίζουν οι γονείς να αποτελούν αντικείμενο κριτικής αλλά και παραδειγματισμού. Πικρός μέλει να δοκιμαστεί η καρτερικότητα της μητέρας όταν οι τυχόν προγαμιαίες σχέσεις των παιδιών της, σύνηθες άλλωστε φαινόμενο στις μέρες μας, απαιτήσουν την ανατροφή εξόγαμων παιδιών. Γνώρισα πρεσβυτέρα που η λεπτή εκκλησιαστική της θέση δεν την εμπόδισε να αναθρέψει το εξόγαμο παιδί της κόρης της μαζί με τα ανήλικα ακόμα δικά της παιδιά. Η διακριτική στάση των γονέων στις προτιμήσεις των παιδιών τους, είτε στην επιλογή συζύγων, είτε στον τομέα των σπουδών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, περιορίζεται πλέον σε συμβουλευτική μόνο προσέγγιση και ρόλο. Εκεί βέβαια που οι γονείς φαίνονται να δίνουν εξετάσεις σε ανώτερα μαθηματικά, είναι όταν αντιμετωπίζουν σωματική αναπηρία ή και νοητική στέρηση σε κάποια από τα παιδιά τους. Εδώ καλείται η γονική μεγαλοψυχία όχι μόνο να μην καμφθεί, αλλά να αντιμετωπίσει τόσο ψύχρεμα τη δοκιμασία, ώστε μαζί με την καρτερική διακονία να κρατήσει ατραυμάτιστες και τις ψυχές των άλλων παιδιών της. Γνώρισα φοιτήτρια που πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο από τη Θεσσαλονίκη στο πατρικό της σπίτι στην επαρχία για να βρίσκεται κοντά στο άρρωστο αδερφάκι της, που μέχρι τα 25 του χρόνια είχε σωματότυπο μωρού παιδιού, από θαυμασμό προς την ηρωίδα μητέρα της και για σχετική συμπαράσταση. Πώς να παραλείψουμε όμως και την άλλη σύγχρονη μάστιγα που με επιδημική μορφή πλήττει την νεολαία μας, τη χρήση εννοώ των ναρκωτικών? Οι χριστιανοί γονείς πώς θα σταθούν μπροστά σε αυτό το πλήγμα? Φυσικά όπως υπαγορεύει το Ευαγγέλιο, αφού αποδεχθούν την μεγάλη αλήθεια ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν αποκλείει και τους χριστιανούς από τις όποιες δοκιμασίες των άλλων ανθρώπων. Γιατί στους άλλους και όχι και σε μας, έλεγε κάποιος ιερωμένος πατέρας όταν είδε πως του συνέβη παρόμοια συμφορά. Ας γνωρίσουν οι γονείς πως αυτός ο δρόμος της χρήσης ουσιών έχει επιστροφή, όσο και αν επικρατεί η αντίθετη άποψη, αλλά θα χρειαστεί μακρά υπομονή, προσευχή πύρινη, δάκρυα που κάμπτουν τη Θεία Δικαιοσύνη, διάκριση στη διαχείριση της σκληρής πραγματικότητας, για να διατηρείται η ισορροπία στους απαραίτητους συμβιβασμούς και αγάπη αληθινή που είναι η μεγαλύτερη δύναμη, γιατί αυτή μόνον επαναφέρει την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ασφάλειας των παιδιών στην πατρική και μητρική πάλι αγκαλιά και στέγη. Υπάρχει όμως και μια διδακτορική βαθμίδα εκπαίδευσης για το χριστιανό γονέα. Είναι η τομότερη μαχαίρας, ο δίνη, του φυσικού ή κεφνιδίου θανάτου ενός παιδιού τους. Εδώ οι γονείς καλούνται να πιστοποιήσουν τη χριστιανική τους ιδιότητα, καλούνται να επαναλάβουν τον Ιώβιο λόγο «Κύριος έδωκεν, Κύριος αφίλετο» και να αποδείξουν με την καρτερικότητά τους ότι πιστεύουν ακράδαντα στην Ανάσταση του Χριστού και στην Συνανάσταση των εν Χριστώ και κοιμημένων. Θα προσθέσω και ένα ακόμη γύμνασμα στο αθλητικό φρόνημα του χριστιανού γονέα. Ποια στάση θα κρατήσει άραγε, αν του ζητηθεί, να ευλογήσει την απόφαση κάποιου παιδιού του να προσέλθει στην ιεροσύνη ή στην κατά Χριστόν αγαμία ή στην αφανή τάξη της μοναχικής αφιέρωσης? Τότε θα αποδειχθεί αν η πίστη του του δίνει τη δύναμη να πει «Κύριε, πάντα τα αιμά σάεστη» και να επαναλάβει τον κοσμοσωτήριο λόγο της Παναγίας στον άγγελο του Ευαγγελισμού «Γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η Αγία μας Εκκλησία προσφέρει την αδιάκοπη συμβολή της στην οικογενειακή εξέλιξη και όταν οι γονείς φτάσουν στα έσχατά τους. Οι ίδιοι, ακολουθώντας τα όσα διδάσκει η πίστη μας για τη μετέπειτα ζωή και εφόσον επιτρέπει η νοητική τους κατάσταση, ετοιμάζονται για την αναχώρησή τους. Δέονται να είναι τα τέλη της ζωής τους χριστιανά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Τακτοποιούν με δικαιοσύνη τα κληρονομικά τους για να μην τους συνοδεύει η αγανάκτηση των απογόνων τους και ετοιμάζουν τις ψυχές τους για την καλή απολογία μπροστά στον δίκαιο κριτή. Έχουν πιστέψει στη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο ικτήρμων και ελεήμων Κύριος που ελεεί όλους τους μετανοούντας είναι και Θεός της δικαιοσύνης και θα αποδώσει εκάστο κατά τα έργα Αυτού και επιβάλλεται να φροντίζουν να σβήσουν τις αμαρτίες τους στο λουτρό της εξομολόγησης και να παίρνουν το τελευταίο εφόδιο τους τη Θεία Κοινωνία. Παράλληλα, η Εκκλησία υπαγορεύει στα παιδιά να μην εγκαταλείψουν τους γονείς τους μέχρι την έσχατη αναπνοή τους. Εδώ ολοκληρώνεται η συνδρομή της Εκκλησίας στην όλη εξέλιξη της οικογενειακής ζωής. Αγιάζει τα σκυρτήματα του εμβρίου μέσα στα σπλάχνα ακόμα της χριστιανής μητέρας. Παραλαμβάνει στους κόλπους της το νεογέννητο που είναι ευλογημένο από την ώρα της σύλληψής του. Το αναγεννάει στο λουτρό της βάφτισης, το εφοδιάζει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στο Άγιο Χρίσμα και αφού συνοδέψει τον κάθε πιστό, αγιάζοντάς τον με όλα τα Άγια μυστήριά της, σε όλη τη διαδρομή της επίγειας ζωής και εξέλιξης, παραλαμβάνει την ψυχή του με χέρια αγγελικά για να τη διαπορθμεύσει στην αντίπερα όχθη, στο χώρο της αιωνιότητας. Τον κατεβοδώνει μάλιστα με την κατανυκτική εξόδιο ακολουθία με την οποία παραμυθεί το δίκαιο πένθος των συγγενών και φίλων και με την οποία καθηκετεύει το Θεό για την ανάπαυσή του, ενώ θα συνεχίσει να επιτελεί εν καιρό το δέοντι και όλα τα προβλεπόμενα μνημόσυνα και τρισάγια της. Ανακεφαλαιώνοντας, καταλήγουμε πως οι χριστιανοί στον κόσμο, όντας οι ίδιοι κατά το πλείστον καρπός χριστιανών γονέων, αλλά και γεννήτορες δικών τους παιδιών, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και όποιες άλλες κοσμικές δεσμεύσεις, διαπλέουν το μέγα πέλαγος της ζωής προστατευμένοι στους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η νύμφη του Χριστού, η Ορθόδοξος Εκκλησία, μητέρα ούσα και τροφός, περιθάλπη τα τέκνα της όπως η όρνης τα νοσία εαυτής. νοηματίζει τη ζωή τους, ευλογεί τα έργα των χειρών τους, εξανθρωπίζει τα ήθη τους, εξαγνίζει τα πάθη τους, δουλαγωγεί τα ενστικτά τους, εναγκαλίζεται τα παιδιά τους και τα παιδαγωγεί με την κατά Θεό αγωγή και ανατροφή. Παραμυθεί τις θλίψεις τους, διακρατεί υψηλό το φρόνημά τους, αποσοβεί τους κινδύνους και τους πειρασμούς τους και ειρηνεύει τις αγωνίες τους. Γιατρεύει τις αρρώστιες τους, εξαλείφει τις αμαρτίες τους και τους τρέφει με τα μυστήριά της. Τέλος, τους επιστρέφει στην πατρική εστία. Τους εισοδεύει στη Βασιλεία του Θεού, την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου. Σεβαστοί μου πατέρες και αδερφοί μου και αδερφές μου, γνωρίζω ότι δεν πρωτοτύπησα. Δεν απέβλεπα άλλωστε σε αυτό. Πάνω στο θέμα μας υπάρχει απέραντη βιβλιογραφία και μάλιστα από τη γραφίδα Αγίων Ανδρών, παλαιότερων και νεοτέρων. Ίσως ακόμη να μην ανταποκρίθηκα και στις προσδοκίες των νεαρών γονέων. Ίσως να περίμενα να ακούσουν κάποια καινοτόμο ιδέα, ένα σύνθημα, κλειδί, που θα βοηθούσε να λύσουν ευκολότερα τα προβλήματα των παιδιών τους. Μία είναι η λύση, αδελφοί μου, που είναι και η αιώνια λύση, να παραμείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην ορθόδοξη πίστη μας, όπως μας υπαγορεύει η ζώσα Εκκλησία μας, με τη δύναμη της προσευχής, της ατομικής και της συλλογικής, να ερευνούμε το θέλημα του Θεού, να μελετούμε τον νόμο του Θεού, να υπακούμε στους πνευματικούς μας πατέρες και να είμαστε βέβαιοι ότι ο σωτήρας μας Χριστός κατά τον αψευδή του λόγου ούκαι άσει εμάς ορφανούς. Είμαστε τα κλίματα και αυτός είναι η άμπελος που μας τρέφει. Είμαστε η πόλη, η κτισμένη πάνω στο όρος που δεν μπορεί να κρυφτεί και επομένως πρέπει να έχουμε ζωή υποδειγματική. Είμαστε το αλάτι της ζωής που εμποδίζει τη σαπίλα του κόσμου. Ξέρετε τι είπε ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα? «Κι αν ακόμα η γυναίκα ξεχάσει τα παιδιά της, πράγμα που γίνεται δυστυχώς κατ' εξοχήν στις μέρες μας, εγώ, λέει, δεν θα σας ξεχάσω ποτέ». Και ο Θεός, αδελφοί μου, είναι αψευδής στις επαγγελίες Του. Είναι πάντοτε μαζί μας και ας φαίνεται να κρύβει το πρόσωπό Του. Με τις χαρές που μας στέλνει, μας βεβαιώνει πως είμαστε από τώρα μέτοχοι ζωής αιωνίου και κοινωνίας θείας φύσεως. Και με τις θλίψεις που παραχωρεί, μας παιδαγωγεί να αποδείξουμε πόσο Τον αγαπούμε. Γιατί και Εκείνος με τον πόνο Του επάνω στο Σταυρό μας φανέρωσε τη δική Του αγάπη. Ενώ μέσα στα αγαθά του Παραδείσου φανήκαμε αχάριστοι και επινοήσαμε το θάνατο. Ας ασφαλιστούμε λοιπόν στους κόλπους της Αγίας μας Εκκλησίας και κουρνιασμένοι στην αγκαλιά της Παναγίας μας, με κυβερνήτη τον Σωτήρα Χριστό, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε από τα παθήματα του νυν καιρού, γιατί δεν είναι άξια μπροστά στη δόξα που μας περιμένει στη Βασιλεία Του. Σε αυτή τη Βασιλεία εύχομαι να βρεθούμε όλοι, ομοτράπεζοι, κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, γονείς και παιδιά, και καθώς λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, να γίνουμε όλοι κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία της γερόντισσας θεολογίας, ηγουμένης της σειράς μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου, με θέμα «Η οικογένεια μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών την Κυριακή 6 Απριλίου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 3 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού και των συναυτό τεσσάρων παιδων Κλαβδίου, Ιπατίου, Παύλου και Διονυσίου και της Αγίας Μάρτυρος Παύλης. Κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αυριλιανού 270-275, ο Κόμης Σιλβανός, διοικητής της Νικομίδιας, έλαβε αναφορά ότι ο αριθμός των πολιτών που εγκατέλειπαν τη λατρεία του Διός και του Άρεως για να ασπαστούν τη χριστιανική πίστη αύξανε ανησυχητικά, πολλο δε μάλλον που ένας ιερέας των ειδώλων, ο Λουκυλιανός, είχε προσχωρήσει σε αυτούς και είχε πάυσει εδώ και 2 χρόνια να προσφέρει θυσίες υπέρ της ειρήνης της αυτοκρατορίας. Έξαλλος ο Σιλβανός διέταξε να γίνουν οι αναγκαίες προετοιμασίες για τη θυσία και υποσχέθηκε τον τίτλο του πρώτου αξιωματούχου του πρετορίου του σε εκείνον που θα του παρέδιδε τον Λουκυλιανό. Ένας Εβραίος, ονόματι Σιμεών, αποκάλυψε έναντι χρηματικού ποσού τον τόπο όπου ο Άγιος συνήθιζε να συναντιέται με άλλους πιστούς, 2 μίλια μακριά από την πόλη. Στάλθηκε ισχυρό απόσπασμα για να τους συλλάβει και να τους ρίξει στη φυλακή. Αφού πέρασε τη νύχτα χωριστά από τους συναθλητές του, ο Λουκυλιανός παρουσιάστηκε το πρωί ενώπιον του Σιλβανού στην αγορά. Ο Κόμης σε αυστηρό τόνο πρότεινε στον Λουκυλιανό να αρνηθεί τον εσταυρωμένο και να επιστρέψει στη λατρεία των θεών και να προσφέρει δημόσια την οφειλόμενη σε αυτούς θυσία, απειλώντας τον με φρικτά βασανιστήρια, εάν αρνείτο. Ο Λουκυλιανός αποκρίθηκε: «Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψω την ελπίδα που βρήκα στο Χριστό για να θυσιάσω σε άψυχες πέτρες και σε ακάθαρτους δαίμονες. Αρκετά χρόνια σπατάλησα μάταια, υπηρετώντας τους. Κάνε με ό,τι θέλεις, το γρηγορότερο. Τίποτε δεν θα μπορούσε να με κάνει να αλλάξω». Με εντολή του διοικητή, οι στρατιώτες του κατέκοψαν το πρόσωπο, τον άπλωσαν στη γη με τα μέλη του τεντωμένα ανάμεσα σε 4 πασάλους και τον μαστίγωναν επί 2 ώρες, ενώ κατόπιν τον κρέμασαν ανάποδα. Ο Λουκυλιανός παρέμενε εν τω μεταξύ απαθής στον πόνο, ονομάζοντας τον κόμητα υπηρέτη του Σατανά και εχθρό του Θεού, προορισμένο για τη γέννα του πυρός. Κατόπιν υποδείξεως του φιλοσόφου Κρίσπου, ο οποίος τον συμβούλευσε να τελειώνει το γρηγορότερο, διότι υπήρχε φόβος η αντίσταση του μάρτυρος να οδηγήσει και άλλους στη μεταστροφή, ο Σιλβανός τον έστειλε στη φυλακή. Στο γυαλί του βρήκε 4 παιδιά, τον Κλάβδιο, τον Ιπάτιο, τον Διονύσιο και τον Παύλο, που είχαν φυλακιστεί για την πίστη τους. Βλέποντας τον, τα παιδιά έπεσαν στα πόδια του και του ζήτησαν να προσευχηθεί για να αξιωθούν να λάβουν μαζί του τον αμάρατο στέφανο του μαρτυρίου. Την αυγή οδηγήθηκαν και οι 5 στο ναό του Άρεως, όπου καθόταν ο Σιλβανός, ο οποίος τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεό, είδε μη θα τους παρέδιδε στην πυρά. Ο Άγιος Λουκυλιανός επανέλαβε τη φλογερή ομολογία πίστεώς του, δηλώνοντας ότι δεν είχε τίποτε να φοβηθεί από ένα βραχίβιο πυρ, ενώ εκείνος ο Σιλβανός θα είχε να αντιμετωπίσει το πυρ το αιώνιο. Τα παιδιά επανέλαβαν τα ίδια αυτά λόγια και δήλωσαν ότι δεν γνώρισαν να προσεύχονται παρά μόνο στον Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Έξαλλος που έβλεπε ακόμη και παιδιά να τους σηκώνουν κεφάλι με τόση τόλμη, ο Σιλβανός έδωσε διαταγή να τους παραδώσουν στις φλόγες. Αλλά με την προσευχή των Αγίων, όπως συνέβη άλλοτε στη Βαβυλώνα με τους 3 παιδες, ουράνια βροχή έσβησε την Κάμινο, από όπου τους έβγαλαν ενώ υμνούσαν το Θεό. Ο Σιλβανός διέταξε τότε να μεταφερθούν στη Χαλκιδόνα, όπου στις προσπάθειες να δηλεαστούν τα παιδιά με πλούσια δώρα και βαρύτιμα ενδύματα, προκειμένου να θυσιάσουν στο Δία, εκείνα αποκρίθηκαν: «Ήθε να χαθούν οι τιμές σου, μαζί σου εις αιώνιον θάνατο». Εκτός αυτού, ο Τύρανος διέταξε να μεταφερθούν στο Βυζάντιο, όπου τα 4 παιδιά αποκεφαλίστηκαν. Ο δε Άγιος Λουκυλιανός σταυρώθηκε σε τόπο έρημο, με καρφιά μπηγμένα στο κεφάλι, το στήθος, τα γόνατα και τα γεννητικά του όργανα. Μια νεαρή και ευσεβής Παρθένος ονόματι Παύλα, η οποία είχε συνδράμει τους Αγίους ενώ βρίσκονταν φυλακισμένη, αψηφώντας τις επανειλημμένες απαγορεύσεις και απειλές των ειδωλολατρών, καταγγέλθηκε στον κόμητα Σιλβανό. Συνελήφθη στην Νικομίδια, παρουσιάστηκε ενώπιον του διοικητή και ομολόγησε ότι είχε οδηγηθεί στην πίστη από τον ένδοξο Λουκυλιανό. 10 άντρες την χτυπούσαν εκ περιτροπής με λουριά, ενώ εκείνη έψελνε και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν: «Και εσύ βοηθός μου κρατεός». Καθώς παρέμενε ακλόνητη, την υπέβαλαν σε ραβδισμούς μέχρι σημείο να συντριβούν όλα τα μέλη της. Προσευχομένη όμως, ένας άγγελος ήλθε να τη θεραπεύσει και τη διαβεβαίωσε ότι στον ουρανό ο Λουκυλιανός και τα 4 παιδιά προσεύχονταν για να στερεωθεί στην πίστη της. Οδηγήθηκε εκ νέου ενώπιον του Σιλβανού, ακτινοβολούσα και έμπλεη θάρρους και διακήρυξε την ανυπομονησία της να λάβει με τη σειρά της τα τρόπαια της νίκης. Αφού συνέτριψαν τη σχιαγόνα της, την έριξαν στη φυλακή. Κατόπιν την παρέδωσαν στην πυρά,
αλλά με την παρέμβαση ενός αγγέλου διαφυλάχθηκε αυλαβής. Μεταφέρθηκε τότε στο Βυζάντιο, όπου αποκεφαλίστηκε ενώ ανέπεμπε ευχαριστίες στο Θεό, στον ίδιο τόπο του μαρτυρίου του Αγίου Λουκυλιανού.

Η αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου της Μονής Τραγιανού του Θαυματουργού. Ο Όσιος Αθανάσιος καταγόταν από το θέμα των κυβεραιωτών της Δυτικής Μικράς Ασίας και απαρνήθηκε κάθε δεσμό με τον κόσμο για να γίνει περιπλανόμενος μοναχός κατά τις αρχές του 10ου αιώνα. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο σε αναζήτηση πνευματοφόρων ανθρώπων, αποταμίευε τα παραδείγματα των αρετών τους και αφομοίωνε με ζήλο τις διδαχές τους. Ένας επιφανής συγκλητικός είχε ιδρύσει τη μονή τη λεγόμενη του Τραγιανού στη Βυθινία, στις όχθες του ποταμού Σαγκάριου. Αποθαρρυμένος από τη συμπεριφορά μοναχών, σκληρών και απειθών, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τον τόπο αυτό όταν συνάντησε στο δρόμο τον Αθανάσιο. Αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για άνθρωπο του Θεού, σταλμένο από τη Θεία Πρόνοια, του εκμυστηρεύτηκε τον πόνο του. Ο Αθανάσιος κατάφερε να τον πείσει να επιστρέψει μαζί του στο μοναστήρι, όπου έγινε και ο ίδιος μέλος της αδελφότητος. Σε λίγο καιρό, χάρη στο παράδειγμα της ενάρετης πολιτείας του και της γεμάτης γλυκύτητα και πνευματική ωφέλεια νουθεσίες του, πέτυχε να εμπνεύσει φόβο Θεού και υπακοή στους αδελφούς. Έλαβε το αγγελικό σχήμα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και άσκησε πολλά χρόνια το διακόνημα του καλλιγράφου. Νηστεύοντας απαράβατα όλες τις ημέρες μέχρι εσπέρας, έδειχνε απόλυτη υπακοή στον ηγούμενό του, ανοίγοντας την καρδιά του σε αυτόν δίχως περιστροφές. Έγινε έτσι απόρθητο φρούριο στις επιθέσεις των δαιμόνων και έφτασε στην Αγία Απάθεια. Αφού αντέγραψε πλήθος βιβλίων, η όρασή του εξασθένησε σοβαρά, σε σημείο να τον εμποδίζει να επιτελεί το διακόνημά του. Κλείστηκε τότε σε ένα μικρό κελί και παρακάλεσε τον Κύριο. «Κύριε, αν είμαι άξιος, δώσε μου πίσω το φως μου, ώστε να μπορέσω να μοιράσω στους φτωχούς όλους τους κραπούς των μόχθων μου». Το αίτημά του εισακούστηκε. Και αφού ξαναβρήκε το φως του, πέρασε άλλα 28 χρόνια, αντιγράφοντας χειρόγραφα και μοιράζοντας τα χρήματα από τον κόπο του στους φτωχούς. Έμενε έγκλειστος όλη την εβδομάδα, παρουσία του Θεού και των Αγίων, και δεν δεχόταν να συγχρονίζεται με τους ανθρώπους παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Φτάνοντας σε βαθύ γύρας, αφού φανέρωσε την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό με πλήθος θαύματα και προφητείες, η ψυχή του απήλθε στους ουρανούς, συνοδευόμενη από τους Αγίους Αποστόλους Ιωάννη και Ανδρέα, περί το 933.

Μνήμη του Αγίου Αχιλλά Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Αχιλλάς έλαβε την ιεροσύνη από τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Θεωνά ταυτόχρονα με τον Επιφανή Πιέριο. Έγινε ονομαστός για τη σοφία του και την ευαγγελική πολιτεία του, άξια να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για όλους τους χριστιανούς. Του ανατέθηκε η διδασκαλία της πίστεως και για ένα διάστημα ανέλαβε τη διεύθυνση της κατηχητικής σχολής που ίδρυσε ο Πιέριος. Μετά τη θανάτωση του Αγίου Πέτρου, του τελευταίου μάρτυρος του Μεγάλου Διωγμού, χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λίγους μήνες μόνο πρόλαβε να μείνει στο αξίωμα και κατά το διάστημα αυτό προσπάθησε να αναδιοργανώσει την κλονισμένη από τον Διωγμό Εκκλησία. Μετά την εκθυμία του τον Ιούνιο του 312, διάδοχος του εξελέγει ο Άγιος Αλέξανδρος.

0: Μνήμη του Οσίου Οφάλ. Ο Όσιος Οφάλ γεννήθηκε από γονείς ειδωλολάτρες στο χωριό Μεσντέλ, κοντά στην Αντιόχεια, κατά τα μέσα του 3ου αιώνα. Ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη, όντας παιδί ακόμη, και η επιθυμία του ήταν να αφιερωθεί στο Θεό δια της Παρθενίας. Όταν οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν, διέφυγε με πλοίο στο Βυζάντιο. Έπεσε όμως σε τρικυμία και το καράβι άρχισε να βυθίζεται, αλλά με την προσευχή του Οσίου η θύελα κόπασε και οι ναύτες, ευγνώμονες, ζήτησαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε στο Βυζάντιο για 20 περίπου χρόνια, μέχρι το θάνατο των γονέων του, και επέστρεψε στον τόπο του όπου έγινε μαθητής του Αγίου Μάλχου του Κλίσματος. Μετά την κοίμηση του γέροντά του έζησε 12 χρόνια ακόμη στην περιοχή αυτή, επιδεψιλεύοντας γύρω του ενέργειες της Θείας Χάριτος. Έτσι η θεραπεία ενός άρχοντα που υπέφερε από καρκίνο παρακίνησε περισσότερους από 10.000 ειδωλολάτρες να βαπτιστούν. Εν συνεχεία, ο Όσιος Οφάλ αποσύρθηκε στην ησυχία της ερήμου μέχρι την μακαρία κοίμησή του το 327. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πάπου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεοιερομάρτυρος Ιωσήφ, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Μνήμη της Αγίας Κλωτίλδης, Βασιλίσσης των Φράγκων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 222 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γη στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, και είμαστε και απόψε εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Όπου γη, papaki.hotmail.com, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Χαιρόμαστε για τα όμορφα σχόλια και τις σκέψεις σας, ακόμα και για τις παρατηρήσεις που κατά καιρούς μας στέλνετε. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε στα πολλά μηνύματα, όμως να είστε σίγουροι τα μελετάμε και τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτές τις ημέρες όλοι μας έχουμε χαρεί ιδιαιτέρως που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από ραδιοφόνο τη φωνή του προστάτου του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πρόκειται για μια σπάνια ηχογράφηση από Θεία Λειτουργία με τον Γέροντα Πορφύριο τότε, 27 Μαΐου 1977, στο μικρό παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης, εκεί κοντά στην περιοχή Νταού Πεντέλης, εκεί όπου για πολλά χρόνια συνήθιζε ο Άγιος μας να πηγαίνει, να μένει, να λειτουργεί, να αναπαύεται, όσο ακόμα ήταν και εφημέριος στην Πολυκλινική της Αθήνας, στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου στον Άγιο Γεράσιμο. Κάποια μέρα λοιπόν, που ήταν 27 Μαΐου του 1977, ο Άγιος τελούσε εκεί τη Θεία Λειτουργία με λιγοστό πίμνιο και κάποιο από τα πνευματικά παιδιά προνόησε και ηχογράφησε αυτή την Θεία Λειτουργία. Αργότερα η ηχογράφηση αυτή έφτασε στο Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, στο Μίληση της Αττικής, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά σειραίουν για να προσκυνήσουν στο κελάκι του Αγίου Πορφυρίου. Το ησυχαστήριο, με ιδιαίτερη φροντίδα, κυκλοφορεί αυτήν την σπάνια ηχογράφηση σε ένα διπλό CD. Πολλοί λοιπόν από εσάς που ρωτήσατε και ενδιαφέρεστε, όταν βρεθείτε στο ησυχαστήριο, να αναζητήσετε αυτό το CD και να πάρετε αυτή τη μεγάλη ευλογία μαζί σας. Και το μοναστήρι μας θα ενισχυθεί, το ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως, αυτό που ίδρυσε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά και η ψυχή μας θα αγάλεται ακούγοντας αυτήν την ευλογημένη λειτουργία. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, έχουμε ακόμα δύο να ακούσουμε από αυτήν.

0: ακολουθήσουμε αυτήν την Θεία Λειτουργία με τον Άγιο Πορφύριο.
1: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και του σωτηρίας.

वायु कुटुंब यदम तपिष्ट व्रवीयस यपोपुसे ईश्यो दुने नो कृव तो मे सर्वत्यपिमोन सेराफीम Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης πάσης πόλεως χώρας και των

0: Κίνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πάντα τα έθνη κρατήσα.

0: Παναγία Σαχράνη, ευλογημένη
1: Παναγία σε Θεοτόκε και πρέσβευε υπέρ ημών.
0: Παναγία Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένησεν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την

0: είπεν ο Κύριος, πάντα όσα αν θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείται αυτής. Ούτως γαρεστήν ο νόμος και οι προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισήν οι εισερχόμενοι δια αυτής. Ότι η στενή πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σ' αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμασιν προβάτων. Έσωθεν δε εισή λύκη, άρπαγες από τον καρπόν αυτών, επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών στα φιλήν ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δέντρων καρπούς πονηρούς ποιεί. Ουδύνατε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ουδέ δέντρων σαπρών καρπούς καλούς ποιήν. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτετε και εισπύρ βάλετε. Άραγε από τον καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών. Αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού του Ζώντος, ποιμήν και αμνέ ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ο το δάνειον χαρισάμενος της δυσύχρεω φιλέτες και τη αμαρτωλόδους άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα άνες, άφες, συγχώρησον τας αμαρτίας, τας ανομίας, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν παραβάση και παρακοή γινόμενα παρά τις δούλες σου τάφτες. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούντες και τον κόσμο νικούντες εκ του διαβόλου επλανήτησαν. Είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησαν, υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν ή όρκο υπήχθησαν, αυτός ο αγαθός και αμνησίκακος δεσπότης τους δούλους σου τούτους λόγω λυθήν ευδόκησον. Σίγαρ είπας δέσποτα, όσα αντίστε επί της γης, έστε δεδεμένα εν της ουρανής, και όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής. Ότι σύ μόνος ένα μάρτυτος και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ακούσαμε μόλις το δεύτερο μέρος από την Θεία Λειτουργία που είχε τελεστεί το 1977 στον Ιερό Ναό, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια της Πεντέλης. Μάιος ήταν τότε, 27 Μαΐου. Λειτουργός ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Τη φωνή του ακούσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολύ συγκινηθήκαμε. Μια σπάνια ηχογράφηση κυκλοφορεί σε διπλό CD από το Ιερό Εισηγαστήριο της Μεταμορφώσεως, το Μίλεση της Αττικής. Όσοι βρεθείτε, αναζητήστε το, να έχετε αυτήν την ευλογία και να την ακούτε και να εφραίνετε την ψυχή σας κάθε φορά. Έχουμε ακόμα δύο μέρη να ακούσουμε στις δύο ερχόμενες μεταμεσονύκτιες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, όπου και πάλι θα ταξιδέψουμε στον χρόνο για να ζήσουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία. Ας μας σκεπάζει πάντοτε η χάρη του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκολεβίτου, όλους μας, όπου γης. Καλό ξημέρωμα, χαίρετε.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Καταρχάς, να πούμε εδώ ότι ο μοναχός Σοφρόνιος μέχρι το 1975 που χειροτονήθηκε ιερέας ήταν πανσιωπηλός. Μιλάμε για απόλυτη σιωπή. Δεν μιλούσε καθόλου, δεν χαμογελούσε σχεδόν ποτέ, ήταν πολύ ευλαβής, άνθρωπος της ησυχίας. Σηκωνόταν το πρωί και άναβε τα καντήλια στην εκκλησία. Υπήρχαν στο λιμωδόν ιερείς οι οποίοι ήταν ασθενείς ή είχαν στο λιμωδόν στενούς συγγενείς τους, οπότε λειτουργούσαν εις τους Αγίους Αναργύρους, όπως ο πατήρ Διονύσιος, ένας αξιολογότατος άνθρωπος από τη Ζάκυνθο, που η πρεσβυτέρα του είχε αρρωστήσει και παρόλο που ο ίδιος ήταν υγιής, πήρε άδεια και διακονούσε στο λιμωδόν ως ιερέας. Έμενε με την πρεσβυτέρα του και ουδέποτε ασθένησε. Άναβε λοιπόν τα καντήλια στην εκκλησία ο μοναχός Σοφρόνιος και στη συνέχεια πήγαινε στο γεροντά του, τον έπλαινε, τον καθάριζε, τον ετοίμαζε και τον πήγαινε στην εκκλησία να παρακολουθήσει τον όρθρο. Συνήθως έψαιναν οι δυο τους στην εκκλησία. Όμως υπήρχαν τότε εκατοντάδες λεπροί στο νοσοκομείο, εκ των οποίων άλλοι ήταν πολύ σοβαρά, δηλαδή η ασθένεια τους είχε αφήσει μεγάλα προβλήματα, είχαν τυφλωθεί, έλειπαν μέλη από τα χέρια, από τα πόδια, δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, να πλύνουν τα ρούχα τους κλπ. Και όταν το προσωπικό απεργούσε, ο μοναχός Σοφρόνιος πήγαινε μαζί με την Αργυρό και την Τίνα σε όλους τους ασθενείς και τους εξυπηρετούσαν όσο μπορούσαν. Στο τάισμα, το καθάρισμα κλπ. Αλλά και καθημερινά όποιος είχε ανάγκη τον φρόντιζε, τον έπλαινε, τον στόλιζε, του έπλαινε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμαζε. Στη συνέχεια έτρεχε στην εκκλησία να ψάλει στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, ξαναπήγαινε το γεροντά του στο κελί του και τον περιποιεί του. Μετά έφυγε από το κελάκι και ξαναπήγαινε σε όλους τους αρρώστους. Επίσης μαγείρευε για όποιον δεν είχε φαγητό. Παράλληλα, τελούσε όλες τις ακολουθίες μέρα νύχτα και με κάθε ευκαιρία πρόσθεται κι άλλες. Έκανε παράκληση τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, αλλά επιπροσθέτως έκανε και μια παράκληση στους Αγίους Αναργύρους, στον Άγιο Νεκτάριο κλπ. Και όλα καθαρά. Περιποιημένα. Το τσιμεντένιο τότε δάπεδο της εκκλησίας ήταν πεντακάθαρο, άστραφτε. Όταν ένας χανσενικός επρόκειτο να φύγει από τη ζωή, τότε ο πατήρ Σοφρόνιος, η Αργυρό, η Ντίνα, ο κύριος Χαράλαμπος Μανιαδάκης, ο Αριστίδης Στεφανάκης, η Φοφό και 4-5 καλόγριες που ζούσαν εκεί χώριζαν το 24ωρο σε τρίωρα, τετράωρα, εξάωρα, αναλόγως, και διακονούσαν τον άνθρωπο σε βάρδιες. Κάθονταν δίπλα του και έκαναν κομποσκίνη ή διάβαζαν τις ακολουθίες. Επειδή τα χέρια τους δεν αισθάνονταν να πιάσουν καλά τους κόμπους του κομποσκινιού, έβαζαν το κομποσκίνη στην παλάμη και σιγά σιγά το έσερναν, επειδή είχε καλύτερη αίσθηση της αφής όταν από την έξω πλευρά του χεριού γύριζε προς τη μέσα πλευρά της παλάμης. Και όταν παρέδιδε την ψυχούλα του, τον πλένανε, τον ντύνανε, τον ετοίμαζαν και τον έβαζαν στο ξυλοκρέβατο. Είχανε δικό τους κημητήριο τότε. Δεν τους πηγαίνανε στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια. Και αφού τα έκαναν όλα αυτά, το μεσημέρι είχαν κοινή τράπεζα. Έτρωγαν όλοι μαζί αυτό που είχαν. Βέβαια, όλα αυτά γινόντουσαν όσο ήταν καλόγερος. Όταν έγινε παπάς, επειδή είχε και τα ιερατικά καθήκοντα, τις θείες λειτουργίες κλπ, η προσφορά του αυτή μειώθηκε κάπως. Ο γέροντας Νικηφόρος εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του 1964. Η ζωή του ήταν μια μυστική ζωή, ήταν μια πνευματική μυστική ζωή. Ας θυμηθούμε τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος που λέει «Γινή δε και σάρξου αχώριστος έστω μέχρι τέλους σου η ενθύμησης του θανάτου σου». Όταν εκοιμήθη λοιπόν, ετάφη εδώ στο κημητήριο που ήταν λίγο πιο έξω από την εκκλησία, αλλά το πήρε μετά ο Δήμος και το έκανε γήπεδο για να παίζουν μπάλα τα παιδιά. Όταν έγινε εκταφή του, βρεθήκανε μπροστά στα ευωδέστατα λείψανά του. Ο πατήρ Ευμένιος, από μια εσωτερική πληροφορία, έκανε εκταφή του γέροντός του, πατρός Νικηφόρου. Ας σημειωθεί
ότι μετά από λίγο καιρό έγινε μια μεγάλη νεροποντή η οποία γκρέμισε τείχους του λεπροκομείου, παρέσυρε τους τάφους και ξέθαψε όλα τα οστά. Άρα με αυτή τη θαυμαστή πληροφορία που είχε ο πατήρ Ευμένιος, διασώθηκαν τα ευωδιάζοντα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Ο γέροντας, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είχε σε ένα μικρό τενεκεδένιο κουτί την κάρα του και τα μεγάλα οστά και τα έδινε στον κόσμο για να τα προσκυνήσει. Προέτρεπε μάλιστα τους ανθρώπους να πάρουν κάποια μικρότερα τμήματα για ευλογία. Ο Άγιος αυτός ήταν άγνωστος διότι ήταν λεπρός και δεν του έδινε κανεί σημασία. Οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης δεν έδιναν μεγάλη σημασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι και ο Άγιος αυτός ήταν ξεχασμένος, αλλά από την ταπείνωση που είχε και από την υπακοή που έκανε και από τη χάρη που έλαβε, ο Θεός τον πήρε και τον έβγαλε μέσα από τη γη. Και γι' αυτό είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους και μάλιστα από τους νέους Αγίους και κάνει και πάρα πολλά θαύματα, διότι υπέμεινε αγωγίστος στο θέμα της ασθένειάς του. Και στην περίοδο του κορονοϊού ευρέθη συμπαραστάτης σε εκατοντάδες ανθρώπους που έπασχαν από αυτή τη λοιμώδη ασθένεια. Αυτοί οι άνθρωποι στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας δια του πόνου άνοιξαν στο Άγιο Πνεύμα την καρδιά τους και γι' αυτό βλέπετε ότι σε ένα μικρό χώρο, σε λίγους ανθρώπους, έπεσε τόση χάρις ώστε οι λεπροί να μας δώσουν πάρα πολλούς Αγίους. Αυτούς που η Εκκλησία έχει ήδη αναγνωρίσει, αυτούς που πρόκειται να γνωρίσει και αυτούς που ίσως πρόκειται λίγο αργότερα να τους αναγνωρίσει και να δούμε σημεία ότι δηλαδή εκτός από τους μοναχούς, εκτός από τους αγάμους, υπήρξαν και έγαμοι οι οποίοι ζήσαν εκεί μέσα και πραγματικά είναι υποδείγματα του πώς κατεργάζεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος τους πονεμένους ανθρώπους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην αρχή είχαν έρθει λίγα φάρμακα, οπότε αποφάσισαν οι γιατροί να τα δώσουν στους πιο βαριά αρρώστους. Έκαναν όμως μια σύναξη λεπροί και είπαν: «Όχι έτσι, εγώ που είμαι 70 και είμαι πολύ βαριά άρρωστος και θα πεθάνω, δεν θέλω να πάρω πρώτος το φάρμακο, να το δώσετε στους νέους που δεν έχουν πολλές βλάβες για να σταματήσει η εξέλιξη της νόσου τους και να μπορέσουν και να παντρευτούν». Καταλαβαίνετε τι λεπτότητα είχαν αυτοί οι άνθρωποι.

Ήθελα από χρόνια να καταγραφεί η ιστορία τους. Πολλοί δημοσιογράφοι πήγαν εκεί πέρα και ειδικά τότε που έγινε η σειρά το νησί το 2010. Πήγαν οι δημοσιογράφοι όλοι εκεί, αλλά κανείς δεν καταδεχόταν να πάει σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους που ζούσανε για να τους πάρει συνέντευξη. Κανείς δεν πήγε σε αυτούς. Και όταν τελικά πήγε κάποιος δημοσιογράφος, τότε η Αργυρό, η περίφημη Αργυρό, του είπε: «Εμείς θέλουμε το Χριστό για να μιλήσουμε. Θα έρθει ο παπάς μας και μόνο μπροστά του θα μιλήσουμε». Ο δημοσιογράφος της απάντησε: «Προτιμώ να μην έρθει ο παπάς. Αφού δεν θα έρθει ο παπάς, δεν μιλάμε κι εμείς. Και έτσι δεν έχουν καταγραφεί». Η Αργυρό εκοιμήθη το 2014. Η Ντίνα είναι από το 1957 εκεί μέσα. Μάλιστα, μπήκε στο λεπροκομείο ένα μήνα πριν από τον Άγιο Ευμένιο. Γι' αυτό της έλεγε χαριτολογώντας ο Άγιος: «Ντίνα, είμαστε σειρά σαν το στρατό». Διότι μπαίνοντας το ίδιο διάστημα είχαν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα. Την ίδια στενοχώρια, την ίδια αίσθηση απουσίας, αγωνίας, φόβου. Η Αργυρό ήταν και αυτή μια χαριτωμένη ύπαρξη. Μόλις ήρθε η Ντίνα στο λιμωδόν, η Αργυρό την πήρε στο κελί της υπό την προστασία της και έμειναν μαζί οι δυο τους μέχρι που η ίδια κοιμήθη. Η Ντίνα ήταν και είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός σε όλους, γιατί για ό,τι θέλανε σε εκείνη τηλεφωνούσαν για να διεκπαιρεώσει τις σχέσεις με όλους σχεδόν εκεί τους χανσενικούς και κυρίως με τον πατέρα Ευμένιο. Η Ντίνα μας κάνει την αναφορά των τριών προσώπων, και του Αγίου Νικηφόρου, αλλά κυρίως του Αγίου Ευμενίου, καθώς δεν υπήρχε πλησιέστερος άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο από την Ντίνα. Η Ντίνα μας ιστορεί και το βίο της Αργυρός, μιας ίσως μελούσης Αγίας, που είναι πραγματικά ένας συγκλονιστικός βίος για την αγάπη, την αρχοντιά, την ευθύτητα, τον ηρωισμό, την αίσθηση ελευθερίας που είχε αυτή η γυναίκα, η οποία όπως είδαμε ήταν και έγκαμος. Διότι πρέπει να το καταλάβουμε στην Εκκλησία, ότι δεν έχουμε μόνο αγίους αγάμους, αλλά και έγκαμους. Όμως πρέπει να καταλάβουμε και ότι για να έχουν οι άνθρωποι την πολιτεία των θαυμάτων, πρέπει να έχουν ένα βίο αγιοπατερικό. Και ο αγιοπατερικός βίος σημαίνει ότι αν οι άνθρωποι έβρισκαν ένα λεπρό, θα τον φιλούσαν στο στόμα για να του πάρουν το πίον. Και πράγματι, πολλές φορές όταν υπήρχαν πία στα σώματα των ανθρώπων, ο πατήρ Ευμένιος με την Αργυρό τα ρουφούσαν με το στόμα τους. Καταλάβατε τι σας λέω? Ενώ οι άνθρωποι θέλουν να κάθονται στην πολυθρόνα και να έρχεται η χάρις του Θεού στο κεφάλι τους. Δεν γίνονται όμως έτσι τα πράγματα και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη ευλογία και εντολή από τους Αγίους Πατέρες που έχουμε οι χριστιανοί είναι η εξής: «Χριστιανός που δεν επισκέπτεται τους οίκους πόνου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς». Είναι χρεια ο χριστιανός να επισκέπτεται τους οίκους πόνου. Και ποιοι είναι οι οίκοι πόνου? Εκεί που είναι οι θλιμμένοι, εκεί που είναι οι άρρωστοι, στις οικογένειες που έχουν προβλήματα, και συνειδησιακά και συγκρουσιακά προβλήματα. Αλλά κυρίως εκεί που είναι οι βαριά ασθενείς και αυτοί που έχουν χάσει ανθρώπους πρόσφατα από τη ζωή. Αυτοί λέγονται οίκοι πόνου. Είμαστε υποχρεωμένοι οι χριστιανοί να επισκεπτόμαστε οίκους πόνου με πολύ λεπτότητα και σχεδόν απόλυτη σιωπή. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν, που βρίσκεται το νοσοκομείο των λιμωδών νόσων, ήρθα για πρώτη φορά όταν ήμουνα 12 χρόνων και ήταν το έτος 1973. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μας και ήρθαν στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι, ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές. Δεν ωφεληθήκαμε όμως καθόλου από την εκκλησιαστική ζωή και από την ατμόσφαιρα της Αθήνας, δηλαδή από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κλπ. Φύγαμε από ένα τόπο που μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι, και ήρθαμε σε έναν τόπο όπου τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά. Το κερί ήταν πλαστικό. Και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο πνευματικό. Και ένας φίλος μου καλός μου είπε ότι στο νοσοκομείο των Λιμωδών
βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που τον λένε Σοφρόνιο και ένας κύριος Αριστίδης. Δεν μας αφήνανε όμως οι δάσκαλοί μας να πάμε, οι γονείς μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβόταν, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι περισσότεροι νομίζανε τότε, γύρω στο 1972-73, ότι η νόσος ακόμα κολλάει. Έτσι δεν μας αφήναν οι δάσκαλοι να μπούμε μέσα. Πηγαίναμε εκδρομή στην Αγία Βαρβάρα με το σχολείο μας και περνάγαμε απ' έξω από τον ψηλό μαντρότυχο του νοσοκομείου και οι δάσκαλοι μας δείχνανε μέσα τον χώρο και μας λέγανε ότι εδώ μέσα είναι κάτι άνθρωποι που είναι πολύ πολύ άρρωστοι, σκόβονται τα χέρια, οι μύτες κλπ. Και μπορεί να μας κολλήσουν καμιά αρρώστια. Και γι' αυτό μας έλεγαν να μην πλησιάζουμε ούτε τον τοίχο, αλλά να πηγαίνουμε από την απέναντι μεριά του δρόμου. Αλλά άμα πεις τα παιδιά να μην κάνουν κάτι, συνήθως θέλουν να κάνουν το αντίθετο. Αυτός ο καλός φίλος, λοιπόν, που σας είπα, ήταν δάσκαλος και πιο μεγάλος από εμένα. Ήταν 16-17 χρονών τότε, εγώ ήμουν 12. Και λεγόταν Βασίλης Κορδής. Αυτός μάλιστα εκοιμήθη στα 35 του χρόνια. Είχε ζαχαρώδη διαβήτη. Θεός να τον αναπαύσει. Ο πατέρας του ήταν μικρασιάτης και είχε φέρει μαζί του ωραία χειρόγραφα βιβλία, καραμαλίδικα, μουσικά, φιλοκαλικά κλπ. Οπότε ήταν καλλιεργημένος πνευματικά από μικρός. Η μητέρα του επίσης ήταν από τη Μάνδρα, οπότε είχαμε και οι δύο αρβανίτικο αίμα, γι' αυτό και δεν φοβόμαστε. Αυτός λοιπόν με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Ευάγγελέ μου, θα πάμε να γνωρίσουμε μέσα στο λιμωδόν τους θησαυρούς που υπάρχουν εκεί». «Πώς θα μπούμε», του λέω. «Δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε από την κεντρική πόρτα. Θα πάρουμε μια σκάλα. Θα ανεβούμε στον τοίχο και μετά θα τραβήξουμε τη σκάλα. Θα τη βάλουμε από την άλλη μεριά και θα κατεβούμε». Πήραμε λοιπόν μια μεγάλη σκάλα και ξεκινήσαμε. Και ως ανόητα παιδιά περάσαμε μπροστά από την είσοδο του λεπροκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Μόλις μας βλέπει ο φύλακας μας λέει: «Πού την πάτε τη σκάλα?» «Πάμε εδώ πιο πάνω», του λέμε. Πιο πάνω βέβαια δεν υπήρχε τίποτα εκείνη την εποχή. Μετά γέμισε με πολυκατοικίες κλπ. Πήγαιναν οι άνθρωποι και αγόραζαν οικόπεδα δίπλα στο λεπροκομείο και στη συνέχεια απαιτούσαν να φύγουν οι λεπροί, λέγοντας ότι με τις κατοικίες που έφτιαξαν αναβαθμίστηκε η περιοχή και δεν μπορούσαν να έχουν δίπλα στο λεπροκομείο. «Μα εσύ την αναβάθμισες την περιοχή?» «Το λεπροκομείο την αναβάθμισε. Γιατί έμεινε μια ολόκληρη περιοχή χωρίς κτίσματα, αλλά ήταν γεμάτη πράσινο, δέντρα κλπ. Τέλος πάντων, τα ίδια που κάνουν και κοντά στα κημητήρια. Πάνε και χτίζουν εκεί κοντά και μετά λένε να φύγει το κημητήριο. Δηλαδή, τι είμαστε αναπολόγητοι?» Μας λέει λοιπόν ο άνθρωπος: «Αφήστε τη σκάλα εδώ και πηγαίνετε μέσα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, είναι ανοιχτά». Ήταν πολύ λεπροί στο ίδρυμα τότε. Σκεφτείτε ότι το 1957 που ήρθε ο γέροντας, ζούσαν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα. Στην αρχή έμεναν στο αναρωτήριο και σε κάποια σπιτάκια. Τι ήταν αυτά τα σπιτάκια, θα σας πω αμέσως. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Σπιναλόγκα όταν ζούσαν στο νησί, είχαν η κάθε οικογένεια δικό της σπιτάκι ανεξάρτητο, μερικές φορές διόροφο με τον κήπο τους, ενώ όταν τους φέρανε στο λιμωδόν είχαν φτιάξει μεγάλα αναρωτήρια σαν τις σημερινές πολυκατοικίες με μικρά δωματιάκια. Αν ήσαν οικογένειες με 4 ανθρώπους, τους δίνανε 3 δωματιάκια. Αλλά εκείνοι όμως φύγανε από τη φύση, φύγανε από την ομορφιά της θάλασσας, φύγανε από αυτό το ωραίο περιβάλλον με τους κήπους και όταν ήρθαν εδώ τους χώσανε μέσα στο ίδρυμα. Είχαν χτίσει 2 μεγάλα κτίρια, μετά έκτισαν και 3, ωραία κτίρια που μάλιστα στα δωμάτια είχαν και βρύσες με νερό, ενώ στο χωριό μου στη Μάντρα το 1970 περνούσε ούλεν και δεν μας έδινε νερό. Προσπαθούσαν δηλαδή να τους διευκολύνουν κάπως τους ανθρώπους, να τους παρηγορήσουν. Επίσης, τους έδωσαν και μια μικρή σύνταξη που ο Παπανδρέου την έκανε πολύ μεγάλη, Θεός χωρέστον. Αυτό όμως ήταν ιδρυματοποίηση. Οπότε, οι ίδιοι είχαν σενικεί, επειδή τα οικόπεδα του λεπροκομείου ήταν τεράστια, είπαν: «Να μας δώσετε να χτίσουμε μικρά σπιτάκια, τα οποία θα έχουν ένα δωματιάκι, μια τουαλέτα και ένα μεγάλο κήπο για να βάζουμε τα ζαρζαβατικά μας». Και πράγματι, εκείνοι που δεν ήσαν πολύ βαριά μετακομίσαν στα σπιτάκια. Έτσι λέγονται αυτά, σπιτάκια. Και μοιάζανε με τα μικρά καλυβάκια και τα ασκητήρια του Αγίου Όρους.
Αργότερα βέβαια τους ανάγκασαν μερικές φορές και δια της βίας να τα εγκαταλείψουν και να μείνουν σε κάτι δωμάτια. Και οι ίδιοι όταν γεράσανε και είχαν αδυναμία να εξυπηρετηθούν, το αποδέχτηκαν και μετακινήθηκαν σε αυτά τα μικρά δωματιάκια στα οποία πολλές φορές ζούσαν και ένα και δύο μαζί και αντρόγινα για να προστατευτούν από την κακία και τη δυσκολία των ανθρώπων που δεν ήξεραν. Αλλά μετά σιγά σιγά πέθαναν. Έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 69. Ο Θεός, εις τη βοήθειά μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου, εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις. Ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
2: Ψαλμός 69. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ, για να θυμάται πάντοτε ότι τον έσωσε ο Κύριος. Ω Θεέ μου, ευδόκησε να ενδιαφερθείς για τη βοήθεια και την προστασία μου. Κύριε, μην αναβάλεις, αλλά τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις. Μακάρι να κατεσχυνθούν και να ντροπιαστούν όλοι μαζί όσοι ζητούν την ζωή μου, για να εξοντώσουν αυτοί. Ας οπισθοχωρήσουν και ας καταντροπιαστούν όσοι θέλουν και ευχαριστιούνται με την δυστυχία μου και τον αφανισμό μου. Ας οπισθοχωρήσουν αμέσως και άνευ αναβολής, γεμάτη κατεσχήνη, όσοι χερεκακούν με την δυστυχία μου και μου λέγουν «Τι ωραία, θαυμάσια». Ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας εφρανθούν, ο Θεέ μου, για την υποσού παρεχομένη σε αυτούς προστασία, όλοι όσοι σε ζητούν και σε επικαλούνται και όλοι όσοι ποθούν και επιθυμούν την από της βοηθείας σου σωτηρίαν. Ας λέγουν πάντοτε και καταπαύστος, ας μεγαλύνεται και ας δοξάζεται ο Κύριος και Θεός.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώναν. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου και σώσον με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου. Ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ ή η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε, η ελπίς μου εκ νεότητός μου. Επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ κοιλίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής. Εν σύ η ύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα σε γεννήθην της πολλής, και σύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθείτο το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξαν σου, όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπειν την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπαν οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου εβουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβατε αυτόν ότι ούκ έστην οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού. Ο Θεός μου, εις την βοήθειάν μου πρόσχες. Εσκυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου. Περιβαλέστωσαν εσχήνην και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε για παντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν τη σωτηρία σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε, μνηστήσω με τη δικαιοσύνη σου μόνου, ο Θεός. Άι δίδαξες με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ των βραχίων άν σου τη γενεά πάση τη επερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου, ο Θεός, έως υψίστον αεποίησας μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας εζωοποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγιές με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλιν ανοιγαγιές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν σκεύη ψαλμού την αλήθειά σου. Ο Θεός ψαλώσει εν κιθάρα, ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψαλωσεί και η ψυχή μου ειν ελυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλην την ημέραν μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μη.
0: Ψαλμός 70. Ψαλμός του Δαβίδ σχετικά με τους ιούς Ιωναδάβ και τους πρώτους εχμαλώτους.

0: Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου. Μακάρι να μην ντροπιαστώ ποτέ μένοντας αβοήθητος από σένα και βλέποντας διαψευδόμενες τις ελπίδες μου αυτές. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, η οποία αποστρέφεται πάσαν αδικία, γλίτωσέ με και ελευθέρωσέ με από τους αδίκους πειρασμούς και τους κατατρεγμούς. Πλησίασε προς εμένα το αυτί σου και εισάκουσε τις προσευχής μου και σώσον με. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής και φρούριο οχυρό και απόρθητο για να με σώσεις. Διότι πέτρα επί της οποίας στερεός και ακλονίτος στηρίζομαι και καταφύγιό μου είσαι μόνο εσύ. Ω Θεέ μου, ελευθέρωσέ με και σώσε με από τις χείρες παντός ανθρώπου αμαρτωλού, από τα χέρια παντός περιφρονούντος τον νόμο σου και από τολμώντος πάσα αδικία. Γιατί εσύ, Κύριε, είσαι αυτού του οποίου την βοήθεια μεθ' υπομονής περιμένω. Κύριε, εσύ είσαι προς τον οποίο ελπίζω από τους χρόνους της νεότητάς μου. Αφότου ήμουν ακόμα έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Από την κοιλία της μητέρας μου, εσύ είσαι ο σκεπαστής και προστάτης μου. Γι' αυτό πάντοτε και απαύστος θα σε ανυμνώ. Ως τέρας δυστυχίας και ως εκπληκτικό φαινόμενο συμφορών εμφανίστηκα στους πολλούς, αλλά εν μέσω των δυστυχιών μου αυτών εσύ υπήρξες ο βοηθός μου, ο ισχυρός και κρατεός. Ας γεμίσει λοιπόν το στόμα μου από την ένεσή σου για να ανυμνώ την δόξα σου και καθόλη την ημέρα το θεϊκό σου μεγαλείο. Όπως καθόλων των βίων μου, αφότου συνελήφθην μέσα στην κοιλία της μητέρας μου, υπήρξες προστάτης μου, έτσι και κατά τον καιρό του γύρατός μου μη με περιφρονήσεις. Όταν θα ολιγοστεύουν και θα εκλείπουν οι σωματικές μου δυνάμεις, μη με εγκαταλείψεις. Γιατί είπαν οι εχθροί μου για μένα και όσοι παραφυλάσσουν την ζωή μου για να την αφανίσουν, συναθρίστηκαν σε συμβούλιο και συσκέφθηκαν τα εξής λέγοντας: «Ο Θεός τον εγκατέλειψε, καταδιώξτε τον και συλλάβετε τον, θέστε αυτόν υπό την κατοχή σας, γιατί δεν υπάρχει πλέον κανείς που μπορεί να τον γλιτώσει. Θεέ μου, Θεέ μου, μη φύγεις μακριά από μένα, αλλά έλα δίπλα μου. Θεέ μου, Θεέ μου, πάρε ενδιαφέρον και σπεύσε στην βοήθειά μου. Ας κατεσχυνθούν και ας αφανιστούν οι επιβουλευόμενοι την ζωή μου. Ας περιβληθούν ως άλλο ένδυμα την εσχήνην και την εντροπήν όλοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν να επιφέρουν εναντίον μου κακά και καταστροφήν. Εγώ όμως πάντοτε και απαύστος μέχρι της εσχάτης μου αναπνοής θα ελπίζω σε σένα και θα προσθέτω διαρκώς νέα ένεση και ύμνο σε όλες του παρελθόντος τις ενέσεις τις οποίες σου απίφθηνα. Το στόμα μου θα αναγγέλει και θα διακηρύττει την δικαιοσύνη σου, δια της οποίας πατάσεις πάσαν αδικίαν και προστατεύεις πάντα αδικούμενον. Όλη την ημέρα θα διακηρύττω την σωτηρία, την οποία δια της βοηθείας και προστασίας σου παρέχεις σε όσους ελπίζουν σε εσένα. Θα περιοριστώ να εξαγγέλω την δικαιοσύνη και την σωτηρία σου, γιατί αυτές είναι αναρρύθμιτες. Εγώ όμως δεν είμαι γραμματέας και δεν έμαθα να κρατώ σε κατάλογο απαριθμίσεις, ώστε σε ειδικό τόμο και σύγγραμμα να εξαριθμώ το πλήθος των θαυμαστών εκδηλώσεων της δικαιοσύνης σου και των σωτηρίων επεμβάσεών σου. Όμως θα εισέλθω στην αφήγηση των όσων εξετέλεσε η άμαχος δύναμης και η ισχύς του Κυρίου. Κύριε, θα ενθυμούμε πάντοτε την δικαιοσύνη σου, επειδή εσύ είσαι ο μόνος δίκαιος. Θεέ μου, θα αναγγέλω και θα διακηρύττω τις θαυμαστές επεμβάσεις της προστασίας σου, με τις οποίες με δίδαξες από την νεότητά μου μέχρι της ώρας ταύτης να ελπίζω σε εσένα, αλλά και μέχρι του γύρατος και των πολύ προχωρημένων χρόνων της ζωής μου, μη με εγκαταλείψεις, αλλά διατήρησέ με στην ζωή με ακέραιες τις δυνάμεις μου, μέχρι ότου εξαγγείλω και στην όλη επερχόμενη γενεά τα θαυμαστά έργα του βραχίονός σου. Μέχρι ότου διακηρύξω πόσον ακαταγόνιστη και μεγάλη είναι η δύναμή σου και πόσο θαυμαστή είναι η δικαιοσύνη σου. Ω Θεέ μου, φθάνουν μέχρι των υψίστων περιοχών του ουρανού και είναι πολύ μεγάλα και υψηλά τα όσα έκανε σε εμένα τον ταπεινό σου δούλο. Ω Θεέ μου, ποιος είναι όμοιος με σένα? Πόσες μου έδειξες θλίψεις, πολλές και κακές ήσαν αυτές, όμως εσύ δεν με εγκατέλειψες, αλλά με στοργή με έφερες κοντά σου και πάλι με ζωογόνησες και από τα βάθη της γης πάλι με ανύψωσες. Σε μένα επέδειξες πολλές φορές και εν πλεονασμό το μεγαλείο της δυνάμεως και συγκαταβάσεώς σου. Και αφού επέστρεψες δίπλα μου, με παρηγόρησες και από τα τρεις βάθα της γης πάλι με ανύψωσες. Δια τούτο Θεέ μου και εγώ, με μουσικό όργανο ψαλτηρίου, θα δοξολογώ προς τιμήν σου την αλήθεια, την οποία εσύ δεικνύεις τηρώντας τις υποσχέσεις σου. Θα ψάλω προς δοξολογίαν σου των ύμνων, συνοδεύοντας αυτόν με κιθάρα, «Ω Άγιε Θεέ», του οποίου η αγιώτης εις τον Ισραήλ φανερώθηκε και από μόνον τον Ισραήλ έγινε γνωστή. Θα πληρωθούν αγαλιάσεως τα χείλη μου όταν θα ψάλω προς τιμήν σου, αλλά θα σκυρτήσει και η ψυχή μου την οποία σύ έσωσες. Ακόμη και η γλώσσα μου θα μελετά και θα εκδιηγείται καθόλην την ημέραν την δική σου δικαιοσύνη. Καθών χρόνων θα κατεσχύνονται και θα καλύπτονται από ντροπή όσοι επιζητούν την δυστυχία και την καταστροφή μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Σάββατο βράδυ, κλείστηκε πάλι στο κελί. Είχε διαδοθεί ότι την άλλη μέρα, τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, θα λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό στην Αγία Ειρήνη. Οι μέρες μαζεύονταν, βιαζόταν ένα φύγι. Όσο βρισκόταν στην πόλη, ούτε διάδοχο του αποτολμούσανε να εκλέξουν, ούτε η σύνοδος εργαζόταν κανονικά. Έπρεπε λοιπόν να τους λύσει τα χέρια που τάδαινε ο σεβασμός στο πρόσωπό του και ο φόβος, ή για άλλους η ελπίδα, της μεταμέλειάς του. Μήπως αλλάξει γνώμη δηλαδή και θελήσει να μείνει, αποσύροντας την παρέτησή του. Γιατί πράγματι, αν ήθελε, μπορούσε και την ώρα τούτη να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Ο λαός ήταν μαζί του, η κληρική της πόλης, την πλειοψηφία τους επίσης, το ίδιο και οι πολλοί επίσκοποι. Τέτοιο θέμα όμως δεν υπήρχε. Έγειρε στο κρεβάτι εξουθενωμένος από την ολοήμερη προσπάθεια να ειρηνεύσει και να κατευνάσει τα πνεύματα. Ήθελε να σκεφτεί, μα δεν ακούγανε ούτε ο νους ούτε τα νεύρα του. Αφέθηκε σε λίγο ύπνο. Σηκώθηκε μετά τα μεσάνυχτα και προσευχήθηκε. Έπειτα για λόγους σύνεσης πήρε τα πράγματα πάλι από την αρχή. «Θεέ μου, φώτισέ μου το νου να δω καθαρά. Αγαπάω, το ξέρεις πολύ το ποιμνιό μου. Και θα είχα πολλά να κάνω ακόμη εδώ. Μανά, έτσι που ήρθανε τα πράγματα, με τόσο μίσος εναντίον μου, τόσο άρρωστος, πώς να μείνω. Άλλωστε πάντα θα μιλάω για σένα, Τριάδα μου ακριβή. Το στόμα μου θα εξηγεί και θα υπερμαχεί για την Αγία Τριάδα. Όσο για την Εκκλησία, γι' αυτήν θα κλαίω. Τι καλύτερο μπορούσα να κάνω? Να πολεμήσω άλλο με τους επισκόπους δεν αντέχω. Νιώθω λιποθυμία σε τέτοιο αγώνα. Ντρέπομαι που το λέω, μα είναι μερικοί από αυτούς κάπικοι και λύκοι. Άφησέ με να πάω σε λιμάνι. Στερήθηκα σε τούτη τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Στερήθηκα. Χριστέ μου, Βασιλιά, την ησυχαστική ζωή. Να προσεύχομαι ώρες ατέλειωτες. Να είμαι όλος παραδομένος σε σένα. Να υπάρχω μόνο για σένα. Να αναπνέω μόνο εσένα. Μ' άφησες, Χριστέ μου. Μ' άφησες χωρίς τη μακάρια γλυκύτητα των ελάμψεων. Το θείο σου φως το έζησα εδώ τόσο λίγο. Νοσταλγώ ακατανίκητα την άσκηση και την προσευχή. Εκεί δεν θα με βρίσκουν οι εχθροί. Εκεί ελπίζω να με λεήσεις πάλι. Να μου στέλνεις το φως σου. Να μου επιτρέπεις να συνομιλώ μαζί σου. Να σε βλέπω στη θεία σου λαμπρότητα με τα μάτια της καρδιάς που εσύ θα μου έχεις καθαρίσει από τα πάθη. Άφησέ με να πάω στους άγριους τόπους. Μόνο εκεί θα είμαι τελείως κοντά σου. Αυτό είναι το λιμάνι που επιθυμούσα πάντα. Εκεί δεν θα έχω τιμές και χειροκροτήματα, θρόνους και παλάτια. Μου φτάνει που θα έχω το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Για τη ζωή αυτή με κάλεσες, νομίζω. Την ησυχαστική. Όταν σε είδα σ' όνειρο, τότε που ήμουν νέος. Μα και όταν έξω από τη Ρόδο με πνίγανε τα κύματα. Είπε πολλά στο Θεό και άκουσε πολύ το Θεό. Τελικά δεν άλλαζε η πορεία των πραγμάτων. Θα φεύγε γρήγορα, μα όχι χωρίς επίσημο αποχαιρετισμό και έναν απολογισμό του έργου των τριών ετών στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό έγινε την τελευταία τούτη Κυριακή του Ιουνίου στην Αγία Ειρήνη. Μεγάλος ναός, κόσμος πολλής, οι περισσότεροι επίσκοποι παρόντες και πολλοί ανώτεροι αξιωματούχοι. Λειτουργήσε ο μεγάλος θεολόγος με ιεροπρέπεια. Τόση και τέτοια ιεροπρέπεια που άγγιξε τα πιο βαθιά σημεία των καρδιών. Η ατμόσφαιρα πολύ φορτισμένη. Ο επικείμενος χωρισμός γέννησε συγκίνηση που λίγο-λίγο έγινε κατάνεξη πνευματική, μυστηριακή. Το πανίερο του πνεύματος όργανο, ο Γρηγόριος, ήταν πολύ εξαντλημένος, αλλά στεκότανε και λειτουργούσε με νεύρο και δύναμη του Θεού. Φτάνοντας η λειτουργία στο τέλος, όλοι περίμεναν με αγωνία τον έσχατο λόγο του πιο μεγάλου ποιητή και θεολόγου της Εκκλησίας. Και όλοι είχαν τη βεβαιότητα ότι ο θεολόγος ήταν εκεί άγιος και φωτισμένος. Ξέρανε ακόμη κοινό μυστικό ότι τον άνδρα τούτον κάποιοι τον κακομεταχειρίστηκαν και τον ανάγκασαν να πάρει το νοματιόν του να φύγει. Γι' αυτό και το αίσθημα της πίκρασης χωρούσε και εκτόπιζε ώρες-ώρες τη λειτουργική κατάνεξη του λαού. Κάποτε είπε το διευχόν, στάθηκε κάτω από την ωραία πύλη ενώπιόν τους. Τους κοίταξε με αγάπη βαθιά, ελαφρά κυρτός, έντονο καθαρό το βλέμμα, λευκή γενιάδα κύλαγε στο μικρό του στήθος, όρθιο το μέτωπο με ηλαρό φως, παρουσία θεωμένου ανθρώπου. Όλοι κράτησαν την αναπνοή τους. Μίλησε με ηρεμία, μόλον ότι μέσα του οθούνταν αισθήματα και διαθέσεις ποικίλες.

«Θα κάνω τον απολογισμό μου», είπε, κοιτάζοντας επισκόπους και άρχοντες. «Απολογισμό του έργου μου εδώ στην πρωτεύουσα». Και μόλις το βλέμμα του έπεσε στους απλούς ορθοδόξους πιστούς. «Απολογία μου είσαστε εσείς. Εσείς τα ξέρετε. Εσείς να βεβαιώσετε αν όσα είπω θα είναι αλήθεια. Εσείς είστε ο στεφανός μου και η δόξα μου». «Ναι», γύρισε προς τους επισκόπους. «Το μέγα και ορθοδοξότατο πίμνιο της πρωτεύουσας ήταν μηδαμινό και διαλυμένο. Λειτουργιότανε στα βουνά και τις σπηλιές. Είχε ξεχάσει την πίστη του. Ήρθατε, αδερφοί, στην πρωτεύουσα και θαυμάζετε τους γεμάτους ναούς, την ευταξία, την υμνοδία, τη θέρμη των πιστών, την ορθή πίστη. Ο Θεός δοξολογείται ορθά. Όσοι τώρα φτάνουν εδώ, δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Η αλλαγή τεράστια, θαυμαστή. Εμπεδώθηκε η ορθόδοξη πίστη. Κηρύσσεται η ορθή διδασκαλία». Ανάκοψε λίγο να ανασάνει και με αφοπλιστική βεβαιότητα που όμως δεν είχε υπερηφάνεια συνέχισε. «Αυτά έχω, αδελφοί, προσφέρει. Αυτά δημιούργησα εδώ. Εδώ, στη μεγάλη πρωτεύουσα που είναι πια ο φθαλμός της Οικουμένης, που δεσπόζει και ενώνει Ανατολή και Δύση. Εδώ συναντιόνται όλοι και όλα. Όποια εξουσία και δύναμη υπάρχει εδώ, απλώνεται παντού. Όποια πίστη θεμελιώνεται και χτίζεται εδώ στην πρωτεύουσα, επιβάλλεται σε όλες τις πόλεις. Γι' αυτό μόχθησα πολύ. Γι' αυτό υπέφερα πολλά. Γι' αυτό λιθοβολήθηκα. Για να χτίσω το οικοδόμημα της Ορθοδοξίας γερό, στερεό. Αν αμφιβάλλετε για όσα λέω, κοιτάξτε γύρω το λαό. Ρωτήστε τους ιερείς. Διαβάστε τη διδασκαλία μου στα χειρόγραφα που κυκλοφορούν». Όλοι ακούγανε με βαθύ ενδιαφέρον και κανείς δεν τόλμησε να διακόψει τον ομιλητή, όπως γινόταν συχνά στις ομιλίες του. Και ενώ έκανε απολογισμό του έργου του, καταλήφθηκε από το παράπονο. Θυμήθηκε όσα κακόγλωση διαδίδαν εις βάρος του και όσα του κατηγορούσαν ανοιχτά. Εκείνα τα περί δειλίας, ότι τάχα φέρθηκε με ητοπάθεια στους αριανούς και τους εχθρούς του. Ότι δεν είχε το θάρρος να πολεμήσει τους εχθρούς, να τιμωρήσει τους αιρετικούς. Ότι δεν συμπεριφερότανε σαν άρχοντας με κύρος και πολυτέλεια που ταιριάζαν στα αξιώματά του. Ακόμα δεν δίστασε να αναφέρει ότι κάποιοι χαρακτηρίσανε τους λόγους και τους τρόπους του πορνικούς. Μέχρι σε εκεί φτάσαν οι συκοφάντες. Τους εξήγησε όσο μπορούσε τη στάση του, απλά και επιγραμματικά. Το να εκδικηθεί τους κακούς αριανούς δεν θα έφερνε καλό. Η ειρήνη χρειάζεται πιο πολύ από τη μάχη. Την εξωτερική μεγαλοπρέπεια και την πολυτέλεια δεν τις αγάπησε ποτέ. Όσοι θέλανε να καταλάβουν, κατάλαβαν. Οι άλλοι μείναν αδιάβροχοι. Οι λίγοι. Η παρουσία τόσων επισκόπων και τόσων υπευθύνων της Εκκλησίας ανθρώπων νόμισε ότι του επιβάλλει να εκθέσει πολύ συνοπτικά και τη θεολογία που κατεξοχήν ανέπτυξε στην Κωνσταντινούπολη. Να πει δηλαδή ποια θεολογικά θέματα της εποχής τον απασχόλησαν και ποια λύση τους έδωσε. Όλοι έπρεπε να γνωρίζουν ακριβώς τι δίδαξε. Ήξερε ότι αυτό είχε μεγάλη σημασία, διότι όσα δίδαξε ήταν αποτέλεσμα φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Όσα δίδαξε είχαν ήδη γίνει και θα γίνονταν ευρύτερα πίστη και διδασκαλία όλης της Εκκλησίας. Η τριαδολογία, η πνευματολογία, η λύση της διαφωνίας για τον όρο υπόσταση και πρόσωπο, η διάκριση φύσης και ιδιωτήτων στα θεία πρόσωπα και άλλα σχετικά που ήδη έχουμε αναφέρει. Η πικρία τον κέντησε πάλι και γύρισε τα λόγια του αλλού. «Ας μου πει κάποιος ότι με το αξίωμά μου έβλεψα το λαό, ότι επιδίωξα κάτι για τον εαυτό μου, ότι έβαλα σε θέσεις ανθρώπους μου, ότι επιβάρυνε οικονομικά την Εκκλησία. Κράτησα, φίλοι μου, την ιεροσύνη ψηλά, δεν έδωσα αφορμή να διασυρθεί. Μήπως είδε κανείς να αγαπώ την εξουσία? Φέρθηκα ποτέ υπεροπτικά? Έτρεξα να ανεβαίνω στους θρόνους? Με είδατε να μπαινοβγαίνω κάθε τόσο στα ανάκτορα ενώ τον μπορούσα?» Ήτανε ώρα να ζητήσει για όλα αυτά και το μισθό του. «Το μισθό μου, αγαπητοί, δεν θα με αφήσετε χωρίς μισθό. Εργάστηκα φιλότιμα την αρετή. Τη ζητάω για μισθό? Να με αφήσετε να ξεκουραστώ. Να σεβαστείτε τη λευκή μου γενιάδα. Να τιμήσετε την ώρα της αναχώρησής μου. Βλέπετε και την άθλια υγεία μου. Μόλις που μπορώ και στέκομαι να σας μιλάω. Φτάνουν οι προεδρίες και τα άγρια κύματα που πέσανε πάνω μου. Να ενώσω Ανατολή και Δύση πήγα. Και οι αδελφοί επαναστάτησαν. Από τη μία με ενθρόνιζαν και από την άλλη ζήταγαν την εκθρόνησή μου. Τι να πω? Βρείτε αρχιεπίσκοπο να σας αρέσει και αφήστε εμένα στην ερημία μου. Είναι λάθος όμως να ζητάτε ρήτορες και όχι ιερείς. Θησαυροφύλακες και όχι ποιμένες ψυχών. Ιερείς με πολιτική δύναμη και όχι αγιασμένους ιερείς. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη. Αφήστε με να αποχωρήσω ήρεμα για την έρημο.

Ο λόγος που είπε ο Γρηγόριος το πρωί εκείνο περιείχε τα πιο ποικίλα στοιχεία και πολύ έντονα συναισθήματα. Μέσα του ένιωθε χαλασμό γιατί πολλά συνοθούνταν στην καρδιά και το νου του, ζητώντας έξοδο να πάρουν μορφή, να γίνουν λόγια. Μα όλα δεν γινότανε να το πετύχουν, λίγα μόνο. Έπρεπε δηλαδή κάποτε να τελειώσει, να κάνει αποχαιρετισμό. Μα τι και ποιους να πρωτοχαιρετήσει. Άρχισε από εκεί που έπρεπε, από τη μεγάλη του αγάπη, την Αναστασία. Χαίρε Αναστασία μου αγαπημένη, όπου αναστήθηκε η Ορθοδοξία. Χαίρε μεγάλε ναέ της Αγίας Σοφίας. Χαίρετε Άγιοι Απόστολοι και εσύ εδώ καθέδρα μου, που το ύψος σου γέννησε φθόνο. Χαίρετε κι εσείς επίσκοποι συνοδικοί, ιερείς, υμνοδοί και ψάλτες, διακονίτες, παρθενεύουσες και παρθένοι, φιλόπτωχοι και ορφανοτρόφοι. Χαίρετε. Και αμέσως η συγκίνησή του πύκνωσε, τον έπνιγε ο λυγμός. Ανέκοψε να κυριαρχήσει και συνέχισε. Χαίρετε αδελφοί αγαπημένοι που με φιλοξενήσατε, μου συμπαρασταθήκατε και με φροντίσατε στις αρρώστιες μου. Χαίρετε εσείς που σπάζατε τα κυκλειδώματα να μπείτε να μ' ακούσετε και εσείς που στενογραφούσατε τους λόγους μου. Χαίρε πανίσχυρε βασιλέα και παλάτια, άρχοντες και υπηρέτες. Χειροκροτήστε το ρήτορα, επεφημίστε, δεν θα με ξανακούσετε. Θα σταματήσω να μιλάω, μα όχι για πάντα. Εάν το φέρει η ανάγκη, όπου κι αν ασκητεύω, πάλι θα πέσω στη μάχη για την αλήθεια. Μετά γενίκεψε τον αποχαιρετισμό. Χαίρε Ανατολή και Δύση. Αγωνίστηκα για το καλό σας και αναγκάζομαι να αφήσω το θρόνο. Μα όποιος χάνει τον εδώ θρόνο, κερδίζει θρόνο υψηλότερο στον ουρανό. Χαίρε και εσύ, Αγία μου Τριάδα, κάλος μου και φροντίδα μου. Μείνε στο λαό τούτον και σώζε τον. Έμεινε η τελευταία φράση. Ο θεόπνευστος πατέρας δεν μπορούσε παρά να ζητήσει. Παιδιά μου, φυλάξτε αυτά που σας δίδαξα και να θυμάστε τους λιθοβολισμούς μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Έτσι σφράγισε το γιγαντιαίο έργο του στην Κωνσταντινούπολη. Το εκκλησίασμα, επίσκοπες, άρχοντες και λαός πνιγήκανε στη συγκίνηση και το μόνο που κάνανε ήταν να θαυμάζουν τον ιερό άντρα και να κλαίνε μέσα τους γι' αυτόν. Η ώρα είναι ιερή και μεγάλη. Δεν χωρούσε αντιδράσεις. Όπως η ώρα της κηδείας παραστέκονται οι άνθρωποι τον αγαπημένο τους νεκρό, χωρίς να του ζητάνε να γυρίσει πίσω στη ζωή, ούτε στον Γρηγόριο είπανε να αλλάξει γνώμη. Μόνο 1-2 λεπτά αφού έκλεισε την ομιλία του, έμεινε να κοιτάζει με αγάπη και νοσταλγία τους αγαπημένους του πιστούς, το Πίμνιο. Τους είχε πολύ αγαπήσει και είχε πάθει πολλά για αυτούς. Τώρα δεν θα τους ξανάβλεπε. Τι σκέφτηκε, τι περισσότερο πονούσε τη στιγμή εκείνη την καρδιά του, δεν μας είπε. Γύρισε στο ιερό βήμα, αφέθηκε στο πρώτο κάθισμα που βρέθηκε, η εξάντλησή του τρομερή. Πέρασε αρκετή ώρα να συνέλθει. Τον βοήθησαν να βγάλει τα ιερά του άμφια και κρατώντας τον βγήκανε από την νότια πύλη της Αγίας Ειρήνης. Τον ανεβάσανε στο μικρό αμαξάκι και ξεκίνησαν. Όταν πλησιάσανε στο Αυγουστέο, ρώτησε χαμηλόφωνα ο Ευπράξιος αν θα μπουν μέσα για τον Αυτοκράτορα και τον Έπαρχο που είχαν ήδη επιστρέψει από την Αγία Ειρήνη. Όχι, παιδί μου, αρκετά. Στο κελί. Τι ζητάω εγώ στα παλάτια, ξένος επαρχιώτης. Το άλογο με αργό βήμα πέρασε κοντά από τον υπόδρομο και μπήκε στη μεγάλη μέση. Άφησε το φόρο του Κωνσταντίνου και έφτασε γρήγορα στο αρχοντικό του αυλαβείου. Βγήκανε όλοι να τον δουν, να τους πει μια κουβέντα, μα είχε χάσει τις δυνάμεις του. Τον πήγαν ευθεία στο μικρό σπιτάκι και τον βάλανε στο κελί του. Ακούμπησε στο ξυλοκρέβατο και μπόρεσε μόνο να ψιθυρίσει στους γύρω του. Αύριο να φύγουμε. Αύριο.

Δεν είχαν και πολλά πράγματα να μαζέψουν. Έπιπλα, ούτε συζήτηση. Ακριβά ενδύματα σαν εκείνα που άφησε πεθαίνοντας ο αδερφός του Κεσάριος δεν υπήρχαν. Χώρεσαν όλα σε ένα κυβότιο. Τα βιβλία του μόνο ήσανε αρκετά. Εκκλησιαστικο-θεολογικά, ποιητικά και φιλοσοφικά. Ο Αυλάβιος κανόνισε τα του ταξιδιού. Ένα γερό αμάξι με δύο άλογα. Η συνοδοί του εξαντλημένου αρχιεπισκόπου ήσαν δικοί του άνθρωποι. Δεν τον άφησαν την κρίσιμη αυτή ώρα όπως συνήθως συμβαίνει. Την ώρα που πέφτει ο ισχυρός, εξαφανίζονται οι παρατρεχάμενοι. Ο μεγάλος του πνεύματος δεν επιθυμούσε συγκεντρώσεις λαού και δάκρυα στις αποβάθρες. Καλύτερα να μην ξέραν οι χριστιανοί της πόλης πότε ακριβώς αναχωρεί. Άλλοι αποχαιρετισμοί δεν χρειάζονταν. Οι τιμητικές συνοδείες τον ενοχλούσαν αφάνταστα, μόνο να μην τον εμποδίσουν. Το βράδυ μόνο της Κυριακής, όταν είχε λίγο συνέλθει, φώναξε τον Αυλάβιο και την ξαδέρφη του Θεοδοσία. Τους ανήκανε απέραντες ευχαριστίες, ακόμη και έπαινοι, διότι προσφέρανε τα πάντα για να μπορέσει ο Γρηγόριος να αναστήσει την Ορθοδοξία στον περίβολο του αρχοντικού τους. Τη Δευτέρα πριν ξημερώσει, ετοιμάστηκε, άνοιξε την πόρτα του κελιού και πήγε απέναντι στο ναό της Αναστασίας. Μπήκε, προχώρησε και γονάτισε στην Αγία Τράπεζα. Έτσι προσευχότανε δίπλα στην Αγία Τράπεζα και η μακαριστή μητέρα του, η Νόνα, που εκεί τη βρήκε ο θάνατος. Προσευχήθηκε ο Γρηγόριος, άνοιξε διάπλατα την καρδιά του και έδωσε στον Κύριο ευχαριστίες, δοξολογία, πίκρες και βάσανα. Έτσι όλα τελείωσαν. Αυτό που ακόμα τον πέδευε ήταν η πίκρα για τους εχθρούς του. Ένα βαθύ παράπονο, λίγο βέβαια, μα έμοιαζε με μίσος. Θα τον βοηθούσε ο Θεός να το ξεπεράσει. Το ζήτησε θερμά και έκλαψε πολύ. Έπειτα πάλι και πάλι θυμήθηκε τα πνευματικά του παιδιά, τους κληρικούς, την ανικανότητα των επισκόπων. Για όλους προσευχήθηκε στο Θεό. Ομόνια δώσε τους, ομόνια Κύριε, και τα δυο μεγάλα σου αγαθά, ορθόδοξη πίστη και καθαρή καρδιά. Να φυλάτουνε την ορθή διδασκαλία και να ασκούνται για την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Και μένα λυπήσουμε και σκέπασέ με Κύριε. Την αγάπη σου θέλω, μόνο να είμαι κοντά σου, να ζω και να αναπνέω για σένα. Δεν σου ζητώ τίποτα άλλο. Όταν βγήκε κάθιδρος και εξαντλημένος από την Αναστασία του, είχε φέξει για καλά, μολονότι δεν είχε φανεί ο ήλιος από τη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι συνοδοί του έτοιμοι, ο Αυλάβιος και η Θεοδοσία παρόντες τον κατεβόδωσαν. Ίσως ήταν και ο Γρηγόριος Νήσης με τον Αμφιλόχιο Οικονίου, τον αδερφό της Θεοδοσίας. Η άμαξα δέχτηκε τον πληγωμένο αετό του πνεύματος, βγήκε από τον περίβολο του αρχοντικού, προχώρησε για λίγο αριστερά και έπειτα μπήκε δεξιά στο δρόμο, τον έμβολο όπως τον έλεγαν, του Μαυριανού. Δρόμος με στοές και πολλά καταστήματα. Την ώρα όμως τούτη όλοι και όλα κοιμόνταν, απόλυτη ησυχία. Αυτό επιθυμούσε και ο Γρηγόριος. Συνεχίζοντας το δρόμο αυτό, φτάσανε στο πέραμα, στον Κεράτιο κόλπο. Μια σχεδία είδος μαούνας τους περίμενε. Τα νερά του μικρού κόλπου ήρεμα. Η γαλήνη έσπαγε μόλις φαινότανε κάποιος βαρκάρης εδώ, ένας ψαράς πιο εκεί. Άθελά του θυμήθηκε σχεδόν πριν 3 χρόνια, Οκτώβρη-Νοέμβρη μήνα το 378, τον έφερνε μια βάρκα στην πόλη, περνώντας πάλι τον Κεράτιο. Άλλοτε τότε ο κόσμος πολλής, οι αριανόφρονες τον γιουχαΐσανε, τον βρίσανε, τον πετροβολήσανε και τι δεν του έκαναν. Ο διάβολος είχε τότε αφηνιάσει γιατί έβλεπε να έρχεται το πιο εκλεκτό όργανο του πνεύματος, να έρχεται για να αναστήσει την ορθόδοξη πίστη και να τη θεμελιώσει γερά. Ήτανε να μην αφηνιάσει. Τώρα που εκλεκτός του Θεού είχε πραγματώσει τον ιερό σκοπό του ερχομού του, όλα ήσαν ήρεμα. Άμαξε και συνοδοί με λίγη προσπάθεια ανεβήκανε στη σχεδία. Ο Γρηγόριος με την πρωινή δροσιά και με την πίεση των αναμνήσεων φάνηκε πιο ευδιάθετος. Σε μια στιγμή όρθιος πάνω στη σχεδία, γύρισε, αγνάντεψε την πόλη και ακούστηκε να ψιθυρίζει. «Πόλη των πόλεων, δόξα μου και τύραννέ μου, έκανα για σένα ό,τι με φώτισε ο Θεός, για σένα και την Εκκλησία ολόκληρη. Με πετροβόλησες, με δόξασες, παραλίγο να με δολοφονήσεις, τώρα με διώχνεις άρρωστο. Πονώ, Χριστέ μου, από τα βάσανα. Η χάρη σου, αυτή με φτάνει». Τα λοιπά δεν ακουστήκανε και κανείς δεν τον ρώτησε. Οι συνοδοί σεβαστήκανε τις ιερές προσωπικές του στιγμές, εκείνες όπου η ποιητική του φύση αφηνότανε χωρίς χαλινό.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε τα σχόλιά μας στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πριν συλληφθεί, δικαστεί, καταδικαστεί και οδηγηθεί στο Σταυρό. Μας υπολείπεται η λεγόμενη αρχιερατική προσευχή ή μεσητική προσευχή, όπως λέγεται στα σχόλια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είναι το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Βέβαια, δημιουργείται ένας προβληματισμός ως προς το πότε και πού την είπε ο Κύριος αυτή την προσευχή. Διότι οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές μας διασώζουν μόνον εκείνο που είπε το Πάτερ ή δυνατόν απελθεί να πεμού το ποτήριον τούτο, αλλούχος εγώ θέλω, αλλός ή γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό λένε οι τρεις, όπως αναφέρονται και χαρακτηρίζονται στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ λοιπόν μας διασώζει και μας παραδίδει μια εκτενέστερη προσευχή δομημένη σε τρία τμήματα, όπως ακριβώς θα σας εξηγήσω εν συνεχεία. Διατυπώθησαν λοιπόν διάφορες θεωρίες για να εξηγήσουν ή να συγχρονίσουν τις πληροφορίες των Ευαγγελιστών. Η πρώτη πληροφορία, η πρώτη μάλλον άποψη, είναι ότι ο Κύριος είπε την προσευχή αυτή στο υπερόο του μυστικού δείπνου της Ιερουσαλήμ. Αλλά από τα άλλα δεδομένα, τα συμφραζόμενα, δεν προκύπτει ότι ή το δυνατόν ο Κύριος να κάνει την προσευχή αυτή εκεί. Η δεύτερη θεωρία αναπτύχθηκε ότι μπορεί ο Κύριος την προσευχή αυτή να την είπε καθοδόν, όπως και τα προηγούμενα τα οποία ακούσαμε. Αλλά και αυτή η εκδοχή έχει δυσκολίες σε έναν δρόμο που θα περνούσαν διάφορα περαστικοί. Δεν μπορούσε ο Κύριος στη μέση του δρόμου να κάνει αυτή την προσευχή. Είπαν μάλιστα ότι ενδεχομένως να υπήρχε κάποια εσοχή εκεί στο δρόμο και να αποσύρθηκε εκεί. Αλλά είναι απίθανες θεωρίες. Τότε πού την είπε την προσευχή αυτή ο Κύριος Ιησούς Χριστός και πώς την διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Άμα προσέξουμε τις διηγήσεις, μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να υποθέσουμε, χωρίς βέβαια όλα αυτά να είναι, πώς να πω έτσι, αποκλειστικός σωστά, οι θεωρίες μας δηλαδή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν μεταξύ των τριών μαθητών τους οποίους ο Κύριος επήρε πιο κοντά του, δηλαδή άφησε τους 10, διότι τους 8, διότι ο Ιούδας έλειπε, 9 και 3, 12. Άφησε λοιπόν τους 8 παρακάτω και πήρε λίγο κοντύτερά του τους 3, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην. Και λένε λοιπόν οι Ευαγγελιστές ότι αποσύρθηκε, αποχωρίστηκε από αυτούς
οσί λίθου βολήν, που σημαίνει δηλαδή σε τέτοια απόσταση, την οποία διανύει μια πέτρα που την πετάμε. Δηλαδή, αν πετάξουμε μια πέτρα από εδώ, πού θα πάει? Τόσο λέγει, μακριά εκάθισε ο Κύριος να προσευχηθεί. Έτσι λοιπόν, εκεί μπορεί έτσι να δικαιολογήσουμε ότι ο Ιωάννης άκουσε την προσευχή αυτή την οποία είπε και μας τη διέσωσε ώστε και εμείς να τη γνωρίζουμε, να τη μελετάμε και να εξάγουμε από αυτήν τα χρήσιμα συμπεράσματα. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν και είπε, αφού τους είπε τα προηγούμενα, σήκωσε λέει τα μάτια του στον ουρανό και είπε, Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάστησε. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός, είναι πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Αυτή δε εστί η αιώνιο ζωή, είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Σας είπα ότι η προσευχή αυτή χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι η προσευχή του Κυρίου για τον εαυτό του. Το δεύτερο τμήμα είναι οι πέντε πρώτοι στίχοι. Το δεύτερο τμήμα από το 6 έως το 19 είναι η προσευχή για τους μαθητές του, τους 12 δηλαδή. Και από το 20 έως το 26 που τελειώνουν οι στίχοι του κεφαλαίου αυτού είναι η προσευχή για τους μετέπειτα μαθητές, για την Εκκλησία του δηλαδή. Επομένως, αυτό το κείμενο που σας διάβασα είναι η πρώτη στίχη της προσευχής που απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα για τον εαυτό του και του λέει, Πάτερ, εδώ πρέπει να σταθούμε. Πολλές φορές ο Κύριος απεκάλεσε τον επουράνιο Θεό Πατέρα του. Ήταν ένα θέμα για το οποίο οι Ιουδαίοι δεν πολύ το καταλάβαιναν. Και όχι μόνο δεν το καταλάβαιναν, αλλά και παραξηγούσαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα θυμηθούμε εδώ στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μετά από τη θεραπεία του παραλυτικού που οι Ιουδαίοι ήθελαν να συλλάβουν και να θανατώσουν τον Κύριό μας, η δικαιολογία την οποία έλεγαν είναι ότι ου μόνον το Σάββατον έλυε, ότι δηλαδή επειδή είχε θεραπεύσει τον παραλυτικό της Βηθεσδά ημέρα Σαββάτου, επομένως δεν τηρούσε την αργία του Σαββάτου, ου μόνον λέγει έλυε το Σάββατο, αλλά και Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν. Αποκαλούσε δηλαδή τον Θεόν δικό του Πατέρα. Δύσκολο να το χωνέψουν, να το δουλέψουν στο νου τους, να καταλάβουν τι ακριβώς εννοούσε και εννοεί ο Κύριος όταν απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και τον ονομάζει Πατέρα. Γιατί και εμείς τον ονομάζουμε, λέμε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Μας βγάζει από την απορία αυτή ο ίδιος ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, όπου απευθύνεται στη Μαρία την Μαγδαληνή και της λέγει, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών, που σημαίνει δηλαδή ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε
μια ιδιαίτερη σχέση με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, και δυνάμει αυτής της σχέσεως τον αποκαλούσε Πατέρα ίδιον, δικό του Πατέρα. Μάλιστα δε και στο συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που τον εδίκασε, και εκεί το είπε, αλλά οι Ιουδαίοι δεν άκουγαν πρώτη φορά έναν άνθρωπο να αποκαλεί τον επουράνιο Θεό Πατέρα του. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που τους προβλημάτιζε, τους ξάφνιαζε, αλλά και τους εξόργιζε, όταν ο Κύριος έλεγε τον Θεόν Πατέρα? Είχε λοιπόν ιδιαίτερη σχέση και ο Κύριος τον αποκαλούσε με αυτόν τον τρόπο, διότι αναφερόταν στη θεία καταγωγή του και όχι στην κατάνθρωπον καταγωγή, διότι ως Θεός ή το αμήτωρ, χωρίς μητέρα δηλαδή, αλλά είχε πατέρα τον Θεόν, και ως άνθρωπος ή το απάτωρ, είχε μητέρα χωρίς πατέρα. Ο Απόστολος Παύλος, σας έχω μιλήσει και άλλη φορά, γνώστης άριστος της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης και της νοοτροπίας των Ιουδαίων, μας διευκολύνει να καταλάβουμε και αυτό το σημείο των ομιλιών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν ήρθε να ομιλήσει εδώ στην Αθήνα, στην Πνίκα, χρησιμοποίησε λοιπόν, είπε μια φράση η οποία ήταν από τους φιλοσόφους, από τους τραγικούς των Ελλήνων, του Ευρυπίδη νομίζω είναι, όπου λέγει εκεί ότι εμείς αποτελούμε του και γένος εσμέν. Δηλαδή, εμείς είμαστε η οικογένεια του Θεού. Βέβαια, ούτε και οι Αθηναίοι κατάλαβαν τι εννοούσε, αλλά ακριβώς αυτό εννοούσε. Είμαστε η πνευματική οικογένεια του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η οικογένεια του Θεού κατά τη Θεία Κατάστασή της. Εμείς είμαστε η οικογένεια του Θεού κατά την ανθρώπινη

το Πάτερ διατυπώνονται δύο φράσεις, οι οποίες δύο φράσεις δηλώνουν αυτή την ενηγματική για την εποχή εκείνη σχέση του Κυρίου με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αλλά για μας πολύ σαφή σχέση, και μάλιστα δεν είναι οικετευτικός ο Κύριος προς τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αλλά του ομιλεί εν ισοτιμία. Τι του λέγει, για προσέξτε. «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα δόξασόν σου τον Υιόν, είναι και ο Υιός σου δοξάσισε». Θα με δοξάσεις εσύ και εν συνεχεία θα σε δοξάσω και εγώ. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πει κάποιος που δεν έχει μια τέτοια ισχυρή θέση με σχέση με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, τη σχέση της θεότητος, λέγω. Επομένως λοιπόν, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός εδώ βλέπετε ότι απευθύνεται στον επουράνιο Θεό και Πατέρα με την σχέση της θεότητός του και του λέγει «δόξασόν με». Και εδόξασε ο επουράνιος Θεός και Πατέρας τον Υιόν του. Πώς τον εδόξασε? Με πολλά σημεία. Στη Σταύρωση, με την Ανάσταση, με την Ανάληψη και με όλα εκείνα τα οποία ο επουράνιος Θεός και Πατέρας ενήργησε ως σημεία για να αποδείξει, για να επιβεβαιώσει το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και να αποδείξει τη θεότητά Του. Αλλά και εγώ, λέγει, ο Υιός σου δοξάσισε, και εγώ θα σε δοξάσω εν συνεχεία. Πώς θα τον δοξάσει, θα ακούσουμε μερικούς τρόπους λίγο παρακάτω, το αφήνουμε τώρα. Ποια είναι η δόξα λοιπόν? Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάσης σαρκός. Δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει εξουσία σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και άλλη φορά σας το έχω πει, είτε οι άνθρωποι είναι πιστοί, είτε είναι άπιστοι, είτε τον σέβονται, είτε δεν τον σέβονται και τον βλασφημούν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει εξουσία επάνω σε όλο το ανθρώπινο γένος, σε όλο, από τον Αδάμ έως τον τελευταίο άνθρωπο, και αυτοί που έζησαν και αυτοί που ζουν και αυτοί που θα ζήσουν, επ' αυτόν έχει εξουσία ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λίγο μετά την Ανάστασή Του εμφανίστηκε στους μαθητές και τους είπε «εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Σε μένα, λέει, δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Καθώς λοιπόν έδωκας εξουσίαν πάση σαρκός, εδώ είναι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, είναι «παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Γιατί ο Κύριος έχει αυτή την εξουσία, του την έδωκε ο Θεός Πατέρας? Γιατί του την έδωκε? Δεν του την έδωκε έτσι όπως παίρνουν την ανθρώπινη εξουσία οι κοσμικοί άρχοντες, ή να δώσει αυτή ζωή αιώνιον. Δηλαδή, του έδωσε την εξουσία σε όλο το ανθρώπινο γένο να σώσει όλους τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι η δόξα του επουρανίου Θεού και Πατέρα.

ο Ιησούς Χριστός να σώσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτό λέει εδώ ο Κύριος μας ο Ιησούς. Αύτη δε εστί η αιώνιος ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Και εξηγεί ακόμα σαφέστερα, διευκρινίζει το νόημα της αιωνίου ζωής. Αυτή λέει είναι η αιώνια ζωή, οι άνθρωποι να πιστεύουν σε σένα και σε μένα. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Συνεχίζει ο Κύριος να ομιλεί στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Βλέπετε ότι δεν είναι, πώς να πω, συνηθισμένες οι φράσεις αυτές να ακούγονται. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός που ομιλεί στο Θεό ομιλεί με πολλή εξουσία, με πολλή παρησία, σε συνεργασία θα μπορούσαμε να πούμε ευρισκόμενος. Και του λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάς μη να ποιήσω, ό,τι μου ζήτησες το έκαμα. Και νυν τώρα δόξασόν με σύ Πάτερ. Τώρα είναι η σειρά σου να με δοξάσεις. Παρά σε αυτό τη δόξη η ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Μάνθανε πως δοξάζεται ο Υιός από τον Πατέρα. Πάντως γαρούτος, καθώς δοξάζει και ο Υιός τον Πατέρα. Εγώ λέγει σε εδόξασα επί της γης. Πρεπόντος πρόσθεψε το επί της γης. Διότι εις τους ουρανούς ο Θεός είτο δεδοξασμένος και προσκυνούμενος υπό των αγγέλων. Η δε γη δεν τον εγνώριζε των αληθινών Θεών. Επειδή λοιπόν ο Υιός το είπε εις όλους, δια τούτο λέγει σε εδόξασα εις πάσαν την γην, προκειμένου να σπείρω θεογνωσίαν και να τελειώσω το έργον που μου έδωκες, διότι τούτο είναι το έργον της αρκώσεως του μονογενούς, το να αγιάσει τη φύση μας και να καταβάλει τον κοσμοκράτορα, όπου ο διάβολος εδοξάζεται πρώτερον ως Θεός και να φυτέψει θεογνωσίαν εις την πτήση. Αυτό λέγει ήταν το έργο του Ιησού Χριστού του Υιού, το οποίο το ολοκλήρωσε και το ετελείωσε. Πώς δε ετελείωσε αυτό, όπου ακόμη ούτε το είχε αρχίσει, λέγει στο μέρος το ειδικών μου το ετελείωσα, δηλαδή αυτό που είχα να κάνω το έκανα, ή και επειδή έκαμε το μεγαλύτερον πάντων και εφύτευσε σε μας τη ρίζα των αγαθών, προκειμένου να νικήσει τον διάβολον και να επιρρύψει τον εαυτό του ή στον παμφάγο θηρίων του θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, καταλάβαμε πλέον την έννοια των λόγων αυτών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Σε γνώρισα στους ανθρώπους. Ποιο όνομα εφανέρωσε στους ανθρώπους? Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Μάλιστα, άμα μπλεχτείτε με κανένα μάρτυρα του Ιακωβά, θα σας μπλέξει εδώ πέρα ότι η εταιρεία αυτή εφανέρωσε το όνομα του Θεού στον κόσμο, που είναι αυτό το τετραγράμματο, το λεγόμενο βουχου βουχου, το Γιαχβέ δηλαδή. Δεν είναι αυτό. Αυτό το όνομα ήταν γνωστό από τον καιρό της Παλιάς Διαθήκης, το είπε ο Θεός στον Μωυσή. Το προηγούμενο όνομα που είχε ο Θεός, το ξέρετε, πριν το Μωυσή. Ο Μωυσής του είπε θέλω το όνομά σου, και ο Κύριος του είπε
ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Έτσι περιέγραψε το όνομα που είναι γραμμένο στην Έξοδο. Με το όνομα λέει, αυτό ήμουν γνωστός στον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους άλλους πατριάρχες. Τώρα του λέγει, σε σένα θα δώσω ένα καινούριο όνομα. Αυτό. Το Γιαχβέ. Το οποίο τι σημαίνει, το χρησιμοποιούμε κι εμείς, όχι στα εβραϊκά, στα ελληνικά. Είναι αυτό που είναι γραμμένο γύρω από το κεφάλι, στο φωτοστέφανο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Ον. Είναι όνομα ρηματικό. Οι Εβραίοι δεν έχουν στα μέρη του λόγου τη μετοχή. Η μετοχή είναι μέρος του λόγου που μετέχει στο ρήμα και στο όνομα. Γι' αυτό λέγεται μετοχή. Είναι και στο ρήμα και στο όνομα. Γι' αυτό λοιπόν όταν εδόθη το όνομα αυτό, ουσιαστικά ο Θεός είπε στον Μωυσή, είμαι ο εστί. Η ζωή δηλαδή που υπάρχει. Γι' αυτό το γράφουμε και εμείς εκεί. Γύρω από τον Χριστό, αυτό το όνομα έδωσε στον Μωυσή. Επομένως, γνωστόν και αυτό. Ποιο όνομα έδωσε καινούριο? Θα το δούμε, το καινούριο όνομα, όταν λέγει στους Αποστόλους, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το καινούριο όνομα. Η Αγία Τριάδα δηλαδή. Μάλιστα, στο λόγο αυτό του Κυρίου μας, στα ελληνικά, διαπιστώνουμε ότι το όνομα, δηλαδή το όνομα της Θεότητος, το έχουν τρεις. Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Είναι κοινό το όνομα της Θεότητος. Γι' αυτό και εάν δεν ήταν κοινό, θα έπρεπε να πει να βαπτίζεται αυτούς στα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, η ελληνική γλώσσα είναι σαφέστατη και σε αυτά στηρίζονται. Σε αυτή στηρίζονται τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Όχι, λέει, το όνομα του Θεού είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Αυτό είναι το καινούριο όνομα που εφανέρωσε, που έφερε στον κόσμο ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

0: Συνεχίζει. Τώρα από εδώ και κάτω, ο κυβέρνης εδώ ήταν αυτά που αφορούσαν τον Χριστό. Από εδώ και κάτω τους μαθητές. «Ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμεί αυτούς δέδοκας, και των λόγων σου τετηρήκασι. Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστί, ότι τα ρήματα α δεδοκάσμι δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς, ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας». Εδώ λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός ομιλεί για την πρόοδο των μαθητών του στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. «Νην έγνωκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμι παρασού εστί, εγνώρισαν», λέει, «έμαθαν, βεβαιώθηκαν, ότι ό,τι τους δίδαξα ήταν η δική σου, το δικό σου θέλημα». Τους τα δίδαξα λοιπόν αυτά, αυτοί τα αποδέχθηκαν και έγνωσαν αληθώς και έμαθαν στην πραγματικότητα ότι παρασού εξήλθον. Τι θα πει αυτό παρασού εξήλθον? Η θεία καταγωγή πάλι είναι. Μάνα ξέρανε ποια είχε. Πώς λοιπόν οι μαθητές ακούνε ότι εξήλθον βγήκα από σένα? Στην πατρότητα λοιπόν αυτή τη θεία αναφέρεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Ήταν πολύ δύσκολο, και αυτό το διαπιστώνομαι αργότερα, να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι στο ταπεινό σχήμα της ανθρώπινης φύσεως και στο ευτελές αυτής ήταν ο Θεός. Δεν μπορούσαν εύκολα να το καταλάβουν. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον». Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο μεγαλοπρεπής Θεός που ο Ισαΐας μας λέγει αυτό, ο Ιερεμίας μας λέγει το άλλο, ο Μωυσής μας λέγει ότι έκανε αυτά, πώς είναι δυνατόν αυτός να εμφανιστεί έτσι εδώ στη γη τόσο ταπεινός και οι άνθρωποι να τον περιφρονήσουν, να τον ατιμάσουν? Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Κι όμως λέγει, αυτοί έγνωσαν ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στις επιστολές του κάνει ένα σχόλιο και λέγει αυτόν προς τους Ιουδαίους, τους απίστους το κάνει το σχόλιο. Αυτό δεν τον πιστέψατε, που ήρθε στο όνομα του Πατρός, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτόν, λέει, που ήρθε στο όνομα του Κυρίου, του Θεού, δεν τον πιστέψατε. Όταν εκείνος ο άλλος θα έρθει στο δικό του το όνομα, θα τον δεχθείτε, και εννοεί τον Αντίχριστον, έτσι. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δε δοκάσμι, ότι σύ εσύ και τα εμά πάντα σά εστί και τα σά εμά και δε δόξασμεν αυτής. Έχουμε λοιπόν στα προηγούμενα την ισοτιμίαν Πατρός και Υιού, και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα ένα λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού που σημαίνει το κοινόν της θεότητος. Ό,τι έχεις εσύ ανήκει και σε μένα, και ό,τι έχω εγώ ανήκει και σε σένα. Δηλαδή, τι έχει ο Θεός Πατέρας? Τιμή, την ίδια κι εγώ. Δόξα, την ίδια κι εγώ. Δύναμη, την ίδια κι εγώ. Θεότητα, την ίδια κι εγώ. Αυτό σημαίνει εδώ. Βλέπετε, ο Κύριος όλα τα εξήγησε στους Αποστόλους. Μας τα εξήγησε με πολύ σαφήνεια. Δεν μας άφησε δηλαδή να έχουμε απορίες και ερωτηματικά. Βέβαια, μπορεί να με ρωτήσετε, πόσοι χριστιανοί κάθονται και τα διαβάζουν και εμβαθύνουν σε αυτά, ή και αν δεν μπορούν οι ίδιοι να εμβαθύνουν σε αυτά, Πόσοι πάνε να ακούσουν ένα κήρυγμα, παίρνουν ένα βιβλίο να τα διαβάσουν, να καταλάβουν. Λέγει λοιπόν «και δε δόξασμε εν αυτής, όλα τα του Θεού είναι ένδοξα, τα οποία όμως τα δικαιούνται και τα τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα». Περί αυτών ερωτώ, δηλαδή σε παρακαλώ για τους μαθητές μου, ού περί του κόσμου ερωτώ. Για αυτούς που μου ανήκουν, λέει, εγώ σε παρακαλώ. Δεν σε παρακαλώ για αυτούς που δεν μου ανήκουν, που ανήκουν στον κόσμο, δηλαδή πού ανήκουν αυτοί, στο διάβολο. Για αυτούς, λέει, εγώ δεν σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ για τους μαθητές, για τους δικούς μου. Εδώ ο Κύριος βάζει, όπως το έχω πει, όταν έκανα ένα μικρό σχόλιο αναγγέλλοντας τις ομιλίες αυτές, με το λόγο αυτό μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εκείνους που του ανήκουν και σε εκείνους που δεν του ανήκουν. Έτσι. Όπως θα δούμε παρακάτω, η διαχωριστική αυτή γραμμή υπάρχει και σε ένα άλλο λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Ους δε δοκάσμι εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο, ημί ο Υιός της απολίας, ίνα η γραφή πληρωθεί». Δεν τον κατονομάζει. Από τους μαθητές, ποιος είναι ο Υιός της απολίας. «Νιν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσι την χαράν την εμήν πεπληρωμένη εν αυτής». Στην προηγούμενη ομιλία του, στην ομιλία του μάλλον προηγουμένως, ο Κύριος αναφέρθηκε στο διωγμό που θα υποστούν οι Απόστολοι κηρύσσοντας το νόμο και το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς τα είχαν στην καρδιά τους θλίψη και ανησυχία και φόβο και ταραχή. Εδώ θέλει να τη διαλύσει αυτή, γι' αυτό λέγει «αυτούς που μου έδωσες τους εφύλαξα, τους προστάτευσα και κανένας δεν χάθηκε ημί, ο Υιός της απολίας», αυτός δηλαδή, ο οποίος χάθηκε όχι γιατί εγώ δεν τον προστάτεψα, γιατί η δική του θέληση και διάθεση τον οδήγησε στην καταστροφή. Αυτό, αδελφοί, είναι μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός θέλει όλους να μας προστατεύσει, όλους να μας σώσει. Αλλά αν εμείς δεν θέλουμε, τότε παδίζομαι προς την απώλεια. Δεν θα παρέμβει ποτέ να σταματήσει το δρόμο τον οποίο παίρνουμε, εφόσον μας δίνει και μία και δύο ευκαιρίες στη ζωή αυτή. Κάποτε λέει «μέχρι εδώ, από εδώ και πέρα δεν θα ασχοληθώ μαζί σας». «Εγώ δέδωκα αυτοίς των λόγων σου και ο κόσμος εμίσησε αυτούς, ότι ούκ εσύ εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου». Εγώ, λέει, τους είπα το θέλημά σου και ο κόσμος, οι άνθρωποι της αμαρτίας δηλαδή, τους εμίσησαν επειδή δεν είναι σαν κι αυτούς. Όπως και εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. «Και ούκ ερωτώ είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Μη είσαι να εγκυσμάσεις πειρασμόν. «Εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου». Εδώ ο Χριστός καθορίζει τη σχέση των μαθητών του με τον κόσμο. «Δεν είναι», λέγει, «ο Κύριος σαν τους αμαρτωλούς ανθρώπους αυτοί, όπως και εγώ δεν είμαι από το ίδιο ζυμάρι, δεν έχουμε την ίδια συμπεριφορά. Αυτό λέει ο Κύριος εδώ για τους μαθητές του. Δεν τους μοιάζουμε, λέει, και τους κοσμικούς ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να μοιάσει στους κοσμικούς ανθρώπους, όπως εκείνοι ντύνονται, όπως εκείνοι διασκεδάζουν, όπως εκείνοι ζουν, δεν ανήκει στο Χριστό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δεν ανήκει στο Χριστό όποιος συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς και οι κοσμικοί άνθρωποι. Δεν ανήκει στο Χριστό. Εδώ ο Χριστός το διευκρινίζει και το λέει, οι μαθητές μου δεν ανήκουν, και όχι μόνο αυτοί δεν ανήκουν, αλλά και εκείνοι που θα έρθουν μετά, και αυτοί πάλι δεν πρέπει να ανήκουν στον κόσμο. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί χριστιανοί οι οποίοι δεν αντέχουν να διαφέρουν από τη συμπεριφορά των κοσμικών ανθρώπων. Παλιότερα, θα το πω τώρα, όταν υπήρχε η μόδα εκείνη να φορούν παντελόνια, λέει, μα πρέπει το κορίτσι να φορέσει παντελόνια για να μην το βλέπουν τα άλλα κορίτσια και το ειρωνεύονται. Το Ευαγγέλιο δεν λέει αυτό ο Χριστός. Όχι, να μην φορέσεις. Εάν δεν θέλεις να διαφέρεις από τους αμαρτωλούς, τους ασεβείς και τους κοσμικούς, δεν ανήκεις στο Χριστό. Στο Χριστό για να ανήκεις δεν πρέπει να έχεις τίποτε κοινό από αυτά τα οποία έχουν οι κοσμικοί, οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς άνθρωποι, είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες. Αυτό είπε ο Κύριος εδώ. Εκ του κόσμου ούκ εσύ, καθώς εγώ ούκ είμαι εκ του κόσμου. Αυτοί, λέει, μοιάζουν σε μένα. Ο Κύριος τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, δεν μοιάζουνε με τους αμαρτωλούς και ασεβείς ανθρώπους. Δέστε τι εξαιρετικά υψηλή γνώμη έχει ο Κύριος για τους μαθητές του. Και εμείς αυτή την υψηλή γνώμη του Χριστού για μας την υποτιμούμε. Δεν τη σεβόμαστε, δεν μας αρέσει. Θέλουμε να μοιάζουμε όπως οι άλλοι και εμείς το ίδιο. Να μην διαφέρουμε. Όχι, λέει ο Χριστός. Πρέπει να διαφέρετε. Θα το δείτε πιο κάτω πώς αλλιώς το λέει. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος σωσός αλήθεια εστί. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Δεν μπορείς λοιπόν να συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρονται οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς και να είσαι υγειασμένος εν αληθεία. Έτσι όπως ο Κύριος είπε, είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Αυτό λοιπόν το οποίο επέτυχα, Κύριε, είναι να κρατήσω αυτούς, μικρή ή μεγάλη ομάδα τέλος πάντων των μαθητών μου, να σε δοξάζει στη γη με τη ζωή. Ού περί τούτων δε ερωτώ μόνον. Εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην Εκκλησία από εδώ και κάτω, μέχρι εδώ ήταν για τους μαθητές του, αλλά και περί των πιστευσάντων δια του λόγου αυτών εις εμέ. Εδώ λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρεται σε όλους όσους θα πιστέψουν από το κήρυγμα των Αποστόλων και της Εκκλησίας. Και τι ζητεί? Είναι πάντες ενώσει καθώς «Σι πάτερ εν σι, εν εμί κακό εν σι, είναι και αυτή εν ημίν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι εσύ με απέστειλας». Τι λέει ο Κύριος εδώ? Την ενότητα των χριστιανών ο Κύριος εδώ θέτει ως γνώρισμα της αποστολής την οποία έχουμε. Βλέπετε λοιπόν πόσο σοβαρά θέματα ο Κύριος έθεσε στην αρχιερατική προσευχή. «Εγώ», λέγει, «τους έστειλα να κηρύξουν το Ευαγγέλιο για να γίνει μία πίμνη με ένα ποιμένα». Κοιτάζουμε σήμερα λοιπόν το χριστιανικό κόσμο και τι βλέπουμε? Διάσπαση, διαίρεση, χωρισμό, πολύ μακριά από το πνεύμα. Τα λέμε αυτά για να ελέγξουμε την πνευματική μας πορεία και την κατάστασή μας. Ο κόσμος, λέγει, θα γνωρίσει ότι εσύ με απέστειλας. Από πού? Από πού, λέει, θα βεβαιωθεί ο κόσμος ότι το έργο το οποίο ετελέσθη είναι δικό σου έργο? Από την ενότητα των μαθητών. Όχι αυτών, λέει εδώ, των 12, αλλά όλων των μαθητών οι οποίοι θα πιστέψουν. Γι' αυτό θα μας κρίνει, αδελφοί. Θα μας κρίνει. Με αυτό το λόγο θα μας κρίνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Κακό την δόξαν είναι δεδοκάς μη δέδοκα αυτής, οι ναώσοι εν». Ό,τι είχα, λέει, τους το έδωσα, για να έχουν την ενότητα. «Καθώς εμείς ένεσμεν», την ενότητα που έχουμε εμείς, δηλαδή ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, πρέπει να έχουν και αυτοί. «Εγώ εν αυτής και την εξηγεί. Σύ εν εμή, οι ναώσιτε τελειωμένοι σεν, και είναι αγινός και ο κόσμος ότι σύ με απέστειλας». Δεύτερη φορά το τονίζει. «Και ηγάπησας αυτούς, καθώς σε με ηγάπησας, Πάτερ, και τους αγαπάς», λέει, «τους μαθητές μου, όπως αγαπάς και μένα. Ους δε δοκάς μη θέλω, ει να όπου ημί εγώ, κακήν ιώσι μετε μου». Θέλω, λέει, και αυτή να είναι μαζί μου. «Ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν, ειν δε δοκάσμη, ότι ηγάπησάς με προ καταβολής κόσμου». Θέλω, λέει, να είναι και αυτή εδώ, ή να θεωρώσει, για να βλέπουν τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, την τιμή μου. Τώρα, σε λίγο, θα με δουν ταπεινωμένο, ξεφτυλισμένο, ατιμασμένο, να μην τους μείνει αυτή η γνώμη ότι αυτός είμαι. Θέλω, λέει, να έρθουν εκεί κοντά μου, να δούνε το μεγαλείο το οποίο έχω, όχι τώρα, αλλά από τις καταβολής του κόσμου, και ότι η αγάπη σας με αγαπάς εσύ προκαταβολής κόσμου. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, πάλι στην προαιώνια ύπαρξή του αναφέρεται εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Πάτερ δίκαιε», και ο κόσμος «σε ουκ έγνω», δεν σε ξέρουν οι ασεβείς και οι αμαρτωλοί άνθρωποι, να το πω έτσι. «Εγώ σε έγνων και ούτι έγνωσαν, και οι μαθητές μου σε γνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας. Και εγνώρισα αυτή το όνομά σου και γνωρίσω», δίνει και μια υπόσχεση, «είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή κακό εν αυτής». Από αυτά τα οποία θα τους διδάξω και θα μάθουν, θα αναπτυχθεί η αγάπη η οποία υπάρχει ανάμεσά μας, να, η ίδια αγάπη να υπάρχει και ανάμεσά τους. Αυτά με πολλή συντομία περιέχονται στην ωραία αυτή η αρχαιρατική προσευχή. Εγώ σας είπα σταγόνα από τα νοήματα τα οποία περικλείονται στους λόγους αυτούς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα θεωρώ αρκετά για να αποτελέσουν ερέθισμα πνευματικής μελέτης περαιτέρω και εμβαθύνσεως, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει επίγνωση του Υιού του Θεού, καλή γνώση δηλαδή του Υιού του Θεού. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της περίοδου των εσπερινών μας ομιλιών με την ομιλία αυτή σε αυτόν τον καταληκτικό εσπερινό. Και θέλω όλους σας να σας επενέσω και να σας ευχαριστήσω για το ότι ερχόσασταν κάθε Κυριακή απόγευμα, όσοι ερχόσασταν τακτικώς και οι άλλοι εκτάκτως, να ακούτε τις ομιλίες αυτές. Θεωρώ ότι ο χρόνος τον οποίο διαθέσατε δεν ήταν χρόνος χαμένος, γιατί αυτά τα οποία ακούατε και στην προσευχή και στην ομιλία είναι η ευλογία του Θεού στη ζωή σας και η παρηγορία και η ενίσχυση στον αγώνα τον οποίο όλοι μας έχουμε για να πορευόμαστε σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του επουρανίου Θεού και Πατέρα μας.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό.